0: για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους τους στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Σταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο στην Κορινθία. 3 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της διαρροής και την ασφάλεια της περιοχής. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμοι βορείως στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: κοινωνική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Earth News Radio 105,8.

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μία οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ, ζήτημα για το οποίο το Ιράν είναι ανυποχώρητο. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Στο μεταξύ, για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου στις άμεσες στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνοδεύονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να απέχει από προειδοποιήσεις ή απειλές κατά διπλωματικών αποστολών και πρεσβειών με πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπέλγοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους Προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχάστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο τρία άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Για δικαίωση των εθνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κομβού με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Θετική χαρακτηρίζουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης στη χθεσινή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων ΗΠΑ Κούβας, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα ασφαλείας περιμετρικά του Γκουαντάναμο εν μέσω εντάσεων των δύο χωρών λόγω του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ενεργειακού Αποκλεισμού, των κυρώσεων και των κατηγοριών σε βάρος του πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Τρεις νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Νότιο Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βρόχες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μία οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ, ζήτημα για το οποίο το Ιράν είναι ανυποχώρητο. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Στο μεταξύ, για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου στις άμεσες στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπέλγοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο», τον χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, τρία άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turkegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Για δικαίωση των εθνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θετική χαρακτηρίζουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης τη χθεσινή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων ΗΠΑ Κούβας, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας για τον Γκουαντάναμο εν μέσω εντάσεων των δύο χωρών λόγω του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ενεργειακού Αποκλεισμού, των κυρώσεων και των κατηγοριών σε βάρος του πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. 3 νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Νότιο Ειρήνικο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεμιστό Αιγαίο σε ξυμποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μία-μία και σήμερα έμειναν επισήμως καλοκαίρι μετά. Οι τυχεροί βεβαίως που είστε εκτός των τυχών, γιατί όχι και οι εντός των τυχών, όσοι και όσες πάτε παραλία, θα κάνετε τις πρώτες σας βουτιές. Θερμοκρασία νερού, όπως άκουγα τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη, θα είναι, λέει, 19 με 20 βαθμούς.

0: πιέζεις, τέλειωσε.
1: Νάτος ο παραλίας, δεν κρατιέται. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας θα κάνει αυτά. Έχει μία ώρα ακόμη δουλειάς εδώ μαζί μας. Μετά χαιρέτα μας στον Πλάτανο. 3-4 ωρίτσες ύπνο και μετά παραλία. Μπανάκι, μπανάκι.

Πολύ καλημέρα σας, παιδιά. Καλό σου κουδού. Καλό τριήμερο, με άλλα λόγια. Να είμαστε όλοι γεροί, και εσείς που φύγατε και εμείς που μείναμε πίσω, και καλή δύναμη βεβαίως σε όλες και όλους όσοι είσαστε στον δρόμο για τη δουλειά. Είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και μαζί, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα, θα κάνουμε ξεκίνημα. Ξεκίνημα εδώ με το Earth News Radio. Με την προσδοκία βεβαίως να γίνουμε όλοι από άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα, από όποια γωνιά της χώρας κι αν μας ακούτε, μια μεγάλη, μεγάλη πρωινή παρέα. Θα μοιραστούμε τα νέα της επικαιρότητας, θα ενημερωθούμε, θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι καλεσμένοι για τα θέματα που μας απασχολούν, και βεβαίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Συναντιόμαστε στους 105,8 και διαδικτυακά στο earth-echo.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, την μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ που φιλοξενεί όλα τις τα ραδιόφωνα, και εσείς βεβαίως επιλέγετε το Earth News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Ανέξοδα μπαίνετε στην εφαρμογή, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και κριτική βεβαίως για ό,τι ακούτε, καλόπιστη αρκεί να είναι, και αν συνοδεύετε και από φωτογραφίες από όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα, διότι μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν πιο κοντά, όπως λέμε.

0: Σας το είπα και στην έναρξη, Bodyguard σήμερα στον ήχο. Εδώ στην κονσόλα του ήχου μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Οι πολλοί φύγατε χθες, κάποιοι θα φύγετε και σήμερα. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια βεβαίως. Και η ιονή του καιρού είναι, λέει, καλή, πολύ καλή. Για του λόγου τα λιθές, μικρόφωνο στην Όλγα Παπαυγούλη. Πάμε να ακούσουμε καιρό.
1: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.

0: Τα ακούσατε λοιπόν, ως 28 με 30 βαθμούς λέει το θερμόμετρο σε εμάς. Καλά, μην το ψάχνετε, βορειοδυτική Ευρώπη, αφήστε το. Πορτογαλία, Ισπανία, Σαχάρα, συνθήκες Σαχάρας. Γαλλία, Βρυξέλλες, τα είδαν όλα. Έψαχναν λέει για κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Είναι λίγο άγνωστες λέξεις οι λέξεις κλιματιστικά. Έβρασαν στην κυριολεξία, μέχρι κυράγες του τραμ λήγησαν λέει στο Παρίσι. Δεν είναι μαθημένοι σε αυτές τις χώρες σε τέτοιες θερμοκρασίες και μάλιστα Μάη μήνα. Μάιο έχουμε λοιπόν, 30 του Μάη σήμερα, Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, Δύση στις 9 παρά 20, θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 35 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είναι ψύχο Σάββατο, παρακαλώ, ανάψτε κανένα κεράκι, κάντε καμιά καλή πράξη για τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν φύγει και όπως λέει εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως λέει το ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ισαακίου, τον ομολογητή, τον μαρτύρο Ναταλίου λέει και Χριστίνης, αλλά και την Αγία Εμελία. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, Εμελία με δύο μη. Παρακαλώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους φέρετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, όλα τα καλά και πάμε να δούμε ποιες άλλες επέτειες συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία, παγκόσμιες ημέρες κτλ. Είναι λέει Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Πρόκειται για μια παγκόσμια εκστρατή ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε με στόχο να στηρίξει όλα τα παιδιά που είναι θύματα σωματικής τιμωρίας σε όλο τον κόσμο και να καλέσει για άμεση δράση ώστε να καταργηθεί οριστικά. Άκουγα χθες βράδυ στο δελτίο μας για ένα παιδάκι, για ένα 12χρονο παιδάκι που το είχαν κλεισμένο οι γονείς κατά τα λοιπά στην ντουλάπα για να τον τιμωρήσουν. Λέει να τον τιμωρήσουν το παιδάκι. Εντάξει. Εξεφύγει ο κόσμος. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα πατάτας. Εντάξει τώρα, θα αρχίσουμε να λέμε για τη διατροφική αξία της πατάτας. Λοιπόν, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Εδώ είναι ήρθαμε στα σοβαρά. Στόχος λοιπόν είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρόνια αυτή πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πασχόντων αλλά και των οικογενειών τους. Σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση γιατί πλέον τα φάρμακα που έχει η επιστήμη και οι επιστήμονες στα χέρια τους είναι σαφώς πιο προηγμένα από παλαιότερα και η υγεία και το πώς εξελίσσεται η υγεία των ανθρώπων που πάσχουν από αυτό το αυτοάνοσο νόσημα του νευρικού συστήματος έχει μεγάλη σημασία και αξία αν η εξέλιξή της εάν διαγνωστούν εγκαίρως και αν πάνε γρήγορα στο γιατρό. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην Ελλάδα ο αριθμός των πασχόντων ανέρχεται στις 12.000. Πριν από 30 χρόνια η συχνότητα εμφάνισης της νόσου ήταν 30 ανά 100.000 ανθρώπων, σήμερα είναι 130 ανά 100.000 ανθρώπους. Η αύξηση οφείλεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, αφενός στην αύξηση της τοξικότητας του περιβάλλοντος και αφετέρου στην ευκολία διάγνωσής της με τη χρήση τομογράφου. Παλαιότερα δηλαδή δεν την ανείχνευαν και εύκολα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις διεθνείς επετείους και τις διεθνείς ημέρες που τιμώνται σήμερα. Πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα έχουν σχέση με την σημερινή ημερομηνία. 1381 και ξεσπά η εξέγερση των χωρικών. Η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία με κύριο αίτιο το δυσβάσταχτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο Δεύτερος. 1828 και ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1917 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. 1941 και δύο 19χρονοι φοιτητές, σαν σήμερα ήταν λοιπόν, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941, λίγη η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. 1990, η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη που διαρκεί 5,5 ώρες. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στα 1672, ο Μέγας Πέτρας Τσάρος της Ρωσίας. 1909, Μπένι Γκούτμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, ο βασιλιάς της Σουίνγκ. 1931, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μάκης ο Αρσένης, ο Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος, πρώην υπουργός, πολιτικός λοιπόν. Σαν σήμερα στα 1826 έφευγε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, το όνομά του ήταν Γεώργιος Κόζης, Μητροπολίτης λοιπόν που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. 1960, Μπορίς Πάστερνακ, ο Ρώσος συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1958. Και το 1977 ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

5 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και πάμε να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης για να ξεκινήσουμε μετά του πολέμου, να δούμε τι εξέλιξε χθες το βράδυ. Είχαμε εκεί μια σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τους συμβούλους του, με το επιτελείο του. Μέχρι χθες λέγαμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν από τη συμφωνία για να συγγύσουν τα όπλα και να αρχίσουν οι συνομιλίες. Λέγαμε ότι η τσίφρα του Τραμπ απομένει. Παραμένει όμως η απόσταση προφανώς για τα πυρηνικά. Η σύσκεψη αυτή έγινε, συμφωνία όμως δεν είδαμε. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία για τις εξελίξεις στον κόσμο, στον κόλπο με συγχωρείτε, και παραμένει η ασάφεια για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Φαίνεται πως οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται σκληρά. Τα θέματα αγκάθια βεβαίως, που το ένα αφορά στο πυρηνικό και τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα, την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτημα για το οποίο το Ιράν είναι ανυποχώρητο. Πάντως, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει οριστική απόφαση. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές εντός εισαγωγικών κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Εν τω μεταξύ, έρχονται οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και κάνουν λόγο για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν ακόμη κλειστά τα στενά του Ορμούζ.

Στο Λίβανο, ωστόσο, παραδίπλα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα. Στο μεταξύ, για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον που είχαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ και του Λιβάνου στις άμεσες επιτέλους συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες. Δεν έγινε όμως η παραμικρή αναφορά για την υποτιθέμενη εκεχηρία.

0: εδώ στα δικά μας, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Ανεβαίνει βεβαίως το πολιτικό θερμόμετρο. Την προγραμματική μάλλον ατζέντα προτάσει η κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο Πασόκ αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, ενώ σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και νέα αριστερά. Όπως λέει το ρεπορτάζ, έρχονται νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πώς έχει η κατάσταση του Γιώργου Παντελάκη.
1: Η παρουσία νέων κομμάτων ανακατεύει την πολιτική τράπουλα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει προκαλέσει ισοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η 6η Ιουνίου, ημέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, θεωρείται κομβική για το κόμμα.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται κι αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
3: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας.
1: Με τη φράση «εννοείται πως θα πάω» δίνει θερμό ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης. Παρότι Κουμουνδούρου διαμηνύει ότι μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
1: Απαγορευτικό για ενεργεία βουλευτές έχει σηκώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση σε μια κουβέντα μετεγγραφικής περίοδου. Δεν μπορεί κανένας να έρθει ως βουλευτής, δεν μπορεί να έρθει κανένας εκπροσωπώντας έναν άλλο κομματικό φορέα.
1: Καταιγιστικές οι εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά. Έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έρχονται και νέες ανεξαρτητοποιήσεις μετά την προημερών αποχώρηση Γκιούρα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Ζεϊμπέκ περνούν σύμφωνα με πληροφορίες στην πόρτα εξόδου. Κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου Τζούφι.
6: Η Νέα Αριστερά έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Υπάρχει η Αριστερά μαζί με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας ως αυθύπακτη πολιτική δύναμη.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το Πασόκ είναι εκείνο που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στέλνει μήνυμα από τη Βίνιανη Ευρυτανία, στην οποία τον Μάρτιο του 1944 σχηματίστηκε η λεγόμενη κυβέρνηση του Βουνού.
7: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης.
8: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
9: Ναι.
8: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρα, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
10: Να επανέρχεται ο πρώην πρωθυπουργό, ο πρώην αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να φτιάχνει νέο κόμμα και να λέει ότι είμαι νέο. Τι νέο. Είναι παλιό, είναι μέρος αυτού του συστήματος.
11: Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιοκομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια.
12: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, όταν πέσει, θα λέγαμε, ο κουρνιαχτός, θα κρυθεί αυστηρά.
13: Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα την γλιτώσει, οπότε θα έλεγα στα στελέχη του που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπροστατευθούν ακριβώς από τις ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλές.
1: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Εμέσως, πλην σαφώς, ο Πρωθυπουργός χθες από τα Χανιά, εκεί από το συνέδριο του Power Game και του Economist, αναφέρθηκε προφανώς στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα που δημιούργησε. Τώρα, τα δεδομένα που δημιουργεί στο πολιτικό σκηνικό η είσοδος των νέων κομμάτων αποτυπώνει μια έρευνα της Alco για το flash.gr. Ολοκληρώθηκε όχι χθες, προχθές το βράδυ. Αποτυπώνονται λοιπόν οι ανακατατάξεις στη δημοσκοπική σειρά, καθώς στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά 23,5, δεύτερη θέση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τρίτη θέση με 10%, με βραχία κεφαλή μισής μονάδας μπροστά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ντέρμπι για την πέμπτη θέση, με το ΚΚΕ να μετριέται στο 6,4 και την ελληνική λύση στο 6,3. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 3,2 και Φωνή της Λογικής με 2,7 και το ΜΕΡΑ25 με 2,6%, η Νίκη με 1,7. Κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή με 1,5 υπολογίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη είναι στο 0,9%. Άλλο κόμμα απαντάει ότι θα επιλέξει το 1,5 των ερωτήσεων, ενώ στη δεξαμενή των αναποφάσιστων βρίσκεται το 16,2%.

άρωτα στημένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.

0: σε άλλη μια σημαντική είδηση. Τώρα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, αφορά στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων και δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτους δανειολήπτες να γλιτώσουν από τον πληστηριασμό και να γλιτώσουν το σπίτι τους από πληστηριασμό και να μην το χάσουν επί της ουσίας. Οι ευάλωτοι θα δικαιούνται κρατικής επιδότησης προκειμένου να μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο. Η Ραλού Αλεξοπούλου στο ρεπορτάζ που θα ακούσετε αμέσως μετά εξηγεί πώς θα γίνεται αυτό, πώς θα είναι ο τρόπος λειτουργίας του φορέου απόκτησης και επαναμίσθωσης των ακινήτων. Για να τα ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ευκαιρία σε δανειολήπτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα να διασφαλίσουν την παραμονή τους στην κύρια κατοικία, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης, θα παρέχει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.
2: Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύπλοκο project να μπορέσει αυτός ο φορέας να υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Περιμένουμε άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές. Και αν έπρεπε να το πω σε τίτλο, θεωρώ ότι η είδηση είναι ότι ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου.
1: Ο φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κατοικίας. Θα την επαναμισθώνει στο δανειολήπτη για διάστημα έως 12 χρόνια. Ο ευάλωτος οφειλέτης θα πληρώνει ενίκιο επιδοτούμενο από το κράτος με 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, το εισόδημα και την περιουσιακή του κατάσταση.
3: Πολύ προσοχή, όσοι έχουν προγραμματισμένο πληστηριασμό αυτή τη στιγμή ή επιθυμούν να πτωχεύσουν, μπορούν, εφόσον είναι ευάλωτοι οφειλέτες, να υποβάλουν την αίτηση για να υπαχθούν στο διάγνωστο πρόγραμμα, προκειμένου να ανασταλεί ο πληστηριασμός και στην πορεία, όταν δημιουργηθεί ο φορέας, να μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή.
1: Μετά την παρέλευση της 12ετίας, ο δανειολήπτης θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.
4: Ο Υπουργός Οικονομικών νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια να δημιουργηθεί ένας φορέας. Γιατί δεν επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
5: Είναι τουλάχιστον οξύμορο η αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση όχι για κάτι που δεν έγινε, αλλά για κάτι που επιτέλους γίνεται.
1: Διάταξη που θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προβλέπει βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό με προστασία της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη και τη δυνατότητα ένταξης χρεών από 5.000 ευρώ έναντι 10.000 που ισχύει ως τώρα.
0: Μάλιστα, σημαντική είδηση πάντως, πολύ σημαντική είδηση. Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε τι γίνεται και με την τιμή των καυσίμων. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχηρία κάτω στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είμαστε πριν από αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία για την ώρα. Πάντως, που είναι η ζυγαριά για το πώς κινούνται και τα καύσιμα, έτσι. Η επιστροφή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε επίπεδα που βρίσκονταν στις αρχές του Μαρτίου φαίνεται πως αποτυπώνεται πλέον και εδώ στη δική μας αγορά καυσίμων. Ήδη η ληστριακή τιμή έχει υποχωρήσει πάνω από 10 λεπτά το λίτρο τις τελευταίες μέρες. Στην Αντλία μεγαλύτερες μειώσεις αναμένεται να αποτυπώνουν.

Δοθούν μετά το τριήμερο. Όσοι φύγατε, φύγατε με τις παλιές τιμές. Πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε να αποτυπώνεται στις αντλίες των βενζινάδικων, εν πάση περιπτώσει. Αργότερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, να μας πει πώς θα εξελιχθεί και το θέμα αυτό. Έχουμε εξέλιξη και στο θέμα της ακρίβειας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τις βιομηχανίες των τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες μέρες και αν και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, θα αποφευχθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος του Ιουνίου, που έτσι κι αλλιώς είναι υπό εξέταση το θέμα αυτό.

σε άλλη μια σημαντική είδηση. Πέθανε χθες βράδυ σε ηλικία 70 ετών ο Νίκος Σταγαράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ήταν απόφυτος του Πολυτεχνείου και είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του 2012 και του 2019. Είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2014, ενώ υπηρέτησε για πολλά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου από το 1987 ως το 1994, δήμαρχος Τενέα στην τετραετία 99-2002. Είχε διατελέσει και νομάρχης Κορινθίας από το 2002 στο 2010. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν και η προσφορά του και η αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στη συλληπιτήρια δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, αναφέρει στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Θα θυμάμαι πάντα την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου καταλήγει. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του για το θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Σταγαρά.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα και τον συνάδελφο τον Κώστα τον Λουγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στο αστυνομικό δελτίο, τις τελευταίες ειδήσεις, να δούμε. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
0: Λοιπόν, για πες μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια έκρηξη που είχαμε χθες το βράδυ στην Κορινθία, συγκεκριμένα σε εργοστάσιο με επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα. Από ό,τι φαίνεται ξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης και μάλιστα υπήρξε και διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τρεις τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Όμως ένας εξ αυτών κρίθηκε ότι η κατάστασή του ήταν ακόμα πιο σοβαρή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Από εκεί και πέρα διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, για όσους έχουν τραυματιστεί. Και είχαμε και μια παράσυρση ενός παιδιού εδώ στο Πικέρμη, στη Λεωφόρο Μαραθώνος.
1: Ακριβώς, ένα 13χρονο κορίτσι. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος της τροφής προς τη Διόνη. Οι συνθήκες είναι αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα διαρχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε το κορίτσι. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, και από εκεί και πέρα διενεργείται προανάκριση για το ατύχημα. Τα τραύματά της είναι ελαφρά, ευτυχώς.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, να λέμε. Μάλιστα. Κωστή, να σε ευχαριστήσω. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτάκια πριν τις 6, πριν να πάμε στο δελτίο. Να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Να πω βεβαίως καλημέρα και στον Νικόλα και ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει από τη Βουρβουρού. Τυχερέ, Νικόλα. Στη Βουρβουρού, στην Χαλκιδική, έτσι. Καλημέρα και στον Πάνο, στην Κόρνθο. Νάτος και ο Πέτρος. Καλημέρα, υπέροχο Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα, λέει. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Και ο Στέφανος εύχεται, είναι στον δρόμο, λέει, για Τρίκαλα. Καλό ταξίδι σε όλο τον κόσμο, που και σήμερα, γιατί και σήμερα βεβαίως θα έχει έξοδο. Όσοι δεν φύγατε χθες, θα την κοπανίσετε σήμερα. Η τυχερή λοιπόν. Λοιπόν, 1 λεπτάκι πριν από το δελτίο, αμέσως μετά θα έρθουμε πάλι, γιατί θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Η ΗΠΑ είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεκ στο φόρουμ διάλογος του Σανγκρίλα που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, προέτρεψε τους Ασιάτες συμμάχους να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας, κάνοντας λόγο για δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με την ταχεία στρατιωτική ανάπτυξη του Πεκίνου. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας θα επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που ήδη πλήττονται δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπέλγοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους Προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από το Ευρωπαϊκό Μητρώο. Για δικαίωση των εθνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνου στο Πικέρμι, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θετική χαρακτηρίζουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης τη χθεσινή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων ΙΠΑ Κούβας, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα ασφαλείας για τον Γκουαντάμανο εν μέσω εντάσεων των δύο χωρών λόγω της απειλής κατάληψης της εξουσίας του νησιού από τον Ντόναλντ Τραμπ. 3 νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό τριήμερο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Δευτέρα, καλό τριήμερο. Καλό δρόμο σε όσες και όσους είστε στο δρόμο. Καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη και πάλι. Λοιπόν, η Εμέλεια γιορτάζει, έτσι λέει το εορτολόγιο σήμερα. Τι ωραίο όνομα λέω εγώ. Πολλές καλημέρες στον Βασίλη από το Ηράκλειο. Πολλές καλημέρες στη Σοφία και στη Ραψάνη. Καλοκαίρι ελπίδα, βέβαια Νικόλα. Καλημέρα στον Αντώνιο από τη Φιλιππιάδα. 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει σε Φιλιππιάδα, ήσυχα και καθαρά. Καλημέρα και όμορφο Σαββατοκύριακο και στο Σταύρο. Του αρέσει και η μουσική. Πρόσεξε κύριε Νικό, τι θα φέρνεις και τι θα βάζεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε όλα τα μηνύματά σας. Ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία εδώ από τη Βασούλα, από το Γαλαξίδι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Είχαμε απόφαση και γιατί Ντουρκ Ετζίαν απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό. Θυμάστε τι είχε γίνει. Υπήρχε τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος της Ντουρκ Ετζίαν στο Συμβούλιο Πρόσφυγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήρθε σε δεύτερο βαθμό και επικύρωσε απλώς την διαγραφή του σήματος αυτό, επιβεβαιώνοντας βεβαίως την αρχική απόφαση. Εμείς, η χώρα μας, είχαμε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη ονομασία δημιουργεί παραπλανητικούς συνειρμούς και επιχειρεί να οικειοποιηθεί γεωγραφικούς όρους που συνδέονται με το Αιγαίο. Λοιπόν, τέλειωσε και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να φύγουμε, Πανελλήνιες σήμερα συνεχίζονται με τα ΕΠΑΛ, τα παιδιά στην ελληνική γλώσσα θα εξεταστούν. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και πάμε εμείς, θα ξεκινήσουμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις φωτογραφίες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Εν αναμονή τελικής απόφασης από τον Τραμπ, το Ιράν δεν αποδέχεται τη γλώσσα του πρέπει. Πέθανε ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς, έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις ευρωζώνης, θέλω να δω ακόμα υψηλότερα. Ο ΠΚΠ ελεύθερη υπό όρους, οι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από την Κρήτη. Σήμερα θα εξεταστούν και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, εν πάση περιπτώσει. Πανελλαδικές συνέχεια στα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα των νέων ελληνικών, σας το έλεγα και πριν. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά, τα συλληπιτήρια μηνύματα σας διάβασα νωρίτερα και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Έξοδο σε ισχύ τα μέτρα της τροχέας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες στη Γαλλία, οι ράγες του Τραμπ, παιδιά. Κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς σε Πορτογαλία και Ισπανία. Μήνα Μάη, όλα αυτά έτσι. Θεσσαλονίκη, τραυματίας 67χρονο σε διαμέρισμα στον Εύωσμο, προσήχθη ο πρώην γαμπρός του. Κόρινθος, έκρηξη σε εργοστάσιο, τρεις εργαζόμενοι στο νοσοκομείο από αναθυμιάσεις αμμονίας, μας τα έλεγε πριν από λίγο ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σε διεθνές meeting στο Κύπρο, το παλικάρι μας. Αυξάνονται τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Τι ισχύει μέχρι σήμερα, έχουμε νέο πρόστιμο 100 ευρώ. τροχαίο στο Πικέρμι, αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Το παιδί είναι στο παίδον, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Με αρώμα καλοκαιριού το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιάκοπουλου. Νικό, μια και το λέω, θα μου να την ακούσουμε την Νικολέτα για, για όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Να ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ γενικώς για το τριήμερο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Το έχεις? Πάμε να την ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Το καιρός θα είναι πλήρως συμβατός με την εποχή και αύριο η μέρα θα είναι ηλιόλουστη από την αρχή της. Θα χαρούμε λοιπόν τον ήλιο. Κάποιες μπόρες μεμονωμένες εκεί προς τα δυτικά ορεινά θα τις έχουμε, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Ιδιαίτερα στα ορεινά Υπήρου, Δυτικής Θεράς, Δυτικής Πελοποννήσου, τοπικά τα φαινόμενα όμως και σύντομα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και το εξάρι μόνο στα Δωδεκάνησα. Ίδιο μοτίβο Κυριακή και Δευτέρα. Πάλι με αρκετό ήλιο. Τώρα κάποιες μπόρες θα τις έχουμε, θα με συγχωρέσετε, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρετικές ορεινές περιοχές και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, εντάξει. Στην Άξο, στις Κυκλάδες μας, τη Δευτέρα και τους 29 στον Άφλιο που θα είναι πολύ ο κόσμος και τους 28 βαθμούς, θα ξεπεράσουμε τους 30 στο Βόλο και η παραλία της Αττικής μια χαρά θα είναι για μας που θα μείνουμε εδώ. Θα φτάνουμε και τους 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία θάλασσας θα είναι στους 20 με 21 βαθμούς, τοπικά και 22. Είναι πολύ καλές οι συνθήκες για την εποχή.

0: Λοιπόν, μου άρεσε η ανταπόκριση όμως χθες βράδυ. Αυτά όσον αφορά τα δικά μας εδώ, έτσι. Μου άρεσε χθες βράδυ που άκουγα τη Θωμαΐδα. Στο Παρίσι έχουν περάσει δύσκολα τώρα, πραγματικά δύσκολα. Όταν σου λέει ότι λύγησαν οι ράγες του τραμ, αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Αλλά μου άρεσε πολύ η ανταπόκρισή της. Θα ήθελα πολύ να ακούσουμε, να την ακούσουμε για το πώς περιγράφει την κατάσταση γενικώς στη Γαλλία. Χθες είχαν γύρω στους 35 με 37 βαθμούς. Και από σήμερα, λέει, ξεκινούν βροχές και καταιγίδες. Για να την ακούσουμε τη Θωμαΐδα, για να καταλάβετε τι συμβαίνει δηλαδή στην Ευρώπη.
1: Το θερμόμετρο ανέβηκε πάλι στους 38 βαθμούς και επιτέλους σιγά σιγά αρχίζουν να αναπνέουν ένα κομμάτι της Γαλλίας. Ένα άλλο κομμάτι ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του καύσωνα, του θερμικού θόλου. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι ράγες, αλλά ένα άλλο συμβολικό, να το πούμε έτσι, επεισόδιο που συνέβη εδώ και συνδέεται με το τουρνουά του Roland Garros, του Open της Γαλλίας, το τένις. Ο νούμερο ένα του τένις στον κόσμο, ο Γιάννικ Σίνερ, χτες εξουθενωμένος από την πολύ ζέστη, αποφάσισε να αποτραβηχτεί και να εγκαταλείψει το τουρνουά, για να καταλάβετε πόσο έντονη είναι αυτή η ζέστη εδώ πέρα. Επίσης, μάθαμε ότι η πυροσβεστική της Γαλλίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει ασκήσεις, αντιπυρικές ασκήσεις, γιατί είναι σίγουρο και είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουν οι μεγάλες πυρκαγιές αν συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια καύσωνα στη Γαλλία.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για το τι μιλάμε. Στις Βρυξέλλες άκουγα επίσης μια Ελληνίδα που βγήκε εδώ σε δική μας εκπομπή. Έλεγε ότι δεν υπάρχουν πλέον κλιματιστικά. Πήγαν βούρου οι Βέλγοι και αγόραζαν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι σε αυτές τις θερμοκρασίες και πόσο μάλιστα μήνα Μάιο. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα. Ο θάνατος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Ταγαρά. Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Άφησε την τελευταία πνοή στο ιατρικό κέντρο μετά από μάχη με το καρκίνο. Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Χρήστου. Ο Νίκος Ταγαράς ήταν Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2020. Και βεβαίως πώς από τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ο Τραμπ δεν αποφάσισε για το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω για τα πυρηνικά. Οι αγορές προειδοποιούν όμως για έλλειψη καυσίμων. Ο ΠΚΠ ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος με σύμμαχο τον καιρό, πότε και ποιες περιοχές και σε ποιες περιοχές θα έχει βροχούλες. Άγριο επεισόδιο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Γραμπρός τραυμάτισε σοβαρά τον πρώην πεθερό του. Σε λίγο θα δούμε όλες τις εξελίξεις και από τη Θεσσαλονίκη με τον συνάδελφο, με τον Παύλο του Σαρόγλου. Η Λία Ρίχτο σε αμερικανική έκδοση τσακώθηκε με τη γυναίκα του και γκρέμισε το μισό σπίτι του. Είναι φοβερή, παιδιά, η εικόνα, αν δείτε μισογκρεμισμένο το σπίτι. Μου φέρνει στο μυαλό και ένα ανάλογο περιστατικό από το χωριό μου. Ακούς, Νίκο, έκαψαν το σπίτι και έχει μείνει στο χωριό και λέμε στο καμένο. Καμένο είναι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 15 χρόνια. Τσακώθηκαν, χώρισαν, μετά έβαλαν φωτιά στο σπίτι γιατί δεν αποφάσισαν για το ποιος θα το πάρει. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Να το και εδώ. Λοιπόν, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου, σε άλλο θέμα, δύσκολες οι επόμενες ώρες. Είχε τραυματιστεί ο Μάριος Οικονόμου, διεθνής ποδοσφαιριστής στα Γιάννενα, με τη μηχανή του, είχε με τοπική σύγκρουση με αυτοκίνητο. Δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Παγκράτη, πως δρούσε ο 27χρονος με τις μαϊμού ενοικιάσεις σπιτιών και τις προσλήψεις. Αφήστε το. Πέταξε στη Λεμεσό, σε καλές ειδήσεις τουλάχιστον, με 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου για την κορυφαία φέτινη επίδοση στον κόσμο. Αλτσχάιμερ, εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια πολύ πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Εξαιρετικά σημαντική είδηση. Ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος δίπλα στο Σουμάχερ σπάει στη σιωπή του. Τι ήταν αυτό που τον σόκαρε. Και συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Επενδύσεις 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί ήταν χθες και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ πολύ σημαντική συμφωνία. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Ποιος ήταν ο Νίκος Σταγαράς, ο άνθρωπος πίσω από τη μεγαλύτερη χώρο ταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Λευκός οίκος, ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα, επενδύσεις 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για την Τουρκετζίαν, Θεοδωρικάκος, δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Ρίχτο τσακώθηκε με τη γυναίκα του και γκρέμισε με καφέα το μισό σπίτι. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ. Εγώ που το βλέπω, σας το ξαναλέω, είναι αφήστε το. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται και σήμερα οι απολογίες των υπόλοιπων 10 κατηγορουμένων. Η δικογραφία περιγράφει οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης με παράνομο όφελος πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Άγριος ξυλοδαρμός 67χρονο από τον πρώην γραμπρό του στον Εύωσμο, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θέλει, λέει, να συνεργαστεί ξανά με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Περιμένει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη ταινία μαζί του. Έκρηξη με τρεις τραυματίες εργοστάσιο στην Κορινθία. Και η Χάλι Μπέρι, πολύ μ' αρέσει αυτή η ηθοποιός. Θυμάται το σκάνδαλο απιστίας, λέει, του πρώην σύζυγου της. Τα θυμάμαι, λέει, με κάθε λεπτομέρεια. Ξεχνιούνται αυτά, καλή μου. Τι λες τώρα. Άστο λίγο, γιατί μας αρέσει.

είδα και στο Newsit. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Χωρίς απόφαση σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν, δεν υποχωρεί η Τεχεράνη για τα πυρηνικά. Θεσσαλονίκη, 38χρονος, ξυλοκόπησε άγρια τον πρώην πέθερό του στον Εύωσμο. Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 67χρονος. Σεισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, 3,5 ρίχτερ, δεν είναι τίποτα για τη Σαντορίνη αυτό. Το Ιράν ετοιμάζει την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Άλλο θέμα, ποιος είναι ο Έλληνας ομογενής που συνελήφθη στη Βρετανία? Ναι, βεβαίως, για αυτή την είδηση δεν σας είπα να πούμε ότι είναι Έλληνας υπήκος, κάτοικος του Μονάχου. Κατηγορείται λοιπόν στη Βρετανία για φερόμενη συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κατασκοπία λοιπόν, σύμφωνα με όσα λέει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, και συνδέεται με το Ιράν. Ο 46χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης κατηγορείται λοιπόν βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International, περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο, το οποίο ασκεί κριτική στην Ιρανική κυβέρνηση. Ο 46χρονος Έλληνας ομογενής συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής της Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας. Ο Αϊδινίδης κρατήθηκε βάσει του νόμου περί ευθύνης ασφάλειας και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Επρόκειται να εμφανιστεί στο πλημελιωδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις. Λοιπόν, πάμε στο News 247, θρίλερ με τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν μετά τη σύσκεψη του Τραμπ. Και εδώ ο θάνατος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Νίκου Σταγαρά. Αν εξαρτητοποιούνται την άλλη εβδομάδα οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ο ΠΚΠ, η έκθεση Τιχεροπούλου φέρνει ανατροπές, ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα της Τουρκεντζίαν, δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις, πώς μπορεί να αντιδράσει το ΝΑΤΟ μετά την πτώση του ρωσικού ντρόουν στην Ρουμανία, και δημοσκόπηση της Άλκο, σας τα διάβαζα νωρίτερα. Στο 23,5 τα αποτελέσματα, στο 23,5 τα ευρήματα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στο καθημερινή.gr, θρίλερ με τη Συμφωνία μετά τη δίωρη σύσκεψη του Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος. Δεύτερο όχι στην Τουρκία για το Τουρκεντζίαν. Ρόδος, περιπολίες με ντρόνς και ηλεκτρικά πατίνια στη μεσαιωνική πόλη. Και τα είπε Ερντογάν, κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πήγε να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία. Και στο CNN.gr, γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σημείο τριβής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλες προκλήσεις. Κόρινθος, ψυκτικό σύστημα, η έκρηξη σε εργοστάσιο στην Αθήνα, ένας από τους τρεις τραυματίες. Εχμές Πούτιν ότι το ντρόουν στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό, η Μόσχα έτοιμη να συμβάλλει στις έρευνες. Ο ΠΚΠ Κρήτη ελεύθερα υπό όρους τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα απολογούνται άλλοι 10. Και Συμφωνία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Αμπελόκηπη η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο πατάρι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των site του ηλεκτρονικού τύπου. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη η απόφαση. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η καταπαύση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού, στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Για κίνδυνο ελλείψεων και καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Πέθανε χθες ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά του και την αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορουμένους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυχτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΔ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνου στο Πικέρμι, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Παιδόν Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός, από 18-29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7, στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων, ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

έτοιμοι για εκδρομή. Είμαστε, όπως λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολό εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης, αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Καλώς τον Νίκο. Έχουμε καιρό να δουλέψουμε μαζί. Καλώς τον Νίκο μου. Καλώς και τη Δέσποινα Τσαρκύρη. Συγγνώμη, της αλλάζω συνεχώς το όνομα. Για την υποστήριξη της παραγωγής, η συνάδελφος που είναι εδώ, βεβαίως θα πω καλημέρες πολλές. Και στον Σταύρο και στον Γιάννη, καλό στο Γιάννη, καλημέρα και καλό τριήμερο, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, καλή δουλίτσα Γιάννη, καλημέρα στο Θεολόγο, στα Πάτρια, στην όμορφη πατρίδα μου που είμαι σίγουρη ότι θα έχει κόσμο πολύ αυτό το τριήμερο. Καλημέρα στο Μπίλι από την Καλαμάτα με καθαρό ουρανό λέει, και 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα στο Βάιο. Ευχαριστώ για την ωραία παρέα λέει, που μας κρατάτε από το Earth News Radio. Καλό στον και τον Κώστα. Καλό τριήμερο. Ταξιδεύει για Αρκαδία. Καλή δύναμη σε όλους, σε όλους όσοι βρίσκεται στο δρόμο, είτε φεύγετε πουρνό-πουρνό για τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, είτε φεύγετε και είστε στο δρόμο για την δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ξεμπερδεύουμε και με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή του Σαββάτου, λοιπόν. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economist στα Χανιά. Εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές εμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding, είπε ο Πρωθυπουργός. Κωνσταντίνος Στασούλας, ενεργειακός κόμπος η Κρήτη και προορισμός υψηλής αξίας. Δημοσκόπηση Άλκο, μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5 και ακολουθεί δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8. Απόψε όλη Μέγκα για τον τελικό των τελικών. Παρί Σεζενμέρ με την Arsenal. Παιδί θαύμα, η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουά ματ σε όλο τον κόσμο. Βασίλισσα στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, στέφθηκε η εξάχρονη από τον Πόρο. Βλέπω ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι και πολύ χαίρομαι που είναι Ελληνίδα. Μπράβο στο παιδί, μπράβο και στους γονείς. Ακριβά και σπάνια, με μυθικά σούπερ cars λέει, 24 καρατίων μόνο για γαλαζοέμετους. Εδώ τα χαλάμε. Η Ισπάνια, με συγχωρείτε, συλλογή του Καρόλου, του Αλβέρτου, του Μονακό, ποιος θα τα έχει. Και του Σουλτάνου, του Μπρουνέι, αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι λέμε τώρα. Σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια. Πάμε στην Βραδινή. Φάκελος κληρονομιές. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο, οι αλλαγές, οι συμβάσεις, τα χρέη και η εξαδιαθέτου διαδοχή. Και φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες. Τι ισχύει για την πρώτη κατοικία, δωρεές και γονικές παροχές. Οι ψηφιακές φιλενάδες που μαγνητίζουν τα αγόρια, έφηβοι σχεδιάζουν στον υπολογιστή το τρεις τελίτσες κορίτσι τους και χάνουν την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Η Μαρτών, λέω, η Μαρτών. Συμβαίνει όμως. Τσίπρας του έλειπε τρεις τελίτσες η στολή καπετάνιου του Ελλάς. Πασόκ, ο εφιάλτης της τρίτης θέσης επιστρέφει. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις. Γαλάζια πατρίδα, ο Γεραπετρίτης με καρότο, ο Δένδιας με μαστίγιο. Πάμε στη Δημοκρατία. Εφιάλτης η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Ελστάτ, ΤΕΕ, Δέλτα Νιτάφ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%.
Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα που δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για στέγη. Χιδαίες δηλώσεις και απειλές του συχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφία δεν τράπηκε να πει ότι η κατάκτηση της πόλης δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική νίκη, αλλά η μετατροπή του σκότους σε φως. Και η λαχτάρα για κατάκτηση δεν θα λείψει ποτέ από τις καρδιές αυτού του έθνους. Χιδαίες, όπως το λέει, χιδαίες δηλώσεις. Κοινικός Άδωνης, τα χρέα Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Πέσχει διομολογία Γεωργιάδη την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για την Ελλάδα από τις αλλαγές στην κύβερνο ασφάλεια. Και εθνική δικαίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Τουρκετζίαν των Τούρκων. Στον ελεύθερο τύπο, τα 6 σως για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ποιοι είναι συμβαλόμενοι και πώς και ποιος καταχωρίζει τα ακίνητα, η φοροαπαλλαγή για πρώτη κατοικία, τα φορολόγητα όρια και οι συντελεστές και πώς γίνεται η εξόφληση. Πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βατά τα θέματα για τους 90.000 υποψήφιους στη νέο ελληνική γλώσσα. Καλή επιτυχία, λέμε και σήμερα στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται, εξετάζονται στην νέο ελληνική γλώσσα. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες κάτω από τα Χανιά. Λύση για ασφαλισμένους με 5 έως 10 έτη εργασίας. Πώς βγαίνει κανείς σε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση. Μάμα έπαιξε μπάλα, 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Τις βλέπω εδώ, όλες κούκλες παρακαλώ. Άριος Πάγος, αμετάκλητη καταδίκη των κατηγορημένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Αφορά στους επικεφαλής της πυροσβεστικής και στον Γενικό Γραμματέα, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Καπάκη, η απόφαση αυτή. Πάμε στην Καθημερινή. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Πενταγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές, για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στη Ρουμανία. Το ρωσικό ντρόν που έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήθελε να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ σε μία περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι φόβοι για πιθανή διάχυση του πολέμου πέραν των ουκρανικών συνόρων. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία, η στάση του Ιράν των συνόρων. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία, η στάση του Ιράν.

από μια σειρά 3D animation. Πολύ ενδιαφέρον. Στην κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα ανελέητα. 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο. Τίτλοι τέλους για το Τουρκετζή. Αναπορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Και κλιματική αλλαγή. Αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού παγκοσμίως. Στα νέα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες παραδέχονται. Ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμη ελπίδες. Νίκος Ανδρουλάκης στα νέα. Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών. Πώς ο Τσίπρας αποφάσισε το Ελλάς και ποια άλλα ονόματα ήταν στη short list. Κλιματική κρίση, οι προκλήσεις και οι λύσεις για έναν βιώσιμο πλανήτη. Πλούτος από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των τρισεκατομμυρίων λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Μάχη της Κρήτης, τα άγνωστα ντοκουμέντα 85 χρόνια μετά. Και στον υπέρτιτλο λέω εδώ το νέο, η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επίγονους και τους αντίπαλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις. Και σε ειδικό ένθετο, ιστορίες για την άλωση. Στην εφημερίδα των συντακτών κλείνατε επαριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλωπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Στενά του ορμούς, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια, τώρα θα έρθουν αυξήσεις λόγω πολέμου, έχουν έρθει προπολού. Και Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται. Ρίζος πάστης. Απάντηση θα δώσει η πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΣ της 5 του Σεπτέμβρη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινά από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 του Ιούνιου. Και σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία. Πληθαίνουν επικίνδυνα τα επεισόδια που σπρώχνουν σε επέκταση πολέμου. Ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται αναπενταετία πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν αναμείνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, η δύσκολη διαπραγμάτευση, τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στο πρωτογενή τομέα, έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρώμων. Μαργαρίτη Σκηνάς, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Και ο Γόμας Τροκώστα, η αναγνώριση, η διπλή μάχη και το αντίο της. Τι ετοιμάζεται από τα κανάλια, έρχεται κύμα μυθοπλασίας. Και στην εφημερίδα

60+, στην εφημερίδα των συνταξιούχων, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους. Όπλο τους, το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Αποτελεί την ελπίδα για όλους όσους νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, ανάσα από τη μουσική. Λέω την καλημέρα μου και στο Πέτρο. Καλώς τον, είναι δικός μας ο Πέτρος, σταθερός ακροατής του Earth News Radio. Καλημέρα λοιπόν στη Νέα Κύο και στο Πέτρο. Καλό τριήμερο για όλους. Με υγεία, καλή δύναμη.

0: Έτσι, έτσι. Με πολύ ωραίο τραγούδι θα υποδεχτώ τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σουσαρόγλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό τριήμερο με δουλειά και σε σένα.
1: Καλό τριήμερο σε όλους.
0: Έχει φύγει ο κόσμος από Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική θα τους βρούμε, έτσι μου φαίνεται. Τι γίνεται πάνω.
1: Ναι, από χθες ξεκίνησαν αρκετοί να φεύγουν. Όσοι βέβαια είναι τυχεροί και έχουν και εξοχικά είτε στην περιοχή της Χαλκιδικής, είτε προς Πιερία, είτε και από την άλλη πλευρά, ανατολικά προς την περιοχή της Καβάλας, αλλά και τις παραλίες που υπάρχουν του νομού Θεσσαλονίκης, περιοχή Ολυμπιάδα, Σταυρό, Ασπροβάλτα, έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν από χθες το απόγευμα.
0: Οι τυχεροί το έκαναν τετραήμερο.
1: Οι τυχεροί, οι οποίοι έχουν σπίτια. Βέβαια υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος έχει κανονίσει το τριήμερο του για να πάει σε κάποιους έτσι προορισμούς. Είχαμε αρκετή κινητικότητα και στα ΚΤΕΛ, όπου υπήρχαν χθες και κάποια έξτρα δρομολόγια για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, ως επιτοπλίστων αυτούς οι οποίοι ταξίδευαν προς τη Χαλκιδική, είτε προς το πρωτοπόδι στην Κασάνδρα, είτε προς στη Σιθωνία. Άλλωστε, να πούμε ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι και το πρώτο crash test για το καλοκαίρι. Οπότε
0: σωστό.
1: Βλέπουμε και πώς κινείται ο κόσμος και ποιες είναι και όλες οι πληρώτες στα ξενοδοχεία. Έχουμε βέβαια την πόλη να αδειάζει, αλλά και να γεμίζει από τουρίστες. Και από Βαλκάνιους, αλλά και κυρίως από τουρίστες οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία, για να περάσουν αυτές τις μέρες εδώ στην πόλη μας, εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχαν τον Μπαϊράμι και φεύγουν σοριδών οι Τούρκοι από την Τουρκία.
1: Ακριβώς. Το αποτέλεσμα να βλέπεις παντού τουριστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και ως επιτοπλίστων στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου καταλήγουν βέβαια και οι περισσότεροι, πηγαίνουν στο προξενείο της Τουρκίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε πληρότητες που αγγίζουν το 80% στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.
0: Α, τι κι αν έχουν φύγει λοιπόν για τριήμερο οι Θεσσαλονίκες, έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Είστε χωρίς μετρό για τρεις εβδομάδες, θα είστε?
1: Ναι, χθες σταμάτησε η λειτουργία του μετρό με αφορμή την επέκταση της Καλαμαριάς που πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες, έτσι, για λόγους ασφαλείας, τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια. Μέχρι και τις 19 Ιουνίου θα παραμείνει κλειστό το μετρό. Ωστόσο βέβαια έχουμε την επανέναρξη λειτουργίας λεωφορείων του ΟΑΣΤ, το ΜΗ1, το οποίο ακολουθεί την γραμμή του μετρό για να εξυπηρετήσει τους πολίτες στο επιβατικό κοινό, και βέβαια ενισχύονται και άλλες γραμμές για την εξυπηρέτηση του κοινού.
0: Μάλιστα, για αυτές τις τρεις εβδομάδες που προφανώς θα είστε χωρίς μετρό. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, τι έχεις να μας πεις?
1: Να πούμε το ότι είχαμε χθες το βράδυ έτσι ένα σοβαρό περιστατικό στην περιοχή του Ευόσμου, σε διαμέρισμα όπου 67χρονος δέχτηκε χτυπήματα από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Φέρεται οι δύο άνδρες να καυγάδισαν. Ο 38χρονος τον χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει, να χτυπήσει το πίσω μέρος της κεφαλής. Έχασε τις αισθήσεις του. Ωστόσο, όταν έφτασαν, εντοπίθηκαν οι αρχές, όταν έφτασε εκεί και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, έγινε και ανάταξη τον 67χρονο, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έπαθε ανακοπή καρδιάς. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 38χρονος βέβαια συνελήφθη από τις αρχές και φέρεται να έχει απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών τις αρχές και το παρελθόν. Και είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό με μια 17χρονη άτομα με ειδικές ανάγκες, την οποία ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο, στο λεωφορείο το οποίο την μετέφερε. Την είχε επιβιβάσει η μητέρα της. Αρχικά το παιδί θα πήγαινε σε γκζάπ και από εκεί και πέρα θα γινόταν μετεπιβίβαση σε άλλο όχημα, ούτως ώστε να πάει σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υπήρχε συνοδός, Παύλο.
1: Υπήρχε συνοδός. Ωστόσο το παιδί έμεινε 2 ώρες μέσα στο όχημα, δεμένο με τη ζώνη. Σύμφωνα και με την καταγγελία που έχουν κάνει οι γονείς της 17χρονης, για κάποιο λόγο πήραν τηλέφωνο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, ο οποίος δεν έχει διευκρινιστεί βέβαια ακόμη, έτυχε να πάρουν ένα τηλέφωνο για κάποιο λόγο. Άρχισαν να αναζητούν το παιδί, δεν εντοπίστηκε ούτε στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας.
0: Έτσι διαπίστωσαν ότι δεν είχε φτάσει προφανώς το παιδί.
1: Δεν εντοπίστηκε ούτε στο... Κανονικά γίνεται και καταμέτρηση των παιδιών. Δεν είναι μόνο το ότι το παιδί βρέθηκε μέσα στο λεωφορείο, δεν το πήρανε χαμπάρι ότι έμεινε στο λεωφορείο. Προφανώς δεν εντοπίστηκε ούτε, δεν το πήρανε χαμπάρι, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, ούτε στα 2 σημεία στα οποία θα έπρεπε να είναι το παιδί. Προφανώς δεν έγινε η καταμέτρηση, δεν γνωρίζουμε.
0: Η συνοδός άντε δεν το πήρε χαμπάρι, το ξέχασε. Και ο οδηγός, ούτε ο οδηγός το είδε το παιδί, την κοπέλα.
1: Κανείς. Και μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα της 17χρονης, πήραν τηλέφωνο για κάποιον άλλο λόγο και έτσι άρχισαν να αναζητούν το παιδί στα 2 κέντρα. Δεν το εντόπισαν και στο τέλος το εντόπισαν μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με τον πατέρα της, το παιδί δεν μπορούσε να ανοίξει την ζώνη. Για αυτές τις 2 ώρες έμεινε καθισμένο με την ζώνη. Για καλή της τύχη ήταν σημεί τα τάμια του λεωφορείου, οπότε λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Για κακή της τύχη όμως δεν μπορούσε κάποιος να το δει το παιδί εξωτερικά ότι ήταν μέσα στο λεωφορείο. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού και της 46χρονης συνοδού, οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου.
0: Είναι από αυτά που σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Διότι ναι, άνθρωποι είμαστε, αλλά όταν συνοδεύουμε άτομα με αναπηρία, η προσοχή μας πρέπει να είναι όχι στο 100%, στο 150%. Τι να λέμε τώρα.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Και
0: εννοείται ότι αν έχουμε οποιαδήποτε είδηση θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέξεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκησε περίπου 2 ώρες, χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Το Ιράν επανέλαβε με πολλαπλά μηνύματα ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες για τα επόμενα βήματα. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμού, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας θα επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη ιδρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ τις επιθέσεις κατά μάχων διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόν έπληξε αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτήμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους προέδρους της Βουλής, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνου στο Πικέρμι όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: νύχτα μυρίζει για σεμί και οι εικόνες που παίρνουμε εδώ από τα τζουμέρκα, αφήστε το, αφήστε το όμως. Καλημέρα, καλό περπάτημα στον Βασίλη. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Έχω και τις τρελές εντός εισαγωγικών, τις φίλες μου που στέλνουν φωτογραφίες από τον Καταράκτη, εκεί κοντά στην περιοχή, στο χωριό Καταράκτης. Καλημέρα στην Έλευνα και στην Βασιλικούλα. Πόσο όμορφη είναι η πατρίδα μας, ρε παιδιά, πόσο όμορφη είναι η πατρίδα μας. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Καλώς τα αγόρι μας, έχει καιρό να έρθει ο Νικόλας μας. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και φεύγουμε και πάμε. Θα συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Χρυσίτα, την Νικητάκη. Είναι εκεί που φεύγουν οι τυχεροί. Για ρεπορτάζ σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και ακολούθως θα ακούσουμε και την Αναστασία την Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας. Λοιπόν, Χρυσίτα, καλημέρα. Καλημέρα και στις δυο βέβαια.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τι γίνεται εκεί, βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους? Γιατί όταν φεύγουμε πάντα χαρούμενοι είμαστε.
1: Έχουμε έρθει στο λιμάνι του Πειραιά και τους ζηλεύουμε, να είμαστε
0: ειλικρινείς. Τι επιλέγουν, κυκλάδες?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε έρθει εδώ στην πύλη ε7, αν δεν κάνω λάθος, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές, μεγάλες ουρές για τους τελευταίους που φεύγουν για τα νησιά. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων. Όσοι δεν έφυγαν χθες, φεύγουν σήμερα. Να θυμίσουμε ότι χθες περισσότεροι από 20.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχώρησαν περίπου 10.000 άτομα. Και από το Λαύριο η επιβατική κίνηση άγγιξε τους 5.000 ταξιδιώτες. Τώρα, Ματίνα, να σου πω πως αυξημένη αναμένεται και σήμερα η κίνηση. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με περίπου 11.000 επιβάτες να αναμένεται να αναχωρήσουν. Τώρα, όσον αφορά για τον Αργοσαρονικό, θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα.
0: Έχει επιπλέον δρομολόγια προφανώς, Χρυσίτα?
1: Αυτό νομίζω πως όχι. Αυτά τα στοιχεία που μας δίνουν, τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι από τον Πειραιά αναχωρούν τα 23 δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα, που είναι έτσι και τα πιο δημοφιλέστερα, να σας είμαι ειλικρινής, είναι οι πιο δημοφιλέστεροι προορισμοί. Τώρα η κίνηση σχετικά με τη χθεσινή ημέρα είναι κάπως μειωμένη, γιατί οι περισσότεροι αναχώρησαν χθες, κόλλησαν έτσι τετραήμερο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λένε εδώ και οι ταξιδιώτες, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη, όλοι βέβαια με το χαμόγελο στα χείλη. Είναι σύμμαχος και ο καιρός, θα μας τα πει και η μετεωρολόγος μας. Και φυσικά να ευχηθούμε σε όλους να περάσουν τέλεια το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Δεν το συζητούμε. Με καλή θάλασσα θα φύγουν. Αναστασία, για πες τα μας και βεβαίως ανάλογα μέτρα και αυτό και στις εθνικές όδους, γιατί θα φύγει και σήμερα κόσμος. Για να δούμε λοιπόν, για του λόγου το αληθές, για να ακούσουμε την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα. Για του λόγου του αληθές, όντως όσοι επέλεξαν νησί έκαναν πάρα πολύ καλά για αυτό το τρίμερο, γιατί και οι άνεμοι γενικά θα έχουν χαμηλές εντάσεις. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε στο Αιγαίο, μόνο στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ένα βοριαδάκι που θα φτάνει μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις μια χαρά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μετά στις εξασθένσεις. Τις επόμενες ημέρες, αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα, θα είναι ακόμα χαμηλότερες οι εντάσεις των ανέμων. Οπότε και καλοκαιρία περιμένουμε. Γενικά έφριο καιρό στα νησιά μας. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από πλευρά καιρού. Στο ΔΕ Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, χαμηλές οι εντάσεις των ανέμων ήδη από τώρα. Οπότε μια χαρά τα πράγματα για όσους επέλεξαν νησί.
0: Θάλασσες, άκουγα χθες την Νικολέτα τη Γιακοπούλου, τη συνάδελφό σου. Έλεγε 19 με 20 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας, θα πέσουν και για μπάνιο ο κόσμος.
2: Βέβαια. Αγγίζουμε σιγά σιγά τους 20 βαθμούς, οπότε η θερμοκρασία είναι καλή. Είναι καλή για μπάνιο. Βέβαια, έτσι σιγά σιγά λίγο επιφυλακτικά στην αρχή, αλλά όντως είναι πολύ, είναι πλέον δυνατό να κάνουμε μπάνιο και ακόμα και εμείς που δεν είμαστε χειμερινοί κολυμβητές μπορούμε να μπούμε, ναι. Έτσι με μια σιγά σιγά προσοχή, μια χαρά. Θα γίνουν και τα μπάνια, όντως.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά.
0: Κηρύσουμε και την έναρξη του.
2: Βέβαια. Της περίοδου των
0: λουμένων. Μάλιστα. Λοιπόν, και από εβδομάδα ξεκινάμε με άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Όχι ιδιαίτερα. Ευτυχώς η θερμοκρασία γενικά θα παραμείνει στα επίπεδα, αυτά τα μέσα επίπεδα για την εποχή, γύρω στους 30 βαθμούς δηλαδή στις ηπειρωτικές περιοχές, ίσως και λίγο ακόμα παραπάνω, κυρίως από αύριο Κυριακή. Θα φτάσουμε και τους 31-32 έτσι πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά. Στην νησιωτική χώρα βέβαια λίγο χαμηλότερες τιμές εξαιτίας της δροσερής ακόμα θάλασσας. Ωστόσο στις ηπειρωτικές περιοχές γενικά περιμένουμε να συνεχιστεί η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι μεσημερά και απόγευμα θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε και κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως στις ορεινές περιοχές. Και βέβαια να πούμε ότι αυτά τα φαινόμενα γενικά διαρκούν λίγο, είναι αρκετά τοπικά, δηλαδή δεν επηρεάζεται μεγάλο κομμάτι. Μπορεί να έχουμε μια τοπική μπόρα και λίγο παραδίπλα να μην βρέξει καθόλου και γενικά έχουν μικρή διάρκεια, μικρή ποσότητα νερού, οπότε δεν δημιουργούνται προβλήματα. Απλώς έτσι είναι μια διαφορετική νότα, ανοιξιάτικη, στο όλο σκηνικό του καιρού. Και αυτό θα συνεχιστεί και την εβδομάδα που μας έρχεται. Γενικά η αστάθεια θα πάει μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ είμαστε και θα μας τα λες αναλυτικά. Άντε, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος επιτέλους και στη βορειοδυτική Ευρώπη, να ηρεμήσει ο κόσμος.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: εκεί
2: ναι.
0: Δεν είναι και συνηθισμένος ο κόσμος σε τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επανέλθουν και οι περιοχές αυτές στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και μάλιστα αυτό θα γίνει και με κάποιες καταιγίδες αρκετά ισχυρές. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να γίνει αυτή η αποδρομή του κάστρου αυτού του έντονου, του πρώιμου, που όντως έφερε πολλά προβλήματα στις περιοχές αυτές. Θα επανέλθουμε, αλλά με καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου θα πω μια πολύ ωραία καλημέρα και να ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία που μας φτιάχνει έτσι το κέφι και τη διάθεση στον Γιώργο. Ωραία φωτογραφία από το Κιάτο λοιπόν, που βλέπουμε την Ανατολή του Ηλίου εκεί από τη θάλασσα. Μια ομορφιά το Κιάτο, η πατρίδα του Γιάννη, του Τρουπή, του συναδέλφου εδώ.

0: έρθουμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων. Η αγωνία για τις εξελίξεις στον κόλπο παρατείνεται. Υπάρχει ασάφεια για το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποτίθεται πλαίσιο ΗΠΑ και Ιράν. Η τζίφρα του Τραμπ δεν έπεσε. Υπήρξε η δύο ώρη σύσκεψη εκεί χθες με το επιτελείο του, χθες το βράδυ με το επιτελείο του. Αλλά συμφωνία προς το παρόν δεν υπάρχει. Είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις των δύο χωρών. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία. Αντίκτυπο έχει όλο αυτό στην οικονομία. Αντίκτυπο έχει στο θέμα του πετρελαίου. Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί μιλούν πλέον για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κι άλλο κλειστά τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, εδώ στη χώρα μας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία, λένε ότι η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει για πάνω από 10 λεπτά το λίτρο τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, στις αντλίες οι τιμές είναι πολύ μικρές και ο κόσμος, τουλάχιστον για το τριήμερο, φεύγει με πολύ μικρές μειώσεις. Μόνο εδώ στην Αθήνα το έχουμε δει αυτό. Στην περιφέρεια δεν έχουμε προλάβει ακόμη να το δούμε. Νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Για να δούμε αν είναι έτσι. Ο κύριος Νίκος Παπαγεώργιου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα σας, καλό τριήμερο.
0: Δεν ξέρω, καλό τριήμερο σε όλους. Να είμαστε όλοι γεροί, αυτό έχει σημασία. Για πέστε μου, δεν ξέρω αν πράγματι έτσι αποτυπώνεται η κατάσταση, αν έτσι είναι τα πράγματα.
1: Πολύ, πολύ ορθά δώσατε την αποτύπωση όλης της αγοράς και της μεγάλης εικόνας και της μικρής. Η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει καθαρά με την εξέλιξη του πολέμου και με τη διακίνηση των προϊόντων, δηλαδή το πώς εφοδιάζονται όλα τα κράτη με το αργό πετρέλαιο, και η μικρή εικόνα έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζεται όλο αυτό, αποτυπώνεται στα ταμπλό των πρατηρίων. Γενικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, τον οποίο τον έχουμε επισημάνει εμείς οι πρατηριούχοι, γνωρίζοντας την αγορά πριν από το Πάσχα. Βλέπουμε τις ποσότητες που διακινούνται διεθνώς, βλέπουμε την τιμή να πιέζεται κοντά στα $110 το βαρέλι, και βλέπουμε και τις ανακοινώσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αλλά και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Ενέργειας για διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτό χτυπούσε καμπανάκι ότι κάποια στιγμή, επειδή είναι πεπερασμένος ο όγκος όλων αυτών των καυσίμων που διαθέτουν οι χώρες, ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά. Κάθε εβδομάδα που περνάει και δεν υπάρχει συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά και να διακινηθούν τα προϊόντα, αυτό γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό. Mm-hmm. Φτάνουμε στα μέσα Ιουνίου, όπου εκεί θα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αν συνεχιστεί αυτή. Ναι.
0: Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος.
1: Είναι πιο κοντά μας από ποτέ.
0: Εφιαλτικό είναι το σενάριο αυτό που περιγράφεται. Δεν το συζητούμε.
1: Γιατί εκεί θα ξεφύγουν και οι τιμές. Ξέρετε, τώρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά. Οι τιμές είναι λογικό να πιέζονται προς τα πάνω. Εκεί λοιπόν μπορεί να δούμε το χειρότερο σενάριο που σημαίνει 120 με $150. Και ξέρετε. Και τα κράτη θα συντηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αντιπεξέλθουν σε χώρες αγορές. Mm-hmm, mm-hmm. Προς στιγμήν δεν φαίνεται τέτοιος κίνδυνος. Όμως, σας λέω, κάθε εβδομάδα που μπαίνει και δεν υπάρχει συμφωνία, η αγωνία όλων μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Τι εκτιμάτε για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον εδώ για τη χώρα μας? Εντάξει, δηληστηριακά λέμε ότι έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Θα το δούμε και στην περιφέρεια, φαντάζομαι, από την επόμενη εβδομάδα αυτό.
1: Πολύ σωστά. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις έχουμε μία μείωση της τάξης των 10 λεπτών, mm-hmm, και για τις βενζίνες και για τα πετρέλαια. Σε μια περίοδο όπου είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού, όπου ο καθένας από εμάς προγραμματίζει τις ελάχιστες διακοπές που το αναλογούν. Και έτσι το πρώτο τριήμερο μας βρίσκει σε πολύ καλή στιγμή για τα υγρά καύσιμα. Αυτοί οι οποίοι θα φύγουν από, οι συμπολίτες μας που θα φύγουν από τις μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, καλή στιγμή. Με αυτές τις τιμές δεν το λες, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, τουλάχιστον έστω η μικρή αυτή μείωση που καταγράφεται.
1: Νομίζω ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την, από την έναρξη του πολέμου και μετά. Mm-hmm.
0: Με αυτή τη λογική.
1: Ναι, με αυτή τη λογική λοιπόν είναι μια καλή συγκυρία. Οι τιμές της βενζίνης πλησιάζουν τα 2 ευρώ για τη βενζίνη αμόλυβδη την απλή. Mm-hmm. Πλησιάζει τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο πλησιάζει το 1,65. Mm-hmm. Με τη μείωση που υπάρχει, με την επιδότηση που υπάρχει των 20 λεπτών, η οποία θα γίνει 15 από την 1η Ιουνίου.
0: Mm-hmm. Σενάριο Fuel Pass, εσείς ξέρετε, δεν εξετάζετε πλέον ξανά?
1: Όχι, δεν εξετάζεται, και μάλιστα σε εξαγγελίες του επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών, επειδή και εμείς ο κλάδος αισθάνεται μια ανασφάλεια με όλο αυτό το πεδίο που υπάρχει, γιατί και οι επιχειρήσεις δικές μας δοκιμάζονται και θέλουμε χαμηλές τιμές να είναι προσιτές στον καταναλωτή. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να έρθει μόνο με την επιδότηση. Λένε λοιπόν από το Οικονομικό Επιτελείο ότι εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών και αν χρειαστεί θα επέμβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Τριήμερο και με ελέγχους βέβαια, πολλούς στα δικά σας τα μαγαζιά, στα βενζινάδικα.
1: Πολλούς ελέγχους, και έχει αλλάξει και η μορφή των ελέγχων αυτών. Δηλαδή συνολικά και οργανωμένα γίνονται πολλοί έλεγχοι ταυτόχρονα. Και είναι αυτό που βγάζει αποτέλεσμα. Ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά, που πήγαινε ένα κλιμάκιο σε ένα νησί να κάνει έλεγχο, είτε της ΑΔΕ είτε της περιφέρειας.
0: Αλλά
1: και ειδοποιούταν όλοι οι
0: επαγγελματίες
1: στον κλάδο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα κατεβαίνουν πολλά κλιμάκια σε ένα νησί και κάνουν ταυτόχρονα πολλούς ελέγχους. Αυτό λοιπόν διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ακεραιότητα στον έλεγχο και συνήθως βγάζει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο έλεγχος στο δικό μας κλάδο, διότι έχουμε ζήσει μια τριακονταετία, τρεις δεκαετίες, όπου ήταν ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Δηλαδή οι έλεγχοι, ναι μεν ήταν πολλοί, αλλά δεν ήταν στοχευμένοι και κυρίως δεν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία οι ελεγκτές για να μπορέσουν να βγάλουν αποδοτικά αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν συμβαίνει το αντίθετο. Υπάρχουν και οι εκπαιδευμένοι ελεγκτές, γιατί τα κάθε μας θέλουν ειδική εκπαίδευση, αλλά υπάρχει και ο συντονισμός.
0: Και επιζητάτε τους ελέγχους αυτούς, τουλάχιστον οι έντιμοι.
1: Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ξέρετε, σε βάθος χρόνου έχουν χαθεί πολλές επιχειρήσεις.
0: Για να μην καίγονται μαζί.
1: Τα
0: ξερά μαζί με τα χλωρά, ναι.
1: Έτσι.
0: Έχει τη σημασία του αυτό.
1: Και έχουμε στοχοποιηθεί ως ένας επικίνδυνος κλάδος, ενώ δεν είναι έτσι. Ο δικός μας κλάδος ούτε χρήματα πολλά αποδίδει, γιατί ακούω πάρα πολλά νέα παιδιά που λένε θέλω να ανοίξω ένα βενζινάδικο για να λύσω το πρόβλημα της ζωής μου. Δεν είναι έτσι. Ένα πρατήριο καυσίμων έχει πολύ ευθύνη, μεγάλη και πολύ λίγα έσοδα.
0: Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους σας τα κάνουν και mini market πλέον για να μπορέσουν να βγάλουν και να είναι επικερδής μια επιχείρηση στην προσπάθειά τους να κρατήσουν και να έχουν μεγαλύτερα έσοδα εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ρωτήσω, ο κόσμος βάζει βενζίνη τώρα που είναι οι τιμές ψηλά ή έχει μειωθεί ο κόσμος που βάζει καύσιμα?
1: Κοιτάξτε, είχαμε αμέσως μετά το Πάσχα είχαμε μια μείωση στις καταναλώσεις αρκετά σημαντική. Αυτό οδήγησε σε μια ανασφάλεια και σε μια σκέψη σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, είτε να αλλάξουν χαρακτήρα, δηλαδή να εμπλουτίσουν με άλλα, όπως είπατε πολύ καλά πριν, είτε mini market είτε κάποιες άλλες δραστηριότητες, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα πρατήρια ανοιχτά, και κυρίως στην επαρχία και στη νησιωτική χώρα, όπου εκεί υπάρχει σημαντικότητα να είναι ανοιχτά τα πρατήρια. Διότι μπορεί σε ένα νησί να είναι ένα πρατήριο, μπορεί σε μια διαδρομή στην υπηρετική χώρα, στην ορεινή, να είναι για 100-120 χιλιόμετρα να υπάρχει ένα πρατήριο. Είναι σημαντικό λοιπόν για εμάς τους καταναλωτές να μείνουν ανοιχτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προχωρούν και σε έναρξη άλλων ΚΑΔ, όπως είναι μέχρι ακόμα και νοικιάσεις αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων.
0: Για να μπορέσουν να κάνουν πρατήρια. Και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Μα οι περισσότεροι στην επαρχία κάνουν και άλλες δουλειές, δηλαδή είτε έχουν αγροτικές δουλειές παράλληλα, είτε κάποια άλλη δουλειά για να μπορέσουν να σταθούν ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να κρατήσω στο μυαλό μας το καλό σενάριο, επιτέλους να υπάρξει συμφωνία και να αρχίσει, αν και από ό,τι λέτε τουλάχιστον όλοι όσοι ξέρετε την αγορά, θα αργήσει να ισορροπήσει η αγορά των καυσίμων, ακόμη και αν έχουμε συμφωνία. Για να δούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Να σας πω χαρακτηριστικά ότι από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, που ήταν το 2022 το Μάρτιο, μέχρι Ιανουάριο του 26, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 4 χρόνια, κάναμε να δούμε τις φθηνότερες τιμές. Δηλαδή το 1,70 που είχαμε στις αρχές του χρόνου για τη βενζίνη αμόλυδη και το 1,49 για το πετρέλαιο, ήρθε μετά από 4 χρόνια από την έναρξη εκείνου του πολέμου. Γιατί ήδη διάμεσα υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία κρατάνε υψηλά τις τιμές. Δεν τις αφήνουν να αποκλιμακωθούν. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και τώρα, να είστε σίγουροι. Ίσως και του χρόνου τον Ιούνιο, μπαίνοντας ο Ιούνιος, να συζητάμε πάλι ότι υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί που οδηγούν εκεί. Με τον κυριότερο ότι η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν γίνεται με τον ρυθμό που θα έπρεπε να γίνει.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μια πολύ σημαντική πτυχή του όλου ζητήματος και πόσο μάλλον σε μια χώρα που μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα φύγουμε για τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δηλώσει χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η καταπαύση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμού, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες του, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς. Και ο καιρός σε αιθριός, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε Ιόνιο Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: εδώ είμαστε, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρες πολλές. Όπου και αν βρίσκεστε, καλό τριήμερο. Καλημέρα, Χριστίνακη. Είναι έτσι το μήνυμά σου, μήνυμα διαμαρτυρίας. Λέει, διαμαρτύρομαι για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών. Εγώ πότε θα επιστρέψω με την εστίνικο η οικογένειά μου στη Λάρισα είναι ο οδηγός φορτηγού. Η Χριστίνα, προφανώς. Πότε θα επιστρέψω στην οικογένειά μου στη Λάρισα για να πάω μια εκδρομή με τα παιδιά μου? Δεν είναι ίσα με τα δικά σας που με κρατάει στον τάκο 8-1, δεν προλαβαίνω τίποτα. Είναι χώρα αυτή που ζω. Κάθε φορά το ίδιο ντρέπομαι που ζω σε αυτή τη χώρα. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο διαμαρτυρίας. Τι να πω. Όμως τις μέρες που είναι μαζική η φυγή του κόσμου, από την άλλη μεριά δεν είναι λογικό να είναι τα μεγάλα οχήματα στον δρόμο, τα φορτηγά, γιατί δημιουργείται θέμα και το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε εδώ ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά στα ακίνητα. Έρχονται αλλαγές, έρχονται νέα δεδομένα λοιπόν για τα ακίνητα, για την φορολογία των ακινήτων. Έρχονται νέα τέλη τοπικής, λέει, και περιφερειακής ανάπτυξης, θα είναι τα τέλη αυτά. Θα συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Τι κάνετε? Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μ' αρέσει γιατί πάντα είστε αισιόδοξος όποτε και σας ακούω. Αν και τα κίνητα είναι τόσο επιβαρημένα με τόσους φόρους, τι άλλο θα μας έρθει ακόμα?
1: 45 φόρους και τέλη. Τι άλλο θα πεις?
0: Τι να συζητάμε.
1: Πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι τώρα μόνο, αλλά δεν γίνεται μια προσπάθεια μείωσης, παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να τα μειώσουμε την επιβάρυνση, γιατί δεν αυξάνουμε. Και δεν είναι ιδεολογικό, είναι κοινωνική αυτό τελείως. Δεν υπάρχει ιδεολογία που να μου πει εμένα θα πρέπει να αυξήσω τους φόρους. Καμία.
0: Εδώ τώρα θα έχουμε αντικατάσταση παλιών φόρων με νέο φόρο.
1: Τι φαίνεται, ναι, τελικά σας το λέω για από πρόσφατο ρεπορτάζ. Χθες είχαμε και μια συνάντηση στο ΙΠΕΣ, πολύ ωραία συνάντηση. Ήταν και οι δύο υπουργοί, και ο κύριος Λιβάνης, ο κύριος Πανάκης. Ήταν πολύ επικοδομητικοί.
0: Τι βγήκε και, λοιπόν από αυτή τη συνάντηση, άρα μας δίνετε και ρεπορτάζ, φρέσκο.
1: Ναι, σας δίνω το ρεπορτάζ και για άλλα θέματα, γιατί δεν είναι μόνο τα τέλη σε αυτόν τον κώδικα, είναι πάρα πολλά θέματα. Άλλου τύπου πιο διαδικαστικά, που έχει να κάνει με τη διάρκεια.
0: Για να πούμε, είναι ο κώδικας, είναι για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Είναι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης που είναι τώρα σε διαβούλευση.
0: Στο νομοσχέδιο.
1: Και είναι μέχρι τις 4-5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και φαίνεται τελικά μπορεί να υπάρχει αντικατάσταση, αλλά δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι στο τέλος το τελικό αποτέλεσμα.
0: Τι φεύγει, τι έρχεται λοιπόν?
1: Φεύγει λοιπόν, τι γίνεται. Στην ουσία τι συμβαίνει? Φεύγουν δύο τέλη, το ΤΑΦ, το γνωστό ΤΑΦ που πληρώνουμε λέει από το ρεύμα, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος που δεν υπολογιζόταν με βάση τα μέτρα και όχι με βάση την αξία, έτσι. Ενώ το ΤΑΦ έβγαινε με βάση την αξία, τιμή ζώνης κλπ. Από ένα τέλος, θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι πάλι με βάση την αξία. Είναι λίγο πιο δίκαιο να υπολογίζεται με βάση την αξία, γιατί όταν πας με βάση τα μέτρα, όπως είναι ο ΦΙΧ, που άλλαζε ο συντελεστής του ΦΙΧ, άλλαζε από Δήμο σε Δήμο, έτσι. Είναι λίγο άδικο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα έχεις 100 μέτρα στο Κερατσίνι και 100 μέτρα στο Κολωνάκι, δεν μπορεί να πληρώσει το ίδιο, αν έχεις τον ίδιο συντελεστή. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι λογικό, ναι.
1: Λογικό. Αυτή είναι η φωνή. Θα υπάρχει μια προσαρμογή, έτσι όπως αντιλήφθηκα και εγώ, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση. Όταν τα δύο αυτά τέλη σε σχέση με αυτό το τέλος να είναι κοντά. Δεν θα είναι η ίδια, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ και τι ΦΙΧ έβαζε ο κάθε Δήμος. Αν έχει ένα ψηλό ΦΙΧ, προφανώς θα είναι μικρότερη η επιβάρυνση.
0: Θα το καθορίζει ο Δήμος λοιπόν.
1: Ο Δήμος θα καθορίζει το νέο τέλος, όπως καθόριζε και τα άλλα δύο. Και θα δούμε το ύψος. Το θέμα είναι σε τι ύψος θα μπει αυτό το τέλος. Και επίσης είναι ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο εμείς ζητήσαμε να καταργηθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει, διότι οι περιφέρειες έχουν ήδη πολλά έσοδα και δεν θα τους σώσει να παίρνουν άλλο ένα τέλος από τους διοκτήτες. Είναι και σε ένα άλλο επίπεδο, δευτεροβάθμιο, έτσι, δεν είναι το πρωτοβάθμιο, δεν είναι Δήμη.
0: Ποια λογική λοιπόν το ζητούν αυτό?
1: Αυτό λέμε και εμείς αυτό πιστεύουμε να καταργηθεί, ζητήσαμε να καταργηθεί και είναι υπήρχαν ανοιχτά αυτοί, θα δούμε. Θα το σκεφτεί και η κυβέρνηση, η πολιτεία, στο συνολικό σχεδιασμό. Η γενική λογική που εμείς είμαστε χαρούμενοι ότι υπάρχει συμφωνία. κοινωνία, είναι, δεν πρέπει να υπάρχει επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, αυτό είναι το βασικό. Τώρα η μορφή που θα είναι, είναι θέμα των κυβερνώντων προφανώς. Αλλά η γενική λογική είναι αυτό, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Γενικά δεν πρέπει. Δηλαδή, εγώ είχα ένα πρόσφατο άρθρο, σας είπα, 45 φόρους και τέλη. Μπορώ να τα παρεμφθήσω όταν σας πω τρεις εκπομπές. Mm-hmm. Από ένφια, από ΦΠΑ στις νεόντιες οικοδομές, από φόρο μεταβίβασης, από τέλη.
0: Και ο κόσμος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, παίρνει το λογαριασμό του ρεύματος. Και λες, είναι περισσότεροι φόροι παρά το.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε τώρα, άμα θέλετε να το κάνουμε και μαζί, το έχω πει σε μια άλλη εκπομπή που βγαίνουν τεκτικά. Είπαμε να κάτσουμε να πιάσουμε ένα λογαριασμό, άμα θέλετε να σας εξηγήσω τι πληρώνουμε. Δηλαδή θα δείτε ότι κάτω από το μισό είναι το ρεύμα. Κάτω από το μισό.
0: Βέβαια, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Πληρώνουμε τουλάχιστον, από έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν έχω ψάξει πολύ αναλυτικά, είμαι κοινωνιακός επιθεωρητής, τουλάχιστον 10 οργανισμούς. Δηλαδή είναι απίθανο. Είναι ένα κλασικά, είναι ένα μηχανισμός ίσπραξης. Είναι ο ρεύμος του ρεύματος. Δεν είναι ρεύμα.
0: Δεν είναι ρεύμα, όχι, ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι ρεύμα και ο κόσμος σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να το πω και συνολικά, αν με επιτρέψετε, δεν έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό, δεν θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όταν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε ένα τεράστιο πληθωρισμό, έχουμε πολύ μεγάλη κόστη στη στέγη, στα κινητά μας, στην τροφή μας παντού. Δεν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια συνολική να απαλυνθεί, έστω και λίγο-λίγο. Όταν απαλύνεις λίγο-λίγο-λίγο, μπορείς και ένα 10-15% του κόστου να το ρίξει. Δεν είναι λίγο αυτό. Έτσι, για να βοηθήσουμε, μαζικά μιλάμε πάντα. Δεν λέω εσάς και εμένα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει στην προσπάθεια και να πάμε να βάζουμε έστω και λίγο. Αν βάζεις ένα τέλος και ανεβαίνεις κάπου, είναι επιβαρυνικό αυτή. Είναι σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Το πολύ απλό πράγμα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει στα όρια πλέον. Δεν μπορεί να έχει άλλη επιβάρυνση. Γιατί έχει πολύ μεγάλου φόρου. Φανταστείτε ότι όλες οι τιμές που έχουμε σε όλα τα προϊόντα έχουν 24% μέσα. Πόρο.
0: Βέβαια.
1: Αφήνω βενζίνες που έχουν ειδικού φόρου κατανάλωση. Το ίδιο και το ρεύμα. Το ρεύμα έχει μέσα και ΦΠΑ και ειδικό φόρο. Το ρεύμα. Δείτε το λογαριασμό, όλοι πάτε τον λογαριασμό, το δείτε. Αφήνω τα τέλη του Δήμου και όλα τα άλλα που πρέπει να πληρώνει.
0: Τουλάχιστον γυρίζουν στον πολίτη αυτά.
1: Εκεί είναι και το στοίχημα, πιστεύω, και κάθε δημοτική αρχή και τη κυβέρνηση. Αν γίνει ακριβώς αυτό, είναι το πολύ πραγματικά το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που είπατε. Αν γίνανε.
0: Τα παίρνει ο Δήμος τουλάχιστον.
1: Υπάρχει μια απόδοση. Εκείνη και το θέμα ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν γυρνάνε. Κάποιοι κάνουν καλή δουλειά. Κάποιοι άλλοι όχι. Έχει γίνει το μεγάλο ζήτημα. Πώς λες να προσφέρω κάτι στον κοινό κουρβανά, αλλά έχω μια απόδοση. Απ' την άλλη, έχουμε ένα κράτος, προσέξτε, που είναι μεγάλος ασθενής της στέγης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο μεγάλος ασθενής της στέγης είναι το δημόσιο. Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης. Χιλιάδες ακίνητα θα φτάσουν πάνω από 1 εκατομμύριο τα ακίνητα του δημοσίου, μαζί με τα γνώστα ιδιοκτήτη στο κλιματολόγιο. Και να. Και λέμε για στεγαστικό.
0: Και μιλάμε για στεγαστική κρίση.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να λυθεί μόνο από τα δημόσια ακίνητα. Και πρέπει αυτή είναι μια μεταρρύθμιση που πρέπει να τη βάλουν μπρος να γίνει. Άμεσα. Όχι σε 27 χρόνια. Δεν θα έχουμε πια εκεί. Θα έχει τελειώσει το θέμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, πότε υποτίθεται ότι έρχονται οι αλλαγές αυτές?
1: Είναι τώρα υπό διαβούλευση, δεν έχουν ψηφιστεί. Εγώ σας είπα αυτό που επεκόμισε, ήμουν και εγώ στη σύσκεψη. Ήταν πάρα πολύ θετικό κλίμα. Και φαίνεται ότι θα υπάρχει η κατάλληλη προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε δηλαδή το. Να δούμε πού τελικά θα καταλήξουν.
1: Νομίζω θα καταλήξει να μην υπάρχει μια σοβαρή. Δεν μιλάμε τώρα για μια-δύο περιπτώσεις. Μιλάω μαζικά μέσω σταθμικά πάντα, λέμε έτσι. Εκεί θα πρέπει να καταλήξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Άστε, μιλάμε και για μια κυβέρνηση, μην το ξεχνάμε, που έχει ως βασικό πρόταγμα ότι μείωση φορολογίας και το έχει κάνει. Πρόσφατα έκανε στο Φόρο Μισθωμάτων μια πρόταση δική μας, η οποία ακούστηκε, που βάλει τον ενδιάμεσο συντελεστή 25% και άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια να συνεχίζεται. Νομίζω από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο στα κινητά. Εγώ θα σας έλεγα πρέπει να πέσει και ένφια. Δεν είστε θέμα.
0: Εσείς το λέτε μόνο.
1: Θα πρέπει να πέσει ο ένφια κι άλλο. Δεν μπορεί να είναι 2,3.
0: Το 99,9% των Ελλήνων το λέει.
1: Ο ένφια πρέπει άμεσα να πέσει από 20%-25% κάτω.
0: Κάποια στιγμή μας είπαν θα καταργηθεί, αλλά αυτό.
1: Δεν πάω στο καταργηθεί, γιατί θα έπρεπε. Ναι, ήταν υποτίθεται προσωρινός, έχετε δίκιο. Εγώ δεν θέλω να είμαι το λαϊκιστής, αλλά λέω ότι πρέπει μέσα στο επόμενο ένα χρόνο να πέσει 25%. Δεν λέω κάτι παράλογο. Το οποίο είναι 500 εκατομμύρια που υπάρχει ήδη από το πεπελώνασμα. Υπάρχει από σπατάλι, βρίσκονται, είναι πολύ εύκολο να το πει δημοσιονομικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα είναι οι εξελίξεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και θέλω πολύ να το κάνουμε. Να πάρουμε έναν λογαριασμό ρεύματος και να κάτσουμε αναλυτικά.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε.
1: Ένα, να έχετε όρεξη να πιούμε τον καφέ μας όλοι, έτσι.
0: Θα πικραθούμε. Είναι βέβαιο πως θα πικραθούμε, κύριε Κρανίδη.
1: Αυτό ναι, γιατί μην ανέβηξε. Και καλή διάθεση, γιατί είναι αρκετά.
0: Α, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Επίσης.
0: Γεια σας, ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά.

0: έρθουμε, γιατί έχουμε και ταξιδιάρικη διάθεση σήμερα λόγω του τριημέρου. Είτε μείναμε Αθήνα, είτε εσείς που τα έχετε καταφέρει και φύγατε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η φετινή προσέλευση Τούρκων επισκεπτών, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μιλώ για τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, και η Ρόδος και η Κος έχει πολλούς Τούρκους. Όλα αυτά με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Μπάιραμιού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται έτσι τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό στα νησιά εκεί του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά νωρίτερα ακούγαμε και τον Παύλο Σαρόγλου, τον συνάδελφο από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, που μας έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες για τον ίδιο λόγο, με αφορμή τον Μπαϊράμι. Είχαμε ουρές στο Τελωνείο και από την πλευρά του Εύρου, και η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπήκε κόσμος δηλαδή από τον Εύρο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Παναγιώτη Χάτζη Κυριάκο, είναι πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Λέσβου. Έβλεπα τα δημοσιεύματα, καλή σας μέρα κύριε Χάτζη Κυριάκο,
1: που
0: μιλούν για τουρκική απόβαση στα ελληνικά νησιά. Είναι έτσι, έχουμε πολύ κόσμο?
1: Ναι, ισχύει. Για μας είναι λίγο συνηθισμένο πια αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μεγάλη προσέλευση Τούρκων επισκεπτών. Αυτή την περίοδο είναι η μεγάλη γιορτή τους. Έχουν πολλές μέρες διακοπές οι Τούρκοι και έτσι προτιμάνε να έρχονται στα ελληνικά νησιά, όπως και στη Λέσβο. Τα τελευταίες 8-9 μέρες έχουν έρθει περίπου 8.000 Τούρκοι. Είναι μαζική προσέλευση. Σήμερα και αύριο είναι πλέον οι επιστροφές τους. Δηλαδή βλέπουν πλέον το τελείο της Μυτιλήνης.
0: Έρχονταν για μία μέρα, ήταν για μία ημέρα ή μένουν στο νησί?
1: Και έρχονται για 2 με 3 μέρες.
0: Δύο και τρεις μέρες.
1: Όχι, εμείς έχουμε περισσότερες δυνητές, γιατί είναι μεγάλο το νησί της Λέσβου και δεν επαρκεί για να έρθουν για μια μέρα. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος είναι περίπου 3 δυνητές.
0: Φαντάζομαι ότι είναι καθοριστικός και ο ρόλος της γρήγορης βίζας, της βίζας εξπρες που λέμε, από τότε που έγινε.
1: Έχει πάρα πολύ. Ναι, διότι έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένα άτομο που βγάζει βίζα εξπρες συνοδεύεται με ένα-δύο άτομα ακόμα. Άρα αυτό το πολλαπλασιάζουμε, έτσι. Δηλαδή, ένα άτομο που βγάζει βίζα εξπρες έχει μαζί του ακόμα ένα ή ακόμα δύο άτομα. Που έχουν ή πράσινο διαβατήριο ή έχουν βγάλει Σέγγεν βίζα, αλλά επειδή είναι παρέα, έχουν όλοι μαζί.
0: Ναι. Φαίνεται πως η πατρίδα μας είναι ο μεγαλύτερος προορισμός του Μπαϊραμιού. Αυτό φαίνεται, λόγω προφανώς και της εγκύτητας.
1: Είναι πολύ κοντά τα νησιά και όταν μπορείς με μία ώρα, μία μισή ώρα να πάρεις ένα αερόπλοιο από τα 5 παράδειγμα και να φύγεις στα νησιά, καταλαβαίνω ότι είναι μια εύκολη λύση. Πρώτον και δεύτερον, τους αρέσει πάρα πολύ η τοπική μας κουζίνα, τα τοπικά μας προϊόντα, ειδικά εδώ το λατρεύουν το ούζο και τα λαδοτήρια μας πάρα πολύ. Τα ζητάνε συνέχεια και τα θαλασσινά βέβαια. Θέλουν τις τιμές προθετές από ό,τι έχουμε καταλάβει, τους άρεσε ο τρόπος ζωής, η διασκέδαση που κάνουν κτλ. Και έχουμε έτσι πάρα πολύ προσέλευση. Πάρα πολύ. Δηλαδή και βλέπουμε συνέχεια κόσμος που έρχεται και για πρώτη φορά, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Είναι καλή επισκέπτες οι Τούρκοι?
1: Θα έλεγα ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν τοπικά προϊόντα, δοκιμάζουν πάρα πολύ την τοπική κουζίνα. Είναι πολύ κοντά στο προφίλ το δικό μας, των Ελλήνων δηλαδή τουριστών. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά λοιπόν που ξοδεύουν, κινούνται σε όλο το νησί της Λέσβου, επισκέπτονται πάρα πολλά μέρη.
0: Έλληνες έχει φέτος αυτό το τρίμερο, αυτό έχει.
1: Έχει αρκετά. Στο νησί είχαμε και 2

0: Συνέδρια παράλληλα, είχαμε τις αφήξεις των Τούρκων, είχαμε αφήξει και τον Ελλήνων λόγω του Αγίου Πνεύματος. Και η Λέσβος αυτές τις μέρες ήταν σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία της γεμάτα. Βρίσκουμε πάρα πολύ κινητικότητα, δηλαδή ήταν ένα μίνι καλοκαίρι, ας το πούμε έτσι, αυτές τις μέρες. Μας επισκέφθηκε πάρα πολλοί κόσμος και από την Ελλάδα και από την Τουρκία και από την Ευρωπαϊκή Αγορά. Έχουμε πάρα πολλούς άκρους που ξεκίνησαν τα τσάρτερ επίσης μαζί με τους Ολλανδούς. Mm-hmm. Καλά, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό δεκαήμερο για το νησί.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί ανάλογη. Δοκιμάστηκε το νησί κιόλας με...
0: Έχετε δίκιο, ναι. Τα τελευταία χρόνια είχαμε διάφορα εδώ.
1: Ναι. Δεν μου λέτε τι ένδειξες έχετε για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Χατζηκυριακό?
0: Είμαστε αισιόδοξοι. Βλέπουμε ότι υπήρχε ένα πάγωμα, η αλήθεια, μέχρι τον Απρίλιο. Από εδώ και πέρα τα πράγματα φαίνονται πάνε καλά. Έχουμε μια καλή συνέχεια στις κρατήσεις. Από όλες τις αγορές και από τους Έλληνες, για τον Ιούλιο-Αύγουστο, τους Τούρκους και από την Ευρωπαϊκή Αγορά, ειδικά από την Αγγλία φέτος και την Ολλανδία, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή δυναμική. Οι κρατήσεις είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, θα έλεγα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι και να έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Το χρειαζόμαστε, όπως το είπατε και εσείς. Το έχουμε ανάγκη, το βοηθηθεί το νησί να στηριχθεί.
1: Ο πόλεμος δεν φαίνεται να επηρεάζει την κατάσταση.
0: Επηρέασε λίγο στην αρχή, αυτό είδαμε, αλλά από τον Απρίλιο και μετά είδαμε ότι άρχισε να προχωράνε οι κρατήσεις. Υπήρχε ένα μικρό πάγωμα, είναι η αλήθεια. Υπήρχε μια ανησυχία πριν ένα μήνα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι.
1: Μάλιστα, κύριε Χατζηκυριάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ζηλεύουμε που δεν είμαστε στη Λέσβο, αλλά, αλλά η φωνή του Earth News Radio φτάνει παντού, φτάνει παντού. Και είναι σαν να είμαστε εκεί. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Χατζηκυριάκο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Να φύγουμε από τη Λέσβο και να πάμε έτσι σε ένα πιο κοντινό προορισμό, να δούμε, γιατί εκεί μπορεί να έχουν απόβαση Τούρκων, για να δούμε τι γίνεται στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία. Ο ανταποκριτής μας, ο Κώστας ο Γαζούλης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχω μάθει ότι έχεις φορέσει ήδη σαγιονάρα, έχεις πάρει και πετσέτα στον νόμο και είσαι έτοιμος για ρεπορτάζ παραλίας, λέει.
2: Ρεπορτάζ παραλίας θα κάνουμε, Ματίνα. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα Κωστή.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει τη θάλασσα. Φέτος είχε ο Μάιος, θα βγει αρκετά σκαμπανεβάσματα.
1: Κοίτα, η Ζιακοπούλου έχει δώσει οκ. Λέει θα έχει 19 με 20 βαθμούς το νεράκι, λέει. Αυτή είναι η θερμοκρασία.
2: Άρα είναι το Σαββατοκύριακο που πρέπει και εμείς παραδοσιακά, έτσι θα πιάσει και πρώτη ο μήνας μεθαύριο, να μπούμε και εμείς στη θάλασσα. Κάτι που συνηθίζαμε, θέλω να σου πω, τα προηγούμενα χρόνια. Και κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο να μπαίνουμε στη θάλασσα και να ξεκινούμε τα μπάνια. Ήταν όμως λίγο άστατος ο καιρός. Υπάρχουν ακόμα και αυτές τις ημέρες κάποιες αστάθειες, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, κυρίως στις απογευματινές ώρες που υπάρχουν σύντομες μπόρες. Μετά φτιάχνει πάλι ο καιρός. Πάντως μπορώ να σου πω, Ματίνα, ότι τις τελευταίες μέρες βιώνουμε πραγματικά τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Το εισφαθήκαμε και χθες το βράδυ. Έχει ζέστη. Ο υδράριος ξεπέρασε και μέσα στην εβδομάδα τους 30 βαθμούς και εδώ στη Μεσσηνία, και έτσι αναμένεται ένα πολύ καλό τριήμερο. Θέλω να σου πω ότι αναμένεται πληρότητα άνω του 90%, όχι μόνο στην Καλαμάτα, αλλά σε όλες τις παράκτιες περιοχές του νομού Μεσσηνίας. Είναι πολλές αυτές. Όλος ο μεσσηνιακός κόλπος περικλείεται από πανέμορφες κυριολεκτικά παραλίες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε πολύ κόσμο, επισκέπτες και στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα, αλλά και σε ολόκληρο το νομό και αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Αν μας ακούει ένας αναποφάσιστος τώρα, τι έχεις να του προτείνεις εκεί από την πατρίδα σου?
2: Εκεί η Καλαμάτα η πόλη είναι μέσα, αλλά έχει πανέμορφα μέρη, τόσο η Δυτική Μάνη, η Καρδαμίλη, η Στούπα, ο Νικόλαος, η άλλη πλευρά, το άλλο πόδι, όπως λέμε εμείς του μεσσηνιακού κόλπου, πιο δυτικά, Κορώνη, Πεταλίδη, Πύλος, και φυσικά και ο Κυπαρισιακός κόλπος με την Κυπαρισία, όλα αυτά, ο Μάραθο. Είναι πανέμορφη ολόκληρη η Μεσσηνία. Δεν είναι μόνο η μεσσηνιακή πρωτεύουσα που μπορεί κάποιος να κάνει διακοπές. Και το κυριότερο, αν είναι αποφάσιστος, ότι σε 2,5 ώρες με ασφάλεια από την πρωτεύουσα θα βρεθεί πολύ σύντομα στην περιοχή της Καλαμάτας. Σας κάνει όμως νωρίτερα ένα τσέκ είτε σε καταλήμματα, στα ξενοδοχεία, είτε σε κάποια βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί και εκεί παρουσιάζεται πολύ μεγάλη ζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Άλλωστε, το έχουμε πει και άλλες φορές, Ματίνα, ότι η Καλαμάτα έχει καταφέρει να γίνει ένας προορισμός τριημέρων, αυτό το city breaks που λένε, έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε κι εμείς. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως να να σου πω ότι πολύ θετικά είναι τα δείγματα και για τις διεθνείς αφήξεις στην Καλαμάτα, κυρίως από τον ερωνημένο καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, καθότι μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 2026 και εκεί παρουσιάζεται ήδη, θέλω να σου πω, μία αύξηση 24% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, το ίδιο χρονικό διάστημα, και μια χρονιά η περασμένη που ήταν ούτως ή άλλως ρεκόρ, θέλω να σου πω, για την περιοχή μας, δηλαδή το 2025. Οπότε υπάρχουν ενδείξεις ότι το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη χρονιά και σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αφήξεις στον ερωνημένο της Καλαμάτας σε σχέση με τα νούμερα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και όλα αυτά, μάλιστα, να σου πω, Ματίνα.
1: Καλά τα λένε τα νούμερα. Καλοί οικοδεσπότες είστε.
2: Θέλω να πιστεύω πως είμαστε.
1: Θα μας περιποιηθείτε, αν δούμε εκεί κάτω.
2: Εννοείται, υπάρχει η τοπική γαστρονομία, τα έχουμε πει λίγες φορές και για αυτά τα ζητήματα.
1: Τοπική γαστρονομία σημαίνει γουρνόπουλα.
2: Έτσι, το κυριότερο και πολλές ψαρότα βέρνες. Φυσικά μην ξεχνάμε, έχουμε θάλασσα εδώ. Έτσι, να πούμε το κυριότερο, μια και πιάσαμε ότι ειδικά στην Καλαμάτα, που έχει ένα προσόν ότι κάποιος μπορεί να κολυμπήσει κυριολεκτικά μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, από τις λίγες ελάχιστες πόλεις αυτού του μεγέθους που αυτό μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει και χρέωση σε εξαπλώστευση. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων.
1: Εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό.
2: Αυτό δεν υπάρχει χρέωση. Δηλαδή κάποιος μπορεί εύκολα να χωρεί, δεν χρειάζεται κάποιο υπέροχο ποσό για να κάτσει σε μια εξαπλώστρα για να κολυμπήσει, αρκεί ένα καφέ και ένα νεράκι. Δηλαδή, σύν ότι υπάρχουν και πολλές παραλίες που είναι ακόμα ελεύθερες κανονικά. Ο άλλος να πάει με την πετσέτα του, με την οικογένειά του, είτε έχει το ψυγιάκι του, την ομπρέλα του. Υπάρχουν αρκετές ακόμα παραλίες, ευτυχώς, σε ολόκληρο τον μεσημιακό κόλπο. Ο καιρός, είπαμε, θα έχουμε σήμερα το απόγευμα μια στάθεια, αλλά την περιμένουν. Τις επόμενες μέρες, Κυριακή Δευτέρα, φαίνεται ακόμα καλύτερος όμως, πολύ καλύτερος.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα πάρω τον ψωμιάδι τώρα και σου έρχομαι, Κωστή.
2: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ με όλα τα στοιχεία που μας έδωσες. Ήταν ο Κώστας Γαζούλης, ο συνάδελφος από την περιοχή της Μεσσηνίας, από την Καλαμάτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα έφτασε 7:59 πρώτα λεπτά. Σε ένα λεπτό θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Είναι εδώ και ο Αλφόνσος Βιτάλης, έτοιμος για να πάρει τη σκυτάλη μετά το δελτίο ειδήσεων, από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, όχι δεν είμαι Σαββατοκύριακο, καλό Σουπουδού τριήμερο. Λοιπόν, καλό τριήμερο, εδώ είμαστε, το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί, αλλά εσείς μην ξεκολλήσετε από το Earth News Radio την πιο σωστή ενημέρωση και πολύ και ωραία μουσική. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η καταπάυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο φόρουμ διάλογος του Σάγκριλα που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, προέτρεψε τους Ασιάτες συμμάχους να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ισχύως της Κίνας, κάνοντας λόγο για δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με την ταχεία στρατιωτική ανάπτυξη του Πεκίνου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτήμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους Προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ αργά στη λεωφόρο Μαραθώνο στο Πικέρμιο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Air News Radio 105,8. Και Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και πάλι καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση για όσους θα την έχουν και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Σήμερα είναι η σειρά των τελειοφύτων των ΕΠΑΛ να μπουν σε αυτή τη δοκιμασία. Ψυχραιμία, μόνο ψυχραιμία, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Όσο δε για τις μεγάλες συζητήσεις, τις οποίες ακούμε και τις ξανακούμε, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα των πανελλαδικών, ας τις αφήσουμε αφού ολοκληρωθεί και αυτή η δοκιμασία χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους. Καλή επιτυχία μόνο και απόλυτη ψυχραιμία. Και όλα τα καλά έρχονται. Όλα είναι μπροστά. Και να δούμε, να συστηθούμε με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio 105,8. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, πριν μπω στα βαθιά, συγκρατώ κάτι, δηλαδή σίγουρα υπήρχαν πολλές εξελίξεις παντού και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Έχω συγκρατήσει κάτι περισσότερο από τον τίτλο αλλά και από την ουσία. Η θαυμαστή ανθρωπότητα είναι από τις σπάνιες φορές που ποντίφικας και συγκεκριμένα ο Νιήνο Πάπας Λέων, λέοντας, φτάνουν στην έκδοση εγκυκλίου. Θαυμαστή ανθρωπότητα είναι τα έργα του ανθρώπου με τα καλά και τα λάθη, αλλά και τα όσα δημιούργησε γύρω του. Σε περίπου 200 σελίδες, πάνω από 42.300 λέξεις, όπως γράφουν χαρακτηριστικά η New York, δεν θα έλεγα ότι είναι σήμα κινδύνου, θα έλεγα είναι ότι ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο μια απολύτως αναγκαία συζήτηση και μάλιστα δείχνει και η εγκύκλωση που έχει συνταχθεί βαθιά γνώση του θέματος για τον εξανθρωπισμό της AI. Είναι μια αγωνία για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη να την πούμε απλά, όχι ότι αντιστρατεύεται αυτή την εξέλιξη, το αντίθετο, προσπαθεί να δέσει αυτή την εξέλιξη με τον εξανθρωπισμό της, να μην υποταχθεί δηλαδή ο άνθρωπος στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα μου άρεσε και με προκάλεσε πάρα πολύ ο τίτλος «Η θαυμαστή ανθρωπότητα». Αφοπλίστε την πριν αφοπλίσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Δεν σταματάει κανένα στην πρόοδο που έρχεται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, οφείλει όμως να ελεγχθεί. Είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα αναφέρονται σε αυτήν την εγκύκλιο. Είναι μια κουβέντα, ελπίζω να την κάνουμε κάποτε, κάποια στιγμή πολύ αναλυτικά, πριν μπούμε πάλι στα βαθιά. Μια εξαιρετική συνέντευξη στο Weekend πρόσωπα του ένθετο των νέων του Σαββατοκύριακου, ο Ντάνιελ Μέντελσον. Η καλύτερη οδύση, ο Ντάνιελ Μέντελσον, είναι ο μεταφραστής του Ομερικού Έπους και του Καβάφη και μελετητής κλασικής γραμματείας και είναι διευθυντής του New York of Review of Books και μιλάει για τη διαχρονικότητα του αριστουργήματος και την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, τον οποίο θεωρεί τον καταλληλότερο να διασκευάσει την Οδύσσια. Ντάνιελ Μέντελσον, καλύτερη Οδύσσια των αδελφών Κοέν, παρά η μίνι σειρά, είναι ο τίτλος από την πρώτη σελίδα που έχουν τα πρόσωπα, αξίζει να διαβαστεί, είναι πολύ μπροστά αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Και από την Καθημερινή, μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, όσο πρόλαβα και είδα, του Αντρέα Μπαγιάννη, είναι Ένας διακεκριμένος Ιταλός συγγραφέας πρόσφατα τιμήθηκε και με ειδική διάκριση και θα έλεγα ότι το βιβλίο του «Σπάζοντας το ταμπού της βίας», έτσι επιγράφεται τουλάχιστον, έτσι επιγράφεται τουλάχιστον ο τίτλος στην Καθημερινή, και λέει ο Μπαγιάννης σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη: «Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να δείξω πως όλη αυτή η βία που μπαίνει και βγαίνει από τα σπίτια και από τις λέξεις έχει γίνει πλέον αποδεκτή. Και αυτό έπρεπε να αποκαλυφθεί», για να μην αδικήσω τον συνάδελφο που έχει πάρει αυτή την εξαιρετική συνέντευξη. Λοιπόν, είναι ο Διονύσης Μαρίνος και το μυθιστόρημα του Μπαγιάννη, το οποίο έχει τιμηθεί, ονομάζεται «Η Επέτειος». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη και η περίληψη. Λοιπόν, για να πάμε στα φρέσκα. Πριν λίγο, ανακοίνωση του State Department που επανέρχεται για το θέμα της αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καλώντας ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιστρέψει στη φυλακή. Το έχω τραβήξει από την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του State Department στις 25 Μαΐου, αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωσή της της υποώρων αποφυλάκησης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Το διαβάζω επειδή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πολύ μεγάλη συζήτηση και δύσκολη συζήτηση, θα έλεγα. Πολύ δύσκολη συζήτηση. Λοιπόν, από τα θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που θα τα δούμε σε λίγο όλα αναλυτικά, συγκρατώ ένα. Συγκρατώ από την Καθημερινή το πρώτο θέμα, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου με τίτλο, είναι και το κεντρικό θέμα της Καθημερινής, «Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων και στο Ανατολικό Αιγαίο σχεδιάζεται ως ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της Αθήνας προκειμένου να αντικρούσει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας». Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις στη φαρέτρα της Αθήνας. Δεν το διαβάζω όλο για να το δούμε σιγά σιγά και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι από τα ενδιαφέροντα θέματα. Τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, τις αμέσως επόμενες μέρες θα έρθει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας προς έγκριση και ψήφιση στην τουρκική βουλή. Θα δούμε ποια εκδοχή θα υπάρχει. Είναι ένα ανοιχτό θέμα προς συζήτηση και νομίζω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ αγωνία παρακολουθούμε όλοι αυτό το παιχνίδι ισορροπιών μπρος πίσω, απειλών, εκβιασμών ανάμεσα στις διαπραγματευόμενες πλευρές, στις πλευρές που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία διπλωματική διαπραγμάτευση και μάλιστα υπό τις κλαγιές των όπλων αν δεν υπάρχουν και οι εκβιασμοί και οι μπλόφες και όλα αυτά τα πηγενέλα. Αναφέρομαι στον πόλεμο στο Ιράν, στις προσπάθειες συνεννόησης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για να υπογραφεί ένα προσύμφωνο ειρήνης. Έχει δοθεί μια παράταση ακόμα 60 ημερών στην Εκεχηρία. Μένει να δούμε αν ο κύριος Τραμπ θα δώσει την έγκρισή του παρά την χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Υπό τον κύριο Τραμπ δεν δόθηκε ακόμα η απάντηση του κύριου Τραμπ, ο οποίος ζήτησε μόνο να τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει σε σχέση με το Ιράν. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Κυριακίδη, υποναύαρχον από στρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Μία μικρή διόρθωση. Στάθης Κυριακίδης.
0: Στάθης Κυριακίδης. Ναι. Στάθης. Ευστάθιος Στάθης.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς το είπα, κύριε Κύριε.
1: Άκουσα Σταύρο, με συγχωρείτε.
0: Στάθης είπα. Στάθης.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Βιτάλη.
0: Παρακαλούμε, κύριε Κυριακίδη. Είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας, γιατί είναι πολύπλοκες εξελίξεις και πολλές μαζί.
1: Πολύ
0: πρώτα απ' όλα θα ήθελα το σχόλιο σας για το τι, πού ακριβώς βρισκόμαστε στο θέμα του πολέμου στο Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπω ότι υπάρχουν συνέχεια πίσω μπρος, κανένας δεν θέλει επουδενή να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη, αλλά δεν μπορούν να βρουν τον τρόπο να φύγουν από αυτόν τον πόλεμο ακόμα. Μπήκαν πολύ εύκολα σωστά στον πόλεμο, τώρα το δύσκολο είναι πως βγαίνουν από εδώ.
1: Εξαιρετικά, ξεκινάτε πολύ ωραία. Μάλλον θα πάρω την σκητάλη από εκεί που το αφήσατε, διότι η exit strategy, δηλαδή η στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, έπρεπε να, να έχει προβλεφθεί πολύ πριν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο νικητής στο πεδίο, που είναι ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Ο δεητημένος που χρησιμοποιεί άριστα την ασύμμετρη δυνατότητα που λέγεται στενό του Ορμούζ, όχι απλώς κάθεται στο τραπέζι ως ίσως προς ίσον, αλλά έχει φτάσει να επιβάλλει και τους όρους του. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτές που διολυσθαίνουν συνεχώς, και όχι το Ιράν που έχει μια πολύ σκληρή στάση. Και έχουμε φτάσει το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ζητούμενο να είναι να ξανανοίξουν τα στενά, κάτι που προφανώς πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε. Δηλαδή ο πόλεμος για άλλο λόγο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και έχει φέρει τις ΗΠΑ σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είμαστε στην φάση της μιας σελίδας. Σελίδα αυτή του MOU, τέλος πάντων, που θα πρέπει να υπογραφεί προκειμένου.
0: Μνημόνιο κατανόησης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εμείς ακούμε μνημόνια τη λέξη μνημόνια.
1: Χρησιμοποιήστε το MOU με μαλάντι που θα τη στέλνει, γιατί το μνημόνιο είναι και άλλες μνήμες σε εμάς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή η συμφωνία της μίας σελίδας είναι υπό διαπραγμάτευση, υπό συζήτηση. Και εκεί, προσέξτε, το μοναδικό κατά την άποψή μου σημείο το οποίο είναι δύσκολο. Και θα εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο, είναι το θέμα των πυρηνικών. Διότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει μείνει στον Τραμπ προκειμένου να πουλήσει επικοινωνιακά, να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά, μην χρησιμοποιήσει τον όρο πουλήσει, επικοινωνιακά ένα αφήγημα νίκης. Διότι το καθεστώς δεν άλλαξε, το βλεμματικό δυναμικό απομειώθηκε μεν, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει να υφίσταται.
0: Μα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες πλέον. Που έχουν σπουδάσει μέσα στο Ιράν, έχει αναπτύξει φοβερά την τεχνολογία του και τις γνώσεις σε αυτό το επίπεδο και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβαζα και στο αμερικανικό τύπο, έχουν αντικατασταθεί πάρα πολύ γρήγορα οι συστοιχίες και οι βαλιστικοί πύραυλοι που χάθηκαν στον πόλεμο.
1: Ναι, σωστό, κοιτάξτε, δεν θα κρατήσω μια επιφύλαξη.
0: Εντάξει, δηλαδή, ναι,
1: δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια για τις πληροφορίες. Σίγουρα υπάρχει μια οπωσδήποτε αντικατάσταση, μια αναπλήρωση του πνευματικού δυναμικού, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθμό αναπλήρωσης και αν είναι σε τέτοια ικανότητα, αν έχει αναπτύξει πάλι την ικανότητα τέτοιο να αναλάβει πλήρως επιχειρήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί. Μένει λοιπόν το πυρηνικό πρόγραμμα. Εάν δεν δοθεί λοιπόν από το Ιράν, που οφείλει κατά την άποψή μου να κάνει και αυτό ένα βήμα πίσω, αν δεν δοθεί κάτι ρητά, όχι μια υπόσχεση ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα, το ξέραμε και πριν. Εάν λοιπόν δεν φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη της JCPOA του 2015, τη συμφωνία στην οποία κατήγγειλε και αποχώρησε ο Τραμπ, γιατί είχε κάνει ο Ομπάμα τέλος πάντων, αν δεν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι αδύνατον να υπάρξει αφήγημα νίκης για τον Τραμπ. Φυσικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο τώρα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια ένδειξη καλής θέλησης, κίνηση καλής θέλησης από το Ιράν, όπως για παράδειγμα να αποδεχθεί, λέω, ή ξέρετε, κάνουμε κασίες τώρα, να αποδεχθεί να παραδώσει ένα μέρος του εμπλουτισμένου ουράνιου. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια τέτοια ρητή,
0: θα το παραδώσει
1: δύσκολα
0: σε ποιους, στους Αμερικάνους, στα φυλακτία στην Αμερική, ακόμα και το σενάριο του Καζακστάν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι κάποιος τρίτος. Θεωρώ το δύσκολο. Στην Αμερική, ξέρετε, δίνει και την αίσθηση της ήττας. Και το καθεστώς του Ιράν δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Κάτι. Γνώμη μου, Ρωσία ή Κίνα είναι πιο πιθανόν να πάρουν προς καταστροφή το υλικό.
0: Α, προς καταστροφή.
1: Προς καταστροφή, ακριβώς. Όχι για αξιοποίηση. Τέλος πάντων, τα πυρηνικά λοιπόν αυτά που το δεσμεύουν. Κοιτάξτε λοιπόν ποια είναι η διαφοροποίηση τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεκάθαρο ότι είχαν τροχιά στρατηγικής παγίδευσης στην περιοχή. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να εμπλακούν σε βάθος χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά τώρα δεν είμαστε στην περίπτωση του Ιράκ ή του Αφγανιστάν ή ακόμα και του Βιετνάμ για να μπορούμε να έχουμε αυτού του είδους στρατηγική παγίδευση. Και ο Τραμπ μπορεί να είναι ό,τι είναι, να είναι παρορμητικός, να είναι, αλλά δεν είναι ανόητος και η πίεση που δέχεται την παγκόσμια οικονομία και ιδίως από το εσωτερικό του, βλέπετε τα επίπεδα δημοφιλίας, βλέπετε το, με το μάτι στις ενδιάμεσες εκλογές ότι τη Βουλή πρακτικά θα τη χάσει, τους 435 βουλευτές.
0: Αρχίζει και το Μουντιάλ στην Αμερική.
1: Σωστό. Έχουμε και το Μουντιάλ, τέλος πάντων. Είναι ένα πακέτο χρονικό που πιέζει τόσο πολύ, το Μουντιάλ βέβαια ως τρίτο, έτσι, ευχαριστολογώντας το λέμε, που πιέζει τόσο πολύ τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που είναι αυτός που θα ανοιγοκλείσει πρώτος το μάτι στον ανταγωνισμό μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι το Ιράν όντως πιέζεται από τον αποκλεισμό, όντως έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά έχει και ένα καθεστώς το οποίο είναι αλίστακτο. Δεν ενδιαφέρει το καθεστώς το αν περνάει καλά ή αν θα πεινάσει ο λαός του. Είδαμε και την καταστολή του Ιανουαρίου-Φεβρουάριου. Άρα δεν μπορούμε λοιπόν να σκεφτόμαστε για το Ιράν με δυτικούς όρους. Συνεπώς, αυτός που ανοιγοκλείσει τα μάτια φαίνεται ότι είναι ο πρόεδρος Τραμπ και θα πει στην ανάγκη φιλοτιμία, θα άρει τον αποκλεισμό, θα ανοίξουν τα στενά. Αρκεί, ελπίζει να έχει κάτι στην συμφωνία, το συμφωνία πλαίσιο, ξέρετε, αυτό το μεμοράντο, το μνημόνιο, που να αναφέρεται στα πυρηνικά. Τώρα, επίσης, αν θέλετε, μπορούμε να δούμε το ρόλο των υπολείπων δρόντων εκεί, διότι ο μεγάλος παράγων, ο οποίος είναι στο παρασκήνιο, έχει μετακινηθεί στο παρασκήνιο και ήταν στο προσκήνιο, είναι το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Φαίνεται μόνο να υπάρχει μια ρήξη των σχέσεων Νετανιάχου-Τραμπ. Δεν είμαι βέβαιος τι ισχύει σε βάθος. Μάλλον ο Τραμπ βλέπει ότι αυτή η προσκόλληση στην πολιτική του Ισραήλ δεν τον έχει βοηθήσει και κάπου προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί. Όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει σε επιχειρήσεις στο Λίβανο, έχει περάσει το Λιτάνι ποταμό, θα συνεχίσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ ανεξάρτητα επιχειριών ή στο ένα ή στο άλλο μέτωπο ή και στα δύο, και βλέπετε και τις κινήσεις στη Γάζα. Άρα το Ισραήλ θα αυτονομηθεί πλήρως και θα συνεχίσει μια πολιτική
0: υποστηριζόμενο. Δηλαδή, ναι, όμως το Ιράν, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει θέση στο πακέτο της διαπραγμάτευσης και τον τερματισμό των εχθροπραξίων στο Λίβανο.
1: Ναι, ισχύει και μην ξεχνάτε ότι
0: και στην πρώτη φάση της συμφωνίας, στην πρώτη φάση της εκεχηρίας, πριν από πόσο, 25 μέρες περίπου, η πίεση του κυρίου Τραμπ είχε αποδώσει προς τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος είχε κόψει προσωρινά τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο.
1: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω. Είχε κόψει οπωσδήποτε προσωρινά. Η εκεχηρία στον Λίβανο ποτέ δεν τηρήθηκε στην ουσία. Διότι ήταν μια συνομιλία και μια συμφωνία μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ, που πρακτικά είναι στην ίδια πλευρά με απέναντι τη Χεζμπολά. Άρα λοιπόν είναι ερήμην του εχθρού αυτή η εκεχηρία και συνεπώς ήταν στην συγγενής εκ των προτέρων. Θα συνεχίσει λοιπόν το Ισραήλ να χτυπάει τη Χεζμπολά, θα συνεχίσει ο πόλεμος εκεί, θα προχωρήσει στη Γάζα σε μέτρα και κινήσεις που δεν προβλεπόταν από την αιώνια ειρήνη του Τραμπ. Θυμάστε τον Ταρεσσαλάμ και την πολύ μεγάλη, και την πολύ μεγάλες επικοινωνιακές ανακοινώσεις τότε. Συνεπώς το Ισραήλ θα παίξει κάπως διαφορετικά. Αυτό το οποίο επίσης είναι πολύ κρίσιμο να το έχουμε στο τραπέζι είναι ο ρόλος των Αραβικών Μοναρχιών και δι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Διότι αυτό που κατάφερε το Ιράν δεν είναι μόνο να συσπηρώσει τους Άραβες απέναντί του και με το Ισραήλ εναντίον του, αλλά ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δευτερευόντως τον Μπαχρέιν είναι οι δύο χώρες που πλέον δεν είναι απλώς απέναντι στο Ιράν, αλλά είναι δίπλα στο Ισραήλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας για τη συνέχεια και της πολιτικής στην περιοχή και του μέλλοντος, για παράδειγμα, της συνοχής των Αραβικών Μοναρχιών και για πολλούς άλλους λόγους.
0: Κύριε Κυριακίδη, πρώτα απ' όλα το λέω από τώρα, θα ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί ακριβώς και μισή θα διακόψουμε για 1,5 λεπτό περίπου για τους τίτλους ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε, θα έχουμε άλλα 5 λεπτά περίπου. Τώρα, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας αφορά πολύ άμεσα, όχι ότι δεν μας αφορά ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του, ειδικά στην οικονομία. Το θέμα με την Τουρκία είναι γιατί φαίνεται ότι με ευθύνη της Άγκυρας προφανώς δημιουργείται μια ένταση και κυρίως δεν αφήνει να υπάρχουν ήσυχα νερά στο Αιγαίο. Μιλάω και για το νομοσχέδιο της Γαλάτσιας Πατρίδας, το οποίο σονούπο έρχεται στο τουρκικό κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου ξεκινάει από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που λέει «Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο». Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναπεί το νομοσχέδιο για τη Γαλάτσια Πατρίδα. Είναι μία διπλωματική κίνηση που μπορεί να στριμώξει την Τουρκία αυτή η δημιουργία θαλάσσιου πάρκου και όχι οπουδήποτε στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί ακριβώς που είναι οι μεγαλύτερες τουρκικές αμφισβητήσεις ή μονομερείς διεκδικήσεις, θα το έλεγα αλλιώς.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανώς κάτι. Τι εννοώ? Είμαστε θύμα στην Ελλάδα της υπερβολής και των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
0: Δηλαδή.
1: Θα το εξηγήσω. Η Τουρκία μέσω διαρροών προσπαθεί να τεστάρει πάντα, να δοκιμάσει αντιδράσεις και να δει πώς εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώς δεν έχουμε στη λογική μας τις ψυχολογικές επιχειρήσεις όπως αυτές εκτελούνται από την Άγκυρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε διαρροές. Αυτό που μόλις είπατε είναι ένα πολύ καλό βήμα στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι είναι μόνο διαρροές, διότι η συμπεριφορά της Τουρκίας, εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα, η συμπεριφορά της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια είναι τέτοια που όποια στιγμή κινηθεί, υπάρξει ελληνική δραστηριότητα ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και με παρουσία πολεμικών σκαφών, την αποτρέπει. Δηλαδή την άσκηση νόμιμου δικαιώματος δηλαδή κάνει η Ελλάδα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κομμάτι ψυχολογικών επιχειρήσεων αφορούσε αποκλειστικά το νομοσχέδιο. Δηλαδή οι διαρροές αφορούσαν το πώς χειρίζεται το θέμα του νομοσχεδίου που θα έρθει για ψήφιση από Δευτέρα. Ότι στο πεδίο ανατολικά του 25ου.
0: Δώστε μου ένα λεπτό. Σε αυτό συγγνώμη, θα επανέλθουμε για άλλα 5 λεπτά. Πάμε για την συζήτηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσεις τροχέας στα εθνικά δίκτυα. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 το μεσημέρι. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια από τον πολιτικό κόσμο. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθερη υπό όρους μετά τις απολογίες του οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Ο καιρός έθεριος με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο, κύριε Κυριακίδη. Μας συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή, ήταν αναγκαία. Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι ειδήσεων είναι ιερό δισκοπότηρο που λέμε στα ενημερωτικά ραδιόφωνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Στάθη Κυριακίδη, πονάβαρχο εν αποστρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy, και μείναμε στο θέμα της Τουρκίας και στο αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το νομοσχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα, με το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, που είναι και το πρωτοσέλιδο θέμα της καθημερινής.
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό βήμα. Είναι σίγουρα πολύ καλό βήμα. Mm. Τώρα, να το αντιμετωπίσουμε εν το συνόλο, το βλέπω πολύ δύσκολο, διότι αυτό το νομοσχέδιο θα αποτελεί ένα εσωτερικό δίκαιο για την Τουρκία. Ναι, μεν δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και σωστά.
0: Πράξια όμως.
1: Ναι, ακριβώς. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το τουρκικό λιμενικό, η εσωτερική διοίκηση έχει ένα πλαίσιο με το οποίο θα κινείται. Θυμίζω ότι και το Κάζους Μπέλι είναι ψηφίσμα Εθνούς Συνέλευσης. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα διεθνώς.
0: Ναι, αλλά το Κάζους Μπέλι, εάν γίνει κάποια κίνηση παραπάνω από την Ελλάδα, είναι Κάζους Μπέλι.
1: Αυτό σας λέω, ότι ακριβώς είναι εσωτερικό δίκαιο το οποίο έχει απόλυτα αφορά και εμάς. Δεν πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε, να υποβαθμίσουμε. Το πάρκο στην Ανατολική Αιγαίο είναι μια πολύ καλή κίνηση. Έχουμε ήδη δύο πάρκα εξαγγείλει.
0: Εντάξει, άλλα είναι σε περιοχές. Αλλά το πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, που είναι στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που εστιάζονται οι μονομερείς τουρκικές αξιώσεις. Εκεί είναι μια απάντηση απολύτως νόμιμη από ελληνικής πλευράς. Προβλέπεται και από το χώρο ταξικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το διεθνές δίκαιο.
1: Πολύ σωστό, αλλά κοιτάξτε, παραμένουμε σε χάρτες. Για παράδειγμα, ακόμα και η ΑΟΣ, αν ανακηρυχθεί από την Ελλάδα, δεν ισχύει αυτόματα, αν δεν συμφωνηθεί διμερώς, όπως ξέρετε. Δεν είναι όπως η χωρική θάλασσα, η οποία ανακηρύσσεται μόνο μερός και έχει διεθνή ισχύ. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να τονίσουμε, να δούμε μάλλον, είναι γιατί τώρα, γιατί η Τουρκία τώρα κάνει τις ενέργειες αυτές. Εδώ πιστεύω ότι είναι το κλειδί. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη διακήρυξη Αθηνών εδώ και 2,5 χρόνια. Είχαμε μια πολύ καλή, μια διαδικασία ήρεμων νερών.
0: Ναι, είχαμε ηρεμία, είχαμε μια σχετική ηρεμία, όμως πλέον το τελευταίο διάστημα το βλέπετε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις, είναι και στη θάλασσα προκλήσεις.
1: Μυσαλής, ένα νέο μοτίβο βλέπουμε.
0: Στοιχείο, ναι.
1: Δηλαδή μία μέρα παραβιάσεις, 10 μέρες εκτός, μία μέρα πάλι παραβιάσεις. Δηλαδή ένα pattern, ένα μοτίβο 10-12 ημέρων καινούργιο. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν το έχουμε παρατηρήσει. Αλλά προφανώς έχει αυξήσει την ένταση, παρά το ότι είχαμε 2,5 χρόνια ηρεμίες. Γιατί όμως τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι 2-3 συλλόγοι, θα τους πω εν συντομία. Ο πρώτος είναι ότι όποτε έχει θέματα εσωτερικά η Τουρκία, εξάγει κρίση. Το έχουμε δει ιστορικά αυτό. Και τώρα έχει θέματα. Έχει το πρόβλημα με το ΤΣΕΧΑΠΕ, τι ακριβώς θα κάνει. Έχει το θέμα με την αναθεώρηση ήμι του συντάγματος, την προσπάθεια του Ερντογάν για αναθεώρηση του συντάγματος για πρόεδρες εκλογές του 27. Έχει θέματα εσωτερικά τα οποία πρέπει η κρίση εσωτερική με κάποιο τρόπο να εξαχθεί. Δεύτερο, είναι το Ιράν για την Τουρκία. Το Ιράν για την Τουρκία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Με το βλέμμα στραμμένο στο Ιράν για την επόμενη μέρα και ποιο θα είναι ο δυνητικός ρόλος της, δεν τον έχει αντιληφθεί η ίδια, γιατί δεν ξέρει ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πώς θα εξελιχθεί, για παράδειγμα, το κουρδικό, τι θα κάνουν στα βορειοδυτικά του Ιράν οι Κούρδοι, οι Ιρανοί Κούρδοι, σε συνδυασμό με τους Ιρακινούς Κούρδους και ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει απομείνει στη Συρία, στη Ροζάβα. Άρα λοιπόν, δεύτερο πολύ μεγάλο. Το τρίτο είναι η ραγδαία άνοδος του Ισραήλ. Μην ξεχνάτε, ο στρατηγικός αντίπαλος ανταγωνιστής της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ.
0: Ίσως και λόγω των σχέσεών μας με το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Εκεί θα καταλήξω. Το Ισραήλ λοιπόν. Ναι, το Ισραήλ λοιπόν είναι αυτό ακριβώς. Έχει τη σχέση με την Ελλάδα, του δίνουμε στρατηγικό βάθος. Έχουμε την 3-1, το σχήμα Ελλάς, Κύπρος, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, της οποίας την υπουργική αναμένουμε αρχές Ιουνίου, που θα δώσει το σήμα για την εξέλιξη αυτού του σχήματος. Και φυσικά η Τουρκία έχει πολυμέτωπο αγώνα εναντίον του Ισραήλ, όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στη Σομαλιλάνδη. Και αυτό το συζητήσουμε, αν θέλετε, κάποια άλλη φορά πιο αναλυτικά, γιατί και η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή. Και τέλος, προφανέστατα, είναι η ελληνική στάση των τελευταίων ετών, βλέπετε τι γίνεται με την συμφωνία, την ανέωση συμφωνία με τη Γαλλία, την MCDA με την ΗΠΑ, το σχήμα που αναφέραμε πριν, τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδος. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία με τη διακήρυξη Αθηνών κέρδιζε χρόνο. Mm-hmm. Μπορεί να κέρδιζε πολιτικό κεφάλαιο η Τουρκία και καλή έξωθεν μαρτυρία προς τους συμμάχους. Απέτυχε στο κομμάτι safe η Τουρκία ως κράτος να μπει ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοπιστωτικό μηχανισμό. Μπήκαν οι εταιρείες της βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι πλέον φαίνεται ότι η διακήρυξη Αθηνών δεν είναι αρκετή στην Τουρκία. Διότι ναι, δεν είναι δεσμευτική, αλλά πλέον δεν την καλύπτει. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την ανησυχία και τις προκλήσεις.
0: Υπάρχει μήπως κάποια πολιτική περίπου σαν αυτή που είχε υιοθετήσει η ελληνική πλευρά, η λεγόμενη πολιτική του Ελσίνκη, που εγκλώβιζε την Τουρκία σε κάποιους κανόνες, εγκλώβιζε, περιόριζε ας πούμε την Τουρκία με κάποιους κανόνες που ήταν στεδεμένοι με την ένταξή της ή την πορεία της προς την Ευρώπη.
1: Ένταξή και πορεία. Mm-hmm. Εντάξει, βεβαίως υπάρχουν πολλά όπλα στη φαρέτρα της Ελλάδος και της Κύπρου. Καταρχήν έχουμε το χρηματοδοτικό όπλο και μεσοποίησης. Δηλαδή η Τουρκία έχει μια αλφα σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γίνει μέλος απόλυτο ακόμα, τα κεφάλαια είναι ανοιχτά, το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ελλάδα έχει πάρα πολλά μέσα να μπλοκάρει την Τουρκία από διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Επίσης η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες πολιτικές απέναντι στην Τουρκία. Εννοώ ότι και το 3-1 σχήμα που είπα πριν είναι περιοριστικό για την Τουρκία. Η συμμετοχή της Ελλάδος στο NIMEC, ενώ India Middle East Corridor, ο οποίος περιοθεροποιεί την Τουρκία, έχει πολλά μέσα πίεση. Αλλά αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι η Ελλάδα ως μία αναθεωρητική δύναμη πρέπει να έχει χτισμένη, όχι δηλωμένη, χτισμένη την αποτροπή. Και η αποτροπή δεν είναι μόνο ρηματικές διακοινώσεις και διπλωματικό πλαίσιο. Θέλει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και πράγματι η Ελλάδα μέχρι το 30, μάλλον να είμαστε πιο σαφείς, το 36 με την άφηξη όλων των F-35 θα έχει πραγματικά μια πολύ καλή ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Θέλει λοιπόν ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, θέλει πολιτική βούληση, ετοιμότητα και εκπαίδευση του πληθυσμού. Ο κόσμος πρέπει να το αντιλαμβάνεται αυτό, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο και όχι σε θεωρία μόνο.
0: Λοιπόν, κύριε Κυριακίδη, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν πολύ διαφωτιστική. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά τα θέματα θα είναι συνεχώς μπροστά μας και ειδικά όταν θα εισαχθεί τις επόμενες μέρες, λένε οι πληροφορίες, στο νομοσχέδιο στη Βουλή, θα έχουμε τις γαλάζιες πατρίδες, θα έχουμε επίσης πολλά να πούμε, υπό την έννοια ότι εκεί δεν θα έχουμε μόνο διαρροές, θα έχουμε και συγκεκριμένα τι προβλέπετε.
1: Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, για να επιτρέψετε μια παρατήρηση και το αν θα έχουμε θερμό καλοκαίρι ή όχι, θα εξαρτηθεί και αυτό έχουμε στο μυαλό μας και από την εξέλιξη του 3-1 στην Ουάσιγκτον αρχές Ιουνίου.
0: Α, σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και την αντίδραση της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, σας καλημερίζουμε, καλό τρίμερο, ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.

Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τρίμερο από Elvis Presley σε εσάς. Εντάξει, ένα πέρασμα είναι και αυτό. Λοιπόν, και προσπαθούμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αντώνη Σαυλίδη. Κάτι, ένα πρόβλημα υπάρχει στην τηλεφωνική σύνδεση. Μόλις το βρούμε θα τον έχουμε στην... εδώ για να συζητήσουμε. Ο κύριος Σαυλίδης είναι στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθούμε συνεχώς, υπάρχει ένα θέμα στην τηλεφωνική σύνδεση και μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί του, πάμε παρέα να δούμε εδώ τα πρωτοσέλιδα.

κληρονομιάς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ποιοι είναι οι συμβαλόμενοι και ποιους καταχωρίζει και ποιος καταχωρίζει τα ακίνητα, η φοροαπαλλαγή για την πρώτη κατοικία, τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές, πώς γίνεται η εξόφληση. Μάλιστα. Πάμε και στα νέα. Τα νέα Σαββατοκύριακο με κεντρικό τίτλο «Τα κόμματα αναπεριφέρεια, πού κερδίζουν και πού χάνουν, οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες». Νίκος Ανδρουλάκης στα νέα. Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το ρεπορτάζ «Αναεκλογική περιφέρεια από τα νέα». Μετά θα πάμε και στις μέσα σελίδες. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμιά αναμονή για σωτήρες. Κοινό κάλεσμα από 16 ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 Σεπτέμβρη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Μάλιστα. Εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Κλείνεται επαριστερά. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλοπ. Επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Δημήτρης Κερίδης, Γιώργος Μπαλατσούκας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Elstat, Τράπεζας της Ελλάδος, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Η επιβάρυνση, λέει η Δημοκρατία, είναι ακόμα μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα που δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Είναι θέμα, είναι μεγάλο θέμα το στεγαστικό. Είναι και εδώ η στεγαστική κρίση θέμα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε πώς αντιμετωπίζεται. Πιο αποτελεσματικά είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάω στην εφημερίδα Κόντρα. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Υπό αφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας Κόντρα και υπογραμμίζει ότι σε τροχιά πλήρους αναδιάταξη βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα από τη φθορά της χάνει συνεχώς τα πολιτικά και κοινωνικά της ερίσματα.

για να δούμε τώρα όσες ήταν εδώ, τις είδαμε να δω και διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Η Ελλάς εννοεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προωθεί την λογική της ίσονος προσπάθειας, ο λαϊκισμός επιστρέφει, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεις του ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή. Για να δούμε. Α, ωραία. Πάμε να δούμε τις εβδομαδιαίες που εκδίδονται σήμερα, σαββατιάτικες, τα παραπολιτικά λοιπόν.

πρώτο θέμα το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Μάλιστα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνθεσή τους με τις εισφορές, πόσο θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 δικαιούχοι που θα βλέπουν αναμήνα τα ωφέλη στα ποσά που λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ισονοματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Υπάρχει κόσμος που συνεχίζει τη δουλειά του και μετά τη σύνταξη. Δεν είναι και οικονομικές ανάγκες βεβαίως, αλλά και πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν ακόμα και καλά κάνουν. Λοιπόν, εφημερίδα στο καρφί, δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, κόντρα στα βρώμικα παιχνίδια, βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και από κάτω γράφει η μονομέτωπη επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στον Τσίπρα. Να μην ξεχάσω την απογευματινή καθημερινό φίλο, η απογευματινή, κάθε μέρα έχουμε την έκδοσή της, μετά από καιρό είχε λείψει η καθημερινή, έχει επανεκδοθεί με πολύ ενδιαφέροντα θέματα πάντα, και πάμε στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, το πρώτο της θέμα, πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game Economy στη Σαχανιά, εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding.

και βραδινή, φάκελος κληρονομιές, τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο, φορολογικός οδηγός της ΑΑΔΕ για διαθήκες, οι αλλαγές, οι συμβάσεις, τα χρέη, η εξαδιαθέτου διαδοχή, τι ισχύει για πρώτη κατοικία, δωρεές και γονικές παροχές.

βέβαια ήταν τα πρώτα θέματα. Έχουν και άλλα ενδιαφέροντα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Για παράδειγμα, Καθημερινή, ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας ακόμα της Καθημερινής. Από την Κόντρα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μετά τα Fuel Pass, καταγγελίες για απάτη με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Από την Εφημερίδα των Συντακτών, ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ επίκαιρο, στενά του Ορμούς μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Από τα νέα, η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επιγόνους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Α, πολύ ωραίο αυτό το θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Μαμά παίξε μπάλα, 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια αεραστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για πολύ λίγα λεπτά για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά για να βρούμε τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, που είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, του κόμματος του πρώην, που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε και στη συνέχεια, άλλιως θα πάμε στους επόμενους καλεσμένους μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μουσική ανάσα και δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, αν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες η ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτήμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυχτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο. Υπήρξε έξοδος και χθες και από ό,τι βλέπω συνεχίζεται και σήμερα, και από τα λιμάνια και από ο δικός φεύγει ο κόσμος. Είναι οι ανάσες αυτές που μπορεί να πάρει ο καθένας, και για όσους μένουν εντός τυχών, και εδώ υπάρχουν λύσεις και καλές διέξοδοι. Πάντως, προσοχή όσοι οδηγείτε. Δεν πειράζει αν αργήσετε και μισή ώρα να φτάσετε, θέλει προσοχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιντάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε και τα διαβάζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή πρώτης Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο, έχουμε καιρό να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ καιρό να το πούμε, κύριε Βιτάλη. Καλή σας ημέρα.
0: Τρέχετε και τρέχουμε. Πώς είστε καταρχήν, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δεν θα πάμε απευθείας από τα θέματα του Ιράν, που είναι και εκεί μια κρεμότητα, γιατί πρώτα απ' όλα, κύριε Συρίγο, θα ήθελα να σας ζητήσω το σχόλιο σας για αυτές τις, θα έλεγα, εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Ενδεχομένως να έχουμε και ένα τρίτο κόμμα. Κόμμα θα το δούμε αυτό, ας μην πηγαίνουμε με υποθέσεις, πάμε με τα δεδομένα. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τι αλλάζει καταρχήν?
1: Ας ξεκινήσουμε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επιχειρεί να επανενώσει τα κομμάτια της αριστεράς που διαλύθηκαν μετά την αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την πολιτική σκηνή της χώρας. Μάλλον όχι από την πολιτική σκηνή, δεν έφυγε ποτέ, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αριστεράς. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι απευθύνεται στη ριζοσπαστική αριστερά, στην οικολογία και στη σοσιαλδημοκρατία. Είναι τρία διαφορετικά κομμάτια, δηλαδή στη Γερμανία αυτά εκπροσωπούνται από τρεις διαφορετικούς πολιτικούς φορείς. Σοσιαλδημοκρατία από το S5, η οικολογία από τους Πράσινους και η ριζοσπαστική αριστερά από το Die Linke. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα αυτή η προσπάθειά του να πάρει όλο το χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πραγματικότητα όμως εντοπίζεται στο χώρο της αριστεράς καθαρά, παρά τα όσα λέει. Αυτό έχει άμεση συνέπεια στο ΠΑΣΟΚ. Οι συνέπειες: ο κύριος Ανδρουλάκης είχε 1,5 χρόνο το περιθώριο να πάρει κεφάλι, να είναι ο βασικός ηγέτης της αντιπολιτεύσεως. Του προέκυψε κιόλας από τη μείωση της δυνάμειος του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση, αναδείχθηκε. Δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά και τώρα παλεύει για τη δεύτερη θέση, δεύτερη, τρίτη θέση. Αυτό θα είναι μια ιστορία που θα τη βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι θα βγει στην κάλπη, λέω για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, προφανώς η κάλπη είναι ένα πράγμα, η δημοσκοπήση είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει τα χαρακτηριστικά του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Δεν απευθύνεται δηλαδή στην αριστερά, απευθύνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δηλαδή σε όλους αυτούς οι οποίοι για διαφόρους λόγους θεωρούν ότι είναι ενοχλημένοι από την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Mm-hmm. Ενοχλημένοι είναι ευγενικός όρος. Απογοητευμένοι, εξοργισμένοι κτλ. Περιμένουμε, η κυρία Καριστιανού όμως βγήκε νωρίς στην επιφάνεια και νομίζω ότι θα φανούν οι αδυναμίες της στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή η έλλειψη στελεχών, η έλλειψη καθαρής αντιλήψεως για το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δεν αρκεί να λες ότι θέλω διαφάνεια στην πολιτική ζωή ή θέλω αλλαγή του άρθρου 86. Παρακάτω, αυτό πώς ερμηνεύεται? Mm-hmm. Οπότε θα δοκιμαστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ως προς τις απόψεις της, τις αντιλήψεις της. Mm-hmm. Θεωρώ ότι βιάστηκε.
0: Τώρα, κύριε Συρίγο, υπάρχει όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Η κάλπη είναι μια άλλη ιστορία, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες στιγμές κάτι κερδίζει από αυτά που χάνει από τη φθορά της, κάτι κερδίζει, έρχεται μια συγκυρία, πέφτουν 2-3 πράγματα μαζί, ένα πτυχίο που δεν είναι ακριβώς πτυχίο αλλά είναι κάτι άλλο εκτός από πτυχίο, μια δικογραφία και ξαναγυρίζει λίγο πίσω. Θα ήθελα την εκτίμησή σας, αν μπορεί να έχει μια συνολική ανάκαμψη η Νέα Δημοκρατία, και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι στην καθαρή πρόθεση ψήφου σε αρκετές δημοσκοπήσεις, και αναφέρομαι και στη χθεσινή της ΑΛΚΟ, είναι κάτω από το όριο του 25% που ξεκλειδώνει κλιμακωτά βέβαια το μπόνους των εδρών.
1: Ναι. Εντάξει, 100% προβληματίζει, δεν υπάρχει εμβόλια περί τούτου. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι κάτω από το όριο του 30% στην πραγματική ψήφο, δηλαδή στην αποτύπωση της ψήφου, όχι στην πρόθεση ψήφου.
0: Α, στην προβολή λέτε, στην αναγωγή.
1: Ναι, στην αναγωγή. Την αναγωγή, Γιάννη, δεις, εγώ δεν την πολύ ακούω, διότι τη θεωρώ εντελώς σχετική. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν τελικά, είναι μια σειρά από παράγοντες, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτό τώρα. Όχι. Το άλλο είναι γεγονός, υπάρχει όμως το χρονικό περιθώριο, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα να αποδείξει ότι είναι εκείνη η οποία έχει τις προτάσεις για την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο το οποίο θα κριθεί να κρίνει ο ελληνικός λαός δεν είναι να τιμωρήσει κάποιον, είναι να σκεφτεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα του. Mm-hmm. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα. Mm-hmm. Δηλαδή, να πάρω για παράδειγμα τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην πολιτική ζωή. Από όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε, για τα σκάνδαλα ή πρακτά ή θεωρητικά, για όλες αυτές τις καταγγελίες, τίποτα από αυτά δεν έχει μπορέσει να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματι, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια, με τα κίνητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να μείνουν μέσα. Το να λες θα προσφέρω σπίτια για όλους είναι μία πρόταση. Το πώς θα το κάνεις είναι το ερώτημα. Και απομένει στο τέλος.
0: Το θέμα το πρόταση. Στεγαστικό, κύριε Συρίγο, το οποίο καίει τον κόσμο, τον καίει πραγματικά και το ξέρετε πολύ καλά, και βέβαια είναι και ένα μεγάλο θέμα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παρακολουθώντας τουλάχιστον τα πράγματα, υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ. Έχει βγει.
1: Η οποία δεν έχει κοστολογηθεί. Μάλιστα. Είναι το πρόβλημα της. Είναι μια μη κοστολογημένη πρόταση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να έχω, να σας πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Αναφέρθηκε πριν από μερικές ημέρες με αφορμή το κόμμα του κ. Τσίπρα τι μισθούς θα έχουμε. Απάντηση, να σας πω εγώ τι μισθούς δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε μισθούς οι οποίοι θα τελειώνουν στις 20 του μηνός. Δεν θα έχουμε μισθούς οι οποίοι θα κάνουν τους ηλικιωμένους να μετράνε και το λεπτό. Συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει πάνω είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καλές, κακές, αυτές έχουμε και αυτές μπορούμε να διορθώσουμε ή πρέπει να αλλάξουμε. Δείτε αυτό που έγινε παραδείγματι με το σπίτι 1, σπίτι 2, το οποίο... Το σπίτι 2 δεν είχε την αντιμετώπιση που θέλαμε στην αγορά.
0: Και πάνε ήταν να και αλλάξουν. Λίγο πίσω μπρος, τον Ιούνιο να λήξει και μετά το ξαναπήγαμε στην παράταση του κανονικού.
1: Ναι, το οποίο όμως επειδή πλέον πάει να είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικά κονδύλια.
0: Από τον ναι,
1: αλλά είναι ενδεικτικό ότι εδώ έχεις μια πρόταση, δουλεύει ως κάποια χρονική στιγμή, μετά πάει να δουλεύει γιατί η αγορά προσαρμόζεται σε αυτές τις τιμές, οπότε και εσύ πρέπει να πάρεις τα αντίστοιχα μέτρα. Αυτές όμως είναι κοστολογημένες προτάσεις, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Όχι βεβαίως, το αντιμετωπίζουν εν μέρη, αλλά αυτές είναι οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, έτσι πρέπει να κινηθεί, δηλαδή στις εκλογές αυτό θα κρίνουμε. Δεν θα πάμε να τιμωρήσουμε. Θα δούμε ποιος κυβερνά καλύτερα τη χώρα. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να δείξει το σοβαρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα εναντί όλων των αντιπάλων της.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο?
1: Όχι, θα ήθελα να είναι το βασικό κριτήριο. Να κυριολεκτώ. Έχουμε μία τάση πολλές φορές.
0: Να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε.
1: Ναι. Ή να κινούμαστε με τη λογική θα τον τιμωρήσω τον άλλον. Ναι. Πιστεύω όμως ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα σκεφτεί με τη λογική πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα.
0: Μάλιστα. Για να αλλάξω λίγο θεματολογία και να πάμε σε θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης, όπως τα εσωτερικά. Έχω μπροστά μου την Καθημερινή, νομίζω ότι θα έχετε δει και εσείς το πρώτο σέλιδο της και το κεντρικό της θέμα. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Για να το δούμε, κύριε Συρίγο. Εγώ θέλω να πω, το ξαναλέω πάντα, από τους καλύτερους γνώστους που υπάρχουν στη χώρα στα ελληνοτουρκικά. Και ως καθηγητής και η δουλειά και η συγγραφική σας δουλειά επίσης. Όχι, όταν έχω να πω κάτι για έναν άνθρωπο το λέω ευθέως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω κύριε Συρίγο πρώτα απ' όλα να δούμε πού είμαστε με αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο. Από ό,τι ξέραμε με το τέλος της θρησκευτικής γιορτής που έχουν στην Τουρκία, δηλαδή σήμερα αύριο, αν θυμάμαι καλά, τελειώνει, το νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή. Έχουμε κάποια εικόνα καλύτερη πέραν από τις διαρροές του τουρκικού τύπου στον τουρκικό τύπο ή από τα όσα έχουν πει σε τηλεοράσεις κυρίως διάφοροι αναλυτές της Τουρκίας?
1: Όχι, τίποτα απολύτως. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν έχουμε δει το σύνολο του κειμένου, δεν έχουμε δει ούτε καν αποσπασματικές διατάξεις, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε ό,τι έχουμε είναι από διαρροές οι οποίες προφανώς είναι κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση. Είτε για να δημιουργήσει κλίμα στο εσωτερικό, είτε για να διαπιστώσει αντιδράσεις από την Ελλάδα στο εξωτερικό μέσω των διάβλων επικοινωνίας των υπόγειων που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρετε, η Ελλάδα συνήθως τα λέει αυτά στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς, ατύπως, πηγαίνουν αυτοί ατύπως επίσης, περνάνε την ενόχληση της Ελλάδος. Είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή.
0: Στο crash test δηλαδή και των αντοχών της ελληνικής πλευράς. Ναι. Αλλά είναι τουλάχιστον για την Τουρκία μια σειρά από κινήσεις που έχουν γίνει όλο το τελευταίο διάστημα, για να το πω έτσι χοντρικά, κινήσεις που προσπαθούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε ελληνική κίνηση πέρα από τα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, ακούγεται ότι αυτά τα πράγματα κατοχυρώνονται στο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας και πολλά ακόμα.
1: Εάν είναι σωστό αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, η βασική σκέψη, η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι οι πιλωτικές ακτές μόνον έχουν δικαιώματα όταν οι νησιά βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις ακτές. Άρα στο Αιγαίο δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα νησιά, λαμβάνονται μόνον υπόψη οι πιλωτικές ακτές Ελλάδος και Τουρκίας. Άρα τραβάμε μια γραμμή στη μέση. Και το ίδιο ισχύει και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Κύπρος, που είναι νησάκι προφανώς και αυτή, έχει μόνο δικαίωμα σε χωρικά ύδατα και σε τίποτε άλλο, γιατί είναι νησί που βρίσκεται σε διαπόσταση 200 μιλίων από τις κυριαρχικές υπηρετικές ακτές της Τουρκίας. Αυτή είναι η βασική αντίληψη. Είναι και η ίδια αντίληψη που κρύβει τη γαλάζια πατρίδα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί επιχειρήσει η Ελλάδα, παραδείγματι, να βάλει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, όχι μεταξύ Ελλάδος Κύπρου, μεταξύ Χίου και Σάμου.
0: Το είδαμε μεταξύ, και αυτό.
1: Ναι, η Τουρκία θα πει κακώς, γιατί περνάτε σε ανοιχτή θάλασσα, πρέπει να πάρετε την αδειά μου. Μες. Δεν μπορείτε να κινηθείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πει επίσης, όταν θα φτιάξει θαλάσσιο πάρκο, θα πει απαγορεύεται παραδείγματι η αλία ανάμεσα στη Λέμο και τη Σαμοθράκη, διότι εκεί έχουμε φτιάξει ένα θαλάσσιο πάρκο προστατευόμενο. Είναι ανοιχτή θάλασσα μένα, αλλά εμείς το χαρακτηρίζουμε θαλάσσιο πάρκο, απαγορεύεται να ψαρεύουν οι ψαράδες της Θράκης. Θα οδηγήσει βεβαίως σε όξυνση, και αν η Τουρκία πάει να το εφαρμόσει αυτό στην πράξη με πολεμικά πλοία, θα υπάρξει και ένταση.
0: Ναι. Είναι μια πρώτη αποτελεσματική διπλωματική απάντηση από την Αθήνα αυτό που περιγράφει η Καθημερινή σήμερα, δηλαδή ότι θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή που εστιάζονται οι περισσότερες μονομερείς τουρκικές αξιώσεις?
1: Το διάβασα το δημοσίευμα, δεν έχω πλήρη εικόνα όμως για να μπορώ να το σχολιάσω.
0: Εγώ μένω κάποιες... γιατί έχει και έγκριτη υπογραφή από κάτω, γι' αυτό μένω.
1: Ναι. Όχι, το διάβασα το δημοσίευμα, αλλά δεν θα ήθελα να το σχολιάσω πριν μάθω ακριβή στοιχεία για ορισμένα πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ επ' αυτού. Η απάντηση είναι ότι καταρχήν είναι μια σωστή απάντηση, έτσι όπως ακούγεται. Αλλά θέλω να μάθω κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Απολύτως κατανοητό. Πάμε τώρα, γιατί παρακολουθεί όλη η ανθρωπότητα με αγωνία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό το περίεργο πινκ-πονκ αελομητάθεση ευθυνών, ξανά κόκκινες γραμμές.
1: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί του θέματος, επειδή δεν διάβασα τα τελευταία 20 λεπτά τι έγινε.
0: Ναι, και εγώ έχω συνέχεια μπροστά μου ανοιχτά τις ιστοσελίδες. Έχω το άξιο στο New York Times.
1: Αλλάζει πραγματικά. Έπεσα το βράδυ να κοιμηθώ, άλλα διάβαζα το βράδυ στον ξένο τύπο, άλλα διάβαζα τώρα το πρωί στις 7 όταν ξύπνησα και σκέφτηκα μέσα σε 7 ώρες πώς μπορούν να αλλάξουν όλα. Δηλαδή πάει με την ώρα πλέον αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ενώ περιμέναμε μετά τη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο κάτι ότι θα είχαμε μια, αν θέλετε, περισσότερη σιγουριά ότι προχωράει αυτό το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο κύριος Τραμπ είπε κόκκινες γραμμές σε θέματα με το Ιράν. Άρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια διελκυστίδα μη πολέμου αλλά μη λήξης του πολέμου.
1: Ναι, και με άγνωστο τι θα γίνει. Δηλαδή, τι βλέπουμε. Βλέπουμε, να πάρουμε το παράδειγμα του Ιράν, που είναι πιο χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική ομάδα μέσα στο Ιράν, η οποία λέει να το φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Mm-hmm. Η οποία κρατάει, μειοψηφική μεν, αλλά κρατάει κάποιες κρίσιμες θέσεις. Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φαίνεται ότι ελέγχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος βγήκε χθες το μεσημέρι και τους είπε, μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο παλιός μας ηγέτης ο Χαμενέη, ο πατέρας του νυν ηγέτη, έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συνομιλούμε. Mm-hmm. Και εσείς να διαπραγματευόμαστε. Και εσείς μας λέτε καμία διαπραγμάτευση πόλεμος μέχρι τέλους. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό του Ιράν μια τέτοια κατάσταση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, τώρα στην Αμερική. Στην Αμερική όλα εξαρτώνται από το πώς θα το κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος να κινηθεί προς το Α ή Β σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πολλές φορές δεν δέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ισχύει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή δεν έχουμε μεν πόλεμο. Έχουμε κάποιες σποραδικές εχθροπραξίες. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό το tit for tat που λένε οι Αμερικανοί.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, με αγγίζει, σε αγγίζω, με χτυπάς, σε χτυπάω. Το κάνουν και δύο πλευρές. Πάνε οι Αμερικανοί, πάει ένα αμερικανικό πετρελοφόρο να περάσει με κλειστά τα σήματά του, που, για να μην εντοπίζεται, από τα στενά του Ορμούς. Σηκώνονται 5 ντρόουν Ιρανικά. Αυτομάτως οι Αμερικανοί πάνε να χτυπήσουν με πυράβλους. Αυτομάτως οι Ιρανοί ρίχνουν πυράβλους σε βάσεις αμερικανικές στο Κουβέιτ. Οι οποίοι πύραυλοι αναχαιτίζονται από αμερικανικούς πυράβλους, λένε οι Αμερικανοί. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή δεν κάνω βήμα πίσω, είμαι έτοιμος να σου ορμήξω. Αυτή είναι η διαρκής εντύπωση που υπάρχει.
0: Σωστό. Μήπως η έναρξη του Μουντιάλ και οι επικείμενες εκλογές, οι ενδιάμεσες που λένε στην Αμερική, αλλάξουν τη ροή των γεγονότων, δηλαδή να μην χρειάζεται να ψάχνουμε κάθε μισή ώρα στον ξένο τύπο
1: τι άλλαξε,
0: δηλαδή αν κουνήθηκε μια καρέκλα στο Λευκό Οίκο ή αν πέταξε ένα κουνούπι πάνω από τα στενά του Ορμούζ και το είδαν οι Ιρανοί. Γιατί το Ιράν είναι παρόν στο Μουντιάλ.
1: Θα σας διακόψω. Θυμάστε την παλιά Σοβιετολογία, όπου επειδή δεν είχαμε εικόνα άμεση από το τι γινόταν στη Σοβιετική Ένωση, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις εσωτερικές ισορροπίες ανάλογα με τη θέση που καθόταν στη μεγάλη παρέλαση στην κόκκινη πλατεία ο κάθε ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν ήταν μακριά από το Γενικό Γραμματέα ή κοντά στο Γενικό Γραμματέα, αν τον χαιρέτησε, δεν το χαιρέτησε. έχουμε περάσει σε μια φάση τραμπολογίας. Ο Τραμπ δεν θα πάει να παίξει γκολφ σήμερα. Γιατί δεν θα πάει να παίξει γκολφ σήμερα? Δεν πήγε στο γάμο του γιου του στη δεξίωση μετά και γύρισε βιαστικά πίσω. Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα? Έχουμε περάσει μια τραμπολογία, προσπαθούμε να εικάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται διασκεδαστικό. Τώρα για το Μουντιάλ ελπίζω να μην φτάσουμε τόσο μακριά.
0: Ναι, γιατί ούτως ή αλλιώς το Ιράν είναι παρόν στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είναι παρόν στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν και αυτές μια καθοριστική όθηση, διότι...
1: Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε δεν ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Το είπε. Γιατί? Διότι σε όλες τις αναπληρωματικές εκλογές που έχουν γίνει ως τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι, και μάλιστα οι δικοί μου Ρεπουμπλικάνοι, αυτούς που εγώ υποστήριξα, νικήσαν κατά κράτος. Οπότε δεν φοβάμαι, λέει, τις ενδιάμεσες εκλογές. Συνεχίζουμε.
0: Ναι, αλλά το γαλόνι βενζίνη έχει πάει στα ύψη στην Αμερική.
1: Το ξέρω. Εγώ σας είπα ότι είμαι Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Άρα είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνω μια τελευταία ερώτηση στον καθηγητή και πρώην υφυπουργό παιδείας, αλλά χωρίς έτσι να το φωνάζουμε πολύ. Η αγωνία τόσων οικογενειών και των παιδιών τους που δίνουν τις εξετάσεις και όσα συζητούνται αυτές τις μέρες μας δίνει μία τροφή τουλάχιστον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάπως διαφορετικά, δηλαδή με ένα διαφορετικό τρόπο τα παιδιά να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ... πολύ καλή ερώτησή σας. Ο γιος μου ο μικρός δίνει του χρόνου πανελλαδικές. Φέτος παρακολουθώ την αγωνία πολλών γονέων φίλων που δίνουν τα παιδιά τους. Αυτή είναι μια άλλη παράλληλη κοινωνία η οποία δείχνει την τεράστια έμφαση που δείχνουμε γενικότερα ως κοινωνία στο θέμα τα εκπαιδεύσεως και παιδείας. Mm-hmm. Εκπαιδεύσεως, όχι τόσο παιδείας, εκπαιδεύσεως. Δηλαδή οι γονείς ξοδεύουν λεφτά, μου έλεγε μια φίλη, ότι πηγαίνει το παιδί της.
0: Κύριε Συρίγο, σας παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους και θα έχουμε άλλα 3-4 λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε την ανάγκη του ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Πάνω από 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Επιποδώσει τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα, σε ισχύ ως τη μία η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψήφιους στο Νεπάλ που εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αναφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τη λαθρεπιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Και ο καιρός έθριος. Τοπικές βροχές το μεσημέρι, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησος, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Κύριε Συρίγο, σας διακόψαμε. Με συγχωρείτε, είναι οι τίτλοι που είναι ανελαστικοί. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί ήταν πολύ εύστοχες παρατηρήσεις που κάνατε.
4: Έλεγα λοιπόν ότι δείχνει μια άλλη κοινωνία, η οποία έχει τις δικές της τρομακτικές αγωνίες. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που δίνουν τώρα εξετάσεις, περνάνε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, αντικειμενικά. Και αυτό επιτείνεται, ξέρετε, και από εμάς τους γονείς, δυστυχώς. Τώρα, αυτή είναι η παράλληλη κοινωνία. Έχουν αλλάξει πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ έδινα εξετάσεις πριν από 40, μισό λεπτό να το πετύχουμε σωστά, πριν από 43 χρόνια, τότε ή πέρναγες στο πανεπιστήμιο ή δεν πέρναγες.
3: Ή δεν πέρναγες.
4: Ναι. Τώρα, έχουν ανοίξει, υπάρχουν πλέον πάρα πολλές θέσεις στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, αν πιάσεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, γύρω στο 7, 8, 9, μπορείς να περάσεις σε πανεπιστημιακή σχολή. Επίσης, έχουν ανοίξει εδώ και ένα χρόνο περίπου όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, τα οποία επίσης σου δίνουν μια τέτοια δυνατότητα. Θα μου πείτε, αυτή η δυνατότητα είναι επιπληρωμή. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υπάρχει μια δυνατότητα που παλιά δεν υπήρχε. Τη θεωρώ σημαντική. Δηλαδή, δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν το παιδί δεν γράψει καλά στις εξετάσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόθεση της κυβερνήσεως να προχωρήσουμε στο εθνικό απολυτήριο.
3: Άκουσα και την κυρία Τσαχαράκη πριν μια-δυο μέρες που είπε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μελετημένα και με ψυχραιμία.
4: Πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Εγώ είμαι υπέρ του εθνικού απολυτηρίου, διευθυνίζω. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή, μην μετατρέψουμε όλο το λύκειο σε ένα ατέλειωτο φροντιστήριο. Φροντιστήριο κυρίως. Δηλαδή, εγώ βλέπω από το γιο μου, έχουμε ξεκινήσει τα φροντιστήρια από την πρώτη, πάει η Δευτέρα Λυκείου, ξεκινήσαμε από τον Σεπτέμβριο τα φροντιστήρια. Εάν το μεταφέρουμε αυτό από την πρώτη Λυκείου, φοβούμε, αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και να το δούμε προσεκτικά πώς πρέπει να τα αποφύγουμε. Γιατί το εθνικό απολυτήριο είναι κάτι σωστό, υπάρχει σε άλλες χώρες. Μην τυχόν αρχίσουν τα φροντιστήρια από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Αυτά πρέπει να δούμε με προσοχή και αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να συζητάμε. Η ακρίβεια είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι με τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης. Αλλά πούμε, αυτό είναι κάτι δικό μας εντελώς.
3: Από εμάς παίρνει Κύπρος καύσιμα και είναι πιο φτηνά.
4: Ναι, γιατί δεν έχει τους φόρους που βάζουμε εμείς.
3: Άρα κάτι πρέπει να γίνει με τους φόρους. Συγγνώμη που γύρισα την κουβέντα αλλού.
4: Ναι, το αντιλαμβάνουμε αυτό, αλλά για να γίνει για τους φόρους πρέπει να δούμε πώς θα αναπληρωθεί το κενό που θα υπάρξει από τους φόρους που δεν θα εισπράξουμε. Αλλά το θέμα της παιδείας είναι ένα θέμα αποκλειστικό δικό μας. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από κάποιο εξωγενή παράγοντα. Πρέπει να το δούμε εξονυχιστικά. Είναι σωστή λύση το εθνικό απολυτήριο. Πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους του για να μην έχουμε εκπλήξεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ
4: ευχαριστώ πολύ.
3: Η συζήτηση. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε και θα παρακολουθούμε για τις εξέλιξεις.
4: Καλή σας
3: μέρα.
4: Κύριε Βιτάλη.
3: 20 λεπτό. Εγώ εδώ ανοιχτά τα έχω. Τρία κομπιούτερ δίπλα μου, ας πούμε, ανοιχτά. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό τρίμερο και να είστε καλά. Γεια σας. Επίσης.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Εδώ είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Ακούσαμε πριν λίγο τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και καθηγητή διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και για τα εσωτερικά αλλά και για τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, εν ώψη και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αλληλή άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή Βόρειου Τομέα Αθηνών, πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Καλό τρίμερο. Χρόνια πολλά και καλές αντοχές. Έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Δεν θα πάω από τις δημοσκοπήσεις, κυρία Αποστολάκη. Θα πάω από την επισήμανσή σας και την επιστολή σας προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου για να καθαρογραφεί και να δημοσιευθεί άμεσα η απόφαση ολομέλειας των τάτου δικαστηρίου για το ζήτημα που αφορά τον τόπο εκτοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Να μείνουμε για λίγο εδώ και μετά πάμε στα πιο δύσκολα που είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Ευχαρίστω. Κύριε Βιτάλη, τον Φεβρουάριο εκδόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μια απόφαση που φαίνεται πως είναι μια απόφαση σταθμός σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τα δάνεια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010. Αυτή η απόφαση θα έπρεπε να έχει καθαρογραφεί και να έχει δημοσιευθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό όχι μόνο με βάση τα ευλόγως αναμενόμενα, αλλά και με βάση ένα άλλο δεδικασμένο, όταν για παράδειγμα είχε βγει μια άλλη απόφαση το 2023 που αφορούσε την δυνατότητα των funds και των services να προβαίνουν σε πράξεις πληστηριασμού, πάντα για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κόκκινα δάνεια. Ήταν εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία η απόφαση αυτή καθαρογράφηκε και δημοσιεύτηκε. Ο χρόνος που απαιτήθηκε τότε ήταν 7 μέρες.
0: Ναι.
1: Στον αντίποδα αυτής της πρακτικής, εδώ βλέπουμε ότι έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες και η απόφαση αυτή είναι άφαντη. Αυτό φυσικά έχει ένα κόστος σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, γιατί καθώς αυτή η απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι καινούργιες αμετάκλητες πρόνοιες αυτής της απόφασης, άρα τα funds, οι services εξακολουθούν να κάνουν έναν υπολογισμό, ο οποίος είναι ένας υπολογισμός όχι επωφελής για τους δανειολήπτες. Οι δανειολήπτες δεν μπορούν να την επικαλεστούν αυτή την απόφαση και να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πραγματικό κενό. Και παραλλήλως εθύμισα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου την δεδηλωμένη πρόθεση και απόφαση της κυβέρνησης για επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλες αποφάσεις να καθαρογράφονται και να δημοσιεύονται σε χρόνους για τους οποίους είμαστε περήφανοι για την απονομή, για την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, όπως ήταν αυτή η απόφαση στην οποία αναφέρθηκα, άλλες να καθυστερούν υπερβολικά. Και γι' αυτό ζήτησα από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και φαντάζομαι επειδή είναι διακηρυγμένος ο στόχος για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η επώδυνη εκκρεμότητα.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο εκεί που χτυπάει επικαιρότητα. Δύο νέα πολιτικά κόμματα στο πολιτικό σκηνικό ανακατατάξεις υπάρχουν, και υπάρχουν και τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε, ότι έχει περάσει μπροστά η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι το εξής: αν και κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες από το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να ξανάρθει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, αλλά και να υλοποιήσει το στόχο που έχει θέσει και ο ίδιος ο Πρόεδρος, έστω και με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Και δεύτερον, αν αισθάνεστε πλέον ότι υπάρχει αν υπάρχει για το Πασόκ διμέτωπος, δηλαδή και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Γιατί βλέπω ότι ανεβαίνουν οι τόνοι και μετά θα πάμε στο υπόλοιπο.
1: Κύριε Βιτάλη, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία επιστημονικής ανάλυσης και προσέγγισης των τάσεων της κοινής γνώμης με απόλυτα σχετική βαρύτητα και αξιοπιστία. Το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως. Θέλω να σας θυμίσω τις δημοσκοπήσεις στις αμερικάνικες εκλογές που έδειχναν ότι θα είναι τέρμπι, οι οποίες κατέρευσαν ως προς την αξιοπιστία τους. Θέλω να σας θυμίσω ότι το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων στις εκλογές στην Τουρκία επίσης κατέρευσαν ως προς την αξιοπιστία τους. Θέλω επίσης να επισημάνω ένα στοιχείο το οποίο νομίζω και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί από τους πολίτες. Δηλαδή, δημοσκοπήσεις οι οποίες μετράνε κόμματα πριν την σύστασή τους, πριν την εξαγγελία τους, είχαμε μια τέτοια δημοσκόπηση.
0: Ναι, αλλά υπήρξε και άλλη και δεν ήταν ένα κύμα.
1: Ναι. Οι δημοσκοπήσεις που μετράνε κόμματα την επομένη τις εξαγγελίες τους, με δεδομένο οτιδήποτε το καινούριο με ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι κάτι καινούριο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα πρόσφατα και έχει ηγηθεί κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης πολύ πρόσφατα, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το καινούριο με ή χωρίς εισαγωγικά έχει απριόρι μια θετική και καλόπιστη καταρχήν υποδοχή. Και πέραν αυτού, γιατί όλα αυτά είναι μια εισαγωγική παρένθεση στην τελική μου απάντηση, θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από κάποιους μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν εκείνο δεύτερο. Σήμερα στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι στο 30%. Εμείς έχουμε μάθει στο να είμαστε τέταρτοι στις δημοσκοπήσεις. Είτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη, είτε με τον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει ένα κόμμα πριν από 3 μέρες. Άρα τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε με σοβαρότητα, με ψυχραιμία. Είναι πολύ πιθανό αυτές οι δημοσκοπήσεις να λαθεύουν. Θα αποδειχθεί αυτό στην τελική, την εθνική κάλπη. Σε ό,τι αφορά τη δική μας στάση, όπως σας είπα, τα ακούμε, τα διαβάζουμε, έχουμε τις ενστάσεις μας σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν αυτό τα οποία σας είπα, δηλαδή την σχετικότητα, το γεγονός ότι έχεις καινούργια κόμματα που ακόμα δεν έχουν προλάβει να μορφοποιήσει η κοινή γνώμη μια δομημένη κρίση απέναντί τους. Αλλά πέραν αυτών, για να μπούμε στην ουσία, το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές για έναν στόχο του, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να ανατρέψει.
0: Άρα ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση στις εκλογές.
1: Ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι όμως ανέφικτος. Γιατί η μείωση της εκλογικής επιρροής και της προσωπικής αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού, που ήταν το δυνατό χαρτί, ας πούμε, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι ραγδαία και κατά την άποψή μας θα είναι εξελισσόμενη και συνεχιζόμενη. Mm. Και πάνω σε αυτή τη βάση το ΠΑΣΟΚ οφείλει, και αυτό το οφείλει, ξέρετε, θα έλεγα, είναι μια ιστορική του ευθύνη, δεν είναι ένα κομματικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ να τα καταφέρουμε για να επιδιώξουμε, ας πούμε, τους στόχους μας. Είναι μια ιστορική ευθύνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις, μια που τις επικαλούμαστε και τις συζητάμε, με ποσοστά που υπερβαίνουν κατά πολύ το 70%, δείχνουν ότι ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή, ότι χρεώνει στον Πρωθυπουργό 2 κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια και τη διαφθορά. Στον Πρωθυπουργό προσωπικά η διαφθορά έχει πλέον παραλείπτει και καταλογίζεται το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, η στοχευμένη, οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ, εκεί ο καθοδηγητής αυτής της απόπειρας συγκάλυψης, ο πρωθυπουργός, οι βουλευτές, είναι εντολοδόχοι που εκτελούσαν στην ολομέλεια σε ό,τι αφορά είτε την επιστολική ψήφο είτε στην εξεταστική επιτροπή αυτό το θέατρο που παρακολουθούσαμε, ήταν εντολοδόχοι ενός κεντρικού σχεδιασμού από το Μέναρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό. Ναι. Με αυτά τροπή αυτό το θέατρο που παρακολουθούσαμε ήταν εντολοδόχοι ενός κεντρικού σχεδιασμού από το Μέναρο Μαξίμου και τον

0: έχει μια ιστορική ευθύνη. Μπορεί μόνο του το Πασόκ. Μπορεί μόνο του το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί μόνο του κάποια από τα άλλα κόμματα που κινούνται λίγο και γύρω από το χώρο της αριστεράς και των αριστεράς να έχουν αυτή την προσπάθεια της αλλαγής.
1: Κύριε Βιτάλη, δεν γνωρίζω και δεν θα μιλήσω ως εκπρόσωπος των άλλων κομμάτων.
0: Ναι, μπορείτε μόνοι σας, μπορεί το Πασόκ μόνος
1: άλλωστε,
0: του.
1: Άλλωστε, είναι τέτοια υπερηδύνηση. Είναι τέτοια υπερηδύνηση που υπάρχει στο χώρο, σε έναν χώρο που προσπάθησε να υποκαταστήσει το Πασόκ κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν τα κατάφερε. Και σήμερα δείτε πού βρίσκεται.
0: Ναι,
1: έχουμε ήδη μια έκτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως την πιο οδυνηρή, καθώς το έρχεται από τον πρώην Προεδρό του και πρώην Πρωθυπουργό του. Έχουμε ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα, έχουμε κόμματα τα οποία προέκυψαν από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται σε μια κατάσταση που αγγίζει, ξέρετε, και τα όρια μιας αίσθησης πολιτικής αξιοπρέπειας σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται ή κάποιοι πώς διαχειρίζονται βουλευτές που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε δεινή θέση όταν τους ρωτάει κανείς για το που βρίσκονται, τι κάνουν, τους απαγορεύεται να πάνε σε εκδηλώσεις, πηγαίνουν σε εκδηλώσεις και ταπεινώνονται με την ταξιθεσία. Λοιπόν, αυτή είναι μια περιδίνηση και νομίζω ότι αξιολογείται από τον κόσμο αυτή την περιδίνηση. Αυτή η περιδίνηση. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για μια παράταξη η οποία άλλαξε τον τόπο αυτό μεταπολιτευτικά. Δείτε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τις ζωές των ανθρώπων από το ΕΣΥ μέχρι τα ΚΕΠ και τη Διάβγεια. Μια παράταξη που άντεξε, για την οποία πολλοί στοιχημάτιζαν ότι θα εξαιρωθεί όταν έστανε σε μονοψήφια ποσοστά, έχει επιστρέψει, είναι παρούσα με εκπροσώπους σε κάθε γωνιά της χώρας μας και άρα η πολιτική της αυτονομία δεν τίθεται εν αμφιβολία, δεν διαπραγματεύεται. Εμείς θα δώσουμε αυτή τη μάχη, τη δύσκολη μάχη, με έναν στόχο υψηπετή, όπως σας είπα, αλλά όχι ανέφικτο. Και μετά τις εκλογές, έχοντας την εντολή που ο κυρίαρχος λαός θα μας δώσει, εκείνος θα αποφασίσει.
0: Αν θα δεν υπάρχει αυτοδυναμία αυτό, κυρία Αποστολάκη, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είμαστε πρώτοι, κύριε Βιτάλη, θα καλέσουμε δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν προτεραιότητες του προγράμματός μας, όπως είναι για παράδειγμα, για να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που αρχίσατε την συζήτησή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας που σήμερα πηγαίνει στις 8 η ώρα το βράδυ σε μια περιφερειακή πόλη και είναι τα πάντα νεκρά και στα χωριά δεν υπάρχει φως στα σπίτια.
0: Αλήθεια
1: όπως είναι. Λοιπόν, όπως είναι αυτού του είδους οι προτεραιότητες και θα δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει μια συνεργασία.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση υπέρ τι πρέπει να κάνει, δεν πρέπει να κάνει ένα κόμμα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, αφού περί αυτού συζητάμε. Όμως θυμάμαι την απόφαση του συνεδρίου σας που λέει από καμία θέση συνεργασία με τη Νέα
1: όταν
0: Δημοκρατία.
1: Όταν σας είπα τα κόμματα, δεν εννοούσα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ανάτε, γι' αυτό το διευκρινίζω κι εγώ.
1: Με συγχωρείτε. Είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτούς την πολιτική των οποίων πάμε να ανατρέψουμε. Δηλαδή, θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία στον τομέα του ιδιωτικού χρέους, που με τον πτωχευτικό της κώδικα κατέρευσε κάθε έννοια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία η οποία στοχευμένα επιτρέπει αυτή την καρτελοποιημένη λειτουργία της αγοράς. Θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία στην αναστήλωση του κράτους δικαίου που είναι πίσω από τον παρακρατικό μηχανισμό των υποκλοπών και την εγκληματική οργάνωση που στήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ. Θα ήμασταν απολύτως ανακόλουθοι και θα ήταν και εντελώς οξύμορο.
0: Μάλιστα. Επειδή έχετε δώσει πραγματικά στη Βουλή μέσα μια σημαντική μάχη για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ,

0: και γι' αυτό και για το θέμα των υψηδέσεων. Βλέπω μπροστά μου, και είναι και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή, μάλλον στην πρώτη σελίδα, για την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου για τους 13 βουλευτές, όπου η κυρία Τιχεροπούλου, να θυμίσουμε, ήταν η ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε την έκθεσή της, απομακρύνθηκε από τη θέση της και κατήγγειλε τα όσα συνέβαιναν μέσα. Έστειλε όμως την έκθεσή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει ότι για 6 πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να προκύπτει παρέμβαση για παράνομες επιδιαιτήσεις σε βαθμό πλημελήματος, για άλλους 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και για 3 ακόμα ότι δεν φέρεται να προκύπτει ζημιά.
1: Μάλιστα. Θέλετε να σχολιάσω?
0: Ακριβώς, διάβασα όπως ήταν ακριβώς την πρώτη σελίδα της Καθημερινής.
1: Ποιο είναι το ερώτημα για να απαντήσω?
0: Το ερώτημα είναι αν η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία ήταν αυτή που κατήγγειλε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία απομακρύθηκε και από τη θέση της κάποια στιγμή, ενδεχομένως εκδικητικά, σας κάνει να ξαναδείτε όλο αυτό το θέμα και την σκληρή κριτική που είχατε?
1: Κύριε Βιτάλη, επειδή ακούω από χτες τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες πραγματικά προκαλούν ξημιδία, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καταρχήν, η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία υπήρξε ένα κομβικό πρόσωπο μαζί με άλλα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήταν μόνο η κυρία Τιχεροπούλου, υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν το σθένος να ορθώσουν το ανάστημά τους και να προβούν σε ενέργειες αντίστασης, οι οποίες τους κόστησαν και εξακολουθούν να τους κοστίζουν. Θέλω να θυμίσω ότι ενώ για την κυρία Τιχεροπούλου υπάρχει απόφαση δικαστηρίου.
0: Βεβαίως, δεν έχει πάει
1: παραμένει με απόφαση του κυρίου Πιτσιλή, και του κυρίου Καβαδά στην ΑΔΕ, σε θέση ψυγείο. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τη διοίκηση της ΑΔΕ. Αλλά κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στην ουσία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου και είναι ένας θεσμός στον οποίο η κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει το τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις, τις οποίες εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα είχε αφήσει αυτό το καθεστώς που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να βγουν στην επιφάνεια, αυτόν τον θεσμό η κυβέρνηση, επειδή την έθεσε σε δεινή θέση και την εξαναγκάζει πλέον να απολογείται καθημερινά για όλα όσα αποκαλύφθηκαν, τον ανοίγαγε σε πολιτικό αντίπαλο και έρχεται με στελέχη της, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με βουλευτές να κάνουν ανοίγει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση τους νόμους και το ελληνικό σύνταγμα διαβίβασε υποθέσεις στη Βουλή, γιατί αυτό την υποχρέωνε το ελληνικό σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Υπάρχουν υποθέσεις τις οποίες ενδεχομένως διαβίβασε, διότι θα κινδύνευαν, εάν τις επεξεργαζόταν ακόμα για μακρύτερο χρονικό διάστημα, με παραγραφή. Και όπως η κυρία Κοβέση δήλωσε, οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από άποψη ανθρώπινου δυναμικού είναι περιορισμένοι. Να θυμίσω δε εδώ ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ ομοφόνος έγινε από το κονκλάβιο για την πενταετία, ήρθε η κυβέρνηση τιμωρητικά και για να μην αφήσει και καμία πλέον αίσθηση, με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο, για να μην αφήσει καμία αίσθηση αξιοπιστίας να πλανάται, και είπε όχι, εγώ θα τους τιμωρήσω αυτούς που με εξέθεσαν με αυτόν τον τόσο οδυνηρά πολιτικά τρόπο και θα τους ανανεώσω τη θητεία μόνο για 2 χρόνια. Κλείνω και αυτή τη δεύτερη παρέθεση. Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διαβίβασε δικογραφίες με βάση ενδεχομένως τον κίνδυνο της παραγραφής. Δεν είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι είναι ένοχη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν, για αυτό το πρωτοσέλιδο φαντάζομαι ότι απευθύνεται και στην πλειοψηφία.
0: Είναι ένα θέμα...
1: Στην κυβερνητική πλειοψηφία, να μας απαντήσουν γιατί ήραν τις ασυλίες. Εάν είχαν βεβαιωμένη και εδρεωμένη την πεποίθηση της αθωότητας, ας μην ψήφιζαν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Mm. Ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους. Και αν τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου είναι ορθά, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Mm. Είναι ένα στέλεχος. Είναι ένας τεχνοκράτης, μια τεχνοκράτης, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κατακεράβνωνε και τώρα την επικαλείται, για να έχουμε συνέπεια. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι από τις ενέργειές τους υπέπεσαν σε κάποιο αδίκημα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν, εκείνοι που όχι θα αθωθούν. Τόσο απλά.
0: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Απλά φτάσαμε στο τέλος και πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλό τρίμερο, να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, Μάκης Πολάτος, τον Αδρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο, ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δύο-ωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μείωση της εισιτηροδιαφυγής. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται υπόθεση αστυνομικού της Διεύθυνσης Μεταγωγών, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτή στο ΠΚΠ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αέθριο καιρό, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική, Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 30 Μαΐου. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε καθοδόν για έναν προορισμό να περάσετε το επόμενο τριήμερο, εφόσον είστε από τους τυχερούς που τη Δευτέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος δεν εργάζεστε. Καλημέρα σε εκείνους που είστε καθοδόν για την δουλειά, έχετε ξεκινήσει από το πρωί. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο σχολείο και περιμένετε τα παιδιά σας να τα παραλάβετε, γιατί σήμερα μπαίνουν στις πανελλαδικές, στις πανελλήνιες εξετάσεις 20.000 μαθητές από τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας, οι οποίοι θα έρθουν να προστεθούν στους 80.000 τελειόφοιτους, απόφοιτους ουσιαστικά των γενικών λυκείων της χώρας, που και αυτοί διαγωνίζονται για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνολικά 100.000 μαθητές λοιπόν για τις περίπου 68.800 θέσεις. Με έναν τρόπο 7 στους 10 διαγωνιζόμενους μαθητές θα περάσουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι το οποίο ωστόσο δεν επαληθεύεται κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, και τότε με βάση την στατιστική βγαίνει ότι περίπου 6 στους 10 μαθητές θα περάσουν στην σχολή της προτίμησής τους. Είναι μια δοκιμασία για αυτούς τους 100.000 μαθητές, ωστόσο αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε, αυτό το οποίο λένε και ξαναλένε όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτή τη βάσανο, είναι ότι είναι απλώς μια δοκιμασία, είναι απλώς ένα σταυροδρόμι. Δεν σημαίνει σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν πως οι μαθητές που θέλουν να πάνε σε μια σχολή τελικώς θα ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η ζωή είναι πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις, επιφυλάσσει αλλαγές, και γι' αυτό πολλές φορές ξεκινάς να σπουδάσεις κάτι, να μάθεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και στην πορεία της διαδρομής αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι άλλο είναι αυτό που σε σαγηνεύει, κάτι άλλο είναι αυτό που σε γοητεύει. Οπότε σε αυτό το ταξίδι της εκπαίδευσης καλό είναι πάντα, λέμε στα παιδιά, ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψύχρεμα, ότι πρέπει να έχουν τα αυτιά και τα μάτια τους ανοιχτά για να βλέπουν τι είναι αυτό που θέλουν, τι είναι αυτό που κάθε φορά είναι εκείνο το οποίο τους γοητεύει και εκείνο που θέλουν να ακολουθήσουν. Μία δύσκολη εβδομάδα, μία εβδομάδα με πολιτικά πολλά και σημαντικά θέματα στην Ελλάδα, διότι είχαμε και την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με συνεργάτες του έχει ήδη συγκεντρώσει 30.000 υπογραφές στο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος ΕΛΑΣ, και δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον comeback, ένα πολιτικό comeback του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος φιλοδοξεί να είναι δεύτερη δύναμη στις επόμενες εκλογές, κάτι που φαίνεται να αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση της ΕΛΑΣ, και όπως είναι προφανές έχει ανησυχήσει πολύ, έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, που μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και Καριστιανού φαινόταν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη δεύτερη θέση, και μάλιστα σύμφωνα με όσα έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και των συνεργατών του ήταν να αναδειχθούν πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Τα θέματα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Στο διεθνή χώρο πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Αφενός έχουμε το γρίφο για το αν τελικώς ο πόλεμος στο Ιράν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης θα οδηγηθεί σε μία λήξη. Δεν ξέρουμε τι αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τη δύο ρηχθεσινή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο,
όπου εκεί ο στόχος ήταν να αξιολογηθεί το κείμενο της συμφωνίας στο οποίο έχουν φτάσει οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Τελικώς περιμένουμε όμως να δούμε, διότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα μυστήριο για το τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κινητοποίηση, διότι χθες το πρωί είχαμε το πλήγμα από ένα ρωσικό ντρόουν, λένε οι Ευρωπαίοι και οι Ρουμάνοι, στην πόλη της Ρουμανίας Γκαλάτσι. Αυτό το ντρόουν, το οποίο σύμφωνα με τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ είναι ρωσικό, χτύπησε μια πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίστηκε μητέρα με το παιδί της. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο έχει ανοίξει ένα γαϊτανάκι από δηλώσεις, από πληροφορίες, από υπαινιγμούς για πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν ζήτησε από το Βουκουρέστι, από την ρουμανική κυβέρνηση, να του παραδώσει τα συντρίμμια του ντρόουν, ώστε να αποφανθούν οι Ρώσοι αν πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Είπε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η ειδική πολεμική επιχείρηση, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, χωρίς όμως να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Και ο Μετβέντεφ, που πάντα είναι πιο αιχμηρός, πιο σκληροπυρηνικός από τον Πούτιν, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι συμμετέχουν ευθέως στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτό το θρίλερ με το ντρόν που χτύπησε την πόλη στην Ρουμανία, ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επελάβουν σε κάθε μέτωπο.

0: Fair News Radio στους 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Για σήμερα και αύριο η Ντόνα Δρούτσα θα αποουσιάζει. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, το Ραντάρ. Και ο Γιώργος Τσολάκης τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Για τα μηνύματά σας ατελώς μέσω Viber στο Earth News Radio στέλνετε το σχόλιο, το κείμενο, την παρατήρησή σας προς εμάς και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και από το Facebook στην σελίδα της εκπομπής Earth News Radio και Radar. Είπαμε λοιπόν ότι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων γράφουν σήμερα στη νέα ελληνική γλώσσα. Στο ίδιο μάθημα διαγωνίστηκαν χθες και οι 80.000 μαθητές των γενικών λυκείων και μεταξύ των άλλων, γιατί το βασικό κείμενο στο οποίο οι παλαιότεροι, εξημώνει άνω των 40, μπορεί να θυμόμαστε ότι έπρεπε να γράψουμε μόνο μια έκθεση, είναι πιο σύνθετο πια το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές των λυκείων, αφού δεν έχουν απλώς να γράψουν μια έκθεση, αλλά έχουν να απαντήσουν και σε μια σειρά από ερωτήματα, στα οποία φαίνεται πόσο ακριβώς κατανοούν το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Και πέραν του θέματος το οποίο έπρεπε να αναπτύξουν ένα μικρό κείμενο, ένα μικρό διήγημα θα έλεγα εγώ, ήταν η μοναξιά με ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ουσιαστικά του ανθρώπου που εισήγαγε τον υπερεαλισμό, το σουρεαλισμό στα ελληνικά γράμματα, με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», ένα κείμενο του Παπανούτσου, του πολύ σημαντικού Έλληνα παιδαγωγού, του Ευάγγελου Παπανούτσου, για τα νιάτα και τα γεράματα, και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της δημοσιογράφου Μαργαρίτας Βεργολιά για τα γερατιά, για την μοναξιά, για τη γύρανση του πληθυσμού και το δημογραφικό. Αυτό όμως που πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι υποψήφοι για την εισαγωγή τους στην φετινή τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας, έπρεπε να ερμηνεύσουν τις λέξεις «επίρρωση», «προς επίρρωση των λεγόμενων μου», όπως λέμε. Τι σημαίνει άραγε η λέξη «επίρρωση»? Πόσοι από μας δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη? Τη λέξη «βλύσμα»? Πόσοι μπορούν να ανακαλέσουν ή να ετυμολογήσουν τη λέξη «βλύσμα», από την οποία προκύπτει και η λέξη «αναβλύζω», δηλαδή «ξεπηδώ ορμητικά»? Τι είναι η λέξη «βλύσμα» και ποια είναι η ερμηνεία της? Ο αχάτης, ποιος είναι ο αχάτης? Είναι άραγε κάποιος ακαμάτης? Είναι άραγε κάποιος αγωγιάτης? Τι σημαίνει αχάτης? Ή μήπως είναι ένας ημιπολίτιμος λίθος? Ο ίστρος, η κατάσταση δηλαδή μιας έξαρσης, είτε είναι ψυχική είτε είναι πνευματική, αλλά και η έκφραση «δε με μέλη». «Τι σε μέλη εσένα, ναι, από που είμαι εγώ», που έλεγε και το παλαιό τραγούδι. Πολλά λοιπόν γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις λέξεις αυτές, για το αν τα σημερινά παιδιά γνωρίζουν, αλλά για γυρίστε λίγο πίσω και θυμηθείτε όλοι τα δικά σας, όλοι και όλες τα δικά σας. Εμείς άραγε στα χρόνια μας γνωρίζαμε όλες τις λέξεις τις οποίες μπορούσαν να μας ρωτήσουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τι ακριβώς σημαίνουν και πώς ερμηνεύονται. Θυμήσου λοιπόν τα δικά σου και συγχώρα τα παιδιά σου πολλές φορές, γιατί δεν ξέρω και πόσοι από εσάς που είστε στην ακρόαση μπορείτε χωρίς να αναζητήσετε στο διαδίκτυο ή χωρίς να ανοίξετε το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών του Χαραλαμπάκη για παράδειγμα, ή το λεξικό της ελληνικής γλώσσας του Μπαμπινιώτη, να μπορέσετε να αποκωδικοποιήσετε τι σημαίνει η λέξη «βλύσμα». Ένα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, τεστ, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία για όλους. για να δούμε τελικώς πόσο εύκολο μπορεί να είναι για εμάς και για όσους θεωρούμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι από τους άλλους, να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει η κάθε μία από τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Με αυτά και με αυτά, να συνεχίσουμε στην εκπομπή και να πάμε αμέσως στον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο βουλευτής Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας από το Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου είμαστε εδώ αποστολή από τη Βουλή για την ετήσια σύνοδο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ.
0: Και υποθέτω ότι στο πλαίσιο αυτό θα λάβετε μέρος και στη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει για την πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 4, το οποίο φαίνεται ότι ζητά το Βουκουρέστι μετά την επίθεση από ρωσικό ντρόουν σε μια πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι. Ευτυχώς χωρίς θύματα, με 2 τραυματίες, μία μητέρα και το παιδί της, που σύμφωνα με όσα λένε οι Ρουμάνοι είναι εκτός κινδύνου.
1: Ακριβώς αυτό μόλις συζητούσαμε. Ακριβώς αυτό.
0: Διαβάζουμε και τις σκέψεις σας, κύριε Κερίδη. Οπότε είμαστε κοντά στην ενεργοποίηση του άρθρου 4, και για όσους δεν το γνωρίζουν, μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπει, τι διαβουλεύσεις προβλέπει σε περίπτωση που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική ανεξαρτησία μιας εκ των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Να πούμε ότι το θεμέλιο του ΝΑΤΟ είναι το άρθρο 5, το οποίο προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους από έξω από το ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση εναντίον όλων και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με τον πιο πρόσφορο τρόπο που βρίσκουν. Είναι το άρθρο της συλλογικής ασφάλειας, της συλλογικής άμυνας των κρατών μελών. Από εκεί πέρα υπάρχει, πριν το άρθρο 5 και την ενεργοποίησή του, ένα προστάδιο, το άρθρο 4, για απειλές οι οποίες δεν είναι τόσο να πούμε έντονες και χειροπιαστές, δεν έχουμε εισβολή, αλλά όπως έγινε με το ρωσικό ντρόουν τώρα στην Ρουμανία. Αντίστοιχο είχαμε στις Βαλτικές, και επειδή είμαστε στις Βαλτικές και είναι τώρα που μιλάει ο Υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, μας δίνει τη δικιά του εμπειρία και πώς κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις αυτές της Ρωσίας στον ένα αέριο χώρο των Βαλτικών και της Πολωνίας, και αντίστοιχη αποφασιστικότητα θέλουν να δείξουν και τώρα με τη Ρουμανία, για να στείλουν το μήνυμα ότι δεν παίζουμε με τα ζητήματα ασφαλείας.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα που έχουμε μπροστά μας, ενώ περιμένουμε να δούμε αν η χθεσινή πρόβλεψη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί τη ρωσική εισβολή, φτάνει σε ένα τέλος χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν πράγματι θα επαληθευτεί το επόμενο διάστημα, αφού είμαστε στα διεθνή και μια και είστε στο...
1: Να πούμε ότι η Ρωσία έχασε, έτσι, να το πούμε ξεκάθαρα. Ο Πούτιν θα περάσει την ιστορία ως ο καταστροφέας της Ρωσίας, και το λέω αυτό απέναντι σε και κάποιους έτσι περίεργους ρωσόφιλους που έχουμε στην Ελλάδα. Απολογητές, θέλω να πω, γιατί η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, ο ρωσικός πολιτισμός ένας σπουδαίος πολιτισμός και ο ρωσικός λαός, αλλά απολογητές του Πούτιν και του πουτινισμού. Η Ρωσία έχασε τον πόλεμο, δεν κατάφερε να καταστρέψει την Ουκρανία όπως ήταν το σχέδιο. Ανταυτού έχει μπλέξει σε έναν πόλεμο που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο, εξαιρετικά αιματηρό, και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία δείχνει να ανανύπτει και να κερδίζει, ανακτά εδάφη. Ναι. Πέραν πάσης προσδοκίες και πρόβλεψης που είχαμε, θυμάστε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα πριν τα Χριστούγεννα, και πόσο είχαν επιβαρυνθεί από την αποχώρηση της Αμερικής από τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Αλλά τώρα φαίνεται ότι και μόνο με την ευρωπαϊκή βοήθεια, η οποία είναι περίπου το 95% του συνόλου της εξωτερικής βοήθειας, είναι αρκετό για να κρατηθεί το μέτωπο και να υπάρξει αντεπίθεση.
0: Λέτε ευθέως την άποψή σας, ωστόσο δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό των ρωσόφιλων ή των απολογητών της Ρωσίας στην Ελλάδα, και θα αναρωτηθούν πολλοί ακούγοντας αυτή την άποψή σας, Πώς ακριβώς έχασε τον πόλεμο ο Πούτιν όταν έχει καταλάβει περίπου το 15-20% αν θυμάμαι καλά ουκρανικών εδαφών η ρωσική στρατιωτική μηχανή, λόγω του ότι δεν κατάφερε να τελειώσει τις επιχειρήσεις νωρίτερα, λόγω των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών που κάποιοι μαζί με τους τραυματίες τους υπολογίζουν από ρωσικής πλευράς σχεδόν στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους?
1: Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Να πούμε καταρχάς ότι η εισβολή δεν ήταν για τον Ντονμπάς, ήταν για το σύνολο της Ουκρανίας. Αν θυμάστε τις ομιλίες του Πούτιν τότε, το Φεβρουάριο του 2022, και γι' αυτό άλλωστε επιτέθηκε στο Κίεβο. Αυτό απέτυχε τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, δεν κατάφερε. Απέναντι σε μια πολύ αδύναμη και θα σας έλεγα και ανυπόληπτη Ουκρανία. Ανυπόληπτη. Δηλαδή, οι περισσότεροι ξένοι παρατηρητές τη θεωρούσαν αποτυχημένο κράτος, διεφθαρμένο, οικονομικά καθημαγμένο. Δεν είχε καταφέρει η Ουκρανία αυτό που κατάφεραν άλλοι ανατολικοευρωπαίοι, έτσι, όπως η Λιθουανία, για παράδειγμα, που έχει μια καταπληκτική οικονομική ανάπτυξη, όπως κατεξοχήν η Πολωνία, η οποία μεταμορφώθηκε την προηγούμενη τριεκονταετία. Να θυμίσω ότι το 1990 Ουκρανία και Πολωνία είχαν το ίδιο βιωτικό επίπεδο και σήμερα η Πολωνία είναι 4 φορές πλουσιότερη, έτσι. Yeah. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολύ αδύναμη και διχασμένη, θα σας έλεγα, και στο εσωτερικό Ουκρανία, μεταξύ των ρωσόφιλων και των Ουκρανών εθνικιστών, ο Πούτιν έσπασε τα μούτρα του. Και έκτοτε συνεχίζει να τα σπάει. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται για 5η χρονιά δείχνει ακριβώς τις δυσκολίες που βρέθηκε. Πλέον έχει μεγάλο ζήτημα στο εσωτερικό με την οικονομία, με το γεγονός ότι η Ουκρανία αντεπιτίθεται καταστρέφοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η ρωσική οικονομία βασίζεται στην ενέργεια και είναι πολύ εύκολο να την τραυματίσεις βγάζοντας, ξέρετε, κάποια δηληστήρια να καταστρέψεις που είναι εύκολη στόχη, αρκεί για να δημιουργήσεις τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Και μόνο το γεγονός ότι δεν τόλμησε να κάνει στρατιωτική παρέλαση πριν από μερικές μέρες στη Μόσχα στις 9 Μαΐου για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνει ακριβώς τους φόβους και νομίζω πλέον ο πόλεμος που προσπάθησε να τον απομονώσει από τον μέσο Ρώσο πολίτη, ιδίως της Μόσχας και της Πετρούπολης, έχει έρθει τώρα σε κάθε ρωσικό σπίτι, είτε ως οικονομική πίεση, είτε ως φόβος, διότι τα ουκρανικά drones πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, είτε ως νεκροί συγγενείς και τραυματίες. 1 εκατομμύριο δεν είναι μικρό το νούμερο σε έναν πληθυσμό 130 εκατομμύριων. Να θυμίσουμε ότι το Βιετνάμ κόντεψε να οδηγήσει στην Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο με 50.000 νεκρούς, όχι 1 εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Κερίδη, ο ακροατής μας ο Γιώργος ρωτάει, γιατί ο λαός της Ρωσίας λατρεύει τον Πούτιν?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω αν τον λατρεύει πια και ούτε έχουμε αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, παρόλο που ο Πούτιν προφανώς ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και όλο τον μηχανισμό προπαγάνδας. Να θυμίσουμε ότι ο Πούτιν ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του 90 σε μια διελειμμένη Ρωσία, όπου τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας είχαν ταυτιστεί με την κοινωνική εξαθλίωση. Αυτό που συνέβη στην Ρωσία τη δεκαετία του 90 είναι μια τεράστια τραγωδία. Ο Πούτιν υπήρξε τυχερός, διότι η ανάληψη της ρωσικής προεδρίας συνέπεσε με την έκρηξη στην τιμή του πετρελαίου. Και όλο αυτό δημιούργησε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τα πρώτα 10 χρόνια, μεταξύ 2000 και 2010. Επιπλέον όλο αυτό το σκληρό πρόσωπο απέναντι στους Τσετσένους, θυμάστε τότε στην Τσετσενία, από το οποίο ξεκίνησε. Και στη συνέχεια η αναβίωση, έτσι, του ρωσικού εθνικισμού ήταν δημοφιλή σίγουρα τα πρώτα χρόνια. Και σίγουρα ο μέσος Ρώσος αισθάνθηκε μία, πώς να το πούμε, επιστροφή της χαμένης αξιοπρέπειας, διότι ο μέσος Ρώσος είχε ζήσει τη μετάβαση από τον κομμουνισμό ως εξαθλίωση και ως ντροπή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Β1 Βόρειο Τομέα. Κύριε Κερίδη, στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έχετε παραχωρήσει σήμερα μια ολοσέλιδη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, υπάρχει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο οι αναφορές για πιθανές πρόωρες εκλογές ήταν μια μπλόφα της κυβέρνησης. Μπλοφάρατε με τις πληροφορίες ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές?
1: πέσαν στην παγίδα τα νεοσύστατα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρόβλημά τους, πρόβλημα στην αντιπολίτευση και στη στρατηγική τους. Καλό είναι ωστόσο να εμφανίζονται για να εκτίθενται την δημόσια κριτική, έτσι δεν είναι, στο δημόσιο έλεγχο, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, δεν ξέρω αν ήταν μπλόφα εσκεμμένη ή όχι, ή πόσο ηθελημένα γίναν όλα αυτά. Υπήρξαν κάποιες διαρροές. Ο Μητσοτάκης επέμενε και το ξεκαθάρισε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι πάμε για το Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Από εκεί πέρα, ας μην ψάχνουν δικαιολογίες, ξέρετε, είτε στο Τσίπρα, είτε στην Καριστιανού, είτε δεν ξέρω σε ποιον άλλον επίδοξο.
0: Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από πιθανή κόπωση μέρους του εκλογικού σώματος από 7 χρόνια διακυβέρνησης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Αυτός είναι και ο μεγάλος μας αντίπαλος, έχετε δίκιο που το λέτε. Δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι ακριβώς αυτή η οκταετία, να πούμε, όταν φτάσουμε στις εκλογές. Και το αφήγημα το οποίο θα πούμε, το οποίο είναι ευάλωτο, διότι ό,τι και να πούμε για το 2030-2031, η μόνιμη υποδόση είναι γιατί δεν τα κάνατε τα προηγούμενα 8 χρόνια. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να αναδείξουμε τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, που είναι δεδομένες. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας, λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύσαμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, λύσαμε το πρόβλημα των σχέσεων πολίτη-δημοσίου με την ψηφιοποίηση, λύνουμε το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αεροπορική υπεροπλία που για πρώτη φορά αποκτά η Ελλάδα, λύνουμε το πρόβλημα της παραγωγικότητας με την έκρηξη επενδύσεων. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
0: Εμείς έχουμε πάντα όμως το ραδιόφωνο, δεν τα κάνατε όλα. Εμείς πάντα όμως το ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, το ενημερωτικό, έχουμε πάντα το πρόβλημα με τους τίτλους ειδήσεων, το οποίο είναι και το πλεονέκτημα του ενημερωτικού ραδιοφώνου του Earth News Radio. Κύριε Κερίδη, πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο λόγος αμέσως στη Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους όπως και στη Ραφίνα. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια αλλά με 100% πληρώτα αναχωρούν εκδρομείς από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Επιποδόσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα σε ισχύω στη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Και ο καιρός έθριος, βροχές, το μεσημέρι κυρίως η Όνειρο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: 4 λεπτά πριν τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε πριν λίγο και σκέφτεστε εάν θέλετε να φτιάξετε το καφέ ή το πρωινό σας τσάι. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε λίγο καταναγκαστικοί, ψυχαναγκαστικοί και λέτε τώρα θέλω να κάτσω λίγο ακόμη στο σπίτι, αλλά πρέπει να πάω για τις δουλειές, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, στο καθαριστήριο, στο στεγνοτήριο, για να πάρω ψωμί στο αρτοποιείο. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε να πάτε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμη, γιατί αν δούμε το επόμενο δεκαμενθήμερο που είναι αφιερωμένο στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους 100.000 υποψήφιους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους, και για τα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων τις απολυτήριες εξετάσεις που τελειώνουν και αυτές μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Καλημέρα σε εσάς που έχετε δει κάτι σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας και θέλετε να το αγοράσετε. Καλημέρα και σε όλους εσάς που είδατε την προηγούμενη Τρίτη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, αλλά δεν έχετε αποφασίσει αν σας ενοχλεί ή δεν σας ενοχλεί το όνομα Ελλάς, και για αυτό το θέμα θα πάρουμε και την γνώμη του επόμενου συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλημέρα σας, βουλευτής Έτωλο Καρνανίας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Έτωλο Καρνανία, καλημέρα στους ακροατές μας. Να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μια αγκαλιά από τους γονείς και την αγάπη τους αρκεί νομίζω για να τους δώσει θάρρος και δύναμη. Είναι μια εξέταση, είναι μια δοκιμασία, αλλά δεν τελειώνει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και είναι συναρπαστική. Κρατάμε την προσπάθεια, κρατάμε αν θέλετε όλο αυτό το... τη φαιά ουσία που μπορεί να κατανάλωσαν τα παιδιά μας μέχρι να φτάσουν στην ώρα που θα εξεταστούν, αλλά από εκεί και πέρα μην έχουν καμία αυταπάτη και καμία άποψη ότι τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Θα πρέπει δηλαδή να βλέπουν συνεχώς μπροστά, προς το βαρός, ότι η ζωή τώρα ξεκινά, ότι θα πρέπει να το παλέψουν συνολικά στη ζωή τους και οι γονείς να αισθάνονται περήφανοι για τα παιδιά τους ανεξαρτήτως αποτελέσματος, με βάση την προσπάθεια, με βάση όλα αυτά που προσπαθούν να κάνουν. Άκουγα προηγουμένως και το τραγούδι του Σαντάνα, το Smooth, που μεγαλώσαμε με αυτό και είχα την ευκαιρία να ακούσω σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι. Θέλω να πω ότι ακούγοντάς το μεταξίδεψε και με πήγε και στα φοιτητικά μου χρόνια, στα μαθητικά μου χρόνια, τότε που και εμείς δοκιμαζόμασταν ως νεότεροι άνθρωποι με τις εξεταστικές στο πανεπιστήμιο, με τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι, κύριε Ζαμπάρα.
1: Το ζήτημα είναι να έχει το σθένος, να έχει την όρεξη, την δυνατότητα, την ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυσκολίες και σε αυτές τις απαιτήσεις της ζωής. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η ζωή είναι μπροστά για αυτά τα παιδιά. Είναι ωραία η ζωή, είναι όμορφη η ζωή. Ας το βλέπουμε και έτσι πολλές φορές. Ψυχοκινητικά μας βοηθάει.
0: Τώρα, αν μου επιτρέψετε, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί και με την υγεία, αν θυμάμαι καλά, ήσασταν από το 2015 διοικητής της μιας εκ των ΥΠΕ, υγειονομικών περιφερειών της χώρας, επειδή όμως χρησιμοποιήσατε τη λέξη δοκιμασία, αυταπάτες και να παλέψουν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για την κατάσταση στην αριστερά, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, για το τι σκέφτεστε να κάνετε σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Ζαμπάρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται μέρα με τη μέρα και με βάση τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού και προφανώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τοποθετείται στον προοδευτικό χώρο, που έχει αριστερό πρόσημο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, και να σας πω έτσι όπως το σκέφτομαι πραγματικά και όπως το λαμβάνω από τον κόσμο που μιλώ καθημερινά, είναι η δημιουργία ενός αντίπαλου δέους. Εγώ θέλω, και σας το λέω ευθαρσώς, να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτή την παρακμή, την κυβερνητική παρακμή. Να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτό το πολιτικό καθεστώς. Να υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο παρακράτος. Να μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω, και το λέω έτσι ταπεινά και ψύχρεμα,
0: είναι βαριά το να υπηρετήσουμε το παρακράτος, κύριε Ζαμπάρα.
1: Κοιτάξτε, με όλα αυτά που έχουμε δει και εντός της Βουλής, τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής και εκπροσωπώ, τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων και συνολικά όλων των Ετωλοκαρνάνων, θα έλεγα ότι αυτά που έχουμε δει εμείς ως βουλευτές...
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος θα έλεγε, πώς, για να συμπληρώσω στο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για παρακράτος, για τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα μπορούσατε να αποτρέψετε κάποιον ακροατή να σκεφτεί, μα δεν ήταν παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ η συνωμοσία της Νοβάρτης, που 10 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 2 πρώην πρωθυπουργοί, επιχειρήθηκε να μπουν στη φυλακή για υποτιθέμενη δωροδοκία, κατηγορίες που κατέπεσαν στο σύνολό τους μετά την δικαστική διερεύνηση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην παρούσα φάση κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί και να μην δει την πραγματικότητα σε σχέση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό.
0: Πάντως η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συνολικά τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε την εντολή να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να έχουν πείσει το εκλογικό σώμα. Και τώρα μας λέτε ότι ναι, και με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού θα είναι καλό να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη.
1: Ναι, βεβαίως. Επιμένω σε αυτό. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι θειασότης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και το ρόλο του αντίπαλου δέους και το ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Ναι. Που είναι ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Άρα στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν θα λέγατε όχι σε μία πιθανή αναστολή λειτουργίας για να ενισχυθεί το κόμμα Τσίπρα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να συμφωνηθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Ακούστε κάτι. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ετωλοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή. Mm. Και όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά επί της ουσίας στην αλλαγή των πολιτικών που ασκούνται σήμερα. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή να φύγει αυτή η κυβέρνηση ή να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Πρέπει να ασκηθούν προοδευτικές πολιτικές στον κόσμο που σήμερα έχει γεμίσει αδιέξοδα. Και ποιος θα έχει δημιουργήσει αυτά τα αδιέξοδα και στην ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση και στην ενεργειακή κρίση και στα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Αυτή η κυβέρνηση συσχετίζεται και ευθύνεται για όλα αυτά τα αδιέξοδα που συσσωρευμένα πλέον λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία. Φεύγοντας από εδώ, κλείνοντας μάλλον από την τηλεφωνική μας συνέντευξη, θα πάω σε μια λαϊκή αγορά, θα μιλήσω με κόσμο, θα πάω πάγκο-πάγκο, θα ρωτήσω και τους καταναλωτές, τους πολίτες, θα ρωτήσω και αυτούς που έχουν ένα πάγκο σήμερα και προσπαθούν να πάρουν ένα μεροκάματο, να βγάλουν ένα περοκάματο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους ανάγκες. Αυτή η σχέση πλέον και για τον πολίτη που είναι καταναλωτής, αλλά και για αυτόν που δίνει τα προϊόντα του σε ένα πάγκο της λαϊκής, είναι lose-lose. Είναι χαμένοι και οι δύο. Και οι δύο φτωχοποιούνται σήμερα. Γιατί ο αγρότης παράγει πολύ ακριβά και πουλάει πολύ φτηνά, και ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή πληρώνει ακριβά προϊόντα γιατί το κόστος παραγωγής και εξαιτίας κυρίως του ενεργειακού κόστους είναι πάρα πολύ υψηλό. Άρα αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, αυτή η σχέση δεν είναι βιώσιμη εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, εάν δεν μιλήσουμε καθαρά και εξάστερα ότι θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και σε σχέση με την ενέργεια, μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ και σε σχέση με τη στεγαστική κρίση,
0: μιλάμε
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε, δεν ισχύει αυτό. Τι μιλάμε για τη στεγαστική κρίση που είναι, το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα για τους νέους ανθρώπους. Η στέγαση που είναι ένας απόλυτος βραχνάς. Μιλάμε για την ακρίβεια. Μιλάμε για την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Όλα αυτά, αν δεν αντιστραφούν, αν δεν αναχαιτιστούν σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση βαθμιαία
0: πάτε
1: να
0: στην ίδια λαϊκή πάντα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Όχι, δεν πηγαίνω πάντα στην ίδια λαϊκή. Γυρίζω.
0: Τώρα σε ποια λαϊκή θα πάτε, γιατί αυτοί που μας ακούν από την Ετωλοκαρδανία μπορεί να λένε. Πάω τώρα σε αυτή τη λαϊκή που θα πάει ο Ζαμπάρας για να του πω. Επειδή είπες καθαρά και εξάστερα ότι μιλάς, πότε θα παραιτηθείς από το ΣΥΡΙΖΑ να πας με τον Τσίπρα. Πότε, Μίλτο, πες μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί στην ώρα του. Έχουμε μία συλλογική διαδικασία στις 6 του μήνα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Εγώ δεν αισθάνομαι και πραγματικά σας το λέω ότι περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από τον Μίλτο τον Ζαμπάρα. Ο Μίλτος τον Ζαμπάρα θα συμβάλλει όπως και στο παρελθόν είχε συμβάλλει όταν ήταν βουλευτής στο να οικοδομηθεί ένα αντίπαλο δέος. Εγώ θέλω ένα πολιτικό σχέδιο που είναι υπέρ της πολιτικής αλλαγής να το υπηρετήσω. Ανιδιωτελώς, να προσφέρω ανιδιωτελώς. Θα πρέπει όμως, κατά την άποψή μου, εκφράζοντας και μια ατομική άποψη προσωπική, να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συλλογική απόφαση στήριξης, και το λέω ναι τα σκέτα, το εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το εγχείρημα με έναν άνθρωπο και με μια ηγεσία έντιμη,
0: ναι,
1: και έναν άνθρωπο που
0: σύμφωνοι,
1: είναι ο καταλήτης
0: των επειδή μιλάτε ήδη ως μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αν μου επιτρέπετε, και αυτό είναι προσωπικό
1: νομίζω
0: σχόλιο.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος όμως. Ναι.
0: Πολύ καθαρός είστε. Όπως το λέτε,
1: είναι
0: καθαρά και εξάστερα. Απλώς υπάρχει και το διαδικαστικό. Αυτό το καινούριο θα το χτίσετε με υλικά από το παλαιό, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο του Αλέξη Ρίχτο για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε κάποια υλικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι στο κτίριο ή τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή ή το Κόκκινο, αλλά εσείς ως άνθρωποι θα μετακινηθείτε, δηλαδή να περιμένεις του ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή ή το Κόκκινο, αλλά εσείς ως άνθρωποι θα μετακινηθείτε.

0: Εντάξει, μετά την συλλογική αυτή διαδικασία και πάντα με βάση το αποτέλεσμα, το δημοκρατικό αποτέλεσμα, αυτό που θα προκύψει δηλαδή από μια συλλογική διαδικασία, εδώ θα είμαστε να τοποθετηθούμε. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα.
1: Καθαρά και εξάστερα θα ήθελα και εγώ, επειδή μιλάτε καθαρά και εξάστερα, θα ήθελα να μάθουμε αν είστε σε αυτούς που φεύγουν ή σε αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακούστε, ξαναλέω, πρέπει να βάζουμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Σας είπα με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη στοχοθεσία μου, την άποψή μου, την προσέγγιση μου, τη βούλησή μου, τη θέλησή μου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εδώ θα είμαστε μετά από μία εβδομάδα. Καλέστε με, πάρτε με τηλέφωνο.
1: Με χαρά, αν και νόμιζα ότι για την αριστερά δεν είναι το σωστό εν έτη 2026 ακόμη το άλογο να τραβά το κάρο. Νόμιζα ότι είστε υπέρ... της άποψης να μην με έναν τρόπο βασανίζονται ούτε τα αλογάκια ούτε τα γαϊδουράκια.
0: Εντάξει, είναι μια έκφραση που τίνει να γίνει κλισέ, αλλά θέλει να δείξει και τη σχέση της ιεράρχησης που πρέπει να έχεις πολλές φορές στην πολιτική, δηλαδή τη βάζεις ως προτεραιότητα, αν βάζεις το συλλογικό ή το ατομικό ως προτεραιότητα. Με αυτό έχει να κάνει αυτή η έκφραση. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε, να βρούμε και άλλες εκφράσεις.
1: Από όσο ξέρουμε, είναι ήδη δύο οι κυρίαρχες απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία για ευθυγράμμιση, συγκόλληση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η άλλη για αυτόνομη κάθοδο. Εάν η διαφωνία αυτή ενταθεί, μπορούμε να δούμε και ένα διαφωνείτε με την αυτόνομη.
0: Βεβαίως, διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αμαρτία και απέναντι στον προοδευτικό κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας τη λέω δημόσια, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, ξέρετε. Ναι. Λέω αυτό που πιστεύω από την πρώτη στιγμή που εκτέθηκα στο δημόσιο διάλογο. Πάντα με μια σοβαρή και αξιοπρεπή στάση και πάντα με μια καθαρή στάση. Άρα θεωρώ ότι για τον κόσμο που βλέπω, μιλάω, συναναστρέφομαι και λειτουργώ με μια ανατροφοδότηση του μηνύματος που μας στέλνει η κοινωνία, νομίζω ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή να μπούμε σε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Ο κόσμος θέλει συσπήρωση, ο κόσμος θέλει ενότητα, ο κόσμος θέλει ένα αντίπαλο δέος. Σας το εξηγώ με έναν τρόπο έτσι όπως λαμβάνω τα μηνύματα από την κοινωνία.
1: Αυτά τα μηνύματα τι σας δείχνουν ότι είναι πιθανό και με βάση αυτά που ξέρετε και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να υπογραφεί ένα βελούδινο συμφωνητικό συνεπιμέλειας ή μπορούμε να πάμε σε καταστάσεις Κράμερ εναντίον Κράμερ?
0: Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα. Υπάρχει μια συλλογική διαδικασία. Οφείλουμε πριν αυτή ξεκινήσει να αντισεβαστούμε, από θέση αρχής. Δεν μπορώ να πω... δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά σας λέω την άποψή μου, την τοποθέτησή μου καθαρά και εξάστερα και μια προσέγγιση που νομίζω ότι πρέπει να έχουμε συνολικά και συλλογικά για να πάμε μπροστά.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα, για αυτή
0: εγώ
1: την συζήτηση.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετώλα Καρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και τον ευχαριστούμε για τα σχόλιά του. Νομίζω ότι με έναν τρόπο μίλησε για τις προθέσεις του, εξήγησε τι προτίθεται να κάνει. Το ερώτημα είναι, νομίζω, πόσοι άλλοι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσουν σε αυτή την γραμμή, δηλαδή στην γραμμή της αφυπηρέτησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και της ένταξης, εφόσον συμφωνηθεί, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς αριθμεί 24 βουλευτές.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Πηγαίνουμε αμέσως στον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θέλουμε να του θέσουμε το ερώτημα αφού τον καλημερίσουμε. Μας αφορά ο έμπολα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν εννοείται, αν αφορά
0: την Ελλάδα, τους Έλληνες.
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι, δεν πρόκειται να δούμε κάτι σημαντικό στην Ελλάδα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Ο έμπολα είναι ένα από τα νοσήματα που είναι πολύ θανατηφόρα, ωστόσο η μετάδοσή του γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Και έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, όταν είχε στη Δυτική Αφρική μια εκτεταμένη επιδημία έμπολα που έφτασε και τα 20.000 κρούσματα, πάνω από 12.000 νεκρούς, δεν είχαμε συρροή κρούσματων στην Ευρώπη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί, όπως σας είπα, είναι ένας ιός ο οποίος δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση ή από συμπτωματικούς φορείς. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο, με βάση τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνει μια σημαντική μετάδοση στα πλαίσια της Ευρώπης ή κάποιες άλλες δυτικές ανεπτυγμένες χώρες.
0: Μάλιστα, πάντως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα μηνύματα είναι ανησυχητικά και δεν αναφέρομαι μόνο στις πληροφορίες για 220 θανάτους στο Κονγκό σε σύνολο περίπου, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ, 1000 κρουσμάτων αυτού του στελέχους του έμπολα, το οποίο φαίνεται ότι επελάβνει, αλλά από το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο.
1: Ναι, το θέμα είναι με τον έμπολα ότι στις χώρες στις οποίες προσβάλλει αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να κάνει μια τεράστια υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, οπότε καλά κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί στη χώρα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις υγειονομικές δυνατότητες που έχει, τα νοσοκομεία δηλαδή που διαθέτει, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσει μια επιδημία έμπολα με τον τρόπο που χρειάζεται και με, και με τα πρωτόκολλα που χρειάζεται. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος σίγουρα το κάνει ανησυχητικό για την Αφρική, επαναλαμβάνω. Να θυμίσω όμως ότι και πριν από χρόνια που είχαμε πάλι έτσι στη Δυτική Αφρική δεν υπήρχε τότε ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. Έχοντας πει λοιπόν όλα αυτά, ναι, πρόκειται για μια ανησυχητική κατάσταση για την Αφρική, για τις χώρες της Αφρικής. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι σημαντικό στην Ευρώπη. Μπορεί να δούμε κάποια εισερχόμενα κρούσματα και ήδη πρέπει να υπάρχουν κάποια εισερχόμενα κρούσματα σε κάποιες χώρες, τα οποία ήδη βρίσκονται σε απομόνωση κτλ. Αλλά δεν πρόκειται να δούμε επιδημία έμπολα στην Ευρώπη με αυτές τις συνθήκες που γνωρίζουμε για τον ιό μέχρι στιγμής.
0: Τι σας κάνει, κύριε Μαγιορκίνη, να είστε τόσο βέβαιος για αυτό που μόλις μας είπατε, ότι δεν μπορούμε να δούμε επιδημία έμπολα στην Ευρώπη?
1: Όπως σας είπα, ο έμπολα μεταδίδεται από πολύ στενή επαφή με βιολογικά υγρά ασθενούς, όχι άτομου δηλαδή ασυμπτωματικού, που σημαίνει ότι και στην Αφρική το έχουμε δει, οι περισσότερες μεταδόσεις συμβαίνουν στα νοσοκομεία και κατά τη διάρκεια των κηδιών, γιατί έχουν κάποιες τελετουργίες όπου χαϊδεύουν, πλένουν το σώμα του νεκρού κτλ. Ο ιός μεταδίδεται ακόμα και από τον νεκρό. Οπότε αυτό που έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα στην Αφρική είναι ότι κρύβουν τα πτώματα, κρύβουν τους νεκρούς, δεν κάνουν αυτό που λέμε ασφαλή τελετουργία κατά τη διάρκεια της κηδείας, με αποτέλεσμα ο ιός να εξαπλώνεται δραματικά. Επίσης, στα νοσοκομεία, άμα τα δείτε, είναι πολύ πρόχειρες οι συνθήκες, δεν μπορούν να απομονώσουν τους ασθενείς. Ύστερα υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μπήκανε τις προάλλες, μάθαμε, σε νοσοκομείο και διώξανε τους ασθενείς από τα... Φύγαν δηλαδή ασθενείς από το νοσοκομείο με συμπτώματα κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει στην περιχαράκωση της επιδημίας με βάση τους υγειονομικούς κανόνες που ξέρουμε. Στην Ευρώπη αυτό είναι κάτι που μπορεί να... οι υγειονομικοί κανόνες μπορούν να ακολουθούν με ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούμε ότι θα δούμε κάποια στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, εκτός και αν αλλάξει ο Εμπόλα συμπεριφορά, με βάση αυτά τα στοιχεία να δούμε κάποια επιδημία στην Ευρώπη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των αυτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριων. Ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες Παρασκευή, περισσότεροι από 45.000 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας, του Λευρίου και του Αργοσαρονικού. Η Αιτζίαν αναφέρει η μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα κίνησης εξόδου των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι, στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά οδικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί ως και σήμερα το πρωί. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το ομίλογο τεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από το βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας. Προφυλακίστηκε στην Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, συνδέεται με το Ιράν. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο, θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται υπόθεση αστυνομικού της Διεύθυνσης Μεταγωγών, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοθήκη του βρέθηκαν δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα και μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στηριά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές βροχές. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. 9 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Σαββάτου 30 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, που μετακινείστε κάπου για να περάσετε αυτές τις δύο ημέρες. Εσάς τους τυχερούς που δεν είστε και λίγοι, που την Δευτέρα καταφέρνετε να μην πάτε στην εργασία σας λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σε εσάς που βρήκατε έναν άλλο τρόπο να κολλήσετε ίσως μια μέρα άδεια για να κάνετε ένα μικρό τριμεράκι. Και τι είναι άλλωστε η ζωή αν δεν καταφέρνουμε αυτές τις μικρές χαρές, τα μικρά διαλύματα να τα μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber, το μήνυμά σας το στέλνετε ατελώς, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε ή κάποια παρατήρηση να κάνετε. Στην κυρία Μάγδα που μας στέλνει μήνυμα, προφανώς θα ενημερωθείτε αρμοδίως για αυτό το οποίο ρωτάτε, για τον διαγωνισμό που ρωτάτε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που, αναφερόμενος στη συζήτηση με τον κύριο Ζαμπάρα, λέει δεν απαντάς σε τίποτα από ό,τι τον ρωτάς. Καλημέρα στον Ζαχαρία που παρατηρεί ότι δεν αφήνουμε τον ομιλητή να ολοκληρώσει την απάντησή του και συνεχίζει. Πόσο ενοχλεί εμάς που διαφωνούμε με την κυβέρνηση να μην ακούγονται τα κακώς κείμενά της, αλλά πάντα να μπαίνει το ζήτημα η δημοσκοπική διαφορά από την αντιπολίτευση. Δεν νομίζω, Ζαχαρία αγαπητέ, ότι δεν αφήνουμε τους συνομιλητές μας να ολοκληρώσουν. Κάθε άλλο νομίζω ότι έχουν όλο το χρόνο να πούν αυτό το οποίο θέλουν να πούν. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο που σχολιάζει τη συνομιλία με τον Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και λέει ότι ο κύριος Κερίδης δεν απάντησε τίποτε για την επίθεση ενός μέλους του ΝΑΤΟ, ενός από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Προφανώς μπορεί να αναφέρεται, γιατί ευτυχώς επίθεση δεν έχουμε προφανώς, στις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, εις ό,τι αφορά την υπόθεση με το χτύπημα του ντρόουν που θεωρείται ότι είναι ρωσικό σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Λέει ο κύριος Σπύρος ότι επίσημοι και περιώνυμοι Γερμανοί αναλυτές λένε ότι μια πυρηνική δύναμη δεν μπορείς να την νικήσεις, εις ό,τι αφορά, υποθέτω, τον ισχυρισμό του κυρίου Κερίδη ότι η Ρωσία έχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλημέρα και στον Πέτρο που λέει υποψιάζομαι ότι σου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλημέρα σε όλους που ακούτε το Earth News Radio. Και για να ξέρουμε τι θα πρέπει να περιμένουμε, πάμε αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη, στην μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι θα πρέπει να περιμένουμε. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά ο καιρός είναι αρκετά καλός. Είναι αρκετά καλός με την έννοια ότι δεν έχουμε την απόλυτη καλοκαιρία. Θα έχουμε κάποια περιορισμένη αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και σήμερα αλλά και αύριο και μεθαύριο στα υπηρετικά γενικά θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στην Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές. Ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα κάποια αντίστοιχα φαινόμενα τα περιμένουμε κυρίως στα ορεινά και πιο περιορισμένα. Αυτό βέβαια γενικά δεν χαλάει την καλή εικόνα του καιρού, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι και πολύ πρόσκαιρα και αρκετά τοπικά. Δεν διαρκούν πολύ δηλαδή αυτές οι βροχοπτώσεις. Είναι κάποιες σύντομες μπόρες που η ποσότητα του νερού δεν είναι μεγάλη, οπότε γενικά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Στην νησιωτική Ελλάδα δε, ο καιρός θα είναι γενικά εύρης όλες τις μέρες, γενικά. Οι άνεμοι χαμηλές οι εντάσεις τους γενικά. Μόνο σήμερα στο νότιο Αιγαίο έχουμε μέχρι το πολύ 6 μποφόρ με μια τάση εξασθένσης. Αύριο και μεθαύριο 5 μποφόρ το πολύ γενικά στα πελάγη. στο μεγαλύτερο μέρος θα είναι στα 3 με 4 μποφόρια εντάσσει των ανέμων, οπότε κανένα πρόβλημα και στις εκτοπλοϊκές μετακινήσεις. Και θερμοκρασία σε σχετικά καλά επίπεδα. Σήμερα περιμένουμε να φτάσει γύρω στους 30 βαθμούς τα ηπειρωτικά. Αύριο και μεθαύριο λίγο παραπάνω, θα φτάσει και θα ξεπεράσει λίγο τους 30, θα φτάσουμε γύρω στους 32, μπορεί πολύ τοπικά και 33. Σε αυτά τα επίπεδα, γενικά, σε ευχάριστα επίπεδα, οπότε μια χαρά θα είναι το τρίμερο.
0: Μια χαρά μας περιγράφεις, Αναστασία, ιδανικές συνθήκες. Εδώ σκέφτομαι, δηλαδή πραγματικά, απορώ με εκείνους που ακόμη δεν έχουν κανονίσει κάτι για αυτές τις μέρες.
1: Να φύγουν.
0: Μα είναι δυνατόν, πώς γίνεται. Εσύ εργάζεσαι δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι, είμαι από τους τυχερούς που εργαζόμαστε.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς που εργάζεσαι. Γιατί σκέψου τώρα με 30-31 βαθμούς, όλοι θα πάνε στις παραλίες. Σκέψου λοιπόν να πας στο αγαπημένο σου μέρος που το έχεις σχεδιάσει προσεκτικά, που ξέρεις ότι θα είναι λίγος κόσμος. Που ξέρεις που θα πας, που έχεις κάνει πρόγραμμα, που θα γευματίσεις, που θα δειπνίσεις, που θα πιείς το ποτό σου, που θα απλώσεις την πετσέτα σου και να πας και να γίνεται ο χαμός. Ευτυχώς που εργάζεσαι, ευτυχώς, μην το συζητάς.
1: Έτσι.
0: Και μπορώ να σου πω και το άλλο.
1: Σκέψουν,
0: ευτυχώς είμαστε τυχεροί. Σκέψου να πας στη θάλασσα, πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, ζεσταίνει η ημέρα, είναι γύρω στις 11-12, έχεις βάλει τα αντιλιακά σου, περιμένεις τα 10-15 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το αντιλιακό ώστε να μπεις στη θάλασσα, βάζεις το πόδι σου και είναι παγωμένη η θάλασσα. Τι κάνεις? Πες μου τι κάνεις.
1: Το παίρνεις απόφαση και μπαίνεις.
0: Γενικά απόφαση και μπαίνεις ή αναβάλεις και πακετάρεις ξανά και μπαίνεις στο αυτοκίνητο και παίρνεις το δρόμο της επιστροφής.
1: Όχι. Είμαστε πλέον σε θερμοκρασίες θάλασσας γύρω στους 20 βαθμούς. Οπότε είναι σχετικά καλά. Δηλαδή, αν το πάρεις απόφαση, θα μπεις. Ακόμα και αν είσαι από τους ανθρώπους γενικά που δεν τους αρέσει η δροσερή θάλασσα, τέλος πάντων. Έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει έρθει η περίοδος που πρέπει να αρχίσουμε τα μπάνια τα θαλάσσια.
0: Αναστασία Τυράσκη, υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι πού βλέπετε, δηλαδή σήμερα είμαστε Σάββατο 30 Μαΐου, μέχρι πού βλέπετε οι μετεωρολόγοι με μια ασφάλεια πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες, μέχρι 10 Ιουνίου, μέχρι 15?
1: Πολύ μακριά το έχουμε πάει.
0: Α, όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε έτσι με σχετική βεβαιότητα ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα συνεχιστεί σε αυτό το μοτίβο. Έτσι με μια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες έτσι πολύ τοπικές μπόρες στις ηπειρωτικές περιοχές μεσημέρι-απόγευμα. Η θερμοκρασία περίπου σε αυτά τα επίπεδα, έτσι λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Και μετά φαίνεται μια επιδείνωση του καιρού προς την Παρασκευή. Δηλαδή περιμένουμε τότε μια πιο έντονη αστάθεια, περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες καταιγίδες. Θα περάσει έτσι ένα κύμα που θα φέρει κάποια φαινόμενα, θα φέρει κάποιες βροχές και καταιγίδες.
0: Υπάρχει.
1: Και πέρα βλέπουμε, θα δούμε, δεν είναι σίγουρο τίποτα.
0: Υπάρχει απάντηση, Αναστασία, για αυτό το κύμα καύσωνα στις ευρωπαϊκές πόλεις που είχε και δυστυχώς θανάτους πολιτών. Είχε και θύματα ακριβώς. Υπάρχει. Γιατί ενέσκυψε αυτό το κύμα του καύσωνα στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο?
1: Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τέτοια κύματα καύσωνα δεν είναι απίθανο, δεν είναι αδύνατο να συμβούν, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Και βέβαια με την κλιματική αλλαγή που έχει κάνει την ατμόσφαιρα γενικά πιο δραστήρια, μπορούμε να πούμε, έχουμε μεγαλύτερα ποσά ενέργεια εγκλωβισμένα στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία, είναι πιο συχνά και πιο έντονα. Οπότε ήταν ένα τέτοιο έντονο φαινόμενο, ένας πρώιμος καύσωνας που και διήρκησε πολύ και έφτασε και αρκετά βόρεια σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες, και αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο στην όλη υπόθεση. Θα έχουμε δυστυχώς τέτοια φαινόμενα.
0: Στον ελλαδικό χώρο μας, λες, ναι, είναι παρούσα.
1: Θα τα φέρει αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, και έχει αυτή την αστάθεια. Για τον ελλαδικό χώρο πάντως μας λες, για το επόμενο
1: εφταήμερο. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, συνθήκες καύσωνα δεν φαίνονται. Όχι.
0: Μέχρι τους 30 βαθμούς και από την επόμενη Παρασκευή ίσως μια πιο εκτεταμένη αστάθεια. Σωστά, καλά κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος του Earth News Radio, και την ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Αναστασία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γιατί τα πολιτικά είναι ένα βασικό θέμα που ανεβάζει το θερμόμετρο, παρότι η θερμοκρασία είναι στον ελλαδικό χώρο σε φυσιολογικές για την εποχή διακυμάνσης, σε φυσιολογικά επίπεδα, είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι γίνεται στα πολιτικά. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, είναι δικηγόρος και είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα κύριε Σαουλίδη.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, ό,τι μπορούμε περισσότερο για σας, βλέπω ότι παραιτηθήκατε από το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν το συνέδριο του Απριλίου. Σωστά?
2: Παραιτήθηκα από το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο του Απριλίου.
0: Μετά το συνέδριο. Για ποιο λόγο κύριε Σαουλίδη?
2: Παραιτήθηκα από το ΠΑΣΟΚ διότι έκανα μία προσπάθεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να θέσω κάποια ζητήματα πολιτικής και ιδεολογικής στρατηγικής. Μπήκα στη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου, φτάσαμε στο συνέδριο, εκεί δεν λειτουργήσε η διαδικασία έτσι όπως θεωρώ ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει, πιο πολιτικά δηλαδή, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος η απόφασή μου. Ωστόσο όμως, κύριε Πολάτη, το θέμα δεν είναι που ήμουν εγώ, το θέμα είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα νιώθουν πολιτικά άστεγοι και αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Για ποιο λόγο κύριε Σαουλίδη θεωρείτε ότι νιώθουν πολιτικά άστεγοι?
2: Κοιτάξτε, νιώθουν πολιτικά άστεγοι κύριε Πολάτο διότι τα παλιά κόμματα, τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης έπαψαν πλέον να τους εκφράζουν. Κατ' επέκταση έπαψαν να ταυτίζονται μαζί τους οι πολίτες και αυτό οδήγησε στο να υπάρχει το έλλειμμα εκπροσώπησης.
0: Πάντως αν αρχίσουμε και μετράμε, δεν σας διακόπτω, απλώς να συμπληρώσω. Εάν αρχίσουμε και μετράμε από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, πόσα νέα κόμματα έχουν ιδρυθεί, έχουν ανοίξει για να το πω πιο λαϊκά και έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους μέχρι και σήμερα, δεν νομίζω ότι θα τα βρούμε λιγότερα από 20. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν φαίνεται ότι η ανάγκη για νέα κόμματα είναι μόνο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε και τα στατιστικά νούμερα τα οποία αναφέρετε. Ωστόσο όμως όλα τα προηγούμενα εγχειρήματα, όλες οι προηγούμενες προσπάθειες έγιναν με τον παλιό τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο. Δημιουργήθηκαν κόμματα τα οποία προσπάθησαν να μιμηθούν τον τρόπο λειτουργίας των προηγούμενων κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα, διότι τα κόμματα δεν είναι ελκυστικά με τον τρόπο που λειτουργούν τα 25 τελευταία χρόνια. Να λειτουργούν δηλαδή προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν την αυταρέσκεια ή τις φιλοδοξίες των πολιτικών στελεχών ή και μέρους των μελών. Εμείς εδώ ερχόμαστε να κάνουμε, το έχουμε εντοπίσει αυτό και ερχόμαστε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια θέτοντας νέα χαρακτηριστικά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα νέο ελκυστικό κόμμα. Και θα μου πείτε ευλόγως δηλαδή στην επόμενη σας ερώτηση ότι και πώς θα είναι αυτό το κόμμα ελκυστικό. Θα είναι ελκυστικό δίνοντας αυτό το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα ο κόσμος από τα κόμματα, δηλαδή την συμμετοχή, την συναπόφαση, τη συναντήληψη. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε ένα κόμμα στο οποίο οι θέσεις μας, οι πολιτικές μας, τα μέτρα τα οποία θα έρθουν στη συνέχεια για να εξειδικεύσουν όλη αυτή την προσπάθεια, τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουμε τους πολιτικούς στόχους, θα γίνει μέσα από μια διαβούλευση με τα μέλη της συμπαράταξης και βεβαίως και με την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Για την ιδρυτική διακήρυξη υπήρχε συναντήληψη και διαβούλευση?
2: Για τη διακήρυξη υπήρξε αυτή η διαδικασία μέσα από μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων οι οποίοι όπως γνωρίζετε εσείς δουλεύουν εδώ και αρκετό καιρό μέσα από την λειτουργία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί προέκυψε το μανιφέστο, στη συνέχεια προέκυψε η διακήρυξη και η διακήρυξη βέβαια έχει και λίγο πιο προσωπικά χαρακτηριστικά γιατί είναι η διακήρυξη με την οποία κάνει τη νέα του προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Συμμετείχατε σε αυτή τη διαβούλευση?
2: Δίνει τις δεσμεύσεις, η διακήρυξη δίνει τις δεσμεύσεις και τις κατευθύνσεις.
0: Τις προγραμματικές, σωστά. Η εξειδίκευση
2: θα έρθει, ακριβώς.
0: Ναι, εσείς συμμετείχατε στη σύνταξη αυτών των κειμένων?
2: Συμμετείχα στη διαβούλευση. συμμετείχα στον πολιτικό διάλογο αυτόν που απαιτείται, για να προκύψουν οι κοινοί τόποι, τα κοινά σημεία. Γιατί όπως γνωρίζετε.
0: Πώς ήταν η συμμετοχή σας, διαδικτυακά, σε συναντήσεις, πώς ακριβώς έγινε αυτή η προετοιμασία?
2: Κοιτάξτε, η προετοιμασία γίνεται και διαδικτυακά, αλλά και κυρίως μέσα από τις, συζητήσεις για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και θέλω να αντιληφθείτε.
0: Δεν ανταλλάξατε γραπτά κείμενα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γεννάται ένας πολιτικός σχηματισμός. Γιατί το πρώην κόμμα που σας. Όχι το πρώην κόμμα, το κόμμα που ήταν η προηγούμενη πολιτική σας στέγη έκανε λόγο για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς δημιουργήθηκε η ιδρυτική διακήρυξη και πώς ακριβώς εμπλουτίστηκαν οι προγραμματικές θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Κοιτάξτε κύριε Πολάτο, αριστερά και ιδιωτικότητα νομίζω ότι είναι δύο αντίθετες έννοιες.
0: Ναι.
2: Και ο Αλέξης Τσίπρας ως ένας σύγχρονος αριστερός πολιτικός, ο οποίος επιθυμεί να ηγηθεί, της χώρας, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Γίνανε συζητήσεις, ξέρετε, κείμενα, έγγραφα κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια διαδραστική συζήτηση, μια διαδραστική συνομιλία, γιατί η συμπαράταξη περιλαμβάνει, ξέρετε, τρία διαφορετικά ρεύματα. Δεν έχουμε όλη την ίδια αφετηρία. Έπρεπε κατ' επέκταση να βρούμε τα κοινά μας σημεία τα οποία θα βγάλουμε προς τα μπροστά και πάνω στα οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάλεσμα, αυτό το οποίο έχουμε κάνει ήδη, σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Αυτό γίνεται μέσα από μια ενεργή διαδικασία, μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, μια ανοιχτή συζήτηση. Σε πραγματικό χρόνο.
0: Άρα τώρα που μιλάμε διεξάγεται αυτή η συζήτηση, εφόσον αναφέρεστε σε πραγματικό χρόνο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Θεωρείτε ότι κάποιοι προσπαθούν να σας βάλουν τρικλοποδιές, αν και υποψιάζομαι ότι από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα για το κόμμα Τσίπρα ενθουσιασμός θα πρέπει να υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν στεκόμαστε στις δημοσκοπήσεις, στεκόμαστε στο ότι, στον ενθουσιασμό που λαμβάνουμε στην επαφή με τον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν και όλοι όσοι είδαν την εκδήλωση στο Θησείο την προηγούμενη Τρίτη, αντιλήφθηκαν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος που ήταν εκεί είχε μια ζωντάνια, είχε έναν ενθουσιασμό, ξαναβίωνε την ελπίδα και την αισιοδοξία. Πίστευε ότι δημιουργείται κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό είναι το κρίσιμο και βλέπουμε στη συνέχεια, δηλαδή, μέσα από τις κουβέντες που γίνονται με τους απλούς ανθρώπους που μας παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν μαζί μας στα social media, που ρωτούν, ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός να μάθουν ακριβώς το τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και βεβαίως στη συνέχεια.
0: Υποθέτω όμως ότι και αυτό ακόμη δεν το ξέρετε κι εσείς με σαφήνεια, αφού είστε ακόμη στη φάση της διαβούλευσης και της ενσωμάτωσης των απόψεων.
2: Αυτή είναι η απάντηση και στο προηγούμενο ερώτημά σας, ότι δηλαδή ναι, κάνουμε μία διαβούλευση.
0: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή,
2: χρόνο,
0: κύριε Σαουλίδη, αν δεν κάνω λάθος, με έναν τρόπο παρατηρείτε τις εξελίξεις και ως παρατηρητής πολίτης, αλλά και ως στέλεχος, να πω κομματικό, υπάρχουν κομματικοί μηχανισμοί, δηλαδή το κόμμα Τσίπρα θα ανοίξει γραφεία σε κάθε πόλη, εσείς είστε στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν και αντιδήμαρχος στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, θα ανοίξουν παραρτήματα του κόμματος Ελλάς σε όλες τις πόλεις ή σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, τι έχετε σχεδιάσει?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία διενεργείται. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποια σημεία αναφοράς στις μεγάλες πόλεις. Θα το δούμε όλα αυτά εν κινήσει. Αν υπάρχει αυτή η ανάγκη από τον κόσμο, γιατί ξέρετε, το ζήτημα των γραφείων έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα μοντέλο το οποίο πιθανό να μην είναι τόσο ελκυστικό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τα γραφεία και δεν υπάρχει κόσμος. Άρα λοιπόν το ζήτημα της συμμετοχής, ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας, μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της άμεσης επικοινωνίας με τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα μεικτό μοντέλο που σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς, ωστόσο όμως θα εστιάσουμε πάρα πολύ στο να αξιοποιήσουμε όλα τα ψηφιακά μέσα. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε τις επόμενες μέρες μια πλατφόρμα η οποία δουλεύετε ήδη και θα αναρτηθεί, μέσα από την οποία θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και της διαβούλευσης.
0: Ως δικηγόρος τώρα, αν δεν ήξερα ποιο είναι το αντικείμενό σας, θα έλεγα ότι είναι το διεθνές διπλωματικό δίκαιο, έτσι διπλωματικά που το φέρατε.
2: Όχι καθόλου, γιατί. Να σας πω κάτι. Βλέπετε, εγώ σας μιλάω πραγματικά και ειλικρινά, σαν ένας κανονικός.
0: Είναι
2: άνθρωπος,
0: η απάντηση που θα έδινα, είπατε. Αν δεν ήξερα αν θα ανοίξουν γραφεία σε κάθε πόλη, αυτή είναι ακριβώς την απάντηση θα έλεγα. Ότι θα κάνουμε ένα μεικτό υβριδικό μοντέλο με γραφεία στις μεγάλες πόλεις.
2: Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ξέρετε, το υβριδικό κόμμα υπάρχει έτσι κι αλλιώς και μέσα στη διακήρυξη. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι διπλωματική απάντηση. Αλλά βλέπετε εσείς σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα να έχουν γραφεία σε όλες τις πόλεις, να έχουν γραφεία στους περισσότερους δήμους και ναι, σε αυτά τα γραφεία οι μόνοι οι οποίοι συμμετέχουν είναι οι αράχνες. Μα ο κόσμος δεν έχει, δεν τον ελκύουν τα κόμματα, οι κομματικοί μηχανισμοί έτσι όπως τα έχει γνωρίσει. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τους έδινε λόγο συμμετοχής. Γιατί δεν τους λάμβανε υπόψη. Άρα το κρίσιμο λοιπόν είναι για τον κόσμο τον οποίον προσελκύουμε σήμερα ως συμπαράταξη, είναι να τον πείσουμε στην πράξη ότι τον υπολογίζουμε, ότι μαζί συνδιαμορφώνουμε.
0: Και εμείς εδώ στο Earth News Radio υπολογίζουμε τους ακροατές, οπότε πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, σας ευχαριστούμε πολύ, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, και καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμοι, ολοκληρώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομών για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Σε ισχύ ως τη 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Για το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο, έπρεπε να γράψουν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφή και βατά τα θέματα, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Ουκρανικά πλήγματα με ντρόουν στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρό και σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, 2 οι τραυματίες. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Εντολή εκένωση 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Και ο καιρός έθριος, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Σε 7 λεπτά πριν τις 12, μια ειδική καλημέρα στον Παναγιώτη στην Κομοτηνή. Τον ευχαριστούμε για το σχόλιο του, τον ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά του. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από την πόλη της Κομοτηνής. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τη Ροδόπη, σε όλους εσάς που είστε στη Θράκη και μας ακούτε τώρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στην Ήπειρο. Ο κύριος Λάμπρος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν στο βουνό και έκανε, είμαι σίγουρος, έναν πολύ ωραίο περίπατο. Και τι ωραία ιδέα είναι αυτή, όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να είμαστε στα δροσερά, στα ωραία βουνά μας, να κάνουμε τους περιπάτους, να κάνουμε τις πεζοπορίες, να κάνουμε τις ορεινές διαδρομές. Όπως ορεινή διαδρομή φαίνεται ότι είναι και όλη αυτή η συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός, για την μόνιμη εκεχηρία, για την ειρήνευση, για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών με Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες επιτέθηκαν. Γι' αυτό το θέμα ζητήσαμε από τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, είναι αντινάβαρχος αναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, να συνομιλήσουμε. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Πολάτο, καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε πριν σας απαντήσω.
3: Παρακαλώ.
4: Επειδή ξέρετε η ΕΡΤ ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, να πούμε και μια καλημέρα στα παιδιά που είναι με τους Patriot στην Κάρπαθο και στη Βόρειο, πάνω στα Αλεξανδρούπολη, στη Βόρειο Ελλάδα, για να υπερασπιστούν όχι μόνο την Ελλάδα μας, αλλά και τη Βουλγαρία, ακόμα και την Τουρκία θα πω εγώ.
3: Τώρα θα λοιπόν, έλεγα μια ειδική καλημέρα στους...
4: Εκεί, μπράβο, ακριβώς, αλλά και για τα παιδιά μας που είναι στην Πάφο με τα F-16, και σε όλους τους Κύπριους που είναι δίπλα τους.
3: Κύριε
4: Γιατί
3: Πολφόπουλε,
4: πραγματικά
3: ναι.
4: αυτά είναι κινήσεις οι οποίες είναι μοναδικές και δείχνουν το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Και όλα τα άλλα που ακούμε είναι παραμύθια.
3: Ωραία, επειδή το θέτεται με αυτό τον πολύ ωραίο και ευθύ τρόπο, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, μάθαμε για την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας να μετακινηθούν οι Patriot από την...
4: Πώς το μάθαμε κύριε Πολάτο, πώς το μάθαμε?
3: Ελπίζω να
4: πώς το μάθαμε, ποιος το ανακοίνωσε? Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, δεν είναι επιθετικό.
3: Ανακοίνωση είναι, αλλά ξέρετε... ως επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Είναι
4: μπράβο. Αυτό χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνετε, διότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι το ανακοίνωσε επίσημα. Όχι, έγινε μια διαρροή στον τύπο από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι γνωστά με όνομα και διεύθυνση, και τα οποία το μόνο που έκαναν κακό σε όλο αυτό το ωραίο σκηνικό που έστησε η Ελλάδα.
3: Κύριε Ναυαρχέ, είστε ένας από τους επιφανείς αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι νομίζω ότι τιμούν το πολεμικό ναυτικό ακόμη περισσότερο μετά την αποστρατεία τους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, υποθέτω ότι θα είχε διαψευστεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή επισήμως...
4: Μα διαψεύστηκε, κύριε Πολάτο, διαψεύστηκε από τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος και ο υπεύθυνος, mm-hmm. που είπε ότι εγώ ούτε εντολή έχω πάρει, ούτε μου έχουν ζητήσει κάτι τέτοιο σε επίσημη ανοιχτή συνέντευξη που έδωσε σε συνάδελφό σας.
3: Σωστά.
4: Και εκεί... Άρα λοιπόν ποιους θα πιστέψω, τις διαρροές από ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το τι κάνουν, παρότι βρίσκονται δίπλα στον Πρωθυπουργό, ή θα πιστέψω τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος, ο οποίος είπε την αλήθεια?
3: Ναι, έχετε δίκιο. Πάντως εκεί ακολούθησε μία ενημέρωση από στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε σχέση με τις εντολές που έχει λάβει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και ο αρχηγός ΓΕΑ, εντολές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας που με τη νέα δομή εδώ και κάποια χρόνια ο αρχηγός ΓΕΑ θα είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει.
4: Ακριβώς, κύριε Πολάτο, ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι κινητές μονάδες, γιατί δεν είναι μόνο οι Patriot, εντάξει, είναι και τα Exocet, είναι και πολλές άλλες κινητές μονάδες που μεταφέρουμε ανάλογα με την απειλή σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, αυτές όλες παίρνονται με απόφαση του ΚΙΣΕΑ και επιστρέφουν στη βάση τους με μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Εντάξει, τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά σας λέω όμως ότι εγώ πιστεύω μόνο τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος έθεσε τα πράγματα με πάρα πολύ σαφή και χωρίς καμία αμφισβήτηση τρόπο. Επομένως, νομίζω να μείνουμε εκεί και να πούμε την καλημέρα μας και να πάμε στα υπόλοιπα που έχουμε.
3: Ωραία, να πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα, γιατί ακριβώς πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται χωρίς να λέγονται και πράγματα...
4: Ακριβώς, πολύ σωστά κύριε Πολάτο. Αλλά... Έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ σωστά το είπα.
3: Αλλά δεν γίνονται. Κύριε Ναυαρχέ, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί σε σχέση με το Ιράν? Μπορούν να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών ή θα είναι μια παροδική ειρήνη? Γιατί θυμίζω ότι και το καλοκαίρι του 2025 είχαμε πάλι αυτά τα χτυπήματα από τις αμερικανικές δυνάμεις στις υποτιθέμενες υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά 8 μήνες μετά ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις πάλι από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.
4: Κύριε Πολάτο, θα σας πω καταφατικά όχι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ειρήνη και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα ή θα υπάρξει συμφωνία. Και δεν θα υπάρξει συμφωνία διότι δεν είναι δυνατόν οι Ιρανοί κυρίως να απεμπολίσουν όλη αυτή την πολιτική την οποία επί χρόνια εφαρμόζουν. Κοιτάξτε, μπήκανε στην εξουσία και τα τελευταία 25
3: χρόνια. Ναι,
4: 50 χρόνια στην εξουσία και τα τελευταία 25 χρόνια από το 2000 και μετά η πολιτική τους ήταν να φτιάξουν πυρηνικό όπλο και να απειλήσουν το Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και όλες τις άλλες τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, διότι θέλουν να επιβληθούν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους Ιρανούς. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε έναν κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ. Όπως είπα, είμαι τελευταίο μήνα ήμουνα για πολύ καιρό στην Αμερική και συνήθισα πάρα πολλούς αξιωματούχους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μου είπαν λοιπόν την εξής φράση, την οποία σας τη μεταφέρω. Όταν ο πρόεδρος κάθεται στο τραπέζι να διαπραγματευτεί, δεν φεύγει από το τραπέζι εάν δεν πάρει αυτό που θέλει.
3: Ναι.
4: Αυτό, ξέρετε, είναι πολιτικό και από τις δύο πλευρές. Διότι ο μεν ένας σου λέει εγώ θα το πάρω όπως και να έχει, ο άλλος λέει εγώ δεν το δίνω.
3: Ναι.
4: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανότης να βρεθεί μία σοβαρή λύση πάνω σε αυτό το θέμα με τον τρόπο που οι δύο χειρίζονται αυτό το θέμα. Δηλαδή να βρεθεί μια λύση που να πούμε σταματάει ο πόλεμος. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή την απειλή οι αραβικές χώρες τη θέλουν να υπάρχει?
3: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, κύριε Γκολφόπουλε.
4: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν οι αραβικές χώρες, οι οποίες έχουν επενδύσει και έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στους Αμερικανούς για την άμυνά τους, βλέπετε ότι τώρα βλέπετε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σου λέει κοίταξε, άμα δεν μου δίνεις εσύ όπλα, εγώ πάω στο Ισραήλ και παίρνω όπλα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν σου λέει, εδώ δεν μπορείς να με τεινάξεις εσύ στον αέρα που τα Αραβικά Εμιράτα τα έχουν τεινάξει στον αέρα οικονομικά αυτή τη στιγμή. Να καθίσω εγώ και να δέχομαι αυτές τις απειλές του Ιράν για το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Άρα βλέπετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν προωθείται η ειρήνη.
3: Ναι.
4: Προωθείται μάλλον η σύγκρουση.
3: Ναι. Λεπτομέρειες. Έκανε μία πριν τη χθεσινή δίωρη συνεδρίαση με συνεργάτες του μέλη του Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: Πρόεδρος.
3: Έχει κάνει μία
4: εκτενή
3: ανάρτηση σε σχέση με το τι περιμένει από το Ιράν για να γίνει η συμφωνία.
4: Προσέξτε, δεν είναι τι περιμένει, είπε τι συμφωνήσαμε.
3: Μάλιστα.
4: Προσέξτε, διάβασα στα αγγλικά την ανάρτησή του. Λοιπόν, είπε τι συμφωνήσαμε και γι' αυτό συζητάμε.
3: Ναι.
4: Αυτό όμως που συμφωνήσανε, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε όχι, λέει, αυτά τα μισά είναι αλήθεια και τα μισά είναι ψέματα. Επίσημη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Άρα βλέπετε ότι ο
3: πάντως
4: πρόεδρος
3: ξεκινά, αν μιλάμε για την ίδια ανάρτησή του στο
4: για την ίδια μιλάμε, για την ίδια.
3: Iran must agree that they will never have a nuclear weapon or
4: agreed. Bomb. Και λένε οι Ιρανοί, εμείς ποτέ δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Ναι, δύο.
4: Βλέπετε ότι
3: άρα
4: παίζει
3: λοιπόν,
4: και ένα ψυχολογικό.
3: Κύριε Γκολφόπουλε, λέτε πέραν των ψυχολογικών πολέμων που σας διέκοψα πριν το πείτε, υπάρχουν και οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν που φαίνεται να φέρουν.
4: Αυτό σαφέστατο. Αυτό σαφέστατο. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Οι σκληροπυρηνικοί είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Διότι ο θρησκευτικός φανατισμός που υπάρχει στο Ιράν δεν είναι εθνικός φανατισμός. Ο εθνικός φανατισμός μπορεί να ήρθε εξαιτίας αυτού του πολέμου, αλλά το βασικό είναι ο θρησκευτικός φανατισμός. Είναι τεράστιος. Ξέρετε, όταν τελευταία πήγε ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδαραβίας στην Ουάσιγκτον και είδε τον πρόεδρο Τραμπ, τότε έγινε μια συζήτηση για τον Κασόγγι, αν θυμάστε, και
3: μάλιστα
4: την αναπτύξη. Τη συζήτηση αυτή δεν την είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας, τα νέα εδώ. Είδαμε ένα κομμάτι. Στη συνέχεια όμως που υπήρξε κουβέντα, ξέρετε τι βγήκε και είπε στη δημοσιογράφο που του έκανε την ερώτηση, και η δημοσιογράφος δεν ξαναμίλησε. Λέει, ξέρετε κάτι, αν δώσετε σε έναν μουσουλμάνο όπλο, τον κάνατε τρομοκράτη. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Και το είπε παρουσία, είναι γραμμένο από τη συνέντευξη. Μπορεί να το βρούμε κανένα, οποιοδήποτε θέλει, στο διαδίκτυο. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός είναι ανίκητος. Και δεν καταλαβαίνουν πού πάνε τα πράγματα. Δηλαδή σου λέει θα πεθάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω. Με ενδιαφέρει να μην υποκύψω εκεί, διότι ο Αλλάχ μου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Πώς το διαχειρίζεστε? Δύσκολο.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι,
4: προφανώς.
3: Καταλάβατε. Πολύ περισσότερο με την τροπή που είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες, με μια σειρά από θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και με μια σειρά από προτεραιότητες πολύ πολύ διαφορετικές από αυτή την οπτική που μας μεταφέρετε τώρα.
4: Όχι, υπάρχει όμως και η άλλη θέμα, ότι αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός έχει γίνει και εξαγωγή. Δηλαδή εξήχθη και βλέπετε Λίβανο, βλέπετε Αμάς, βλέπετε Χούτης, θα δείτε σε λίγο καιρό την περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή την υποσαχάρια περιοχή, όπου εκεί πλέον το ισλαμικό ριζοσπαστικό εξτρεμιστικό κίνημα αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Εκεί θα δούμε άλλου είδους καταστάσεις, οι οποίες θα μας αφορούν, διότι θα έχουμε και μεταναστευτικά ρεύματα από εκεί. Αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν μόνο τις αραβικές χώρες, επηρεάζουν όλους εμάς.
3: Μια και ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετό διάστημα, διαβάζω, έβλεπα στην αμερικανική ιστοσελίδα στο Axios τη διακύμανση της τιμής των καυσίμων, το γαλόνι που είναι σχεδόν 4 λίτρα, 3,785 λίτρα αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, 4 λίτρα, 4, τόσο έβαζα βενζίνη εγώ, ναι.
3: 4,39 δολάρια
4: εκεί
3: γαλόνι,
4: περίπου, εκεί.
3: Από 2,80 τον Ιανουάριο. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 50% αύξηση, που υποθέτω, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί 50%, και δεν λέω εμέσως ότι δεν πάθαμε και τίποτα. Λέω πόσο σημαντικότερο είναι για τους Αμερικανούς.
4: Βεβαίως.
3: Που έχει αυξηθεί 50%. Πόσο θα τους ενοχλεί.
4: Έγινε όμως, έχετε απόλυτο δίκιο. Βγήκε λοιπόν αυτές τις ημέρες που ήμουν εκεί ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση που έπαιζε σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα. Πρώτο θέμα. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, λέει, η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Με ενδιαφέρει να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Εκεί λοιπόν ξεσηκωθήκανε όλοι. Βεβαίως έρχεται στη συνέχεια και κάνει μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία με την Κίνα, ναι, να καλύψει η Αμερική από την Αλάσκα, προσέξτε, ναι, όλο το πετρέλαιο και το αέριο το οποίο δεν παίρνει από τον κόλπο. Και βγαίνουν λοιπόν οι Αμερικανοί στη συνέχεια και θα δείτε και ο Άξιος πώς θα συμφωνήσει σε λίγο καιρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρή ιστοσελίδα και έχει εκπληκτικούς δημοσιογράφους. Εντάξει, λοιπόν, και λέει ακούστε κάτι, εμείς θα τη ρίξουμε και θα τη ρίξουμε πάρα πολύ γρήγορα την τιμή του πετρελαίου, διότι αφενός μεν έχουμε αυξήσει την παραγωγή μας από το 65% στο 98%, τα δηληστήρια όλα στο Τέξας και σε όλες αυτές τις περιοχές δουλεύουν σε επίπεδο στο 98%, τα δηληστήρια όλα στο Τέξας και σε όλες αυτές τις περιοχές δουλεύουν σε

0: Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, όπως και από ό,τι θυμάμαι το καλοκαίρι του 2025, αλλά ίσως και παλαιότερα, για την εμφάνιση κάποιων καρχαριοειδών σε ελληνικές θάλασσες, ακόμη και σε βάθη μικρά, στα ρηχά που λέμε, και πολλοί ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει με τα καρχαριοειδή, αν έχει αλλάξει κάτι, αν πρέπει να έχουμε κάποια ανησυχία, ποιες είναι οι περιοχές που μπορεί να έχουν εμφανιστεί περισσότερο αυτά τα καρχαριοειδή. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Ιάννη Γιώβο, είναι θαλάσσιος βιολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, να μας ενημερώσει, να μας ξεβλαχέψει, να το πω λαϊκά. Κύριε Γιώβο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, είμαι από την περιβαλλοντική οργάνωση IC και εκπρόσωπος του δικτύου εκβρασμών υπεύθυνος για τους καρχαρίες.
0: Απολογούμε, ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να προκαλέσω κάποιο πρόβλημα, ελπίζω να μην έγινε. Οπότε με τον ίδιο τρόπο θα ήθελα να αποκαταστήσετε και την αλήθεια σε σχέση με τα καρχαριοειδή. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες σε αρκετές περιοχές και βλέπουμε και κάποια βίντεο. Είδαμε στην Βιωτία, είδαμε σε άλλες περιοχές. Τι καρχαρίες είναι αυτοί και πόσο επικίνδυνοι είναι?
1: Ναι. Αυτό που βλέπουμε, το είδος που βλέπουμε αυτή την περίοδο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι σε πολλές περιοχές, και Χαλκιδική και Βόλο και Αργοσαρονικό και Κορινθιακό, είναι κυρίως, όχι κυρίως, είναι 100% ο γλαυκοκαρχαρία. Ένα είδος το οποίο είναι γνωστό στις ελληνικές θάλασσες, υπάρχει από πάντα. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στις ελληνικές θάλασσες έχουμε 31 είδη καρχαριών που ζουν μόνιμα. Από πάντα, δεν υπάρχει κανένα καινούριο είδος που έχει εμφανιστεί. Και αυτό που παρακολουθούμε κυρίως πιο εντατικά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακριβώς επειδή έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε κινητά, τα οποία έχουν καλύτερη ποιότητα, σε βίντεο και σε φωτογραφίες.
0: Είμαστε πιο έτοιμοι να αποθανατίσουμε ένα γλαυκό καρχαρία.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε πολύ σωστά, και πέρσι έγινε το ίδιο και πάρα πολλά χρόνια γίνεται το ίδιο. Η διαφορά είναι
0: κύριε
1: ότι οι άνθρωποι είναι πιο έτοιμοι.
0: Με τι τρέφονται αυτοί οι γλαυκοκαρχαρίες, για να δω πόσο πρέπει να καθησυχάσουμε τους εαυτούς μας.
1: Με ψάρια και μαλάκια κυρίως. Δεν έχουν, κανένας καρχαρίας δεν έχει συντροφική του συνήθεια τον άνθρωπο έτσι και αλλιώς πουθενά στον κόσμο. Αυτό που παρακολουθούμε σε άλλες χώρες να συμβαίνει είναι κυρίως γιατί μπερδεύουν τους ανθρώπους με φώκες. Οι καρχαρίες που τρέφονται με φώκες ή θαλάσσιους λέοντες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους καρχαρίες. Ακόμα και ο λευκός ο καρχαρίας, που είναι ένα είδος που έχουμε στις ελληνικές θάλασσες από πάντα, στη Μεσόγειο ο λευκός καρχαρίας δεν τρέφεται με φώκες και θαλάσσιους λέοντες. Δεν έχουμε και θαλάσσιους λέοντες, αλλά και οι φώκες ουσιαστικά εξαφανίστηκαν. Τρέφονται με τόνους, άρα είναι πιο ανοιχτά στη θάλασσα.
0: Ωραία, εφόσον κολυμπάμε και δούμε ένα γλαυκό καρχαρία, τι κάνουμε για να μην μπερδευτεί και μας περάσει για φώκια, λέω?
1: Πρώτα απ' όλα είμαστε ψύχρεμοι, είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι, γιατί

0: Θα σου πω το εξής, με ένα σκυλί να είμαστε δίπλα. Άμα πανικοβληθούμε και αρχίσουμε να τρέχουμε, να χτυπιόμαστε, να κάνουμε πανικό, μπορεί και να μας δαγκώσει. Αντίστοιχα, ισχύει και με ένα άγριο ζώο ή πολύ περισσότερο. Είμαστε ψύχρεμοι, βγαίνουμε έξω, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που υπάρχουν λουόμενοι μέσα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν καρχαρίες γιατί ακριβώς ακούν το θόρυβο και φεύγουν από μόνοι τους. Δεν έχουμε δηλαδή περιστατικό που ήταν ο καρχαρίας στη θάλασσα και πέρασε από τους λουόμενους και έφυγε στην Ελλάδα, τουλάχιστον και στη Μεσόγειο. Όλα τα περιστατικά που έχουμε είναι να μην υπάρχουν λουόμενοι στη θάλασσα και απλά να έρχονται οι καρχαρίες και να κολυμπούν. Οπότε το
1: αναζητούν
0: πρώτο
1: τροφή, κολυμπούν για κάποιο άλλο λόγο, κινούνται μεμονωμένα, κινούνται σε κοπάδια.
0: Κινούνται μεμονωμένα, το συγκεκριμένο είδος μεμονωμένα κινείται. Δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο ο λόγος για το οποίο το κάνει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό συμβαίνει λίγο πριν γεννήσουν. Έρχονται συνήθως πιο κοντά στην ακτή, πιθανόν να αναζητούν τροφή αυτή την περίοδο και μετά επιστρέφουν στα βαθιά, γεννούν και τα μωρά επίσης μένουν στα βαθιά. Αλλά δεν έχουμε περιστατικό που υπάρχει λουόμενος και καρχαρίας μαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με πάρα πολλά άγρια ζώα. Συνήθως αποφεύγουν τον άνθρωπο. Αντίστοιχα οι καρχαρίες. Όλα τα βίντεο που έχουμε δεν υπάρχει άνθρωπος. Θα τα παίξω και απλά τυχαίνουν να δουν το ζώο. Πρώτο και πιο σημαντικό, μένουμε ψύχρεμοι. Απομακρυνόμαστε, βγαίνουμε έξω από τη θάλασσα, αφήνουμε το ζώο να περάσει και θα φύγει όπως φεύγει. Βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Δεν είναι ότι στις ίδιες παραλίες βλέπουμε τα ζώα να μένουν εκεί για 2-3 μέρες. Είναι τη στιγμή.
1: Οπότε κάνουμε την υπομονή, κάνουμε την ψυχραιμία και δεν κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να διαταράξει την παρουσία του. Κάνουμε και εμείς σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Κυρίως είναι, κυρίως είναι να μην ξαφνιαστεί από κάποια μας αντίδραση το ζώο.
1: Και δεν βλέπουμε ταινίες με καρχαρίες που επιτίθενται σε ανθρώπους. Γιατί αν έχουμε δει μια τέτοια ταινία, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε κάπως να κατευνάσουμε τα ένστικτα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τα σαγόνια του καρχαρία και έκανε πολύ μεγάλο κακό στους καρχαρίες γιατί τους παρουσίασε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της προστασίας των καρχαριών και έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις του πόσο λάθος ήταν αυτή η απεικόνηση. Εγώ θα πω ότι και ένα δελφίνι να δούμε μέσα στη θάλασσα να έρθει κοντά μας και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν περιστατικά δελφινιών που έχουν σπάσει πλευρά σε κόσμο. Υπάρχουν περιστατικά δελφινιών που έχουν πάρει, έχουν δαγκώσει, όχι δυνατά, αλλά έτσι ίσα ίσα για να τραβήξουν έναν άνθρωπο για να παίξουν. Αλλά αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να είναι σοκαριστικό.
1: Κύριε
0: είναι
1: Γιώργο,
0: άγρια
1: πόσο
0: ζωή
1: κοντά
0: και την άγρια
1: έρθει
0: ζωή τη σεβόμαστε.
1: Πόσο κοντά έχετε έρθει με ένα καρχαριοειδές, με ένα γλαυκό καρχαρία ή με ένα δελφίνι?
0: Εγώ πάρα πολύ, γιατί θα μελετάω τα τελευταία 15
1: δηλαδή,
0: χρόνια.
1: Πόσο πολύ, το έχετε ακουμπήσει, σας έχει ακουμπήσει?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δηλαδή έχετε βίντεο να κολυμπάτε δίπλα σε καρχαριοειδές?
0: Έχω βίντεο, ναι, που στα Κανάρια νησιά που δουλεύουμε και βάζουμε ποπούς στους αγγελοκαρχαρίες έχουμε, εννοείται, καθόμαστε από πάνω γιατί εκεί δουλεύουμε μέσα στο νερό.
1: Ναι, αλλά είστε πολύ μαζί, δεν είστε μόνος σας, υποθέτω. Όχι σε ελληνικές θάλασσες, στα Κανάρια νησιά.
0: Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει κάποια σημασία. Είτε ένας είτε πολύ, δεν αλλάζει η συμπεριφορά του ζώου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Ο κύριος Ιωάννης Γιώβος από την ομάδα IC είναι θαλάσσιος βιολόγος και μας μίλησε για την εμφάνιση των καρχαριοειδών. Πρόκειται για γλαυκό καρχαρίες, όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Γιώβος, και σίγουρα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ούτε και τωρινό, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, να εμφανίζονται τα καρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες. Όπως είπε η Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι σχεδόν 20 βαθμούς, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να κολυμπήσετε άφοβα εφόσον είστε κοντά σε κάποια θάλασσα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες του Earth News Radio. Η ώρα είναι σχεδόν 12 το μεσημέρι, θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Earth News, στο Earth News Radio. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 10, από το Μάκη Πολάτο, τον Νίκο Ψωμιάδη, την Αθηνά Σαλούστρου, την Μαρία Κόντου και τον Γιώργο Τσολάκη. Καλή συνέχεια, μείνετε στο Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπολού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες περισσότεροι από 45.700 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και του Αργοσαρονικού. Η Aegean αναφέρει μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια, αλλά με 100% πληρότητα, αναχωρούν οι εκδρομές από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί έως σήμερα το πρωί. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η διόρυση σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεσμπολά, που έχει αποτελέσει κατ' επανάληψη στόχο Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών παρά την εκεχηρία. Χθες στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρόνκ χθες βράδυ, καθώς και μία αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ, σύμφωνα με τις αρχές. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως προς το απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, Ανεμία ως 6 Μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
3: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
4: Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
2: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
5: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
6: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
7: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, a Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
12: This is Houston. Say again, please.
13: Houston, we have a problem.
14: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
15: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
16: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
17: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
16: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
19: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
20: Ιανουαρίου του 1953. Είμαστε στην έναρξη του ψυχρού πολέμου και είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Η επίσημη εφημερίδα του σοβιετικού καθεστώτος, η Πράβδα, δημοσίευσε ντοκουμέντα τα οποία έφεραν στο φως μια τεράστια συνωμοσία. Ήταν η συνωμοσία των γιατρών ή αλλιώς, όπως έμεινε στην ιστορία, η συνωμοσία της λευκής μπλούζας. Σύμφωνα με αυτή, όλοι οι μεγάλοι, οι σημαντικοί, οι κορυφαίοι γιατροί της Σοβιετικής Ένωσης συμμετείχαν σε μια προσπάθεια να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δολοφονίες σημαντικών στελεχών του ανώτατου Σοβιέτ. Και βέβαια, πάνω και πρώτα απ' όλα, σχεδίαζαν τη δολοφονία του Στάλιν. Δεν ήταν εύκολο για κανένα να πλησιάσει τα υψηλόβαθμα στελέχη, πόσο μάλλον τον ίδιο τον Στάλιν, οι οποίοι είχαν ισχυρή φρουρά όλη την ημέρα. Οι μόνοι που είχαν πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν οι γιατροί. Ο ίδιος ο Στάλιν ήταν αυτός που παρουσίασε δημόσια τη θεωρία για αυτή την τρομοκρατική οργάνωση των μυαλογιατρών, οι οποίοι σκόπιμα έδιναν λάθος φάρμακα, εφάρμοζαν ακατάλληλες θεραπείες σε σημαντικούς ασθενείς για να τους εξοντώσουν και τους έδιναν παραπλανητικές πληροφορίες για την υγεία τους. Πώς αποκαλύφθηκε αυτή η συνωμοσία της λευκής μπλούζας? Όταν πέθανε πρόωρα ο Αντρέι Ζντάνοφ. Ο Ζντάνοβ ήταν το δεξί χέρι του Στάλιν. Ήταν υπεύθυνος λογοκρισίας και προπαγάνδας και για πολλούς ενδεχομένως ο διάδοχός του. Όμως, τον Αύγουστο του 1948 πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Ήτανε 52 χρονών. Αφού πέθανε το 48, γιατί φτάνουμε στο 53, διότι 4 χρόνια μετά βγάζουν πάλι τα αρχεία του Κρεμλίνου και βλέπουν σε αυτά τα αρχεία μια επιστολή που είχε στείλει η καρδιολόγος Τίμασουκ 3 μέρες πριν πεθάνει ο συνεργάτης του Στάλιν. Σε αυτήν έγραφε ότι οι γιατροί του άρρωστου άντρα του χορηγούσαν λάθος θεραπεία για την καρδιοπάθεια και δεν παρακολουθούσαν καλά την πορεία της υγείας του. Με άλλα λόγια, άφηνε σαφώς να εννοηθεί ότι τον δολοφόνησαν. Όταν λοιπόν 4 χρόνια μετά το θάνατό του βρέθηκε αυτή η επιστολή από τα αρχεία, διατάχθηκε η σύλληψη πάρα πολλών γιατρών. Ο Στάλιν έδωσε εντολή όλοι οι συλληφθέντες να φυλακιστούν και να ομολογήσουν. Ο τρόπος ομολογίας στη Σοβιετική Ένωση ήταν η ανάκριση. Η ανάκριση γινόταν και με βασανιστήρι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους γιατρούς ήταν Εβραίοι και έτσι άρχισε να ακούγεται και η φράση «σιωνιστική συνωμοσία». Άρχισαν λοιπόν να ομολογούν οι γιατροί και να συλλαμβάνονται οι διάφοροι συνεργάτες τους, αλλά και όσοι δεν ήταν στα ονόματα τα οποία έδιναν κατά την ανάκριση, συνελήφθησαν και αυτοί. Το 1953, όπως σας είπαμε, δημοσιεύτηκε το πρωτοσέλιδο της Πράβδα, όπου αναφέρονταν ονόματα γιατρών δολοφόνων. Αυτή η λέξη συνόδευε την ιδιότητα του γιατρού. Ακολούθησε ένα μεγάλο δικαστήριο και στη συνέχεια δημόσιες εκτελέσεις. Αυτό ήταν το σχέδιο, έτσι, να γίνει το δικαστήριο και να γίνουν και δημόσιες εκτελέσεις. Μόνο που συνέβη κάτι κατά την περίοδο της κράτησής τους, πριν ακόμα καταδικαστούν. Ήρθε ο Μάρτης του 1953 και ο Στάλιν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Όμως όλοι οι κορυφαίοι γιατροί ήταν στη φυλακή. Όλοι ήταν κρατούμενοι. Όλοι ήταν κατηγορούμενοι. Λέγεται ότι φωνάξαν τελικά κάποιους από αυτούς από τη φυλακή, οι οποίοι είχαν το εξής πρόβλημα. Φοβόντουσαν ακόμη και να τον ακουμπήσουν. Και δευτεροβόντως, ήδη ήταν σχεδόν κλινικά νεκρός. Και έτσι, 4 μέρες μετά, το 1953, ο Στάλιν έφυγε από το μάτιο του το κόσμο. Ο Χρούτσοφ, που ήταν ο διάδοχός του, αποκάλυψε πολλά χρόνια μετά ότι όλοι οι γιατροί ήταν σοκαρισμένοι και φοβόντουσαν να κάνουν και την εξέταση ή να προτείνουν οποιαδήποτε θεραπεία, διότι πίστευαν πως ό,τι και να πούνε θα κατηγορηθούν. Μάλιστα αναφέρει ότι ήταν τόσο σοκαρισμένοι οι γιατροί που εξέτασαν τον Στάλιν που δεν κατάφεραν καν να τον γδύσουν καθώς έτρεμαν τα χέρια τους, ενώ έπρεπε να του βγάλουν τα ρούχα κόβοντάς τα με ψαλίδι. Έτσι λοιπόν το σκηνικό είναι το εξής. Υπάρχουν κορυφαίοι γιατροί οι οποίοι είναι στη φυλακή, αρκετοί έχουν εμφασανιστεί, περιμένουν να γίνει η δίκη και να ακολουθήσει η καταδίκη τους. Εν τω μεταξύ όμως πεθαίνει ο Στάλιν. Το Μάρτιο. Τον Απρίλιο λοιπόν, ένα μήνα μετά το θάνατό του, ο Μπέρια, ο επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας, ανακοινώνει στον τύπο ότι πια δεν υπάρχει συνωμοσία και ότι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Όχι όλοι. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να αφαιθούν ελεύθεροι διότι είχαν υποκύψει κατά την περίοδο των βασανιστήριων. Τώρα όλη αυτή η μεθόδευση και όλη αυτή η θεωρία συνωμοσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως επίσης δεν ήταν τυχαίο ότι οι περισσότεροι από τους γιατρούς ήταν Εβραίοι. Υπάρχει μία άποψη ότι ακολουθούσε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα που ξεκίνησε από τους γιατρούς, αλλά στην πορεία πέθανε ο ίδιος ο Στάλιν. Άλλη κασία είναι ότι ήθελε να βγάλει από τη μέση στελέχη τα οποία δεν τα εμπιστεύονταν πια. Ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι γιατροί, αλλά την πλήρωσαν πολύ περισσότεροι. Και γενικά μπορεί ο καθένας να λέει όποια θεωρία θέλει. Ο Στάλιν, έχοντας περάσει μια εξαιρετικά περιπετειώδη ζωή και κάνοντας και τις καταχρήσεις του, είχε φτάσει πλέον στα 70, που για εκείνη την περίοδο ήταν ένα καλό προσδόκιμο ζωής. Ήταν και σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή και πίστευε ότι γύρω του υπήρχαν προδότες και συνωμότες. Άλλωστε και πρόσφατα στο παρελθόν είχε φροντίσει να εξοντώσει αρκετούς από αυτούς. Με τη μόνη διαφορά ότι οι γιατροί τη γλίτωσαν, διότι το πλήρωμα του χρόνου είχε ολοκληρωθεί για την περίπτωση του Ιωσήφ Στάλιν. Με αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, την οποία ακούτε από το Earth News Radio στους 105,8. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Διαμανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι λέτε να συνεχίσουμε με μια ιστορία για ένα συγκρότημα που μεσουράνησε και αυτό εκείνη την περίοδο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, και έγραψε μια ιστορία η οποία θα μείνει ανεξίτηλη στα χρονικά της μουσικής, γιατί τα τραγούδια τους είναι καλά και διαχρονικά. Αναφερόμαστε στους Beatles.

Οι Beatles διακρίθηκαν, βέβαια, αναδείχθηκαν, κυριάρχησαν, λατρεύτηκαν τη δεκαετία του 60. Τότε εμφανίστηκαν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο τρόπος που ντύνονταν, ο τρόπος που χτενίζονταν, τα ίδια τους τα τραγούδια δεν άρεσαν σε όλους. Όσοι ήταν πάνω από 30-35 δεν υποδέχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το διαφορετικό είδος μουσικής και όλο αυτό το στυλ της Beatlemania's. Το 1965 η Βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε μία από τις ανώτερες διακρίσεις της Βρετανίας στα μέλη του συγκροτήματος. Τους έκανε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τότε κάποιοι που είχαν την ίδια διάκριση το θεώρησαν τεράστια προσβολή και επέστρεψαν τα παράσημά τους. Λέγοντας μάλιστα ότι η τιμή δεν πάει στο καλλιτεχνικό τους έργο, αλλά στην προσφορά τους στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι έρχεται τεράστιο συνάλλαγμα από την εξαγωγή των δίσκων.

Και τότε έγινε το εξής καταπληκτικό. Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε ένας κύριος που λεγόταν John Mosley Turner. Αυτός ήταν αρκετά γνωστός διότι το 1964 ήταν 108 χρονών. Γεννήθηκε το 1856, δηλαδή γεννήθηκε την εποχή που το ελληνικό κράτος τελείωνε στη Λαμία και βασιλιάς της Ελλάδος ήταν ο Όθωνας και οι Βρετανοί είχαν τα Επτάνησα.

Ο Τζον, λοιπόν, ο οποίος στα 108 είναι προφανές ότι ήταν και ένα γνωστό πρόσωπο στη Βρετανία, του κάνανε διάφορα δημοσιεύματα, αφιερώματα κτλ. Γιατί ήταν υπεραιωνόβιος και είχε και πολύ καλά τον ερμό της σκέψης του, την αντιληπτική του ικανότητα. Είχε περάσει, ήταν ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, η οποία τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν οικοδόμος, μαραγκός συγκεκριμένα. Έμενε σε ένα σπίτι που το είχε χτίσει ο ίδιος, αφού ασχολιόταν με την οικοδομή, σε μια φτωχή γειτονιά του Λονδίνου, και από το 70ο έτος της ηλικίας του άρχισε σταδιακά να χάνει το φως του. Τότε σταμάτησε και να δουλεύει. Είχε μια ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία, τέλος πάντων, την οποία τη γνώριζαν οι Βρετανοί. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχει ο Τζον στα 108 του με τους Beatles. Ο Τζον, όταν ήταν νεότερος, δηλαδή όταν ήταν 107 χρονών, άκουσε τραγούδια των Beatles στο ραδιόφωνο. Όπως είπαμε, επειδή είχε χάσει το φως του, είχε αναπτύξει άλλες αισθήσεις, κυρίως με την ακοή και το συναίσθημα. Του άρεσε πάρα πολύ ότι, κατά τη γνώμη του, βγάζανε μια ζωντάνια, μια φρεσκάδα αυτά τα τραγούδια. Μαθαίνει αμέσως τους στίχους απ' έξω και κάθε φορά που παίζει στο ραδιόφωνο, δηλαδή όλη την ώρα, αρχίζει και τους τραγουδάει. Φτάνουμε στο 64, ο Τζον γίνεται 108 χρονών. Η Daily Mail πάει να του πάρει την καθιερωμένη συνέντευξη. Είπαμε, είναι υπεραιωνόβιος, έτσι. Τον ρωτάει διάφορα και αυτός αρχίζει και μιλάει για τους Beatles και πόσο πολύ του αρέσουν και πόσο πολύ διασκεδάζει όταν τους ακούει. Και λέει ο Τζον, τι τυχερή που είναι η σύγχρονη νεολαία που μπορεί να διασκεδάζει με αυτά τα ωραία τραγούδια και να περνάει όμορφα. Εγώ, λέει, όταν ήμουν νεαρός, δεν διασκέδασα καθόλου. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Παίρναμε λίγα χρήματα. Φαΐ δεν είχαμε να βάλουμε στο τραπέζι. Πεινάγαμε όλη την ώρα. Γύρω στη γειτονιά μου πεθαίνανε ο ένας μετά τον άλλον. Υπήρχε εξαιρετικά υψηλός δείκτης παιδικής θνησιμότητας. Μέναμε μέσα στις βρωμιές και στις ακαθαρσίες. Τι τυχερά είναι σήμερα τα παιδιά. Πάνε σχολείο, τα πράγματα είναι καλύτερα. Και ακούνε και αυτό το ωραίο το συγκρότημα. Και τους λέει ο παππούς στη συνέντευξη, μακάρι να ήμουν κι εγώ νέο παιδί, να τα ακούω όλα αυτά και να χορεύω με καμιά κοπελιά. Και ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούσαν στη μουσική, όχι σε αυτούς που αγαπούσαν τους Beatles, που ήταν κυρίως η πιτσιρικαρία, αρχίζει και αλλάζει το κλίμα.

Και βέβαια δεν άκουγε μόνο ο Μπίλις, έλεγε και για άλλα συγκροτήματα. Και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πρότυπο, διότι ταυτόχρονα υποστήριζε πάρα πολύ, αντί να κοροϊδεύει και να βρει την νεολαία και να λέει τα κάναμε καλύτερα, έλεγε το ακριβώς ανάποδο. Εσείς τώρα τα κάνετε καλά και περνάτε ωραία. Ήταν και ένας θετικός άνθρωπος και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ζήσει μέχρι τα 112.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, τουλάχιστον στην Ευρώπη και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, με στοιχεία τα οποία αντλούμε από το δημοσιογράφο Bill Bryson, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα γύρω γενικά από το σπίτι και περιγράφει τα της καθαριότητας μέχρι να φτάσουμε στο πώς δημιουργήθηκε αυτό το ωραίο μέρος, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην υγιεινή των ανθρώπων. Αναφερόμαστε στο αποχωρητήριο. Λοιπόν, η ιστορία είναι χοντρικά ότι υπήρξε μια τεράστια περίοδο στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, φτάνοντας ακόμα και κοντά στην βιομηχανική επανάσταση, που υπήρχε η άποψη ότι η βρωμιά είναι κάτι καλό. Ότι το νερό ανοίγει τους πόρους και από εκεί περνάνε διάφορες αρρώστιες και επιδημίες, όπως για παράδειγμα η πανούκλα που είχε μαστίσει την Ευρώπη, και γι' αυτό οι άνθρωποι πίστευαν ότι δεν πρέπει να πλένονται, δεν πρέπει να κάνουν μπάνιο. Ειδικά ήταν μια διαδεδομένη άποψη στη χριστιανική κοινότητα ότι αυτό έχει να κάνει και με την τη στέρηση και την θυσία. Υπήρχαν και τέλος πάντων μαρτυρίες, έγγραφα θρησκευτικά και τα λοιπά, που λέγανε για τους Αγίους, για τους ασκητές, για τους μοναχούς, τώρα πριν χίλια χρόνια, και όλα αυτά παρεξηγήθηκαν με κάποιο τρόπο. Φτάνουμε λοιπόν στη Βικτοριανή εποχή, που ήταν μια εποχή πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ συντηρητική. Και αυτό, λέει, ήταν που έπεισε τους Βικτοριανούς να αρχίσουν να κάνουν μπάνιο, όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει πόνο. Επειδή οι Βικτοριανοί, γράφει ο Μπρίσον, είχαν μια τάση στο μασοχισμό, τότε το νερό είδαν ότι μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και πάρα πολλά ημερολόγια, είναι σημαντική καταγραφή των χρονικών τα ημερολόγια, περιγράφουν πως οι άνθρωποι χρειαζόταν να διαλύουν το σχηματισμένο πάγο στους νηπτήρες. Να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε θέρμανση και έτσι κάτω από τις τρομερές θερμοκρασίες σχηματίζονταν σταλακτήτες στους νηπτήρες, και με αυτόν τον τρόπο, λέει, τους κόβανε για να πληθούν το πρωί. Και υπάρχει ένας ιερέας, ο Κίλβερτ, ο οποίος περιγράφει με τρομερή ικανοποίηση πως οι σταλακτήτες του πάγου που κρέμονταν από την πανιέρα του του γρατζουνούσανε το δέρμα όσο αυτός έκανε μπάνιο ανήμερα των Χριστουγέννων το 1870. Μάλιστα, λέει, μερικές τους γέρες τη σχεδίαζαν με αυτόν τον τρόπο. Και ένας από τους πρώτους τύπους ντουζιέρας εξαπέλει το νερό με τόση ορμή που οι χρήστες έφτασαν να φοράνε κάτι στο κεφάλι σαν κράνος, ας πούμε, όχι για να μην πονάνε, αλλά για να μην λιποθυμούν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το καλό που είχε όλη αυτή η ιστορία είναι ότι, ναι, μεν υπήρχε πάρα πολύς πόνος, αλλά υπήρχε καθαριότητα.

Πέρασε όμως αρκετός χρόνος μέχρι να οργανωθούν τα πράγματα έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Για πάρα πολύ καιρό γράφει με σκοπτικό τρόπο, σαρκαστικό πάρα πολλές φορές ο συγγραφέας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των άκλων ήταν ότι δεν τους κιόγονταν καθή για την ιδιωτικότητα όσον αφορούσε στην ικανοποίηση των σωματικών τους αναγκών. Ο Καζανόβα, λέει, ο Ιταλός τυχοδιώκτης, είχε επισκεφτεί το Λονδίνο και έβλεπε τόσο συχνά τον κόσμο να αδειάζει τα υγρά του σε κοινή θέα δίπλα στους δρόμους και στα κτίρια, που πραγματικά απόρρισε. Μάλιστα, λέει ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούσαν δοχεία ανοιχτός. Τα δοχεία ανοιχτός τα κρατούσαν σε μια ντουλάπα στα δωμάτια τους, τα οποία αποκαλούσαν Τζόρνταν, χωρίς να ξέρει κανείς το λόγο. Οι ξένοι, λέει, οι επισκέπτες εκείνη την περίοδο στην Αγγλία απορούσαν με τη συνήθεια των Άγγλων να αποθηκεύουν τα δοχεία αυτά σε ντουλάπια στην τραπεζαρία, τα οποία έβγαζαν από εκεί οι άντρες και τα χρησιμοποιούσαν όταν έφυγαν οι γυναίκες από το δωμάτιο. Ένας Γάλλος επισκέπτης, λέει, είχε δει έκπληκτος έναν άντρα να πηγαίνει σε ένα βάζο, να βγάζει από μέσα τα λουλούδια, να ξαλαφρώνει και τη συνέχεια την αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν και πολύ βοδιαστή. Ο συγγραφέας, ο οποίος είναι Βρετανός και όπως σας είπαμε γράφει και τα καλά και τα άσχημα της χώρας του, αναφέρει και μια άλλη μαρτυρία, ότι πήγε κάποτε ένας Γάλλος ο οποίος ζήτησε ένα δοχείο ανοιχτός και του λένε σε ένα πανοδοχείο ότι δεν χρειάζεται, κάνει αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι, πάντα στο παράθυρο. Τέλος πάντων, επέμενε, λέει, πάρα πολύ ο επισκέπτης και αγανακτισμένος ο ξενοδόχος του έδωσε μία τσαγέρα για να ορίσει, αλλά του είπε σε παρακαλώ ότι χρειάζομαι πίσω για το πρωινό. Και ναι, όλα όσα ακούτε είναι αληθινά, προέρχονται από ημερολόγια, μαρτυρίες, διηγήσεις. Τίποτα δεν είναι βγαλμένο από το κεφάλι του Bill Bryson.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμια. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς, επιποδόση τροχέας στα εθνικά οδικά δίκτυα. Για το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο έπρεπε να γράψουν σήμερα οι μαθητές στο Νεπάλ στο μάθημα των νέων ελληνικών πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφή και βατά τα θέματα, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Ουκρανικά πλήγματα με ντρόουν στο ρωσικό λιμάνι Ταγκανρόγκ και σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. 2 τραυματίες. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Εντολή εκένωσης 7 χωριών στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Και ο καιρός έθριος με πρόσκαιρες βροχές, κυρίως το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας ταξιδεύουμε σήμερα στο παρελθόν για να φερόμαστε σε διάφορες εκπομπές σιγά σιγά στην ιστορία, στην περιπέτεια της τουαλέτας. Δηλαδή πώς ο άνθρωπος έφτασε να κατανοεί την ανάγκη να υπάρχουν σοβαρές συνθήκες υγιεινής, αλλά και να εκτιμά την καθημερινή καθαριότητα. Καθόλου δεδομένο δεν ήταν ακόμα και σε κοινωνίες τις οποίες πάντοτε θεωρούσαμε πολύ πιο προηγμένες από τις δικές μας.

Και επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε λαός έβλεπε τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, το καταδίκαζε, ενώ ο ίδιος μπορεί να έκανε χειρότερα. Σας λέω ένα παράδειγμα: οι Γάλλοι πάντοτε ήταν έκπληκτοι βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τις καθημερινές τους φυσικές ανάγκες οι Βρετανοί, αλλά και οι Βρετανοί είχαν να λένε για τους Γάλλους και μάλιστα για πολλούς αιώνες ότι τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ουρούσαν στις καμινάδες. Επίσης ότι ξαλάφρωνα στις σκάλες, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Bill Bryson με θέμα το σπίτι. Μάλιστα, ο Μαρκ Ζιρουάρ στο βιβλίο του «Η ζωή στα γαλλικά» γράφει ότι το ξαλάφρωμα σε δημόσια θέα και μάλιστα στις σκάλες υπήρχε και στις Βερσαλίες, που ήταν το παλάτι, μέχρι και το 18ο αιώνα. Οι Βερσαλίες διέθεταν 100 δωμάτια και 300 λεκάνες παντός είδους, αλλά σπάνια τις χρησιμοποιούσαν. Μάλιστα το 1715 βγήκε ένα διάταγμα, γιατί σε αυτά 100 δωμάτια δεν μέναν μόνο οι βασιλείς και τα πριγκιπόπουλα, αλλά και οι αυλικοί. Το 1715 βγήκε ένα διάταγμα το οποίο καθησύχαζε τους επισκέπτες και όσους μένανε μέσα, ότι από τώρα και πέρα, λέει, οι διάδρομοι θα καθαρίζονται από τα περιττώματα σίγουρα μία φορά τη βδομάδα. Μετά αυτά κατέληγαν σε βόθους, τους οποίους παραμελούσαν παρά το γεγονός ότι ήταν δίπλα σε πόσιμο νερό. Αυτοί δε που τους καθάριζαν θεωρούταν ότι ήταν άνθρωποι που ασκούσαν μάλλον το χειρότερο δυνατό επάγγελμα. Γιατί κατέβαινε σε αυτό το μεγάλο λάκκο τον οποίο ονόμαζαν βόθρο και απομάκρυνε τις ακαθαρσίες με το φτιάρι, τα φτιάριζε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία διέτρεχαν πάντοτε το κίνδυνο ασφυξίας αλλά και εκρήξεων, γιατί δούλευαν υπό το φως ενώ φαναριού σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν γεμάτο επικίνδυνα αέρια. Μάλιστα υπάρχουν περιοδικά τα οποία βγαίναν εκείνη την εποχή και σε ένα από αυτά, το περιοδικό λέγεται Gentleman's Magazine, όπου περιγράφει την ιστορία ενός κυρίου ο οποίος κατέβηκε στο υπόγειο μιας τουαλέτας σε μια ταβέρνα στο Λονδίνο και αμέσως κατέρευσε ο ίδιος από τις αναθυμιάσεις. Οριακά πρόλαβε να φωνάξει βοήθεια. Τον ακούει ένας συνάδελφός του, ο οποίος σπέβδει να τον βοηθήσει, αλλά λιποθυμά κι αυτός. Συνήθως δουλεύανε σε τετράδες. Οι άλλοι δύο προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, κατάλαβαν αμέσως τον κίνδυνο, ήταν αδύνατο να προχωρήσουν εξαιτίας του αέρα που έφτανε επικίνδυνα στο ρινικό τους σύστημα και έτσι κατάφεραν να ανοίξουν μια χαραμάδα στην πόρτα, ούτως ώστε να αποβληθούν οι χειρότερες μυρωδιές και να μπορέσει να ακολουθήσει διάσωση. Ο ένας από τους δύο ήταν ήδη νεκρός και στη συνέχεια πέθανε και ο άλλος. Μιλάμε για το κέντρο του Λονδίνου και για ταβέρνα. Μετά συνέβαινε και το εξής, επειδή αυτή η δουλειά ήταν όπως σας την περιγράψαμε και όπως μπορούμε να τη φανταστούμε, ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Έτσι λοιπόν στις φτωχές γειτονιές σπάνια καλούσανε τις λεγόμενες εκκοινώσεις βόθρων.

Υπάρχει μία έκθεση που κάνει ένας επιθεωρητής το 1851 σε μία από αυτές τις γειτονιές του Λονδίνου. Συνήθως ήταν οι πιο φτωχές που δεν είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα καθημερινής υγιεινής, γιατί ήταν πάρα πολύ κοστοβόρα. Και γράφει λοιπόν ο επιθεωρητής ότι σε μία τυπική έκθεση, δηλαδή, που ουσιαστικά επαναλάμβανε τα ίδια συμπεράσματα παντού, ότι τα κελάρια των σπιτιών είχαν γεμίσει με ανθρώπινα περιτώματα σε ύψος ενός μέτρου. Και οι κάτοικοι είχαν βάλει πάνω τούβλα για να μπορούν να πατάνε, να διασχίζουν την αυλή και να φεύγουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio, σταματάμε εδώ γιατί είναι και πολύ ευχάριστο το θέμα. Θα δούμε άλλες παραμέτρους εν καιρό.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα για πολιτισμό με αφορμή ένα αφιέρωμα που έκανε το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης στον Αλέξη Δαμιανό, 30 τόσα χρόνια περίπου, λίγο παραπάνω, από την προβολή της ταινίας του Ηνίοχος, η οποία ακολούθησε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Στην πρεμιέρα λοιπόν της προβολής είναι από την εκπομπή Παρασκήνιο ο δημοσιογράφος Κώστας Κοβέος, ο οποίος μιλάει με το σκηνοθέτη.
1: 25 χρόνια μετά την Ευδοκία, ο Αλέξης Δαμιανός ξαναγυρίζει στον κινηματογράφο με μια ταινία που έκανε τα 5 τελευταία χρόνια, τον Ηνίοχο. Κύριε Δαμιανέ, δεν είναι μεγάλη απόσταση της Ευδοκίας από τον Ηνίοχο?
2: Είναι, η απόσταση είναι σχετική. Σημασία έχει το τι πράγμα τώρα.
1: Όμως, κύριε Δαμιανέ, οι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά σας, οι άνθρωποι που αγαπούν τις ταινίες σας, περίμεναν 25 ολόκληρα χρόνια για να ξαναδούν μια δουλειά από εσάς.
2: Αφού δεν είχα τι να κάνω. Τους έστειλα ραπανάκια και τέτοια από το χωριό.
1: Πώς λοιπόν αποφάσισατε να ξαναγυρίσετε στον κινηματογράφο? Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιστρέψετε? Αν και πιστεύω ότι δεν φύγατε ποτέ.
2: Ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο, δεν ξαναγύρισα στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο έχουν ξαναγυρίσει όλοι, είναι ένα επάγγελμα. Εγώ δεν κάνω επάγγελμα ότι αγαπώ, γιατί ό,τι αγαπάμε και το κάνουμε επάγγελμα είναι πορνεία. Η ζωή είναι έκσταση, χαρά, δύναμη, αγάπη και ευτυχία. Αυτά λέει ο Ηνίοχος και είναι ολοφάνερα εκεί και ακόμα τον πουλάμε καρποστάλ μόνο.
3: Κοιμήθηκε εσύ το βράδυ?
2: Όχι.
3: Γιατί?
2: Με το μάτι ανοιχτό προσπαθούσα ήρεμα και αληθινά να κάνω τον έλεγχο αυτόν που χρειαζόμουν.
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είσαι καλά, Λάκη.
0: Ο Λάκης είναι ο Παπαστάθης. Η ταινία Ευδοκία προβλήθηκε το 1971 μαζί με το θείασο του Θόδωρο Αγγελόπουλο. Είναι το σημείο εκκίνησης του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μια ταινία η οποία βραβεύθηκε, το σενάριο περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία και μιας νέας γυναίκας ελαφρών ηθών. Γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται, παντρεύονται και το σενάριο δείχνει πως οι άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν μια κοινή μοίρα, να εξεγερθούν ενάντια σε ένα σύστημα που είναι διαφορετικό αλλά πιο ισχυρό από αυτούς. Και πως δύο νέοι άνθρωποι, μόνο το ρομαντισμό και το κυνήγι της ουτοπίας, τελικά συντρίβονται. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η πόρνη και ο στρατιώτης». Όμως την περίοδο της θεατορίας δεν θα πέρναγε και έτσι άλλαξε, έγινε Ευδοκία. Ευδοκία ήταν το όνομα της μητέρας του Δαμιανού, ο οποίος για πρωταγωνίστρια επέλεξε μια κοπέλα η οποία δεν ήταν επαγγελματίας, αφού πρώτα είδε πολλές γυναίκες επαγγελματίες, κάποιες από αυτές και πολύ πετυχημένες, αυτό που λένε στην Ελλάδα star, αλλά κάθε φορά που έκανε οντισιόν απογοητευότανε. Δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του, όχι ότι δεν ήταν καλές οι ηθοποιοί. Και ο Δαμιανός έκανε το εξής: σταμάτησε την προετοιμασία της ταινίας εντελώς. Είπε, θα τη συνεχίσω όταν βρω την πρωταγωνίστρια. Και μέσα από ένα διαφημιστικό γραφείο βλέπει μία νεαρή κοπέλα η οποία είναι στο Λονδίνο και λέγεται Μαρία Βασιλείου. Κάναν διάφορες ερωτικές πόζες και από αυτές την ξεχώρισε και με τη γυναίκα του που ήταν συνεργάτηδά του, την Άρτεμη, είπανε αυτή είναι η Ευδοκία. Η Βασιλείου ήταν Κύπρια, είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το 1950. Όταν την βρήκε ήταν 17 χρονών. Έκαναν λοιπόν μια πρόταση στην οικογένειά της να έρθει μαζί τους στην Αθήνα, να αναλάβουν αυτή την ευθύνη της γιατί ήταν ανήλικη. Τότε ανήλικος ήσουν μέχρι τα 21 και επειδή ήταν μια φτωχή, πολύτεκνη οικογένεια, δέχτηκε γιατί το κορίτσι θα μπορούσε να ακολουθήσει και μια επαγγελματική καριέρα και θα αμοιβότανε. Για ένα χρόνο λοιπόν κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη μαζί με τη γυναίκα του, τη φιλοξενούσανε και εκεί έμενε και ο συμπροταγωνιστής της. Και οι δύο ήταν ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και ήταν μια τρελή επιλογή να κάνει μια ταινία που είχε τρομερή προετοιμασία και τρομερά έξοδα, αλλά οι δύο πρωταγωνιστές να μην είναι ηθοποιοί, να μην γνωρίζουν το επάγγελμα του ηθοποιού, να μην έχουν εκπαίδευση. Το ρίσκο φυσικά ήταν τεράστιο. Μετά από την επιτυχία της ταινίας, η Μαρία Βασιλείου προσπάθησε να συνεχίσει το κινηματογράφο, δούλεψε με τον Όμηρο Στρατιάδη, έπαιξε και στο θείασο του Αγγελόπουλου, αλλά ερωτεύτηκε. Τα αφήνει όλα και επιστρέφει στο Λονδίνο. Γιατί πήγανε στο Λονδίνο? Διότι ερωτεύτηκε έναν μουσικό, το Σωτήρη Κοματσιούλη, ο οποίος εμφανιζόταν μαζί με την αδελφή της, την Ελένη, η οποία ήταν τραγουδίστρια. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν, τον ακολουθούσε στις πορείες του κτλ. Όμως ήταν η Χούντα, αυτός δέχτηκε κάποιες συστάσεις για τη μουσική του και τη γενικότερη στάση του. Φοβήθηκαν πάρα πολύ το χουντικό καθεστώς και γι' αυτό πήγαν στο Λονδίνο, που και παντρευτήκαν. Όμως εξακολουθούσαν να είναι άφραγοι. Έτσι, έμεινε αυτή και ο άντρας της στο σπίτι των γονιών τους, που ήταν μια πολύτιμη οικογένεια. Αυτό δεν ήταν και πολύ ασυνήθιστο, πρέπει να σας πω, τη δεκαετία του 70. Είχε ένα παιδικό φίλο που ήταν μουσικός, γνώρισε τον άντρα της, τον βοήθησε λίγο να μπει στα κυκλώματα της Μεγάλης Βρετανίας και βρέθηκε ακόμη και στην Τζαμάικα να ηχογραφεί με την οικογένεια του Bob Marley, που είχε φτιάξει ένα συγκρότημα και λεγόταν Ο Τρίτος Κόσμος. Δύο χρόνια μετά, παιδιά ήτανε, χωρίσανε. Η Μαρία Βασιλείου είχε κερδίσει όμως το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αν και δεν ήταν ηθοποιός. Έκανε διάφορες απόπειρες, δεν τα κατάφερε και δυστυχώς η μοίρα της δεν ήταν καθόλου καλή. Το 1989, μετά από μια μάχη με την επάρατο που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, έφυγε και αυτή από τη ζωή. Είχε ένα κοριτσάκι το οποίο μεγάλωσε η αδελφή της.

Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι από την ταινία, το οποίο έγραψε ο Μάνος Λοΐζος, και θα έχετε όλοι παρατηρήσει ότι ενώ είναι ένα εμβληματικό τραγούδι, είναι ασυνήθιστο να μην έχει λόγια. Ο Λοΐζος δεν έγραφε τραγούδια, έβαζε στίχους. Και μάλιστα στίχοι οι οποίοι τραγουδιώνται ακόμα, αντέχουν. Συνεργαζόταν με σημαντικούς στιχουργούς και ένας από αυτούς ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίο το έδωσε για να βάλει τα, μέσα κάτι από τα ποίηματά του. Το ακούει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το ξανακούει και του λέει: «Εντάξει, είναι έτσι. Θα χαλάσει άμα βάλουμε λόγια». Και το αποδέχτηκε ο Λοΐζος και έτσι παίζει και στην ταινία και έτσι τα αγάπησε και ο κόσμος. Και το αποδέχτηκε ο Λοΐζος και έτσι παίζει και στην ταινία και έτσι τα αγάπησε.

μάτια της Ευδοκίας. Το τραγούδι που χορεύει είναι η άτακτη του Μάρκου Βαμβακάρη, γιατί ακόμα δεν είχε καταλήξει ο Δαμιανός ποιος θα γράψει τη μουσική. Υπάρχει ένας ηθοποιός, ο Χρήστος Ζορμπάς, ο οποίος κάνει τον ταβαντζή στην ταινία και του λέει του καλλιτέχνη, συγγνώμη, του σκηνοθέτη, ότι υπάρχει ένας νέος καινούριος πάρα πολύ ταλαντούχος, δεν τον δοκιμάσουμε και δεν θα σου ζητήσει και πάρα πολλά λεφτά, γιατί και ο προϋπολογισμός ήταν χαμηλός. Ο νέος και ο ταλαντούχος ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, ο οποίος όντως τα βρήκανε πολύ εύκολα στα οικονομικά, γιατί και αυτός πάνω και πρώτα απ' όλα έβαζε την τέχνη. Τα συμφώνησε με τον Δαμιανό και ξεκίνησε να γράφει τη μουσική. Μάλιστα, στην αρχή συνεργάζεται με ένα θρυλικό ρεμπέτη, το Γιώργο Μούφλου Ζέλη, ο οποίος παίζει τζουρά. Τελικά όμως στην ηχογράφηση ο Θανάσης Πορικανδριώτης είναι αυτός που παίζει, όχι με τον μπουζούκι, με τον τζουρά, γι' αυτό και ο ήχος είναι πιο οξύς. Όπως είπαμε, όχι μόνο η ηθοποιός αλλά και ο ηθοποιός είναι ο Γιώργος Κουτουζής, ο οποίος ήταν οικοδόμος από την Καβάλα και μόλις είχε απολυθεί από φαντάρος. Το συνάντησε τυχαία στη Νέα Ερυθρέα, έξω από ένα καφενείο, την ώρα ενός καυγά. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ απέναντί του ήταν καμιά τριανταριά και αυτός προσπαθούσε να προστατευτεί. Και για να προστατευτεί είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα. Ήταν πιο μικρά και πιο ελαφριά τα μηχανάκια, αλλά ήταν ένα μηχανάκι. Το σήκωσε στον αέρα πιλώντας ότι θα το πετάξει πάνω τους. Περνάει με το αυτοκίνητο το Δαμιανός, βλέπει τη σκηνή, σταματάει όπως θα σταματούσε κάθε Έλληνας και είπε: «Αυτός μου κάνει γενοχίας». Ο νεαρός ο Γιώργος ο Κουντουζής στην αρχή δεν πολύ δέχτηκε, δεν πολύ πίστευε κιόλας, αλλά τελικά κουβέντα στην κουβέντα δέχτηκε. Έπαιξε στην ταινία, χόρεψε με μοναδικό τρόπο το ζεϊμπέκικο, η ταινία βραβεύτηκε και αυτός δεν ξανασχολήθηκε με την υποκριτική. Γιατί πίστευε ότι έπρεπε να σπουδάσει για να ασχοληθεί με το θέατρο και είπε: «Εγώ είμαι φτωχός, δεν έχω λεφτά για να τα κάνω αυτά» και συνέχισε τη ζωή του. Εργάστηκε στην Ναύπηγο επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα.

Υπάρχει ένας Έλληνας, ο Λεωνίδας Παπουτσόπουλος, που είναι από τους λίγους, ο οποίος πολέμησε στο Βιετνάμ. Υπηρέτησε σε ύλη αρμάτων και έζησε όλη τη φρίκη του πολέμου. Με συναδέλφους του να σκοτώνονται, με Βιετκόγκ να εκτελούνται ή και να βασανίζονται μπροστά στα μάτια του. Η μονάδα στην οποία υπηρέτησε ήταν η 11η Μεναρχία Πεζικού. Είναι θρηλυκή μονάδα διότι κατηγορήθηκε, επειδή όντως το διέπραξε, για τη σφαγή στο Μι Λάι. Είναι ένα από τα πιο άσχημα εγκλήματα πολέμου στην ιστορία του Αμερικανικού στρατού. Δημοσιεύτηκε η ιστορία του στην εφημερίδα της Ομογένειας, τον Εθνικό Κήρυκα, και ύστερα από προτροπή του γιού του αποφάσισε, 80 χρονών, να γράψει ένα βιβλίο με τις εμπειρίες του.

Λοιπόν, γεννήθηκε στο Παναρίτι, στην Κόρινθο, το 1943. Ο μπαμπάς του είχε μεταναστεύσει από τη δεκαετία του 1910 στην Αμερική, όπως κάνανε σχεδόν όλοι οι άντρες της Πελοποννήσου. Επειδή υπήρχε τρομερή φτώχεια, υπήρχε πείνα δηλαδή κανονική, και πήγε στην Αμερική, όπως τόσοι άλλοι, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του. Επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψε το 1939, οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος, μετά η κατοχή.

ή δεν μπορούσε να ξαναπάει στην Αμερική και έτσι έχασε και τα όποια δικαιώματα έχει γίνει από την αμερικανική υπηκότητα. Μιλάμε για τον πατέρα του. Φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και τότε βλέπει τυχαία ένα φίλο του, ο οποίος του είπε ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου όμως μπορεί να πάρει υπηκότητα αφού δεν έχει πάει ακόμη φαντάρος. Του λέει πώς? Να πάει φαντάρος στο αμερικανικό στρατό. Έτσι λοιπόν ο πρωταγωνιστής μας, ο Λεωνίδας Παπουτσόπουλος, ταξιδεύει στις ΗΠΑ με το Λίμπια, το θρυλικό υπεροκεάνιο. Εκεί στη Νέα Υόρκη τον περιμένει ένας μπάρμπας του και μετά από 20 μέρες και πάρα πολύ ταλαιπωρία, με 100 δολάρια στην τσέπη, φτάνει στη γη της επαγγελίας. Δεν τον παίρνουν μέσα στο αμερικανικό στρατό, διότι δεν μιλάει καλά αγγλικά. Δουλεύει λοιπόν, πάει σε νυχτερινό σχολείο βέβαια, και κάνει όλες τις δουλειές που κάνανε εκεί οι Έλληνες, κυρίως στα ελληνικά εστιατόρια και στα μπακάλικα. Τελειώνει μια σχολή σαν την Σιβιτανίδιο, δουλεύει σε διάφορες εταιρείες κτλ. Μία από αυτές μάλιστα ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή πολυμερικών αεροσκαφών και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα δημιουργίας σεληνακάτου για το Apollo 11. Το 67 ξεκίνησε μάλιστα σπουδές στο Πολυτεχνείο στο Μπρούκλιν. Τότε τον καλούν να καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό. Λοιπόν, προσπάθησε λίγο να την αποφύγει, τελικά δεν στάθηκε δυνατό. Μπορεί να πίστεψε και αυτός, αυτό που λέγανε σε όλους, ότι συμμετέχετε στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Στην εκπαίδευση τραγουδάγανε τραγούδια όπως «Θέλω να πάω στο Βιετνάμ να σκοτώσω Βιετ Κόγκ». Ή φωνάζαν όλοι μαζί «Ποιο είναι το πνεύμα της ξυπολόχης? Να σκοτώνει». Παίρνει φίλο πορεία για τη Χαβάη. Εκεί εκπαιδεύεται στα άρματα. Ειδικότητα ιχνηλάτης.

Λοιπόν, και τελικά το Δεκέμβριο του 1967 επιβιβάζονται σε ένα μεταγωγικό προορισμό στο Βιετνάμ. Όπως λέει, κανείς δεν μας είχε πει ότι θα πηγαίναμε στο Βιετνάμ. Και εμείς είχαμε την ελπίδα ότι θα πάμε Ταϊλάνδη ή Κορέα, όπου εκεί ο πόλεμος πια είχε σταματήσει. Και ξαφνικά ακούνε τη φράση: «Καλωσορίσατε 11η μεραρχή, αλλά λυπούμαστε που δεν θα υπάρχετε μέχρι τα Χριστούγεννα». Σας το ξαναδιαβάζω. «Καλωσορίσατε 11η μεραρχία, αλλά λυπούμαστε που δεν θα υπάρχετε μέχρι τα Χριστούγεννα». Τους προετοίμαζαν δηλαδή ότι αυτός είναι ένας πόλεμος όπου πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουν τα πάντα. Οι πιο παλιοί συμβούλευαν τους καινούριους και όπως θυμάται ο Παπουτσόπουλος του λέγανε: «Μακριά από μονοπάτια, μακριά από κορυφές λόφων γιατί τα ναρκοθετούν. Μην παίρνεις πρωτοβουλίες, κάνε το χαζό. Μείνε πίσω». Η αποστολή που αναλάμβανε η ύλη του ήταν να συνοδεύει το επεζικό στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις, να προστατεύει τμήματα του δρόμου, γέφυρες, κυρίως τη νύχτα, και να κάνουν και αυτοί κάποιες εκαθαριστικές αποστολές, τις λεγόμενες επιχειρήσεις ανίχνευση και καταστροφή. Να σας πω ότι στο Βιετνάμ δεν υπήρξαν μάχες με την κλασική έννοια του όρου, δηλαδή δεν αντιπαρατέθηκαν ποτέ δύο στρατοί από ένας απέναντι από τον άλλον. Οι Βιετκόνγκ πολεμούσαν με ανταρτοπόλεμο. Πολλές φορές περιγράφει ο πρωταγωνιστής μας: «Με εντολή του αξιωματικού ρίχναμε με τα πολυβόλα πάνω από τα κεφάλια χωρικών την ώρα που εργάζονταν και αυτοί τα βάζανε στα πόδια και καταβάζαμε τις ρηπές πάνω τους». Για τους Αμερικανούς, λέει, κάθε Βιετναμέζος ήταν ύποπτος ως Βιετκόνγκ. Το να μπαίνεις μέσα σε ένα χωριό και να υποθέτεις ότι όλοι είναι εχθροί και να καίς τις καλύβες τους και να πυροβολείς όποιον τρέχει, για μένα ήταν κόλαση. Αλλά καταλήγει ότι τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τους αντάρτες και αυτό το πληρώνανε κάποιοι χωρικοί με τη ζωή τους. Και λέει και άλλα πολλά στο βιβλίο το οποίο έχει γράψει και περιγράφει την καθημερινότητα, τις ταλαιπωρίες, την τρομερή ζέστη, το νερό που ήταν γεμάτο χλώριο, τις κακουχίες, την αγωνία, την κάθε μέρα που ερχόταν και δεν ξέρανε αν θα ξημερώσει η επόμενη. Όσο νερό, λέει, και να πίναμε, δεν ξεδιψούσαμε ποτέ. Κάθε μέρα παίρναμε κάψουλα αλατιού και κάθε εβδομάδα κάψουλα για προστασία από ελονοσία.

Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε λίγο σε διάφορες περιόδους και με διάφορες αφορμές, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με σύμμαχο τον καλό καιρό σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες περισσότεροι από 45.700 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και του Αργοσαρονικού. Η Aegean αναφέρει μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια, αλλά με 100% πληρότητα, αναχωρούν οι εκδρομές από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Εν τω μεταξύ, ομαλά διεξάγεται μέχρι στιγμής η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Η τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί έως σήμερα το πρωί. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνον σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους. Απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΑ. Ο ΠΑΚΕΠΕ ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 φέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους με περιοριστικούς όρους. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την επιχείρηση του ελληνικού FBI με την ονομασία Θερισμός, που εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1.000 άτομα. Με την επιχείρηση να ξεκινάει πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το ομίλογο τεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε κλειστό στις 10 το πρωί και επί περίπου μία ώρα μετά από αναφορές πιλότων για παρουσία ντρόουν. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές προς το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Συντέπη Κολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Κολεμά.

0: Γεια σας. Σάββατο σήμερα είναι εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και σήμερα θα μιλήσουμε, θα τα πούμε μουσικά κυρίως και λίγο θεατρικά, μια και ο Μάης μας εγκαταλείπει και έρχεται επιτέλους ο αγαπημένος μήνας των πολλών, ο Ιούνις. Το τραγούδι που ακούσατε είναι πολύ γνωστό, το έχουμε μάθει να το ερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη από την συνεργασία με τον Στέφανο Κορκολή, αλλά δίπλα μου έχω μία νέα κοπέλα, μόλις 29 ετών, είναι η Σοφία Μανουσάκη, την οποία ακούτε στο τραγούδι και σαν να πω είναι ένα παιδί θαύμα. Σοφία, καλώς όρισες, με επιτρέψεις να σου μιλάω στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Εγώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ με αυτό το βιογραφικό που διάβασα για την αγάπη και την ασχολία με τη μουσική. Είσαι μόλις 29 ετών.
1: Ναι.
0: Πότε προλάβεις να κάνεις 300 συναυλίες?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκινήσει από τότε που είμαι 18 χρονών. Είχα μόλις έρθει από τα Χανιά της Κρήτης, όπου γνώρισα εκεί τον Στέφανο Κορκολή. Μου είπανε αν μπορώ να πάω να τον ακούσω σε μια συναυλία που θα έδινε. Και του πρότεινε ένας φίλος μου αν μπορεί να με ακούσει. Και έτσι έγινε αυτή η συνάντηση. Μου λέει ο Στέφανος, με πολύ χαρά θα ήθελα να σε ακούσω. Ποιο τραγούδι, μου λέει, θα μου πεις? Λέω, το «Δεν είσαι εδώ». Και...
0: Για πες το λίγο, να το ακούσουμε.
1: Μες στο φως έφευγες, μες στο φως.
0: Ωραία,
1: δεν είσαι εδώ. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη, και μάλιστα είχα πει το αμίμητο, είχα πει στο Στέφανο, «Α, ναι, βεβαίως το ξέρω, το «Δεν είσαι εδώ» της Γαλάνη». Και μου λέει, του Παρασκευά Καρασούλη και του Στέφανου Κορκολή, που το έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Και έτσι τα έφερε η κουβέντα μου, παίζει στο πιάνο το «Δεν είσαι εδώ». Λέει, στον πατέρα μου, η κόρη σας έχει ταλέντο. Αν έχει γερό στο μάχη και έχει τα μυαλά της στο κεφάλι της, θα πάει ψηλά. Και έτσι ήρθα στην Αθήνα πολύ γρήγορα. Μπήκαμε στο στούντιο, ηχογραφήσαμε κάποια τραγούδια. Ξεκινήσαμε με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Κάναμε τη συνάντηση 2, τον επιτάφιο, την μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, τα επιφάνεια. Και έτσι έφερε το Νατάλη.
0: Βρέθηκες να συζητάς με τη Μαρία Φαραντούρη και να τραγουδάς.
1: Η πρώτη μου συναυλία ήταν στο Ηρώδιο με την καταπληκτική Μαρία Φαραντούρη, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, και είχα και τη χαρά να τραγουδήσω μαζί της πρόσφατα στο Λονδίνο.
0: Τι είπε Φαραντούρη όταν σ' άκουσε, Σοφία?
1: Είπε, εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο να το λέω εγώ.
0: Δεν πειράζει, αληθινό είναι. Τι είπε?
1: Μου είπε ότι είμαι το τέλειο μουσικό όργανο. Και...
0: Μα νομίζω ότι και ο Θεοδωράκης είχε πει ένα καταπληκτικό. Είχε πει ότι σε αποκάλυψε η αποκάλυψη μεγατόνων.
1: Ναι, αυτό το είχε πει μετά την ερμηνεία μου στον Επιτάφιο, όπου με καθοδήγησε ο ίδιος, γιατί ήμουν πολύ κοντά του αυτά τα 7 χρόνια πριν φύγει. Και μου είχε πει, με καθοδήγησε πώς να ερμηνεύσω αυτό, γιατί μου λέει, πρέπει να βγάλεις τον πόνο της μάνας που χάνει το παιδί της. Και για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ στο να ερμηνεύσω, και με το αποτέλεσμα μου είπε ότι πραγματικά είσαι αποκάλυψη μεγατών.
0: Να πάρουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, σαν παιδί υπήρχε μουσική στο σπίτι, μεγάλωσε στην Κρήτη.
1: Ναι, γεννήθηκα στα Χανιά της Κρήτης, σε ένα σπίτι, σε μια πολύτεκνη οικογένεια, με πάρα πολύ μουσική. Και στον μπαμπά μου άρεσε πολύ να ακούει μουσική, και στη μαμά μου. Βέβαια δεν είχε κανένα.
0: Παίζανε ρόλο τα κρητικά, τα ριζίτικα, ακούγατε τέτοια μου?
1: Ο παππούς μου.
0: Ακούγατε?
1: Ο παππούς μου πολλά ριζίτικα. Βέβαια σε κάθε γιορτή υπήρχαν και τα κρητικά που είχα επηρεαστεί, αλλά πιο πολύ ήταν κοντά στη μουσική στην δεκαετία 70-80 οι γονείς μου επηρεασμένοι.
0: Ναι.
1: Και έμαθα πάρα πολύ και ξένη μουσική και ελληνική και όλους τους Έλληνες συνθέτες μας, και Ξαρχάκο και Θοδωράκη και Σπανό και Πλέσα, που είχα μετά την ευλογία να συνεργαστώ με όλους αυτούς τους συνθέτες και συναυλιακά, και ήταν πολύ όμορφη εμπειρία για μένα. Έτσι ξεκίνησε στο σπίτι πολύ μουσική, και όταν έφτασα στα 15 λέω, δεν πάω στο 2 να...
0: Στην Κρήτη όλα
1: στην
0: αυτά.
1: Κρήτη, ναι, στην Κρήτη. Δεν πάω, λέω, στο 2 να μάθω κάτι παραπάνω, να έχω περισσότερες γνώσεις για αυτό που μου βγαίνει τόσο αβίαστα και μου αρέσει τόσο πολύ να το κάνω. Και έτσι ξεκίνησα μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας στην ηλικία των 16, Και μετά από 2 χρόνια ήρθα στην Αθήνα. Έγινε η συνάντηση με τον Στέφανο.
0: Και μετά ήρθαν όλα τα άλλα. Χάρηκαν οι γονείς που έγινε η Σαραγωγή.
1: Πάρα πολύ. Σαν να το ξέρανε πριν από μένα. Εγώ δηλαδή.
0: Συμβαίνει αυτό πολύ.
1: Έχω τελειώσει πληροφορική, καμία σχέση με τη μουσική.
0: Α.
1: Και επειδή με ακούγανε να τραγουδάω, ξέραν ότι θα κάνω αυτό το πράγμα.
0: Κάνεις αυτό που.
1: Το σπούδασα και ακόμα και σήμερα κάνω μαθήματα φωνητική. Συνεχίζω και μαθήματα τσέλου και πιάνω και όσο μπορώ μαθαίνω περισσότερα για τη μουσική.
0: Έχεις κάνει όμως εκτός από συναυλίες, εκτός από τραγούδια και μεγάλων συνθετών, έχεις κάνει και έχεις μελοποιήσει και οι συνθέτες μελοποιήσει και ποίηματα.
1: Του Καβάφη, του Σεφέρη. Ναι, έχω ερμηνεύσει και Σεφέρη και Καβάφη.
0: Ποιο έχεις ερμηνεύσει, το Σεφέρη?
1: Το Σώμα, τη Λυπημένη. Και.
0: Κράτησα τη ζωή μου, ας πούμε.
1: Και το Κράτησα τη ζωή μου, βέβαια.
0: Για πες μου το λίγο.

0: Τεντερά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το στίχο τώρα, αλλά η μελωδία είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι λοιπόν Θοδωράκης, Ρίτσος, Σεφέρης. Επειδή είσαι πολύ νέο παιδί, δεν σε βαραίνει αυτό όλο το... Είναι πολύ μεγάλη στίχη, είναι πολύ μεγάλη ποίηση, είναι οι βραβευμένοι ποιητές μας. Είναι, δεν έτσι νιώθεις τους ώμους σου λίγο...
0: Την ευθύνη και το βάρος, ναι. Η αλήθεια είναι πως τη νιώθω και τη νιώθω από πολύ νωρίς, γιατί δεν γνώριζα εγώ ποίηση. Μαθαίνουμε κάποια ποίηματα στα σχολεία, αλλά δεν μπαίνεις εις βάθος να καταλάβεις τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Οπότε με τη βοήθεια του Στέφανου και με όλες αυτές τις ερμηνείες από Μπιθικότσι, από Φαραντούρη, προσπάθησα να εμβαθύνω κι εγώ και στο Σεφέρι και στον Κάτσο και στον Ελίτη και στο Ρίτσο, σε όλους αυτούς τους μεγάλους, και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή ένιωσα ότι ορίμασα απότομα μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο της ποίησης, και με βοήθησε και στις μουσικές μου επιλογές και στον τρόπο που σκέφτομαι και γενικότερα στη ζωή με βοήθησε.
1: Και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που μπαίνεις και στην τηλεόραση με κάποιο τρόπο,
0: ναι,
1: ερμηνεύοντας τα τραγούδια των κάποιων σειρών.
0: Ναι, ναι. Με επέλεξε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Στέφανος Κορκολής και βέβαια η παραγωγή του κάθε καναλιού. Πρώτα ερμήνευσα στους Παγιδευμένους το Ερωτευόμαστε ξανά
1: ναι,
0: και τα Γεράνια, και το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και δεν το περίμενα. Και το δεύτερο ήταν ο Άγιος Έρωτας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω, Σοφία, διεθνές ρεπερτόριο υπάρχει?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για πες μου λίγο τι προλάβει να κάνεις, παιδί μου.
0: Πορτογαλικά, ισπανικά και ιταλικά. Συναυλιακά, όχι δισκογραφικά ακόμα.
1: Ναι. Δηλαδή?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Cansao do Mar, το οποίο έχει ερμηνεύσει η Dulce Pontes. Mm-hmm. Το Malo Malo, το οποίο έχει ερμηνεύσει η Μπέμπε. Βέβαια, ό,τι έχει πει η Μίλβα, αν δεν κάνω λάθος, Θεοδωράκη. Στη γλώσσα.
1: Ναι, η Μίλβα είναι μόνο της δικής μας γενιάς, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Και αυτά.
1: Τα τραγουδάς στις συναυλίες σου?
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Από Μίλβα τι έχεις τραγουδίσει?
0: Το τρένο φεύγει στις 8.
1: Α, τι λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και την όμορφη πόλη στα γαλλικά. Εντάξει, που είναι λίγο πιο δύσκολα τα γαλλικά.
1: Αυτό μπορώ να το ακούσω.
0: Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά υπόσχομαι να το πω live.
1: Πολύ ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είχες πάει και στο Λονδίνο με την
0: Άλκη Σφροδοψάλτη. Και στο Λονδίνο, ναι. Εντάξει, η Άλκη Σφροδοψάλτη είναι είδωλο, την αγαπώ πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι
1: όλοι,
0: δίπλα μου.
1: Όλοι αυτοί που μιλούμε είναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι είδωλα.
0: Τεράστιοι.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε έτσι τη χαρά να με επιλέξει και να είμαι δίπλα της επισκηνής και να ερμηνεύσουμε πολύ όμορφα τραγούδια. Και αμέσως μετά, μαζί με τη Φαραντούρη, ερμηνεύσαμε Θοδωράκη μετά από μια εβδομάδα στο Λονδίνο πάλι. Και ήταν πολύ,
1: πώς,
0: πολύ όμορφο.
1: Πώς είναι να τραγουδάει ένα νέο παιδί με τη Φαραντούρη?
0: Είναι
1: που για μας, ας πούμε, η Φαραντούρη για τις μεγαλύτερες γενιές είναι
0: ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Είναι ολόκληρη ζωή. Είναι τα νιάτα μας, είναι οι αγώνες μας, είναι έτσι, πολλά πράγματα.
0: Είναι το πιο όμορφο δώρο, είναι δέος. Και μόνο που τη βλέπω δίπλα μου στη σκηνή συγκινούμε. Γιατί και εγώ ξεκίνησα Θοδωράκη, από τα 18 μου ακούω Μαρία Φαραντούρη, οπότε μπορώ να πω και εγώ ότι μεγάλωσα με τη Φαραντούρη και είναι,
1: ναι,
0: ότι
1: με, πιο, πιο όμορφο. Κατά κάποιο τρόπο μεγάλωσα.
0: Να βρίσκουμε δίπλα.
1: Έρχεται της λοιπόν τώρα ο μήνας που πια θα βγεις σόλο, να πω τη λέξη, αν...
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εδώ και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σόλο, να κάνεις τις συναυλίες σου, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Θέλεις λίγο να μας πεις για το πρόγραμμα?
0: Έχουμε ετοιμάσει μια καλοκαιρινή περιοδία. Θα δώσω κάποιες συναυλίες με τον κύριο Χατζινάσο και τον κύριο Κορκολή, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα μέρη. Επίσης θα κάνω και μόνη μου σε κάποια νησιά. Και θα κλείσει η καλοκαιρινή περιοδία στο Θέατρο Βράχων στις 3 Σεπτεμβρίου, όπου θα είναι ουσιαστικά η πρώτη μου μεγάλη συναυλία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε ετοιμάσει για τον κόσμο ένα υπερθέαμα και φωτιστικά και σε ήχο και ρεπερτοριακά, και ανυπομονώ έτσι πολύ να έρθει ο κόσμος και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή τη βραδιά.
1: Δουλεύεις και με άλλους μαζί ή έχεις έτσι κάποια ομάδα που σε καθοδηγεί σε κάποια πράγματα
0: Εννοείται συναυλιακά.
1: Ναι, η παραγωγή σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Με έχει αναλάβει η Lifeworks Productions, ο Ιωάννης Τρουλινός και η κυρία Τόνια Δραγούνη. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Και τους αγαπώ πάρα πολύ για όλη αυτή την βοήθεια και τη στήριξη.
1: Βασικά ξέρουν τι διαλέγουν από ό,τι, από ό,τι ακούω. Καλά, δεν το ξέρω τώρα, αλλά από ό,τι ακούω τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς ήσουν σαν παιδί?
0: Σαν παιδί ήμουνα και ζωηρή, αλλά ήμουν και ήρεμη. Ήμουν αναλόγως στις ώρες μου κι εγώ.
1: Ναι. Έτσι είπα, τραγουδούσες πάντα, δηλαδή ήσουν σπίτι.
0: Ναι, ναι, τραγουδούσα πάντα, είτε σε γιορτές, είτε στο σπίτι μόνη μου, είτε με το χειριστήριο στο χέρι, ή με τη βούρτσα μαλλιών, όπως κάνουν τα περισσότερα ναι, ναι. παιδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Σαν παιδί ήμουν πολύ στο να βοηθήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, στο σπίτι, να συνεισφέρω.
1: Τι άλλο αρέσει να κάνεις? Ένα νέο παιδί, ας πούμε, βλέπεις σινεμά, διαβάζεις?
0: Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω.
1: Τι κάνεις, πώς?
0: Διαβάζω πάρα πολύ, και πρωί και βράδυ δηλαδή, με το που άνοιξε τα μάτια μου αρέσει γενικά να διαβάζω. Μου αρέσει να βλέπω θεατρικές παραστάσεις και σινεμά και να ζωγραφίζω στον ελεύθερο μου χρόνο, να παίζω τσέλο. Γενικά μου αρέσει να μαθαίνω περισσότερα και να έχω σφαιρικές γνώσεις. Δεν θέλω να είμαι μόνο στη μουσική, αλλά να έχω μια γενικότερη γνώση σαν άνθρωπος.
1: Ναι. Τι προσδοκάς από τη μουσική, δηλαδή πώς φαντάζεσαι, ας πούμε, μουσικά τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Δεν θα σου πω πιο πολλά, θα βάλουμε μια δεκαετία. Τι φαντάζεσαι να έχεις κάνει?
0: Έχω κάνει ήδη πάρα πολλά.
1: Έχεις κάνει
0: πάρα πολλά. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα που άλλες ερμηνεύτριες τα κάνουν στα 40 και στα 50 της χρόνια.
1: Αυτό είναι έτσι όπως το λες.
0: Και νιώθω πραγματικά ευγνώμων σε τόσο σημαντικούς χώρους.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα πότε πρόλαβες να τα κάνεις.
0: Ναι, ναι. Πολύ πολύ σύντομα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Κορκολή που με επέλεξε να ερμηνεύσω και Καβάφη και Θεοδωράκη και να είμαι έτσι συνοδοιπόρος σε αυτές τις συναυλίες και να ζήσω όλα αυτά τα όμορφα. Τι να κάνω, θέλω σίγουρα να ερμηνεύω τους ποιητές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνάει αυτό στις νέες γενιές και να μπορώ να έχω την επιλογή των τραγουδιών, να ερμηνεύω δηλαδή αυτά που αγγίζουν την ψυχή μου για να μπορέσω κι εγώ να τα μεταφέρω στον κόσμο που με ακούει και με ακολουθεί.
1: Καριέρα στο εξωτερικό τη σκέπτεσαι, ή η Ελλάδα είναι το?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο όπως λένε θα πάω και θα κάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, η αγορά είναι τεράστια. Εγώ θέλω να μείνω στην Ελλάδα και ο στόχος μου είναι να κάνω πράγματα για την Ελλάδα, κυρίως εδώ, να ερμηνεύω ελληνικά τραγούδια αλλά και ξένα, αλλά πιο πολύ μου αρέσει να μείνω στην Ελλάδα.
1: Μακάρι. Θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εσύ και εμείς πιστεύω. Νομίζω θα είσαι και με τον Μάριο Φραγκούλη.
0: Έχουμε, νομίζω, ναι, έχουμε κλείσει 2-3 συναυλίες. Θα δούμε τώρα πότε θα περιμένουμε να βγουν οι ημερομηνίες και θα ενημερώσουμε από τα social πότε θα γίνει αυτή η συνεργασία.
1: Αυτό θα είναι, όλα τα άλλα θα είναι solo και μόνο με τον Μάριο?
0: Κάποιες θα είναι με Χατζηνάσιο Κορκολή, κάποιες μόνη μου και κάποιες με τον Μάριο.
1: Ναι. Μόνη σου?
0: Σόλο εννοώ, θα είμαι.
1: Με τους μουσικούς σου?
0: Ναι, βεβαίως, έχω 5 υπέροχους μουσικούς.
1: Okay.
0: Τυμπανά, κιθάρα, μπάσο και πλήκτρα.
1: Ωραία.
0: Και είναι πολύ σπουδαίοι μουσικοί και άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ πριν σε ευχαριστήσω, πριν σου ευχηθώ τα καλύτερα, γιατί πραγματικά τα αξίζεις, θέλω κάτι πολύ μικρό ακαπέλα από σένα.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με τον Ερωτόκριτο.
1: Ναι.
0: Για πολύ. Να κάνεις μια αναφορά στην πατρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ.

0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ομόρφινε στο στούντιο με τη φωνή σου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι όνειρο έχει μέσα στην ωραία ψυχή σου. Και να πετάξει, πέτα ψηλά. Μέχρι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, μπορούμε να βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο θα είναι όμως αυτή τη φορά. Εννοείται από τη Σοφία, αλλά θα είναι Μίκης Θεοδωράκης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπορούμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Σοφία και τώρα Μανουσάκη, και τώρα έχω να σας πω ότι έχουμε προσκλήσεις. Ξεχάσαμε, μας συνεπήρε το τραγούδι. Έχουμε προσκλήσεις από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για 5 Ιουνίου. Είναι στις 9 το βράδυ στο Μέγαρο. Έργα του βιολονίστα Νίκου Χαλιάσα. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις και παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να πάνε να ακούσουν τον κύριο Νίκο Χαλιάσα και το βιολοντσέλο του. Να μας στείλουν στο Viber το πλήρες όνομά τους, το mail τους και το τηλέφωνό τους, και εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις στις 5 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Λαμπράκη, στις 9 το βράδυ, με έργα, όπως είπαμε, του βιολονίστα Νίκου Χαλιάσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα που πλέουν τα πλοία από τα λιμάνια, με πληρότητες που αγγίζουν το 100% κτέλ και αεροδρόμια. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στα εθνικά οδικά δίκτυα. Θολοτοπίο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 οι τραυματίες. Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκάλυψε 5 σπήρες με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους που λιμένονταν τα ταμεία του οργανισμού. Πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τα κυκλώματα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σε ισχύει από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: έξω απ' τα νερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που είπαμε ότι σήμερα είναι μουσική. Και το τραγούδι δεν είναι μόνο τόσο επαγγελματικό, είναι καμιά φορά και η αγάπη της μουσικής, αυτό το μεράκι. Είτε είσαι στη δουλειά, είτε σε ένα μπαράκι, είτε σε μια συναυλία στο τέλος της μέρας. Μια τέτοια περίπτωση νομίζω και πολύ αγαπημένη είναι η Σοφία Μάντι, μια νεωρή τραγουδοποιός ή τραγουδίστρια, την οποία έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Σοφία, καλημέρα. Που Σοφία σε Σοφία πώς είναι. Γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Ντέμπι μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Και στους ακροατές.
0: Σε ξυπνήσαμε, Σοφία, τι έγινε?
1: Όχι, δεν με έχετε ξυπνήσει καθόλου. Ανυπομονούσα για να τα πούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, αν θέλεις λίγο, που εγώ νομίζω ότι πρέπει να το πω, ότι τη Σοφία τη γνώρισα σε συνθήκες δύσκολες, γιατί η Σοφία είναι ένα παιδί που σώζει ζωές, σώζει ανθρώπινες ζωές. Και είναι μια δουλειά η οποία δεν μπορεί ούτε να εξαργυρωθεί, ούτε να την ταιριάξεις με κάποια άλλη. Το βράδυ όμως της αρέσει να παίζει μουσική και να τραγουδά σε διάφορα μπαρ πάρα πολύ συχνά. Θέλεις λίγο, Σοφία, να μου πεις έτσι για ποιο πράγμα απ' όλα, για την αγάπη σου, για τη μουσική και θα λέω εγώ, που ξεπερνάει τα όρια ώρες, γιατί ξέρω ότι έχεις μια δουλειά που είναι δύσκολη και απαιτητική, αλλά εκεί εσύ κουρασμένη, ξεκουρασμένη με την κιθάρα σου, πας και δίνεις τις συναυλίες σου, είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι. Βεβαίως είπες μεγάλη κουβέντα, σώζω ζωές. Βάζω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται υγεία. Προσπαθούμε το καλύτερο με όλες τις συνθήκες, γιατί είναι πολύ αντίξωες συνθήκες που βιώνουμε στα νοσοκομεία. Όμως είναι η στολή. Όταν φοράμε τη στολή, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον ασθενή που μας έχει ανάγκη.
0: Ωραία, πάμε όμως να πούμε λίγο για το άλλο το μεράκι.
1: για τη μουσική, τη μεγάλη λατρεία. Άκουσα το προηγούμενο κορίτσι που έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν σε ακούσει ένας άνθρωπος και πιστέψει σε σένα, μετά νομίζω ότι ανοίγονται πάρα πολλές πόρτες. Όμως έχει σημασία να το πιστεύεις πολύ, να το αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, και όταν εκτίθεσαι στον κόσμο να είσαι σεμνός, να είσαι συνεπής και να μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα.
0: Τα δικά σου μυαλά δεν έχουν πάρει αέρα, το μπορώ να το υπογράψω. Τι έχεις για αυτό τον καιρό,
1: τι έχω για αυτό τον καιρό? Καλά, ακούσαμε το τραγούδι με την υπέροχη μου την Ηρώ, έναν άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν μια μοναδική συνεργασία αυτή που κάναμε με το τραγούδι, με την απόφαση. Αυτό που κάνω από τον Φεβρουάριο, ξεκινήσαμε σε ένα πολύ μικρό ένα κουτούκι, θα έλεγα, στο κέντρο της πόλης. Ξεκινήσαμε για μία Παρασκευή τέλος Φεβρουαρίου και έχουμε φτάσει μέχρι και τώρα. Είχαμε χθες και χθες live, και έχουμε και το τελευταίο μας την επόμενη Κυριακή το μεσημέρι, που θα πούμε να πούμε για καλό καλοκαίρι, σε έναν ωραίο χώρο στην Ευρυπίδου, στο κέντρο της Αθήνας. Θα ξεκινήσουμε νωρίς και μετά έρχονται κάποια καλοκαιρινά events, τα οποία το ένα έχω έτοιμο και μπορώ να το πω, τα υπόλοιπα ακόμα είναι προς συζήτηση.
0: Πολύ ωραία, να ακούσουμε αυτό που είναι έτοιμο, να το προμοτάρουμε λίγο.
1: Αυτό που είναι έτοιμο είναι για τις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στη Φαβορίτα, επίσης στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Βυσσινίας, ένα χώρο που αγαπάω πάρα πολύ, είναι πολύ καλοκαιρινό, θυμίζει λίγο νησί. Θα είναι έτσι ένα πρόγραμμα πιο μπιτάτο, πιο καλοκαιρινό, λίγο πάρτι. Λίγο πάρτι με τον υπέροχό μου, τον Βαγγέλη τον Βασιλείου, τον μαέστρο μου, που παίζουμε κατά καιρούς όταν μας δίνεται η δυνατότητα. γιατί δεν παίζουμε πάντα. Προσπαθώ να έχω σταθερούς μουσικούς, αλλά πάντα δεν το καταφέρνω. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί εντάξει, έχω μουσικούς που παίζουν και με πιο επώνυμους, οπότε πάντα δεν μπορώ να τους έχω στη διάθεσή μου. Το παλεύω.
0: Εντάξει, όμως. Το παλεύεις όμως και το παλεύεις καλά από
1: το παλεύω δυνατά, όπως κάνω κάθε μέρα στη ζωή μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Η ζωή θέλει μάχη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία. Σου έχει τύχει να παρατήσεις το τραγούδι ένα βράδυ γιατί κάτι πολύ σημαντικό συνέβη στο νοσοκομείο και έπρεπε να φύγεις?
1: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο για να φύγω. Αν όμως προκύψει κάτι τόσο σημαντικό, ναι, θα το κάνω. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη. Και μουσική επίσης.
0: Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό.
1: Απλά κάποιες φορές η ζωή είναι, νομίζω, πάνω απ' όλα.
0: Ναι, δεν
1: και
0: είχα,
1: υγεία.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι το καθήκον είναι πάνω απ' όλα, αλλά έτσι ήθελα και τη δική σου άποψη. Δεν μου λες να ακούσουμε το «Είσαι» αυτό το τραγούδι που σου έχει γράψει η Ευσταθία? Δεν ξέρω, το έχουμε, κυρία Χολύπτα μου? Μπορούμε να το βάλουμε?
1: Έχουμε το «Είσαι». Αυτό θέλω να πω, μια πολύ πολύ μίνι ιστορία. Με την Ευσταθία, η οποία είμαι βάρδια στο νοσοκομείο. Μου το στέλνει, μου λέει: «Σοφία, έχω ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα σου ταιριάξει πάρα πολύ». Ναι. Μου το στέλνει με ένα πρώτο άκουσμα. Της λέω: «Είναι καλό». Θέλει όμως, της λέω, κάποια πραγματάκια να τα πειράξουμε λίγο. Και όντως το πείραξα ενορχιστρωτικά πάρα πολύ από το αρχικό που μου είχε δώσει η Ευσταθία. Και όταν το άκουσε, γιατί έβαλα, εμένα γενικά μου αρέσουν πολύ φυσικοί ηχοί, δεν μου αρέσουν να είναι όλα από τους υπολογιστές και τα προγράμματα τα έτοιμα. Οπότε όσοι μουσικοί έπαιξαν ήρθαν στο στούντιο με την ψυχή τους, με τα τρομπόνια τους, με την τρομπέτα, με τα drums, όλα είναι φυσικά, ότι ακούγεται είναι φυσικό. Και όταν το άκουσε λοιπόν η Ευσταθία, μου λέει: «Να σου πω, είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι το είχα φανταστεί». Και την αγαπώ, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε να με εμπιστευτεί να πω αυτό το κομμάτι της.
0: Και εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και για το πρωί και για το βράδυ. Εγώ κυρίως για το πρωί. Το ξέρεις αυτό. Και να ακούσουμε το «Είσαι». Και να σε αποχαιρετήσω και να σου πω να όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπη μου. Να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους κοντά μας, αληθινούς, που να πιστεύουν σε εμάς.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή. Ευχαριστώ πολύ, Ντέπη μου. Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, τα δυο μουσικά μας θέματα τελειώσανε, αλλά στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον κύριο Χιλάκη, τον έχω.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, Εμιλία, καλά είσαι?
1: Καλά, παιδί, καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και θέλω τώρα να μου ξεχωρίσεις κάποια πράγματα. Είσαι ένας υπουργός.
1: Βεβαίως. Επιτέλους,
0: ότι
1: φοβόσασταν κατεβαίνω στην πολιτική. Βεβαίως.
0: Στο εύχομαι, γιατί βλέπω ότι πας προς τα κοίτα, είδα τα βήματα.
1: Βέβαια, δεν βλέπεις. Είμαι ο υπουργός του περιβάλλοντός σας.
0: Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, ελπίζω να τα κάνεις καλά αυτά τα πράγματα, όσο καλά κάνεις στο θέατρο, έτσι. Λοιπόν,
1: θέλω να πιστεύω ότι κατάλαβες ότι μιλάω για το ρόλο μου και όχι για τον επαγγελματικό μου βίο.
0: Εννοείται, το κατάλαβα απολύτως.
1: Ο οποίος επουδενή δεν πρόκειται να αλλάξει ο επαγγελματικός μου βίος.
0: Όχι, και δεν πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε για ένα έργο που λέγεται για μια φαρσοκομωδία, νομίζω, την κατάλαβα, ή όχι.
1: Δεν είναι ακριβώς φαρσοκομωδία, είναι μια κομωδία καταστάσεων και χαρακτήρων που έχει γράψει ο Άκης Οδήμου, ο οποίος είναι από τους πολυγραφότατους Έλληνες συγγραφείς. Έχει, το πιο γνωστό του είναι το «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Έχει γράψει τον υπέροχο μονόλογο «Το Κέι Ιουλιέτα», που έχει γίνει θεατρική παράσταση από σημαντικές ηθοποιούς. Δηλαδή, πολλές φορές οι ηθοποιοί, οι σημαντικές που έχουμε, θα αναλάβουν το βάρος αυτού του μονολόγου του Άκη του Δήμου, που έτσι μας συστήθηκε ο Άκης. Πρόκειται για έναν σπουδαίο συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα, όπου είχαμε επιτέλους την τύχη και την ευκαιρία να τον ανεβάσουμε μαζί με την Αθηνά και τον Μανώλη τον Δόνια.
0: Να πούμε τον τίτλο, Εμίλη, είναι «Τα κούνια στο Βάλτο», έτσι.
1: «Τα κούνια στο Βάλτο» είναι γιατί προσπαθήσαμε, μάλλον ο πλήρης τίτλος είναι «Τα κούνια στο Βάλτο», μία pop πολιτική κομμωδία.
0: Δεν μου λες να πέσουν μια στιγμή λίγο τα τακούνια, σε πειράζει να ακούσουμε αυτό το τακα τακα τακα τακα?
1: Για Βάλτο, βέβαια.
0: Ναι, για Βάλτο λίγο, κύριε Βάλτο.

0: Ωραία, πήραμε μια ιδέα, έτσι. Τι είναι αυτά τα τακούνια, ποιος πάει και έρχεται, ο Πρωθυπουργός?
1: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή την υπέροχη διασκευή της Κάλλας που ακούμε έχει κάνει ο Κώστας Νικολόπουλος, ο οποίος έχει επιμεληθεί, έχει γράψει και πρώτα τη μουσική και έχει επιμεληθεί και γενικά τα τραγούδια της παράστασης επάνω στις διασκευές τους. Ο Κώστας Νικολόπουλος, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο ενορχιστρωτής της Γιώτας της Μέγκα και άλλων μεγάλων καλλιτεχνών. Και τον Κώστα τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια σαν έναν από τους συντρόφους της Γιώτας της Μέγκα επί σκηνής. Και ήρθε η ευκαιρία επιτέλους να δουλέψουμε μαζί του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευκαιρία να το πω και δημόσια. Και θέλω λοιπόν να σου πω ότι τα τακούνια, τα τακούνια πάντα είναι ένα σύμβολο του πλούτου, της αστικής τάξης, του καλού ντυσίματος, των ανθρώπων οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν είναι πληβοί, καταλαβαίνεις τώρα, είναι, είναι λίγο πιο της ανώτερης αστικής τάξης. Ο βάλτος από δίπλα λοιπόν στα τακούνια, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει το θέμα της λάσπης, υπάρχει το θέμα του βουρκώματος, υπάρχει γενικά όλη αυτή η αντίθεση ότι από την αστική τάξη στο βούρκο, στη λάσπη εκεί πέρα που ουσιαστικά ίσως ζουν οι πληβοί. Αυτή ήταν η προσπάθειά μας, να συνδέσουμε το πόσο κοντά μέσα στον νεοέλληνα είναι το όνειρο της αστικής τάξης και η πραγματικότητα του βάλτου του. Τώρα, αυτό ήταν το σημειολογικό μας.
0: Ναι,
1: αλλά μέσα
0: προέκυψε άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τι εννοείς, μέσα στην ιστορία ουσιαστικά η Αθηνά η Μαξίμου, η οποία κάνει τη σύζυγό μου, η οποία είναι η σύζυγος του Υπουργού Περιβάλλοντος, το μόνο που την ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα τακούνια της. Γιατί ζουν σε μια μεζονέτα 600 τετραγωνικών κάπου έξω από την Αθήνα, κάπου στο Διόνυσο, τώρα ξέρει που έχει βουνά και έχει ρέματα, τα οποία τα μπαζώσαν για να χτίσουν το σπίτι του Υπουργού Περιβάλλοντος. Και εκεί πέρα λοιπόν έρχεται ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Γεωργίας, και ζητάει από τον φίλο του που είναι τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ουσιαστικά στην άλλη κυβέρνηση, διαφορετικά κόμματα, να το αποχαρακτηρίσει, ρε παιδί μου, ένα βάλτο για να πάει να χτίζει ένα ξενοδοχείο, γιατί το χρειάζεται. Μα του λένε, στο βάλτο.
0: Το καλό στο καλύτερο, πάμε, ναι.
1: Μπράβο. Δηλαδή, εντελώς χειροσκοπικά μιλάμε για οτιδήποτε συμβαίνει με κάτω από τα τραπέζια, με τους οπεκεπέδες, με τους φραπέδες, τους χασάτιδες και τα τζόκερ που κάποιοι πολύ τυχεροί Έλληνες κερδίζουν κάποια 50 φορές το μήνα. Αρχίζουμε και μιλάμε δηλαδή για την αντίληψη που έχει ο Έλληνας για το τι είναι το χρήμα, για το τι είναι η εξουσία, για το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπέρ σου τις γνωριμίες σου. Γενικά, ρε παιδί μου, για το τι είναι το ρουσφέτη.
0: Δεν μου λες, Εμίλιε, αυτό όλο το έργο είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή αναγνωρίζουμε πρόσωπα?
1: Θα αναγνωρίσουμε πρόσωπα, γιατί όπως κατάλαβες, εγώ είμαι ένας καιροσκόπος, δεν είμαι κανονικός άνθρωπος. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, μιας και βρισκόμαστε πια σε κανονική προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Όλοι έχουν ανακοινωθεί δύο κόμματα, ή ο Πρωθυπουργός πιέζεται να κάνει πρόορες εκλογές. Και λέμε, ρε παιδί μου, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, να γελάσει λίγο ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει με το κακό που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, να αντιλαμβανόμαστε τη γελιότητα του κακού.
0: Όταν εγγράφτηκαν όμως τα ψηλά τακούνια, δεν υπήρχε όλη αυτή η πραγματική άποψη που λες μέχρι στιγμής. Άρα μπήκαν καινούργια πράγματα μέσα στο έργο.
1: Μπήκανε γιατί...
0: Ή όλα είναι διαχρονικά, ας πούμε, και δεν αρέσει.
1: Κάνει μια δεξίωση, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, στην επέτειο του γάμου του, μόνο και μόνο για να καλέσει τον Πρωθυπουργό για να του μιλήσει, γιατί ετοιμάζεται ένα σχηματισμό και θέλει να τον προλάβει. Και εκεί πέρα λοιπόν θα έρθουν διάφορα πολιτικά πρόσωπα τα οποία μας είναι πολύ οικεία αυτή τη στιγμή και να γνωρίζουμε τα ονόματά τους.
0: Και όλοι περιμένετε την άφιξη του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι.
1: Αυτός ο Πρωθυπουργός περιμένουμε με την υπέρκομψη σύζυγό του που είναι πολύ καλωδημένη.
0: Και όταν έρχονται περιμένει κανείς να έρθει ο Πρωθυπουργός, πάντα σχηματίζονται διάφορα πηγαδάκια όπου λέγονται αλήθειες και ψέματα.
1: Ουσιαστικά η παράσταση λαμβάνει χώρα μέσα στο υπνοδωμάτιο, το τεράστιο υπνοδωμάτιο που... Ουσιαστικά η παράσταση λαμβάνει χώρα μέσα στο υπνοδωμάτιο, το τεράστιο υπνοδωμάτιο.

0: Πόσο θέλει να βγάλει συμπέρασμα αυτό το ζήτημα του Μιλάνου. Εσύ πόσο θέλει την ώρα που θα έχει την ώρα που θα έχει να το δει, πόσο θα αντιληφθεί ότι όλο αυτό αφορά εσένα. Ναι. Πόσο θα δει τον εαυτό σου μέσα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξέρει τι, δεν μπορούμε να πάμε να μπούμε στο κεφάλι του άλλου. Εμεί του σηκώνουμε ένα καθρέφτη να κοιταχτεί. Και αυτό κάνει πάντα και η κωμωδία και το δράμα. Θα σας σηκώσουμε ένα καθρέφτη, κοιταχτείτε και εκεί πέρα μπορεί να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, να αναγνωρίσετε την ανάγκη σας για ρουσφέτη, πόσες φορές έχετε ζητήσει εσείς ρουσφέτη, πόσο πιστοί ή άπιστοι είσαστε στους συντρόφους σας, πόσο πιστοί ή άπιστοι είστε στην ιδεολογία σας, πόσο ρε παιδί μου γενικά είσαι πολίτης ο οποίος τον ενδιαφέρει ο άλλος ή είσαι πολίτης που κοιτάει μόνο τον τρίτο του.
1: Αυτό
0: πίστεψέ με, ειδικά στο τέλος του έργου θα είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί το τέλος του έργου, όσο κωμωδία και αν είναι, κρύβει κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό. Είναι ισχυρό το τέλος του έργου.
1: Ναι, και μπορεί να είναι και γλυκό πικρό, ας πούμε. Ναι.
0: Ακριβώς, είναι bitter sweet. Είναι σχεδόν προς τον bitter πηγαίνει. Γιατί δεν μπορείς να είσαι sweet αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Είμαστε σε μια πίεση διαρκή. Όχι μόνο οι πόλεμοι, οι οποίοι είναι ακριβώς δίπλα μας, στην πόρτα μας, είναι και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε εμείς τη θέση μας μέσα στο κράτος. Που έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και έχει αλλάξει και βλέπουμε την αποχή. Ξέρεις, όχι έχει αλλάξει γιατί κάποιος κεντρός πίστεψε ότι είναι αριστερός, είναι δεξιός και έχει μετακινηθεί. Το περισσότερο είναι ότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και αυτό το κακό συμβαίνει στην Ελλάδα. Πιστεύουμε, έχουμε πιστεί ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και το πρόβλημα αυτό το έχει φέρει ένας όρος, νεολογισμός, αλλά ισχύει, η μεταπολιτική.
1: Δεν φταίμε εμείς που το έχουμε πιστέψει, Εμίλη, αυτό το πράγμα.
0: Αλλά
1: μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίμε εμείς. Νομίζω, είναι η δική μου η άποψη.
0: Ως δική σου άποψη, λοιπόν, έχοντας αυτή την άποψη, θα απολαύσεις υπέροχα αυτό το έργο.
1: Ωραία. Θέλεις να μου πεις λίγο ότι ξεκινάτε την Τρίτη, πού παίζετε καταρχήν?
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά εμείς ως ομάδα, η Αθηνά και μάλλον ο Δουλειάς, θα ασχοληθούμε με κάτι που αγαπούσαμε πάρα πολύ όταν ήμασταν μικροί, τα θερινά θέατρα στην Αθήνα.
1: Στην Ταράτσα
0: λοιπόν, στο Λαμπέτη, λοιπόν, στην Ταράτσα του Λαμπέτη, εκεί πέρα πάνω με το αναψυκτικό σας, την πύρα σας, το μεζέ σας, καθίστε και απολαύστε μας. Ξέρουμε και εμείς να κάνουμε ένα κάπως πιο pop θέατρο, πιο pop θέαμα. Γι' αυτό το λέμε και pop, γιατί είναι και pop, χιούμορ και της φούσκας. Και μιας και θα έχουμε pop, ας έχετε και φυσαλίδες. Πάρτε και μια σαμπάνια, βρε παιδί μου, καθίστε να μας απολαύσετε όσο πιο αστικά μπορείτε.
1: Πηγαίνει σαμπάνια σε αυτό το αστικό
0: περιβάλλον. Βέβαια, νομίζω ναι. Νομίζω, ναι.
1: Αλίμονο. Πες μου και ποιοι είναι δίπλα σου. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει τη σκηνοθεσία, αλλά είσαι και ο υπουργός.
0: Είμαι υπουργός περιβάλλοντος. Είναι η Αθηνά Μαξίμου, η οποία κάνει τη σύζυγο. Δηλαδή, έχει αναλάβει τον ρόλο της ζωής της και στην παράσταση.
1: Μ' αρέσει που κάνει τη σύζυγο. Λες και δεν είναι η σύζυγος.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι είναι σύζυγος εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή.
0: Νομίζω είναι σύζυγος το αυτό. Ναι, φαντάζομαι είναι γνωστό.
1: Ελπίζω. Άρα, εν πάση περιπτώσει, το έργο κάνει τη σύζυγός.
0: Κάνει τη σύζυγο του υπουργού, η οποία είναι άπιστη και αποδεικνύεται. Έρχεται, είναι η φίλη της, η κολλητή, η τρελή κανονικά της παράστασης, η Μαριάννα του Μασάτη, η οποία είναι απολαυστική και κάνει την πάρα πολύ κολλητή της που τα πάντα λέγονται και τα πάντα κρύβονται. Mm-hmm. Έρχεται ο εραστής της σύζυγου μου, ο οποίος είναι και κολλητός μου φίλος και ο οποίος είναι της αντιπολιτευόμενης, του αντιπολιτευόμενου κόμματος, ο πρώην υπουργός Γεωργίας, Αλέκος Ισοβίτης. Αυτό το υπέροχο πλάσμα, ο οποίος ο Αλέκος είναι.
1: Παίζει και ο Αλέκος, ναι.
0: Παίζει και ο Αλέκος, ο οποίος θα αποδείξει και το ταλέντο του και στην κωμωδία, γιατί μην το βλέπετε έτσι ψηλό και όμορφο και σοβαρό.
1: Και να σκοτώνει συνέχεια στο Πορτολεόνι, ναι, σωστά.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτός του ίδιου θυράμματος. Είναι και αυτός η χαρά του, η χαρά της γελιότητας.
1: Έχει δώσει δείγματα ο Αλέκος.
0: Τα έχει δώσει πάντα. Ο Αλέκος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά. Και η Μαριάννα είναι πρώτη φορά που δουλεύω μαζί του και είναι φίλη μου πάρα πολλά χρόνια. Η Μαριάννα δηλαδή του Μασάτου είναι και συμμαθήτριά μου στη σχολή.
1: Ο υπουργός έχει φιλενάδα.
0: Ο υπουργός έχει μια φιλενάδα η οποία δεν εμφανίζεται.
1: Α, είδες, ο υπουργός τα έχει προβλέψει τα πράγματα.
0: Τώρα,
1: εκτός
0: γιατί, γιατί όπως λέει και ο ίδιος πολύ πατριαρχικά, ρε παιδί μου, το καλό το ουίσκι, το σκοτσέζικο, το μόλτ, το θέλει το φουντουκάκι του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή αντιμετωπίζει ακόμα και την ερωμένη του ως το παρελκόμενο από το ποτό, καταλαβαίνεις αυτά.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Να μην ξεχάσω και τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, αυτόν τον υπέροχο νέο ηθοποιό, ο οποίος είναι πραγματικά ένας σπουδαίος, το οποίο θα απολαύσουμε στο μέλλον σε πολύ σημαντικά πράγματα, που είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε μαζί του.
1: Δεν είπαμε μέρες, είπαμε ότι ξεκινάτε την Τρίτη, αλλά δεν είπαμε κάθε πότε παίζετε.

0: Μέσα τον Ιούνιο θα παίζουμε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ωραία. Και έχει σκοπό να το πας και μια περιοδία αυτό το...
0: Θα γίνει μια μικρή περιοδία τα Πέμπτο Παρασκευό Σάββατα, που θα λείπουμε από την Αθήνα, θα μπορέσουμε να είμαστε στην περιφέρεια, σε μεγάλες πόλεις, σε επιλεγμένες παραστάσεις. Μη σας πω το πρόγραμμα, αν μπείτε μέσα στο more.com θα δείτε το πρόγραμμα της περιοδίας.
1: Όχι, να μου στο πω στο πρόγραμμα, θα μπούμε να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
0: Σου ευχαριστώ, και εγώ.
1: Να έχεις καλή επιτυχία. Και είναι...
0: Μακάρι,
1: είναι σίγουρο,
0: και σε περιμένω.
1: Έτσι ωραία και θα έρθω.
0: Μακάρι.
1: Να είσαι καλά, Εμιλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα. Ήταν λίγο multi-culti το πρόγραμμα, γιατί μας περιμένει και το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να επαναλάβω ότι δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το Σάββατο 5 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής. Παίζει έργα του βιολονίστα Νίκου Χαλιάσα. Είναι λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις που για να τις πάρετε πρέπει να γράψετε στο Viber το όνομά σας, το πλήρες όνομά σας, το mail σας και το τηλέφωνό σας. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι χρόνια πολλά και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.

0: Διονύδιο. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επιποδόσει τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα, σύμμαχος των εκδρομέων ο καιρός. Νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Το Ιράν καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία. Για έκτη διαδοχική μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών των καυσίμων στη χώρα μας. Πόρος μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκάλυψε 5 σπήρες με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους που λιμένονταν τα ταμεία του οργανισμού. Πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τα κυκλώματα. Θλίψη για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της νέας εποχής, συλληπιτήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Είναι κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα τελευταία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αν και δεν έχουμε πραγματικά καμία είδηση μετά την σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου χθες, όπως αναμενόταν.
1: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Καταρχάς είχε υπάρξει μια αισιοδοξία βέβαια, γιατί θα λάμβανε την οριστική απόφαση, τελικώς δεν την έλαβε. Η συνεδρίαση διήρκεσε σε 2 ώρες και ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι θα υπογράψει τη συμφωνία μόνο αν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τώρα, σύμφωνα με τους New York Times, ο κύριος Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει, όπως σου είπα πριν, ότι σκόπευε να λάβει κάποια οριστική απόφαση. Κατά τον κύριο Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Μιλώντας στο διάλογο Σανγκρί-Λα στη Σιγκαπούρη, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, διευκρίνησε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη της στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού παρά το γεγονός ότι εμπλέκεται βαθιά σε σύγκρουση με το Ιράν. Μπορούμε να κάνουμε 2 πράγματα ταυτόχρονα, τόνισε ο Χέγκσεθ, όπως μετέδωσε το Reuters. Από την πλευρά του Ιράν, τώρα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία, επισημένοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, και ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, που είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν πολλές περιοχές και ο προσωρινός απολογισμός να κάνει λόγο για 3 νεκρούς. Πάντως, παραγωγικές χαρακτηρίζονται οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με την αντιπροσωπεία της Βηρητού να αξιώνει τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ και συμμόρφωση με την Εκεχηρία. Να κλείσουμε τέλος με το ενεργειακό ζήτημα, καθώς πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Πάντως, σήμερα έπεσαν τιμές. Το Brent βρίσκεται στα 91 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 88 ευρυδίκη.
0: Επειδή με την προκαταρκτικό πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών πραγματικά περιμέναμε όλοι κάπου το πράσινο φως, επί της ουσίας το ακαμφόδες πρόβλημα είναι και το απόθεμα που υπάρχει σε εμπλουτισμένο ουράνιο, γιατί είναι βέβαια κάτι στο οποίο οι Αμερικανοί
1: είναι και αποζημιώσει το Ιράν επίσης.
0: Φαίνεται να μην το συζητάνε.
1: Ναι, ναι, είναι και οι αποζημιώσει το Ιράν βέβαια, οι οποίες κατά πληροφορίες μπορεί να είναι από 12 δις μέχρι 30. Mm-hmm. Λένε ότι θα δώσει κάποιο ποσό ο Τραμπ. Τώρα όσο για τα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αυτά είναι προφανές ότι βρίσκονται στα βάθη της Ιρανικής γης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περίπου 60-70 υπόγειες πόλεις με σιλό πυράβλων, πυρομαχικά, τα πάντα. Και κανείς βεβαίως, δηλαδή ακόμα και αν γινόντουσαν χερσαίες, ακόμα και αν έμπαιναν οι Αμερικανοί στο Ιράν, mm-hmm, ουδείς γνωρίζει πού είναι αυτά και αν είναι όλα μαζί ή αν έχουν.
0: Και αν θα θέλουν οι Ιρανοί να γνωστοποιήσουν πού αυτά βρίσκονται, γιατί θα είχαν και άλλη εικόνα του τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι άλλο που ίσως δυσκολεύει είναι ένας παράγοντας ήξεν εξισωσή που έβαλε πάλι ο κύριος Τραμπ τώρα, ναι, για την επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ. Ήδη ναι, το Πακιστάν έχει διαφωνήσει. Αυτό δεν δυσκολεύει περαιτέρω.
1: Ναι, αλλά
0: συμφωνία,
1: αυτό είναι μάλλον δευτερεύον σε σύγκριση με τα άλλα δύο,
0: ναι,
1: που επισημάναμε
0: τώρα
1: πριν. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Το μείζον θέμα είναι αφενός να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αφετέρου να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία οι δύο πλευρές, να δοθεί κάποια πολεμική αποζημίωση στο Ιράν και να βρεθεί βεβαίως και κάποια λύση, έστω τυπική, σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Και όλα αυτά να επισημάνουμε κλείνοντας για, ναι, μια καταρχήν συμφωνία για να πάνε σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, προκαταρκτική συμφωνία.
0: Όσο στην αρχή βρισκόμαστε, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: μια και το θέτεις αυτό, ναι, πολύ γρήγορα να σου πω ότι η συμφωνία της Καλής Παρασκευής στην Ιρλανδία πήρε 800 μέρες για να πραγματοποιηθεί, mm-hmm, και η συμφωνία που είχε κλείσει ο Ομπάμα με το Ιράν το 2015 πήρε 2 χρόνια.
0: Καταλαβαίνει κανείς πρόγραμμα εσύ
1: ότι
0: τώρα
1: αυτές είναι,
0: ναι,
1: διαπραγματεύσεις.
0: Εδώ είναι και άλλα όμως.
1: Δεν είναι κάτι
0: πολλά
1: απλό, είναι πολύ, βέβαια, σύνθετο και χρονοβόρο σίγουρα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί
1: φυσικά
0: έχουμε και άλλα θέματα. Τώρα, για το παράδοξο που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο, αλλά και με το Ιράν να εξακολουθεί να είναι σε θέση να θέτει όρους στις διαπραγματεύσεις, μίλησε στο Ed News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη ο Στάθης Κυριακίδης, υπονάβαρχος εν αποστρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy.
2: Η exit strategy, δηλαδή η στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, έπρεπε να έχει προβλεφθεί πολύ πριν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο νικητής στο πεδίο, που είναι ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Ο δεητημένος που χρησιμοποιεί άριστα την ασύμμετρη δυνατότητα που λέγεται στενό του Ορμούς, όχι απλώς κάθεται στο τραπέζι ως ίσως προς ίσον, αλλά έχει φτάσει να επιβάλλει και τους όρους του. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτές που διολυσθένουν συνεχώς και όχι το Ιράν, που έχει μια πολύ σκληρή στάση. Και έχουμε φτάσει το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ζητούμενο να είναι να ξανανοίξουν τα στενά, κάτι που προφανώς πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε. Δηλαδή ο πόλεμος για άλλο λόγο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και έχει φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση. Το μοναδικό, κατά την άποψή μου, σημείο το οποίο είναι δύσκολο, και θα εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο, είναι το θέμα των πυρηνικών. Διότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει μείνει στον Τραμπ, προκειμένου να πουλήσει να επικοινωνιακά, να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά, μην χρησιμοποιήσει τον όρο πουλήσει, επικοινωνιακά ένα αφήγημα νίκης. Εάν δεν δοθεί λοιπόν από το Ιράν, που οφείλει κατά την άποψή μου να κάνει και αυτό ένα βήμα πίσω, αν δεν δοθεί κάτι ρητά, όχι μια υπόσχεση ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πυρηνικό όπλο, αυτό το ξέραμε και πριν. Εάν λοιπόν δεν φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη της JCPOA του 2015, τη συμφωνία στην οποία κατήγγειλε και αποχώρησε ο Τραμπ, γιατί την είχε κάνει ο Ομπάμα τέλος πάντων, αν δεν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι αδύνατον να υπάρξει αφήγημα νίκης για τον Τραμπ.
0: Τώρα, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου σχολίασε μέσω του σταθμού μας και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
3: Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική ομάδα μέσα στο Ιράν, η οποία λέει να το φτάσουμε μέχρι τα άκρα. η οποία κρατάει, μειοψηφική μεν, αλλά κρατάει κάποιες κρίσιμες θέσεις. Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φαίνεται ότι ελέγχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος βγήκε χθες το μεσημέρι και τους είπε, μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο παλιός μας ηγέτης ο Χαμενεή, ο πατέρας του νυν ηγέτη, έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συνομιλούμε. Και εσείς με να διαπραγματευόμαστε. Και εσείς μας λέτε καμία διαπραγμάτευση πόλεμος μέχρι τέλους. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό του Ιράν μια τέτοια κατάσταση.
4: Σωστό είναι αυτό.
3: Ναι. Τώρα, στην Αμερική. Στην Αμερική όλα εξαρτώνται από το πώς θα το κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος να κινηθεί προς το Α ή Β σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε, πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πολλές φορές δεν δέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ισχύει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή δεν έχουμε μεν πόλεμο, έχουμε κάποιες σποραδικές εχθροπραξίες. Προσέξτε αυτό το tit for tat που λένε οι Αμερικανοί.
4: Σωστό.
3: Δηλαδή με αγγίζει, σε αγγίζω, με χτυπάς, σε χτυπάω. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή δεν κάνω βήμα πίσω, είμαι έτοιμος να σου ορμήξω. Αυτή είναι η διαρκής εντύπωση που υπάρχει.
0: Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες λόγω πτώσης του αργού πετρελαίου και του Brent, γεγονός που αναμένεται να φέρει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά, ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο και θα μας πει τώρα περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στην φάση της γρήγορης, είναι η αλήθεια, υποχώρησης των τιμών σε επίπεδο δηληστηριακών τιμών, δηλαδή των τιμών με βάση τις οποίες αγοράζουν τα ίδια τα πρατήρια. Κάτι όμως το οποίο για να περάσει στην αγορά χρειάζεται ακόμη αρκετές ημέρες, καθώς το κάθε πρατήριο αλλάζει τις ταμπέλες του με το που ανεφοδιάζεται με βάση τις καινούργιες τιμές. Άρα λοιπόν, μην μας φανεί περίεργο ακόμα και σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων να δούμε
0: αρκετή διαφορά λοιπόν.
5: Ακριβώς, θα απέχουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς αυτές οι γρήγορες μεταβολές στην αγορά προκαλούν συνήθως τέτοια φαινόμενα, ειδικά σε περίοδους αποκλιμάκωσης.
0: Θάνο, σε πόσες μέρες μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράφεις τώρα?
5: Μέσα στην εβδομάδα θα βλέπουμε συνεχώς την μέση πανελλαδική τιμή να υποχωρεί, καθώς θα μπαίνουν συνέχεια στο δείγμα τα πρατήρια τα οποία ανεφοδιάζονται, άρα αγοράζουν και με χαμηλότερες τιμές. Βεβαίως για τον καθένα μας ξεχωριστά έχει σημασία το ποια πολιτική ακολουθεί το πρατήριο από το οποίο εφοδιάζεται ο ίδιος. Για να σου δώσω μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, οι δηληστηριακές τιμές, δηλαδή περιλαμβάνουν όλους τους ειδικούς χώρους κατανάλωσης, δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ένα λίτρο αμόλυβδης κόστιζε 1,60 στις 21 Μαΐου και σήμερα με το καινούριο δελτίο που κυκλοφόρησε από τα δηληστήρια η αντίστοιχη τιμή είναι στο 1,48. Άρα μιλάμε για αποκλιμάκωση της τάξης των 12 λεπτών. Πού οδηγεί αυτό? Όσα πρατήρια έχουν αγοράσει και σήμερα καύσιμα διαθέτουν τιμή λιανικής που είναι οριακά στα επίπεδα των 2 ευρώ, κάποιο από αυτά και λίγο χαμηλότερα. Ναι. Τώρα, σε επίπεδο πετρελαίου κίνησης, ήμασταν 31 Μαρτίου που ήταν και η υψηλότερη τιμή στο 1,58. Αυτή τη στιγμή η τιμή έχει υποχωρήσει κατά 41 λεπτά σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του πολέμου. Στο 1,17 είμαστε σήμερα. Από αυτά τα 41 λεπτά, τα 20 λεπτά οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει η κρατική επιδότηση. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρατήρια τα οποία το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να το πουλούν και κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό όσον αφορά τις τιμές που περιμένουμε από την πτώση μάλλον των τιμών, περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα. Παρά το γενικότερο κλίμα, Θάνο, ότι βέβαια αν παραμένουν κλειστά τα στενά του ορμού, έτσι όλοι προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων. Λοιπόν.
5: Πάντοτε θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέρα με την ημέρα, γιατί έχουμε συνηθίσει απότομες αυξομοιώσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα στην αγορά των καυσίμων. Στην παρούσα φάση, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει αυτή η πτωτική τάση, η οποία έχει επηρεάσει τις δηληστηριακές τιμές και βεβαίως ελπίζουμε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα περάσει και στη λιανική που μας ενδιαφέρει και άμεσα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία βέβαια κορυφώνεται. Περισσότεροι από 74.000 ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν έως και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Πληρώτητα έως και 80% καταγράφεται στις αεροπορικές πτήσεις, ενώ δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, όπου είναι σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας εκδρομές του τριημέρου.
4: Πάμε για μέχρι Δευτέρα, τρεις μέρες.
6: Πάμε να περάσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που θα κατέβουμε.
7: Μύκονο!
4: Πάμε Βάρδα Ηλίας. Για το τριήμερο.
8: Μόνο ημέρη πάμε μέχρι το Τολό.
0: Λοιπόν, αρκετά ευδιάθετη, όπως είναι φυσικό. Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάμε στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα στα Διόδια. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι αρκετά καλή εικόνα εδώ στα Διόδια της Ελευσίνας. Mm-hmm. Λίγο πιο πίσω, περίπου στο ύψος του Σκαραμαγκά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί όμως, όχι λόγω αυξημένης κίνησης, αλλά λόγω ενός ατυχήματος που έχει συμβεί, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία οχήματα, ένα λεωφορείο και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι, ακόμα από το Δαφνί συγκεκριμένα και μετά. Παρ' όλα αυτά, όμως μετά από αυτό το σημείο εξομαλύνεται πάρα πολύ η κατάσταση και εδώ στα Διόδια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χτες εγκατέλειψαν την Αθήνα και στις δύο εθνικές οδούς περίπου 91.000 οχήματα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την Τροχέα, πέρσι την αντίστοιχη ημέρα τα οχήματα αυτά ήταν πάνω από 99.000, σχεδόν 100.000 οχήματα. Άρα μιλάμε φέτος ότι στις δύο εθνικές οδούς έχουμε μία μείωση των οχημάτων κατά 10% περίπου. Σήμερα μέχρι στιγμής είναι περίπου 31.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα Διόδια της Ελευσίνας από τις 6 το πρωί, ενώ γύρω στις 17.000 περίπου είναι τα οχήματα που έχουν περάσει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, και σύμμαχος είναι ο καλός καιρός που δίνει μεγάλο κίνητρο στους κατοίκους Αττικής να εγκαταλείψουν την περιοχή.
0: Λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λοιπόν, η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από ό,τι μας λες. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα, από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 10.890 επιβάτες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
10: Λοιπόν, σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι από χθες εγκαταλείπουν μαζικά το κλινονάστη για κάποιον καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, προορισμό. Καθώς τον έχουν σύμμαχο τον καιρό, θα περάσουν ένα καλοκαιρινό τριήμερο. Από χθες, ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε όλες τις πύλες του λιμανιού του Πειραιά. Σήμερα θα λέγαμε ότι η κίνηση νωρίς το πρωί καταγράφηκε στις πύλες με πλοία τα οποία αναχωρούν για τις Κυκλάδες και τα νησιά, το υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, τώρα το μεσημέρι η κίνηση πλέον έχει εστιαστεί, θα λέγαμε, στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψαν περισσότεροι από 20.000 επιβάτες για Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχώρησαν περίπου 10.000 άτομα. Από τον Πειραιά τώρα για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με περίπου 11.000 επιβάτες για Κυκλάδες και νησιά Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα και μεταφέροντας περισσότερους από 2.000 επιβάτες, καθώς και 19 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με σχεδόν 5.000 επιβάτες. Μιλάμε για πλειότητα που ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις το 90% και είναι ενδεικτικό της μαζικής εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις επόμενες ώρες, όταν θα κορυφωθεί αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου.
0: Και Για να αλλάξουμε θέμα, σε γρήγορση τα κόμματα, καθώς το πολιτικό σκηνικό επανακαθορίζεται μετά την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, ετοιμότητα και στην Ηρωδοτικού. Χθες από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έχει σημασία είναι το έργο της κυβέρνησης και όχι ο διαγωνισμός συγκεκριμένων κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Άγιε Βαγιάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άγιος Βαγιάνος. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με τον Άγιο Βαγιάνο, να δούμε τι είπε ο κύριος. Τον έχουμε τον Άγιο Βαγιάνο. Ωραία. Άγιο.
7: Με την κλίση όχι, δεν έχω καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά εχθές. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι.
7: Αφενός λοιπόν ο Πρωθυπουργός επιχείρησε από τα Χανιά να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα για ανάπτυξη εισοδήματα και επενδύσεις, αλλά και αφετέρου επέμεινε στο πολιτικό δίλημα αξιοπιστίας και σταθερότητας, αντιπαραθέτοντας την εμπειρία του λαϊκισμού και τις συνέπειες που είχε για τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα ιδιαίτερο πολιτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς όπως είπε, οι πολίτες έχουν βιώσει τις συνέπειες πολιτικών που στηρίχθηκαν σε εύκολες υποσχέσεις και αντισυστημική ρητορική. Τώρα, σημείωσε χαρακτηριστικά, όμως και πάλι αναδύονται λαϊκιστές με rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πούν την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν το χεύσαμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η κοινωνία θυμάται πως η χώρα έφτασε κοντά στη χρεοκοπία. Θα πρέπει να πούμε πως με τη συγκεκριμένη αναφορά ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά χαράσει μια σαφή πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προβάλλοντας τη δική του κυβέρνηση ως δύναμη υπευθυνότητας και θεσμικής κανονικότητας, απαραίτητη για τη σταθερότητα και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, και παράλληλα υποστηρίζοντας πως η χώρα κατάφερε να αφήσει πίσω την περίοδο της ενισχυμένης υποκτήρας επειδή υπήρξε πολιτική βούληση για δύσκολες αποφάσεις που έλαβε αυτή η κυβέρνηση. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της υποκτήρας, δεν υπήρχε πολιτική συνένεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις της και δίνοντας έμφαση κυρίως στα οικονομικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία έχει και αναφορά στις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα μοντέλα πολυκομματικών κυβερνήσεων, λέγοντας πως συχνά αυτά τα μοντέλα οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, και με αυτόν τον τρόπο βέβαια επανέφερε μέσος πλήθος το δίλημα της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας την μονοκομματική κυβέρνηση ως αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης. Τέλος, επιχείρησε να δείξει πως η κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική διαχείριση, αλλά σχεδιάζει τη χώρα της επόμενης δεκαετίας, και ανεφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων κομμάτων όταν τεθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας. Εκτίμησε, μιλώντας στο Έρνιους Ρέντιο και την εκπομπή στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
11: Υπάρχει όμως το χρονικό περιθώριο, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα να αποδείξει ότι είναι εκείνη η οποία έχει τις προτάσεις για την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο το οποίο θα κριθεί να κρίνει ο ελληνικός λαός δεν είναι να τιμωρήσει κάποιον, είναι να σκεφτεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα του. Να πάρω για παράδειγμα τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην πολιτική ζωή. Από όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε για τα σκάνδαλα ή πρακτά ή θεωρητικά, για όλες αυτές τις καταγγελίες, τίποτα από αυτά δεν έχει μπορέσει να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματι, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια, με τα κίνητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να μείνουν μέσα. Το να λες θα προσφέρω σπίτια για όλους είναι μια πρόταση. Το πώς θα το κάνεις είναι το ερώτημα. Στις εκλογές αυτό θα κρίνουμε. Δεν θα πάμε να τιμωρήσουμε. Θα δούμε ποιος κυβερνά καλύτερα τη χώρα. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να δείξει το σοβαρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα εναντί όλων των αντιπάλων της.
0: Τώρα, να πάμε και στο Πασόκ. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε μεταξύ άλλων σε άρθρο του στα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Να πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το Πασόκ πρωταγωνιστή, όπως σημειώνει. Ασκεί οξία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, κάνει λόγο για αλλεπάλληλα σκάνδαλα και κινησμό, χωρίς δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο αναφέρει. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα, η φθορά και ο κινησμός του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον ελληνικό λαό και την χώρα. Σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης, παράλληλα τονίζει ότι η μάχη για την καθημερινότητα των πολιτών, για το κόστος ζωής μπορεί να δοθεί μόνο μαζί με την κοινωνία και λέει όχι με τους αυτόκλητους σωτήρες, αναξιοπιστία και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας.
0: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ τώρα να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για το ΠΑΣΟΚ, για το στόχο του που είναι η πρώτη θέση, στον Αλφόνσο Βιτάλη.
13: Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές για έναν στόχο του, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να ανατρέψει.
14: Άρα ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση στις εκλογές.
13: Ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι όμως ανέφικτος. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είμαστε πρώτοι, κύριε Βιτάλη, θα καλέσουμε δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν προτεραιότητες του προγράμματός μας, όπως είναι για παράδειγμα, για να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που αρχίσατε την συζήτησή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας που σήμερα πηγαίνει στις 8 η ώρα το βράδυ σε μια περιφερειακή πόλη και είναι τα πάντα νεκρά και στα χωριά δεν υπάρχει φως στα σπίτια.
14: Αλήθεια.
13: Όπως είναι, λοιπόν, όπως είναι αυτού του είδους οι προτεραιότητες και θα δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει μία συνεργασία. Είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτούς την πολιτική των οποίων πάμε να ανατρέψουμε.
0: Τώρα, αντιπαραθέσεις και αναταράξεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και η αναδιάθεξη του πολιτικού σκηνικού που καταγράφεται ήδη στις μετρήσεις. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδιαμετρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Και εδώ περιμένουμε για το ΣΥΡΙΖΑ την 6η Ιουνίου, μέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, όπου θεωρείται κομβική για το κόμμα, αλλά και καταιγιστικές εξελίξεις στην Αριστερά με αποχωρήσεις.
15: Στη Νέα Αριστερά εννοείς, Ευρυδίκη.
0: Ναι, στη Νέα Αριστερά, βέβαια. Σου είπα Αριστερά, σκέτο, συγγνώμη.
15: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. 4 Ιουνίου είναι η συνεδρία της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Κομβικό, ιστορικό. Πολλοί το χαρακτηρίζουν και ιστορικό. Η μειοψηφούσα πλευρά πιέζει για καθαρή λύση εδώ και τώρα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Σωκράτης Πάμελος, έτσι όπως εμφανίστηκε στην προχθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα, είπε ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και είπε ότι αυτή θα είναι η σύγκρισή του. Τώρα βέβαια αυτό πώς ακριβώς θα σημαίνει στην πράξη κάτι, μένει να το δούμε το τι θα αποφασίσουμε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο. Ο κύριος Παρατζήλης, στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον της εφημερίδας Ντοκουμέντο, που σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της τον χαρακτηρίζει ότι είναι πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο κύριος Μαρατζήλης απαντάει με μήνυση και αγωγή. Λέει μάλιστα ότι δεν είναι δυνατόν, κάποτε με χαρακτηρίζαν αντικομμουνιστή, τώρα με έχουν αναβαθμίσει και με θεωρούν πράκτορα. Όλα αυτά όμως θα λυθούν και καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον του κομμάτου. Στη Νέα Αριστερά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, θα έχουμε τις παρετήσεις 5 ή 6 βουλευτής ανεξαρτητοποίησης, συγγνώμη, 5 ή 6 βουλευτών. Σημαίνει αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα στην Αριστερά δεν υπάρχει. Ως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής δηλαδή. Και από εκεί και ύστερα θα μέλει να δούμε και το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά ή που θα πάνε αυτοί οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τη Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και του αντίπαλου δέους απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, είπε μιλώντας στην εκπομπή Ραντάρ και το όνομα και πολλά το ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.
16: Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι θειασότης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και τον ρόλο του αντίπαλου δέους και τον ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ατολοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή.
0: Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία θερισμός για την εξάσωση εγκληματικών οργανώσεων που εδώ και χρόνια λιμένονταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας από την Κρήτη ως την Βόρεια Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Νίκο Κουντούρη. Τώρα, την έκθεση της πρώην ελέγκτρης στο ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλη που φέρεται να εξέτασε τις υποθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία και που για τις 6 από αυτές τις υποθέσεις καταλήγει στο ότι δεν υπήρξε ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια, κλήθηκε να σχολιάσει στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μελένα Αποστολάκη.
17: Εάν είχαν βεβαιωμένη και εδρεωμένη την πεποίθηση της αθωότητας, ας μην ψήφιζαν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Mm. Ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους και αν τα πορίσματα της κυρίας Τυχεροπούλου είναι ορθά, γιατί η κυρία Τυχεροπούλου δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Mm. Είναι ένα στέλεχος. Είναι ένας τεχνοκράτης, μια τεχνοκράτης, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κατακεράβνωνε και τώρα την επικαλείται για να έχουμε συνέπεια. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι από τις ενέργειές τους υπέπεσαν σε κάποιο αδίκημα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν, εκείνοι που όχι θα αθωθούν. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Νίκο Χουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι,
0: γιατί όπως λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία θερισμός. Διαβάζουμε ότι έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα και όλα αυτά για αυτούς που λιμένονται τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και πάνω από 17 εκατομμύρια η ζημιά τα κυκλώματα.
18: Πράγματι, λοιπόν, σε αυτό τον απολογισμό, να το πω έτσι, των επιχειρήσεων, των αστυνομικών επιχειρήσεων που ονομάστηκαν θερισμός με στόχο τα οργανωμένα κυκλώματα που με ψευδείς δηλώσεις λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε έναν απολογισμό της δράσης του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δηλαδή. Έτσι, τους τελευταίους 6 μήνες έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι την Βόρεια Ελλάδα με χαρακτηριστικά οργανωμένης μαφίας, δεν πρόκειται δηλαδή, όπως τονίζεται, για μεμονωμένες και μικρές υποθέσεις. Έπαιρναν παρατύπως κονδύλια τουλάχιστον από το 2018. Έχουν γίνει για αυτές τις 5 εγκληματικές οργανώσεις 90 συλλήψεις. 17 άτομα έχουν τεθεί προφυλακιστέα μετά την απολογία του σε ανακριτή. 40 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νολικά οι κατηγορούμενοι είναι 1.151. Και η ζημία από τη δράση αυτών των ομάδων εκτιμάται, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι έρευνες, πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις υπάρχουν οργανωμένες ομάδες με διαφορετικούς ρόλους, διαβάθμιση και πολυετή δράση. Είναι μια πολύ σημαντική διαφορετική πτήση της υπόθεσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Ως προς τον τρόπο δράσης, θα έχουμε πει και στα ρεπορτάζ κάθε φορά, έβρισκαν αγροτεμάκια που ήταν επιλέξιμα, δηλαδή μπορούσαν να πάρουν επιδοτήσεις, τα δήλωναν ψευδώς στο σύστημα για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και κατάφεραν να παίρνουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων, ότι εκπρέχουν περισσότερα ζώα για να παίρνουν ακόμα περισσότερες επιδοτήσεις. Το σημαντικό δηλαδή είναι ότι υπάρχουν ενεξελίξει έρευνες που έχουν διαταχθεί τόσο από τον εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI, τον κύριο Γκίζη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε, ανάλογες επιχειρήσεις με στόχο αντίστοιχα κυκλώματα θα δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε λοιπόν και άλλα, πέρα από τα 17 εκατομμύρια από ό,τι μας είπες, ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΑΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη απολογίες της δεύτερης ομάδας των κατηγορουμένων από την Κρήτη που φέρονται να λάβαναν παρανόμους επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης και ο ενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρυθμού, ο οποίος διέθεται κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ διαδικασία, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 12 εμπλεκομένων. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, σε κάποιους βρίσκονταν και περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκαν και αυτοί τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για άτομα τα οποία μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε να δούμε σήμερα ποια θα είναι η ποινική μετακύρωση των υπολείπων εμπλεκομένων.
0: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε και στο θέμα της πυρκαγιάς στο μάτι. Ενώ μεταξύ, με απόφαση του Ρίου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι 4 καταδικαστέντες για εκείνη την αποφράδα μέρα, 23 Ιουλίου του 2018 ήταν, όπου έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι, Άννα, και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.
19: Στο ανάτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει τρεις τελευταία καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ο Σωτήρης Τερτζούδης, ο Βασίλης Ματσεόπουλος, ο Ιωάννης Καπάκης. Πρόκειται για τον τότε αρχηγό, τον τότε υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια δια παραλήψεως σε ποινή φυλάκισης 340 ετών με εκτιτέατα 5 έτη. Έχουν οδηγηθεί από πέρυσι τον Ιούνιο στη φυλακή. Η απόφαση της ενοχής τους πλέον είναι αμετάκλητη βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όμως το ανώτατο δικαστήριο ανέρισε την απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνωμοβίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στέλνει πίσω στο τριμελές αφετείο πλημελημάτων την υπόθεση προς νέα κρίση μόνο για το σκέλος της μη αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Εάν τελικά τώρα γίνει δεκτό το ελαφρυντικό, οι ποινές σε αυτούς τους τρεις καταδικαστές θα μειωθούν. Κλείνοντας, να σας πω ότι ο Σύλλογος των Εγκαυματιών και των Συγγενών Θυμάτων της Φωνικής Πυρκαγιάς σε ανακοίνωσή τους σχολιάζουν ότι και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρώτερη ζωή τους, οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο και η δικαίωσή μας διαρκώς απομακρύνεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας Ιωάννης Αιδινίδης, ο οποίος κατηγορείται για τη διενέργεια κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατσάβαλου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
20: Καλώς μεσημέρι. Βάσει λοιπόν του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, ο 46χρονος Ιωάννης Αιδινίδης, εδώ στη Βρετανία, κατηγορείται ότι διενεργούσε παρακολούθηση για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών που σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ταξίδεψε δύο φορές στη χώρα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει τη δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λονδίνο, που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης. Συνελήφθη στις 16 Μαΐου, δεν δήλωσε χθες ένοχος ή αθώος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και παραμένει υποκράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο Old Bailey, που είναι το κεντρικό δικαστήριο που εκδικάζεται τέτοιου είδους υποθέσεις, στις 19 Ιουνίου. Έχει γεννηθεί στην Γεωργία, είναι κάτοικος Μονάχου. Ταξίδευε, όπως είπαμε, ταξίδευε δύο φορές. και κατά την εισαγγελία φωτογράφιζε αυτοκίνητα, κατοικίες και άλλες διευθύνσεις που συνδέονται με τον δημοσιογράφο, ενώ στο δεύτερο ταξίδι του φέρεται να τοποθέτησε κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και στερεωμένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες. Η επικεφαλής της τρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαλ, δήλωσε ότι οι αρχές συνεργάζονται στενά με οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται από την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, γενικό στέλεχος και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
1: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ειδικότερα η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 27χρονης δράσης της, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς, τον Ρίτσαρντ Ουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Σάντες, τον πλοίαρχο Βίλιαμ Νορτίν και δολοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης ένα Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, Παύλο Μπακογιάννη. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για το ρόλο του στην οργάνωση και εκτέλεση αυτών των στιγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του, ούτε έχει εκφράσει με τα μέλια, επισημαίνει η ανακοίνωση. Σημειώνουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι στις 25 Μαΐου ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υπόωρων αποφυλάκισης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στην φυλακή. Οι οικογένειες των Wells, Chandes, Nordin και Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απολειών εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποι τους έκαναν την ύψη στη θυσία, υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέκονται στον πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν το σύνολο των συνεπειών των πράξεών τους, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε τη χρήση του εμπορικού σήματος Turkegean. Πάμε στον Θάνο Τσίριο. Θάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Θάνος Τσίρος? Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Απλά να περάσουμε στο άλλο θέμα που αφορά στις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ. Τον Θάνο τον Τσίρο τον έχουμε τελικά? Ωραία. Να περάσουμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούς τώρα?
21: Ναι, εγώ ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Συζητούσαμε βέβαια για την απόρριψη σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προσφυγής της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε βέβαια τη χρήση του εμπορικού σήματος Turkegean.
21: Ναι, και ουσιαστικά κλείνει αυτή η ιστορία, η οποία είχε ανοίξει πριν από περίπου 5 χρόνια, έχω να σου πω. Ήταν Ιούλιος του 2021, όταν τότε ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας είχε επιχειρήσει να κατοχυρώσει αυτό το γνωστό σήμα, το Turkegean, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε προσφυγή ήδη από τον Μάιο του 2022 από τον δικό μας αντίστοιχο οργανισμό, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος υφάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και η πρώτη απόφαση που δικαίωνε την Ελλάδα εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025 υπέρ της ελληνικής πλευράς. Προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική πλευρά, αξιοποιώντας την σχετική δυνατότητα που της δίνει η διαδικασία, αλλά από χθες έχουμε στα χέρια μας την απόφαση που και σε δεύτερο επίπεδο δικαιώνει την Ελλάδα, Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο ο αρμόδιος υπουργός έχει κάνει λόγο στην δήλωσή του για μια εξέλιξη η οποία δεν είναι τυχαία και ότι είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μιλώντας ταυτόχρονα βεβαίως για δικαίωση των εθνικών θέσεων.
0: Και φυσικά όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, έτσι, γιατί δυστυχώς παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις διαφημίσεις και σε μεγάλα κανάλια του εξωτερικού και σε εκθέσεις με αυτό το όνομα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ωραία, να περάσουμε τώρα και στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και η σημερινή διαδικασία. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε ένα θέμα που συνδέει τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής με τον αθλητισμό. Το μη λογοτεχνικό κείμενο εστίαζε στο μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης μέσα από τη συνέντευξη του ακαδημαϊκού και συγγραφέα David Hollander. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Mm-hmm. Να σου πω ότι κλήθηκαν επίσης το λογοτεχνικό κομμάτι να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν το ποίημα της Μαρίας Πουρολιάκου «Ζωγραφίζω». Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης. Τα ερωτήματα, αν και ήταν απαιτητικά, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Mm-hmm. Οι υποψήφοι μας έλεγαν ότι βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το θέμα της έκθεσης για τον αθλητισμό. Λίγο δυσκολεύτηκαν στο λογοτεχνικό, mm-hmm. στο λογοτεχνικό κομμάτι δηλαδή της εξέτασης. Τώρα επιστρέφουν την Τρίτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων, θα διαγωνιστούν στην άλγεβρα και την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα διαγωνιστούν σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
0: Ελίνα Κολίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, του πολιτικού που υπηρέτησε από υπουργικές θέσεις αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο με κορονίδα τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
3: Με συγκίνηση, ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
22: Να μπορέσουμε να δώσουμε και το μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί η καταστροφή του περιβάλλοντος.
3: Υπηρέτησε ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας την περίοδο 2014-2015, ενώ μετά τις εκλογές του 2019, οπότε και επανεξελέγη βουλευτής, επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, την οποία και παρέμεινε μέχρι το 2023. Όπως και μετά τις εκλογές της συγκεκριμένης χρονιάς.
23: Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.
3: Ο Νίκος Ταγαράς σχεδίασε και υλοποίησε τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2027.
24: Στη χώρα μας που έχουμε μια πολυδιάσπαση γεωμορφολογική, ορεινές περιοχές, μικρά νησιά, μεγάλα νησιά, κρεταμένες ακτές όπως ήδη ελέγχθηκαν. Χρειάζεται μια συγκροτημένη πολιτική αναπτυξιακή που να έχει και ένα χωρικό χαρακτήρα.
3: Περιλαμβάνει τα ειδικά και τοπικά χωροταξικά σχέδια που καλύπτουν όλη την επικράτεια, την κωδικοποίηση σε ένα κείμενο της πολυοδομικής νομοθεσίας που ήταν διάσπαρτη σε 170 νομοθετήματα, καθώς και το σχέδιο μεταφοράς των πολυοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Μάλιστα, ο Νίκος Ταγαράς πρόκειτο να φέρει το νέο πολυοδομικό κώδικα προς ψήφιση στη Βουλή αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
25: Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.
26: Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του.
23: Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.
3: Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, απόφυτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής του τιμήθηκε με υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
25: Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό καθώς και στο κυβερνητικό έργο.
3: Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και
25: δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό καθώς και στο κυβερνητικό έργο.
3: άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για

0: Θεσσαλονίκης, πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα τη δική του εκδοχή σχετικά με το θάνατο του 67χρονου στον Εύωσμο έδωσε ενώπιον εισαγγελέα ο 38χρονος κατηγορούμενος, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ανθρωποκτονία και υποστήριξε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον πρώην πεθερό του. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε πως δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών, λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει. Μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, παραπέμπτηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από όπου έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Υπενθυμίζεται πως ο 67χρονος μεταφέρθηκε αργά χτες το βράδυ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμά του στον Εύωσμο. Ωστόσο, το πρωί, γύρω στις 6, σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με πρώτη τις εκλογές στη Μαλτά, με τους κατοίκους του νησιού να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, αναμένεται να δώσουν κατά πάσα πιθανότητα μία τέταρτη θητεία ρεκόρ στην κυβέρνηση των εργατικών, παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα. Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ευρυδίκη, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος, με τον ίδιο να υπόσχεται να προστατεύσει τη Μάλτα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων. Ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος είναι ο υποψήφιος του Εθνικιστικού Κόμματος Άλεξ Μπόργκ, ένας 30χρονος δικηγόρος και πρώην νικητής του διαγωνισμού ομορφιάς Mr. World Malta. Αν ο Μπόργκ κερδίσει, θα γίνει ο νεότερος ηλικία πρωθυπουργός της χώρας. Να θυμίσουμε τώρα ότι στα τέλη Απριλίου ο Αμπέλα προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ήταν αρχικά προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές του 27, επικαλέστηκε τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανησυχίες που προέκυψαν από τον πόλεμο στο Ιράν ως λόγο για την προκήρυξη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του χρειάζεται νέα εντολή για να καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια επικείμενη ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Την Πέμπτη, στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του, δεσμεύτηκε στους υποστηρικτές του ότι θα είναι ένας καπετάνιος τόσο δυνατός σαν το Ατσάλι. Κατήγγειλε ο Μπόργκ από την πλευρά του ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου χάους, μιλώντας για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα κατάρρευσης και για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς καύσονες. Να πούμε ότι η Μάλτα είναι η μικρότερη και πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους να ζουν σε μια έκταση 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η νησιωτική χώρα έχει μια ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι οικονομικές επιδόσεις υπερισχύουν άλλων ανησυχιών.
0: Και έχει αυξηθεί και πολύ ο τουρισμός και τα τελευταία χρόνια και ο πληθυσμός με αφήξεις ξένων, έτσι.
2: Ναι, και είναι πολύ μικρό το νησί και δεν τους χωράει.
0: Ακριβώς. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, η σεξουαλική βίωση, τακτική πολέμου, βασανιστήριων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής αυξήθηκε δραματικά το 2025, σύμφωνα με την 17η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις, την οποία παρουσίασε η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πραμίλια Πάτεν.
2: Η έκθεση καλύπτει, Ευρυδίκη, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025 και αφορά 21 χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Στην καρδιά της, αυτή η έκθεση αφορά τον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου, τόνισε η Πάτεν, καλώντας να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάν έως το Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και άλλες χώρες. Η Πάτεν σημείωσε ότι το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά ανήλθαν σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν καταγραφεί 4.617 περιπτώσεις. Όπως διευκρίνησε, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν το σύνολο των παραβιάσεων, αλλά είναι ένα πολύ ευρύτερο μοτίβο που παραμένει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Η έκθεση καταλήγει ακόμη επισημένοντας ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών μετά από βιασμό και περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρίες, ήταν ηλικίες από 1 έως 70 ετών.
0: Απίστευτο να το συλλογιστεί αυτό κάποιος, έτσι. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στο ακραίο

0: Κύμα καύσωνα συνεχίζει το σερωτικό του πέρασμα στην Δυτική και Νότια Ευρώπη με πολλά προβλήματα και ανησυχίες αρχές και πρωτοφανές βέβαια για την εποχή πρωτοφανής. Για την εποχή θερμοκρασίας.
1: Η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί στην Αγερμαδρυδίκη, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Ο δορυφορικός χάρτης του Κοπέρνικους αποτυπώνει με σαφήνεια το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δύνη του καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε προάστιο του Παρισιού οι ράγες του τραμ λήγησαν λόγω της ακραίας θερμικής καταπώνησης. Στην πρωτεύουσα το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου και η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας που προκαλεί βεβαίως ο Σικουάνας. Σύμφωνα με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς σταδιακή εξασθένιση με καταιγίδες αναμένοντα την επόμενη μέρα, ωστόσο σε άλλες περιοχές της Γαλλίας έφτασαν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, βαθιά επηρεασμένες από το φαινόμενο του θερμικού θόλου. Ιδιαίτερη δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος χθες κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών με 40,03 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο απολειών ανθρωπίνων ζωών λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόκληση από τα φυσιολογικά όρια της εποχής. Αντιμέτωποι με πρωτοφανές κύμα ζέστης είναι και η Ισπανία, όπου σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τα αστικά κέντρα σε σχεδόν έρημους χώρους Ευρυδίκη.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ώρα τελικού Champions League σημερινή. 7 η ώρα και όχι στις 10, έχει αλλάξει η ώρα του τελικού. Στη Βουδαπέστη, ο τελικός στο Γιμπούσκας Αρίνα, εκεί όπου η Παρίσι Ζερμέν και η Άρσεναλ θα παλέψουν και τον τίτλο του πρωταθλητή, του σημαίνει του πρωταθλητή Ευρώπης. Οι Παριζιάνοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκύρτα, περσινοί πρωταθλητές γα, και να κάνουν ένα τεράστιο εντυπωσιακό back-to-back, ενώ οι Λονδρέζοι μετά την κατάκτηση της Premier League έπειτα από 22 χρόνια επιστρέφουν στο τελικό της διοργάνωσης ύστερα από το 2006. Όμως αυτή τη φορά θέλουν να σηκώσουν και το τρόπαιο. Υποδρακώτια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί ο τελικός που θα καλυφθεί Κοσμοτέ και από το ΜΕΚΑ. Ο Μίλτος Δεντόγλου, εντυπωσιακός χθες στη Λεμεσό, στο μήκτη της Λεμεσού, 8-49 ανέβασε κατά 3 πόντους, 8-46 είχε κάνει στην Κίνα πριν από μία εβδομάδα την επίδεσή του και είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο meeting, ο Ματουνίλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα μπάσκετ σήμερα. Πριν από λίγο
0: ξεκίνησε ένα μέτρη. Με αυτό, ναι.
3: Με αυτό κλείνουμε. 3 η ώρα λοιπόν. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε όμως και τι θα γίνει με τον καιρό εν ώψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Να πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη για να μας δώσει περισσότερα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός γενικά θα είναι αρκετά καλός. Περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο δεν θα λείψει και η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται στα ηπειρωτικά κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Σήμερα τα έχουμε τα φαινόμενα αυτά στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ενώ αύριο και μεθαύριο περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες γενικά στα ορεινά, αλλά δεν θα είναι μεγάλη ένταση γενικά τα φαινόμενα αυτά. Τώρα από πλευράς ανέμων, χαμηλές οι εντάσεις των ανέμων. Μόνο σήμερα φτάνουμε τα 5 με 6 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο βοριάδες. Τις επόμενες μέρες μέχρι 3-4 μποφόρ. Τη Δευτέρα ίσως να φτάσουμε το πολύ μέχρι 5. Οπότε και οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Και η θερμοκρασία γενικά περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές στους 28 με 30 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο λίγο παραπάνω θα φτάσουμε και τους 32 τοπικά στα ηπειρωτικά.
0: Πολύ καλό σύμμαχος των εκδρομέων ο καιρός λοιπόν. Με όλα αυτά τα λεπτά φαινόμενα μας είπε δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό ή ανησυχητικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουρινάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας. Εδώ είμαστε, τελευταίο Σάββατο του Μαΐου, 31 του μήνα, τελευταίο Σάββατο Μαΐου του 2026 και το καλοκαιράκι είναι στη γωνία, μας πλησιάζει, σιγά σιγά έρχεται, ξεκίνησε δυναμικά γιατί η ζέστη είναι αρκετά έξω, μπορώ να πω. Λοιπόν, από ό,τι είδα οι παραλίες σιγά σιγά γεμίζουν και ακόμα κι αν είστε εκεί, ανοίξτε το ραδιόφωνο σας στο Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινά στα μικρόφωνα για 2 ώρες κοντά σας. Η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Έλενα, λέγει.
1: Τι να πω,
0: χθες
1: ήταν, που ψιλοέβρεχε.
0: Άντε καλή, σιγά τι ψιλοέβρεξε.
1: Ναι, και σήμερα και εγώ είμαστε πραγματικά.
0: Άντε καλή που ψιλοέβρεξε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Όμως, επειδή τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι, μας αρέσει αυτή η ζέστη, γιατί την είχαμε ανάγκη. Θέλαμε λίγο να δροσιστούμε, να καούμε μάλλον από τον ήλιο. Το θέλαμε αυτό. Το είχαμε ανάγκη.
0: Να ψηθούμε.
1: Μπράβο. Ωραία. Τον Ιούλιο θα λέμε δεν αντέχουμε άλλη ζέστη.
0: Κάτσε να αρχίσουμε να το λέμε από τώρα. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει, γιατί καταρχήν λέει ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια άνοδο τη θερμοκρασία.
1: Άρα, επιπλέον.
0: Κι άλλη επιπλέον. Έτσι. Λοιπόν.
1: Δύσκολο για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις τώρα.
0: Φυσικά. Και επίσης θα έχετε δει όλοι τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει στην Βρετανία, τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έτσι, ψήνονται
1: καύσωνας
0: από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο θόλος που λένε, ο ζεστός, ο αφρικάνικος, δεν ξέρω τι είναι, έκανε μια βόλτα από το Παρίσι να γίνει Παριζιάνος. Μετά, τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε τυχεροί που ακόμα δεν έχει έρθει εδώ. Έχει πάρει και η Ιταλία, γιατί και στην Ιταλία έφτασε.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει σε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Εγώ δεν έχω συνηθίσει στο ξεπέτσιασμα.
1: Εντάξει. Άλλο αν δεν σου αρέσει, όμως είμαστε συνηθισμένοι, ενώ στη Βρετανία όμως αυτό το πράγμα είναι...
0: Είδες, από εκεί που ξέρεις ότι ο καιρός της Βρετανίας είναι βροχή,
1: είναι
0: βροχή.
1: Δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει τίποτα και ξαφνικά βλέπεις αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και εκεί.
0: Έχουν ξεχυθεί όλες τις παραλίες εκεί, στα ποτάμια είναι.
1: Δεν ξέρω αν εκείνοι αντέχουν την υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή κάποιοι λαοί που δεν έχουν συνηθίσει τόσο ζέστη.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ για διακοπές, γι' αυτό είπα ότι έχουν ξεκινήσει τις παραλίες. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος προκειμένου να καταφέρει να αντέξει αυτή τη ζέστη, στην οποία, όπως είπες και εσύ, δεν είναι συνηθισμένη.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει. Θα περάσει και αυτό που θα πάει. Καλά να είμαστε και θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας. Αποστολή στο Earth News Radio. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Θα περάσουμε όμορφα, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία θέματα. Θα δείτε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Και σήμερα φεύγουν κάποιοι για το τρίμερο, να πούμε.
0: Έχουν ξεκινήσει και
1: οπότε προσοχή και στους δρόμους. Φαντάζομαι έχουν φύγει περισσότεροι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως εχθές υπήρχε μια αυξημένη κίνηση, ειδικά ας πούμε στην Αττική Οδό, γύρω στις... Από τις 5 και μετά μπορώ
1: το
0: να πω. Ναι. Είχε πάρα πολύ κίνηση στις εξόδους. Εντάξει, ο κόσμος καλό καιρό είδε. Σε κάποιες κοντινές έτσι...
1: Αποδράσεις,
0: ναι, θα πάει. Και στα λιμάνια πήγανε πολύ. Φύγανε πάρα πολύ για τα
1: νησιά
0: του Σαρονικού.
1: Ναι,
0: πάρα πολλοί κόσμος. Ωραία, εντάξει, καλό να περάσουμε.
1: Ωραία, όπου και είστε να μας ακούσετε λοιπόν εδώ μέχρι τις 5. Και περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου και στον ήχο είναι, θα πω σωστά το όνομα γιατί την άλλη φορά το είχα πει λάθος, αλλά ο Βασίλης δεν με διόρθωσε. Κοίτα να δεις πώς με αγαπάει. Ο Βασίλης Νικολόπουλος. Βασίλη, πάμε σε ένα τραγουδάκι και ξεκινάμε με το θέμα μας μετά.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι το καλοκαίρι ξεκινάει. Έχουν ξεκινήσει πανελληνίες, έτσι, τα παιδιά έχουν ξεκινήσει και γράφουν. Ναι. Νομίζω σήμερα γράφουν τα ΕΠΑΛΕ, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: τη γλώσσα.
1: Σήμερα, σήμερα, ναι. Ναι, ναι, ξεκίνησαν.
0: Έβλεπα κάτι βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο που γράψανε τα παιδιά των ΓΕΛ, των γενικών λυκείων, για τη μοναξιά.
1: Το θέμα που έπαιξε, το οποίο είπαν ότι δεν είναι επίκαιρο θέμα, γιατί είχε δημοσιευτεί ένα αντίστοιχο ρεπορτάζ και εμπνεύστηκαν από αυτή τη δημοσίευση για τη μοναξιά σήμερα.
0: Και τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, στην τρίτη ηλικία.
0: Λοιπόν, ένας λοιπόν, έτσι, κορυφαίος, ο οποίος λέει, εγώ λέει δεν νιώθω καθόλου μοναξιά, βγαίνω έξω όποτε θέλω. Και οι ηλικιωμένοι λέει, δεν νομίζω λέει ότι νιώθουν και μοναξιά, γιατί πηγαίνουν λέει στα καπί και χορεύουν και παίζουν λέει τάβλη και παίζουν σκάκι. Ναι,
1: ωραίος.
0: Ναι. Οι περισσότεροι ήταν... Δεν ξέρω, πηγαίνανε. Κάποιοι πήγαν για την εμπειρία. Μια άλλη κοπέλα έλεγε, εγώ πήγα γιατί ήθελα να, θέλω να πέσουν οι βάσεις, δεν θέλω να περάσω κάποιο μάθημα, έτσι πήγα. Κάποιος άλλος σχολίασε από μια ελληνική ταινία που λέει ότι η μοναξιά έχει 7 πετσιά. Ήτανε γενικά έτσι πολλά διαμαντάκια που κυκλοφορούσαν στο
1: κάθε
0: διαδικτύο.
1: Κάθε χρόνο νομίζω τα έχουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ακόμα και τα παιδιά που λένε εγώ ήρθα για την εμπειρία, καλώς το λένε και καλώς το κάνουν. Από εδώ και πέρα τώρα θα ξεκινήσει η ζωή τους. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί πραγματικά να διαβάζει πάρα πολύ και να μην πετύχει στις εξετάσεις. Δεν έγινε τίποτα. Μπορεί να ξαναδώσει, όχι, μπορεί να κάνει 1000 πράγματα στη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και για εμάς που προβάλλουμε αυτές τις αντιδράσεις των παιδιών, για τα υπόλοιπα παιδιά που αγχώνονται περισσότερο, ότι η ζωή παιδιά δεν σταματάει εδώ.
0: Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία τίνει να φθήνουν, οπότε μπορείτε και αυτά να τα ακολουθήσετε.
1: Τα οποία είναι και πολύ κερδοφόρα.
0: Και πολύ
1: ακριβώς.
0: Υπάρχουν
1: πάρα πολλές επιλογές.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να περάσουμε από την αίθουσα ενός πανεπιστημίου. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό ο καθένας.
1: Και υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλοί δρόμοι σήμερα για να σπουδάσει κάποιος αν θέλει να μάθει κάτι.
0: Το οτιδήποτε. Λοιπόν, όμως, πριν φτάσουμε σε όλα αυτά.
1: Πριν φτάσουμε στο Λύκειο και στις Πανελλήνιες.
0: Ακριβώς. Αφού τελειώσουμε λοιπόν τις εξετάσεις τώρα τα παιδάκια, καλά, και δεν μιλάω για τα παιδάκια του γυμνασίου, αυτό είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα πάω στα παιδάκια του Δημοτικού, που αυτά θα τελειώσουν τώρα 15 Ιουνίου, τελευταία μέρα. Μέχρι να πάνε κάπου με τους γονείς, εάν δεν υπάρχει μια γιαγιά και ένας παππούς που θα τα φιλοξενήσει σε κάποιο χωριό, έτσι ώστε να περάσουν τις διακοπές τους. Τι θα κάνουν μέσα στο, ας το πούμε, κλινόναστι.
1: Ναι, κυρίως τα παιδιά που μένουν
0: μέσα στο διαμέρισμα, κέντρα, μέσα τι θα κάνουν αυτά τα παιδάκια.
1: Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν επιλογές. Η εκπομπή μας έκανε μια πολύ ωραία έρευνα. Νομίζω ότι και εσείς που μας ακούτε θα σας αρέσει και μπορείτε να σχολιάσετε και να στείλετε και τις δικές σας εμπειρίες, είτε ως γονείς είτε ως παιδιά όταν ήσασταν. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Τι θα κάνουμε, όπως είπε η Άννα Σιμέλη, τι θα κάνουμε τα παιδιά το καλοκαίρι. Υπάρχουν επιλογές και μέσα στους ίδιους τους δήμους, καθώς υπάρχουν καταπληκτικά προγράμματα με δραστηριότητες για να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί και οι γονείς, μην ξεχνάς ότι δουλεύουν, έτσι. 15 μέρες θα πάρουν άδεια. Πόσες μέρες
0: ναι,
1: θα πάρουν όλο το καλοκαίρι.
0: Μα γι' αυτό λέω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτό που λέμε τα camp. Αυτό που έχουν οι δήμοι, έτσι. Όπου τα παιδιά απασχολούνται για κάποιες ώρες.
1: Δημιουργικά με πάρα πολλές ασχολίες.
0: Ακριβώς, δραστηριότητες, μέχρι να σχολάσει η μαμά ή ο μπαμπάς και να πάρει το παιδί. Λοιπόν,
1: υπάρχει όμως και κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν στο ενδιάμεσο.
0: Να πάνε στην κατασκήνωση θα μου πεις. Όχι παιδιά, όχι κατασκήνωση.
1: Γιατί,
0: όχι.
1: Εγώ ψηφίζω κατασκήνωση.
0: Εγώ δεν την ψηφίζω.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πες μου ότι έχεις πάει και δεν σου άρεσε.
0: Έχω πάει 2 φορές, δεν μου άρεσε καμία φορά. Με το ζόρι πήγα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και
1: για
0: θα σου πω γιατί
1: άρεσε,
0: δεν μου άρεσε.
1: Γιατί πήγες με το ζόρι.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί γενικά δεν μου αρέσει να με το ζόρι να κάνω πράγματα να με ζορίζουν.
1: Άρα η χρονική στιγμή δεν ήταν
0: κατάλληλη. Ξέρω πότε πρέπει να κάνω πράγματα υποχρεωτικά, οπότε εκεί το δέχομαι. Αλλά όταν με ζορίζουν, δεν μπορώ. Και τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι με ζόρισαν οι γονείς μου να πάω. Έκαναν μια πρόταση, πήγα να δω πώς είναι, δεν μου άρεσε. Εκείνη βέβαια τους έλυσα τα χέρια.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ζοριζόμουν στην κατασκήνωση από ποια άποψη. Αυτό το θα ξυπνήσεις τότε, θα φας τότε, θα στρώσεις το κρεβάτι σου. Έτσι θα κάνεις. Αυτό εντάξει, το στρατιωτικό δεν είναι πρόγραμμα για μένα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα στις κατασκηνώσεις. Τα παιδιά μπορεί να είναι από πολύ μικρή ηλικία εκεί. Τι θα κάνει ένα σωμαδάρχης αν έχει 10 παιδιά, ας πούμε? Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ πήγα μόνο μία χρονιά και μου άρεσε πάρα πολύ και δεν θυμάμαι γιατί δεν ξαναπήγα. Να. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εννοείται πως υπήρχε αυτό το πρόγραμμα που λες.
0: Όχι, ωραία πέρασα. Δεν είχα πρόβλημα με τα παιδιά.
1: Είχε πολύ παιχνίδι.
0: Ναι, πολύ παιχνίδι, πολύ αυτό. Αλλά δεν μου άρεσε αυτό, ίσως. Θα σου πω γιατί. Ίσως επειδή εγώ είχα την δυνατότητα να πάω κάπου με τη γιαγιά μου, είχα τη δυνατότητα να πάω στο χωριό.
1: Οπότε σκεφτόμουν και αυτό.
0: Οπότε σκεφτόμουν την ελευθερία της γιαγιάς και το πόσο άνετα ήμουν εκεί να ξυπνήσω. Οπότε θέλω να κοιμηθώ ό,τι θέλω.
1: Να σου κάνω όλα τα χατήρια.
0: Ακριβώς, να μου φτιάξει η γιαγιά μου το φαΐ που ήθελα και όλα αυτά. Και εκεί πέρα νιώθω πάρα πολύ στριμωγμένη και δεν ήθελα. Ήμουν εγκλωβισμένη. Ναι, δεν... Εν τω μεταξύ ήταν τα στενά όρια του. Δεν κάνει να πας παραπέρα γιατί βγαίνεις από την όλο αυτό.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα όρια για τα παιδιά.
0: Για τα άλλα παιδιά,
1: αυτά
0: για μένα.
1: Αυτά εμπιστευόμαστε εμείς οι γονείς και αφήνουμε και θέλουμε να πάνε τα παιδιά μας κατασκήνωση.
0: Για τα άλλα παιδιά, όχι για μένα.
1: Όχι για σένα.
0: Όχι για μένα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κατασκήνωση στην Αθήνα. Η κατασκήνωση της Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων, είναι, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος που μας μιλάει, η κυρία Χριστίνα Βασιλείου, λέει ότι είναι μεγαλύτερη των Βαλκανίων και δεν την αμφισβητούμε φυσικά. Μας περιγράφει, θεωρώ τα πάντα, δηλαδή λέει και τις ημερομηνίες που μπορούν να πάνε να δώσετε συμμετοχή για τα παιδιά σας. Μέχρι τις 6 Ιουνίου υπάρχει παράταση και λέει και τι κάνουν τα παιδιά σε αυτή την κατασκήνωση. Και μπορείτε να πάτε τα παιδιά σας και στη συγκεκριμένη αν είστε στην Αθήνα και υπάρχουν παντού κατασκηνώσεις οπουδήποτε μπορεί, δηλαδή εμείς το ρίχνουμε σαν ιδέα, εσείς κάντε ό,τι νομίζετε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Χριστίνα Βασιλείου, η οποία είναι εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος προσχολικής ηλικίας και παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, να δούμε τι μας λέει για την κατασκήνωση.
2: Οι παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων αποτελούν ένα χώρο ουσιαστικής δημιουργικής απασχόλησης, όπου το παιδί συναντά τη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέσα από ένα σύγχρονο και παιδαγωγικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, να ζήσουν εμπειρίες, να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και την κοινωνικότητά τους. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να επιστρέφει έχοντας αποκτήσει όμορφες αναμνήσεις και πολύτιμα εφόδια για το μέλλον τους. Οι εγγραφές των παιδιών έχουν ξεκινήσει για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων. Έχει δοθεί όμως παράταση έως 5 έκτου του 26. Τα παιδιά που μπορούν να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις μας πρέπει να έχουν γεννηθεί μεταξύ του 2020 και το 2014. Επίσης, δεχόμαστε και παιδιά συλλόγων ΑΜΕΑ στις 4 κατασκηνωτικές περιόδους Α, Β, Γ και Δ, που είναι ανά 2 εβδομάδες. Οι δραστηριότητες συνδυάζουν τη χαρά και τη μάθηση. Έχουμε φουσκωτό Λούνα Πάρκ, Ολυμπιακά αθλήματα, αγώνες κολύμβησης. Περνάνε μαγικές βραδιές με τηλεσκόπιο που θα ανακαλύψουν τους πλανήτες μας. Θα δημιουργήσουν το μουσικό τους παραμύθι. Θα απολαύσουν το θέατρο, το καραγκιόζι. Επίσης μαθαίνουμε πώς να προστατεύουν ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Και εκτός αυτού υπάρχουν πάρα πολλά άλλα και αθλήματα και πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλαδή 2 εβδομάδες τα παιδιά έχουν πλήρη απασχόληση. Με το που θα έρθουν τα παιδιά κάνουμε άσκηση πυρασφάλειας. Φέτος η πολιτική προστασία από ό,τι μας ενημέρωσε, εκτός από την πυρασφάλεια, θα μας ενημερώσουν και για το σεισμό. Εμείς όμως έχουμε προνοήσει και έχουμε έρθει σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό και με το Αθηνά Υγεία που είναι από το Δήμο Αθηναίων και θα κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή οι πρώτες βοήθειες, να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, το αναπερίπτωση πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τι μπορεί να συμβεί. Επίσης, έχουμε υπόψη μας, αυτό θα γίνει για πρώτη φορά και μάλιστα αυτό θα γίνει 7 έκτου. Θα μαζέψουμε όλους τους γονείς που θα κάνουν εγγραφή τα παιδιά τους σε όλες τις περιόδους στην αίθουσα Τρίπτση, στην Ακαδημίας 50 που είναι το κτίριο του Οπανδά, του Δήμου Αθηναίων, για να ενημερώσουμε τους γονείς και κερκιδεμόνες για τις ανησυχίες και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων στην κατασκήνωση. Γιατί ξέρετε, οι γονείς όταν αποχωρίζονται τα παιδιά τους έχουν και ανησυχίες. Αν τα παίρνουν τηλέφωνο και δεν σηκώνουν τηλέφωνο, επαναστατούν. Έρχονται κατευθείαν. Τι έγινε το παιδί, γιατί σηκώνουν τηλέφωνα. Γι' αυτό σκέφτηκα να το κάνουμε αυτό, να ενημερωθούν οι γονείς, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αν δεν σηκώσει το παιδάκι το τηλέφωνο, για ποιο λόγο δεν θα το σηκώσει. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά τους. Δεν μπορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα παιδιά να έχουν ένα κινητό στο χέρι και να περπατάνε στον δρόμο και να ασχολούνται με αυτό. Έχουμε τόσες άλλες και πολλές δραστηριότητες. Και εκτός αυτού, ο Δήμος Αθηναίων βάζει πάρα πολλά χρήματα για να έρθουν τα παιδιά εντελώς δωρεάν. Μπορώ να σας πω ότι η κατασκήνωσή μας είναι η καλύτερη των Βαλκανίων και όχι μόνο, και της Ευρώπης. Και έχουμε και προσέλευση από το εξωτερικό, πολλά παιδιά. Από διάφορα προγράμματα. Η έναξη ξεκινάει από 26 έκτου και τελειώνει 25 8. Είναι 4 περίοδοι.
0: Ωραία, λοιπόν, θα το σχολιάσουμε μετά αυτό, αλλά επειδή είναι έτσι αντίστοιχη περίπτωση και στο Δήμο Πετρούπολης,
1: που υπάρχουν πολλά προγράμματα.
0: Ακριβώς, θα μας μιλήσει ο κύριος Ευάγγελος Σίμος, ο Δήμαρχος Πετρούπολης. Πάμε.
3: Στο Δήμο μας και φέτος θα λειτουργήσει το αθλητικό κάμπ και οι καλοκαιρινοί παιδότοποι. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας δημοτικού και γυμνασίου. Το αθλητικό κάμπ εξυπηρετεί περίπου 700 παιδιά και οι καλοκαιρινοί παιδότοποι περίπου 300 παιδιά. Σύνολο δηλαδή γύρω στα 1000 παιδιά σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Ξεκινάνε με το που λήγουν τα σχολεία την επόμενη μέρα μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Το αθλητικό κάμπ είναι ένα καθαρά κάμπ όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια σειρά αθλήματα. Φιλοξενείται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, στο Δημοτικό μας Κολυμπητήριο και στο Κλειστό Γυμναστήριο και γίνονται με μαθήματα όπως κολύμβηση, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις και μια σειρά άλλα αθλήματα. Κάποια παιδιά μάλιστα έρχονται σε επαφή με πολλά αθλήματα για πρώτη φορά. Οπότε τα βοηθάμε και να επιλέξουν σε αυτή την ηλικία το τι άθλημα τους αρέσει να ακολουθήσουν. Οι καλοκαιρινοί παιδότοποι διεξάγονται σε τρεις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου, όπου και έχουν και πιο διαδραστικό χαρακτήρα. Δηλαδή τα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική, με το θέατρο, με διάφορα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Κάνουν εννοείται και κάποιες ώρες με αθλήματα, αλλά έχουν ένα πιο, να το πω έτσι, εκπαιδευτικό κομμάτι. Φέτος για πρώτη φορά θα λειτουργήσουμε και καλοκαιρινούς παιδοτόπους για παιδιά τα οποία είναι στο νηπιαγωγείο, για πολύ πιο μικρές δηλαδή ηλικίες, με σκοπό και τα παιδιά αυτά να έχουν μια όμορφη περίοδο που το καλοκαίρι δεν θα είναι κλεισμένα στο σπίτι, αλλά θα είναι σε ένα χώρο που πάλι με τραγουδάκια, με δραστηριότητες που μπορούν να απαντηθούν σε αυτές τις ηλικίες, θα περνάνε όμορφα και ταυτόχρονα βέβαια θα εξυπηρετηθούν και οι γονείς, οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά σε κάποιο ιδιωτικό κάμπ, σε κάποια ιδιωτική κατασκήνωση ή δεν έχουν χωριό να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά για να μην είναι κλεισμένα μέσα σε τέσσερις τοίχους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι καλοκαιρινοί παιδότοποι είναι εντελώς δωρεάν και για τα παιδιά του Δημοτικού και για τα παιδιά του νηπίου που θα ξεκινήσουμε φέτος. Το αθλητικό κάμπ έχει μια πάρα πολύ χαμηλή συνδρομή των 50 ευρώ για κάθε περίοδο. Δηλαδή για 15 μέρες είναι 50 ευρώ. Εάν έρθουν τα παιδιά και τις τρεις περιόδους υπάρχει μια έκπτωση. Έκπτωση υπάρχει και για τα αδερφάκια και εννοείται ότι υπάρχουν και κοινωνικοταξικά κριτήρια. Δηλαδή για πολύτεκνους, ανθρώπους με κριτήρια αμαία, μονογονικές οικογένειες κτλ. Βοηθάει καταρχήν το μόνιμο προσωπικό που έχουμε στο Δήμο, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητες σε διάφορα αθλήματα, μουσική και θεατρολόγοι που έχουμε στο Δήμο μόνιμοι, αλλά επειδή εννοείται δεν φτάνουμε για να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες των χιλίων παιδιών, ο Δήμος προσλαμβάνει και εποχικό προσωπικό, αλλά αυτών των ειδικοτήτων. Μουσικούς, θεατρολόγους, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, καθηγητές φυσικής αγωγής κτλ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λοιπόν, από ό,τι άκουσα από το Δήμαρχο, τώρα ξεκινάω από το τέλος προς την αρχή. Πρώτη φορά καινοτομούν, θα φτιάξουν και κάποια παιδάκια
6: του νηπιαγωγείου
0: δηλαδή.
1: Ναι, γιατί...
0: Τώρα πόσο εύκολο θα είναι αυτά τα μικρούλια να μπουν σε μία τάξη, έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς εδώ το πρόγραμμα και όλα αυτά θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι
0: εδώ θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Ναι,
0: πάρα
1: θα υπάρχει πολύ παιχνίδι και πολύ προσωπικό εξειδικευμένο, όπως είπε και ο ίδιος. Σαφώς θα προσλάβουν, γιατί
0: βέβαια
1: δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι για όλα αυτά τα παιδάκια που τους αντιστοιχεί.
0: Ξέρεις κάτι,
1: νομίζω ότι θα περάσουν πολύ ωραία τα παιδιά.
0: Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, σημαντικό ρόλο παίζει το ότι θα κοινωνικοποιηθούν.
1: Ναι, από πολύ μικρή ηλικία.
0: Η κοινωνικοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Επίσης, μ' αρέσει το γεγονός ότι σκέφτομαι και κάποιος που μπορεί να έχει κάποιο το παιδί να το πάει, γιατί να μην το στείλει λίγο εκεί, έτσι να ξέρεις. Να κάνει κάποιες δραστηριότητες που δεν θα τις κάνει, ας πούμε, στο σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά. Ακόμα και αν η μαμά δεν δουλεύει και είναι στο σπίτι ή κάπου να πάει με τη γιαγιά, ας πούμε.
1: Και θα έχουν πολλές εμπειρίες. Δηλαδή, κάνουν χίλια πράγματα και στους δήμους και στις κατασκηνώσεις. Από μαθήματα, από αθλήματα, διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή, στους δήμους. Τένις, μπάσκετ, θέατρο.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι, πόσο εύκολο είναι τώρα για μια οικογένεια να πάει το παιδί του σε όλα αυτά. Δεν θα το πας.
0: Όχι.
1: Ενώ
0: όχι.
1: Έχει το παιδί την εμπειρία, δηλαδή βλέπει τι του αρέσει και μετά μπορεί να πει μαμά, μπαμπά, ξέρω εγώ θέλω να πάω εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: πάρα
1: ωραία
0: πολύ
1: όλα
0: καλό.
1: Αυτά.
0: Και θα πάω τώρα προς την αρχή. Στην αρχή θα πάω στην κυρία Χριστίνα Βασιλείου, στην εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Προσχολικής Ηλικίας και Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων, η οποία είπε ότι δέχονται και αμαία.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Ειδικά για την κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών και να έρθουν κοντά με άλλα παιδάκια, να
1: ζυμωθούν,
0: το έχουν ανάγκη, να μείνουν, να είναι... Να μην φαίνονται σαν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι. Και επίσης εδώ να κάνουν πράγματα και αυτά τα παιδιά και οι γονείς που μπορεί να μην μπορούν να πάνε κάπου διακοπές. Και καταλαβαίνεις εδώ ότι υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν οι χώροι κατάλληλοι για αμαξίδια και για αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν να καθίσουν 2 εβδομάδες εκεί και να έχουν να
0: περάσουν
1: πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό χρόνο. Εμένα ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Που οι γονείς τρέχουν, πηγαίνουν στις κατασκηνώσεις και λένε γιατί το παιδί μου δεν απαντάει στο κινητό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή στέλνεις το παιδί σου στην κατασκήνωση και ουσιαστικά έχεις την απέτηση, σε εισαγωγικά να το πω, χωρίς να απαντάει στο τηλέφωνο το παιδί κάθε φορά που παίρνεις τηλέφωνο. Δηλαδή είναι ένας τρόπος, θέλω να πω, να φύγει από αυτόν τον εθισμό του τηλεφώνου.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο, γιατί κατά καιρούς έχουν γίνει και διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Οπότε, ξέρεις, λιγάκι και ο γονιός είναι.
1: Εμπιστεύεσαι
0: λίγο...
1: όμως, όταν λες το παιδί μου θα πάει κατασκήνωση κάπου που
0: το
1: θα
0: εμπιστεύεσαι, γι' αυτό του δίνεις και το κινητό και του λες πήγαινε στην κατασκήνωση, θα σε προσέχουν, αλλά όταν σε παίρνουν, σηκώ στο τηλέφωνο.
1: Σε τηλέφωνο.
0: Έτσι το προσέχουν. Δεν ξέρω. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα. Θα μας μιλήσει ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος είναι πατέρας 3 παιδιών τα οποία έχουν πάει κατασκήνωση. Ή καστέλνει ακόμα.
1: Ναι, ενδεχομένως, αλλά έχουν πάει σίγουρα, ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία να πηγαίνουν κατασκήνωση.
0: Για να δούμε εκείνος τι άποψη
1: έχει. Ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
7: Έχω 3 παιδιά, πήγαν και τα 3 παιδιά κατασκήνωση. Ξεκινήσαμε από 6 ετών το πρώτο μας παιδί και το στείλαμε κατασκήνωση, την κόρη μου. Στη συνέχεια τους άρεσε και πήγαν και τα υπόλοιπα παιδιά. 7 χρονών τα άλλα 2 παιδιά. Αφορμή ήταν επειδή δουλεύαμε και οι 2 γονείς. Και ο άλλος ο λόγος ήταν ότι είχαμε πάει και εμείς κατασκήνωση, οπότε γνωρίζαμε τις καταστάσεις και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Είναι ωραία περίοδος η κατασκήνωση, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν μόνα τους, μακριά από τους γονείς, μακριά από το σπίτι, παίρνουν πρωτοβουλίες, γίνονται ανεξάρτητα, φροντίζουν τον εαυτό τους, δηλαδή αναγκάζονται σε εισαγωγικά να φροντίζουν τον εαυτό τους μόνα τους, να τρώνε, να ντύνονται, να καθαριότητά τους να φροντίσουν. Αποκτάνε βέβαια και ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, γιατί αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για να τη βιώσουν σε εισαγωγικά πάντα. Εμείς μετά σαν γονείς χαλαρώνουμε, γιατί έχουμε και χρόνο μπροστά μας, είτε να δουλέψουμε είτε να διασκεδάσουμε. Από τα τρία μου παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, ο ένας δυσκολεύτηκε. Τα άλλα όχι, προσαρμοστήκανε κατευθείαν, δεν είχαν θέματα. Το αφήσαμε, είχαμε κάποια παρέμβαση. Εμπιστευτήκαμε την κατασκήνωση να προσαρμοστεί μόνο του.
0: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μετά.
1: Έτσι.
0: Έτσι, τώρα που θα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στην Μαρία Σακαρέλου, η οποία από πολύ μικρή πήγαινε κατασκήνωση και επειδή της άρεσε πάρα πολύ, σήμερα είναι ομοδάρχησα.
6: Εγώ ως κατασκηνώτρια που είχα πάει, νομίζω το κομμάτι που αγάπησα περισσότερο ήταν αυτό της κοινωνικοποίησης. Γιατί έτσι εγώ ήμουν ένα ντροπαλό παιδί. Και παρόλα αυτά πάντα με πλησίαζαν άλλα άτομα, πάντα έκανα πάρα πολλές φιλίες, τις οποίες διατήρησα κιόλας με τα χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι να ανυπομονώ να ξαναπάω την επόμενη χρονιά για να τους ξαναβρω. Επίσης μου άρεσε η ελευθερία που είχα εκεί πέρα, γιατί πράγματα που στην Αθήνα δεν είναι έτσι προσβάσιμα, εκεί πέρα τα είχα. Δηλαδή είχα την πισίνα που έτσι λάτρευα και εγώ και όλα τα παιδάκια και πάρα πολλές δραστηριότητες. Νομίζω ότι το αγαπημένο μου ήταν έτσι ο χορός που πήγαινα και κάναμε και παραστάσεις στο τέλος κάθε περίοδου και ερχόντουσαν έτσι οι γονείς μας και μας έβλεπαν και θεατρικές ομάδες, χειροτεχνίες, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, είχε πάρα πολλά που μπορούσες να κάνεις. Ήταν έτσι και η επαφή με τη φύση που έχεις, ο χώρος εκεί που μένεις μέσα σε ένα σπιτάκι με όλους τους φίλους σου. Και γι' αυτό μάλιστα αποφάσισα και να πάω μετά και ως ομαδάρχησα. Αυτό το έκανα κυρίως επειδή ήθελα έτσι να επιστρέψω όλη την αγάπη που πήρα όλα αυτά τα χρόνια στα παιδάκια. Και μου άρεσε πάρα πολύ να τα βλέπω να εξελίσσονται, καθώς έτσι τις πρώτες μέρες ήταν και αυτά όπως εγώ ντροπαλά. Πολλά έκλαιγαν και για τους γονείς τους. Και μετά σιγά σιγά τα έβλεπες να αφήνονται και να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, να γνωρίζουν τόσους φίλους. Μου επέτρεψε κάπως η κατασκήνωση ως ομαδάρχησα να ξαναγίνω παιδί, να παίξω μαζί τους, να φτιάξουμε τραγουδάκια, να κάνουμε χειροτεχνίες. Γενικά είναι μια εμπειρία που προτείνω και σαν κατασκηνώτρια να πας και σαν ομαδάρχησα.
1: Θυμάσαι αν κάποια στιγμή νοστάλγησες τους γονείς σου?
6: Η αλήθεια είναι πως είχα νοσταλγήσει τους γονείς μου, απλά το θέμα είναι ότι ας πούμε μέσα στη μέρα δεν τους σκεφτόμουν καθόλου. Το βράδυ όταν ξαφνικά ήμουν μόνη μου, τότε τους σκεφτόμουν λίγο και στεναχωριόμουν, αλλά μετά κοιμόμουν, το ξεχνούσα. Δηλαδή δεν είχα ποτέ αυτό το να πάρω τηλέφωνο τους γονείς μου να φύγω. Δεν το είχα νιώσει ποτέ. Γενικά υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα στην κατασκήνωση, δηλαδή ήξεραν πάντα οι ομαδάρχες μου που θα βρίσκομαι. Ξέραν ότι εκείνη την ώρα πάμε ως ομάδα σε αυτή τη δραστηριότητα, που εκεί πάντα υπήρχαν άνθρωποι που σε πρόσεχαν και ας πούμε υπήρχαν και ναυαγοσώστες στην πισίνα και όλοι εκείνοι ας πούμε οι θεατρολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί ήταν πάντα εκεί άνθρωποι παντού. Και φάσεις που ας πούμε μπορεί να χωριζόμουν με το γκρουπ και να πήγαινα να κάνω κάτι διαφορετικό, πάλι εκεί που θα πήγαινα θα υπήρχαν μεγάλοι, πάντα κάποιος ενήλικας να σε προσέχει.
0: Ωραία, λοιπόν, να, μια κοπέλα η οποία είχε πολύ ωραίες εμπειρίες, της άρεσε πάρα πολύ, οι φίλοι της, εγώ τους φίλους μου τους έβρισκα στο χωριό, οπότε γι' αυτό επιμένω ότι εγώ εκεί ήθελα να πιέ. Δεν μου άρεσε.
1: Αυτή ήταν η φίλη της κατασκήνωσης που τους συναντήσα πάντα
0: Όχι, δεν ήθελα φίλους της κατασκήνωσης. Δεν ήθελα να με πιέζουν έτσι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή σωστό. Εντάξει, τα πιέζει αυτή τα παιδάκια. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που λέω είναι λάθος ή σωστό, αλλά ίσως το ξέρει καλύτερα η κυρία Νικολέτα Τσατσούλη. Με συγχωρείτε, Ανθία Σλάνογλου, η ψυχολόγος οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, η οποία θα μας πει, καλό να τα στέλνουμε. Και αν κάποιο παιδί δεν θέλει να πάει, αν κάποιος γονιός δεν έχει πιστεί να το στείλει το παιδί.
1: Να το πάρει πίσω, τι θα κάνει, να το αφήσει.
0: Εμένα δεν με παίρνει
1: τελειώσει όλο το πρόγραμμα.
0: Μου λέγανε και θα κάτσεις.
1: Τώρα σε δώσαμε, θα μείνεις για εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Σου λέγανε.
0: Ναι. Κυρία Σλάνογλου, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε. Για πείτε μας.
8: Ναι, σίγουρα όταν τώρα που τελειώνει η σχολική χρονιά, η οποία μπορεί να είναι πολύ απαιτητική και για τους γονείς και ειδικά για τα παιδιά, τα παιδιά έχουν ανάγκη, εκτός από ξεκούραση, να κάνουν και πράγματα πιο δημιουργικά, πιο ελεύθερα, να παίξουν περισσότερο, να κινηθούν περισσότερο, να κάνουν πιο αυθόρμητα πράγματα. Σίγουρα η κατασκήνωση συνδυάζει τα πάντα, και την ξεκούραση και το πρόγραμμα με δομημένες δραστηριότητες. Ωστόσο, άκουσα όλη την πορεία του ρεπορτάζ σχετικά με όλο αυτό. Καταλαβαίνω τους γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Ωστόσο, καλό είναι να μην περνάνε αυτούς τους φόβους και τις ανησυχίες τους στα παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι ανέμελα στην κατασκήνωση και να νιώσουν ότι τα αγαπάνε, ότι εκεί οι γονείς τους θα εμπιστεύονται το χώρο και ότι και τα ίδια θα εμπιστευτούν και τα ίδια και τους ομαδάρχες τους και θα είναι πιο ελεύθερα να κάνουν φίλους και να απολαύσουν καλύτερα αυτές τις διακοπές.
1: Και κοινωνικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Πολύ σημαντικό και για το σχολείο μετά πώς θα συμπεριφέρονται την επόμενη χρονιά.
8: Σίγουρα τα ψυχολογικά ωφέλη είναι πάρα πολλά, τα είπαν και οι συνομιλητές οι προηγούμενοι. Πέρα από την κοινωνικοποίηση, το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί αυτόνομα, μαθαίνει, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του, δημιουργεί φιλίες έξω από το σχολικό περιβάλλον, μαθαίνει να συνεργάζεται και να λύνει μικρές συγκρούσεις από μόνο του, χωρίς την παρέμβαση των γονέων. Σίγουρα υπάρχουν εκεί και οι ομαδάρχες, άμα χρειαστεί κάτι. Γενικότερα, το παιδί συνήθως, μάλλον αυτό που παρατηρούμε, είναι ότι τα παιδιά επιστρέφουν πιο όρημα και είναι πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Γιατί τα έχουν δοκιμάσει μόνοι τους. Έχουν δοκιμάσει μόνοι τους να βρουν τη λύση στα προβλήματά τους.
0: Και αν κάποια παιδιά δεν θέλουν, αρνούνται ή πηγαίνουν, δεν είναι ικανοποιημένα εκεί. Οι γονείς
1: πρέπει να
0: τα παίρνουν.
1: Ναι, ή δεν είναι αποδεκτά ίσως από τα άλλα παιδάκια. Είναι πιο ντροπαλά.
0: Ναι, μπορεί και να φύγουν. Μπορεί και να μην τους αρέσει και αυτός ο τρόπος οτιδήποτε. Τα παίρνουμε πίσω αυτά τα παιδάκια. Τι κάνουμε?
8: Κοιτάξτε, καταρχήν το πιο σημαντικό είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, τι κάνουμε και τι λέμε σε αυτά τα παιδιά πριν πάνε. Είναι πώς το παρουσιάζουμε όλο αυτό το παιδί. Πρέπει να είναι προετοιμασμένο για το τι να περιμένει. Δηλαδή, τι θα έχει εκεί πέρα, τι δραστηριότητες, τι θα κάνει. Θα πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να ετοιμάσει μαζί τη βαλίτσα, ας πούμε. Και να του πούμε πως είναι πολύ φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή μπορεί να αισθανθεί και αυτό το αίσθημα της νοσταλγίας, ότι θα θέλει να γυρίσει πίσω, όμως να του περάσουμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Άρα είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία.
1: Να του μιλήσουμε, εννοείται.
8: Να του μιλήσουμε. Ναι, να του μιλήσουμε από πριν. Πέρα από πρακτικά εννοώ, να φτιάξουμε μαζί τη βαλίτσα και τα πράγματα, να το προετοιμάσουμε για το πώς θα περνάει εκεί πέρα, τι δραστηριότητες θα έχει και τι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει. Και πρέπει να το δείχνουμε εμπιστοσύνη, ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του και σίγουρα δεν πρέπει να μεταφέρουμε τους δικούς μας φόβους. Τώρα, στην περίπτωση που μπορεί το παιδί να είναι έτσι, να πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω και ότι δεν αντέχει, είναι σημαντικό να είμαστε πρώτα απ' όλα ψύχρεμοι και ήρεμοι απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, άμα δείξουμε κι εμείς ότι ναι, έχει δίκιο, τότε το παιδί θα νιώσει ότι ναι, είναι επικίνδυνα τα πράγματα εκεί, άρα το επιβεβαιώνουμε τους φόβους. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε το παιδί με ηρεμία, να επικυρώσουμε το συναίσθημά του, να του πούμε, ωραία, καταλαβαίνω αυτό που αισθάνεσαι. Να το ενθαρρύνουν όμως με ηρεμία, ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και να του θυμίσουν ότι είναι φυσιολογικό να του λείπει το σπίτι του. Ειδικά τα παιδιά τα οποία πρώτη φορά φεύγουν από το σπίτι τους, είναι πολύ πιο έντονο αυτό.
1: Και σε μικρές ηλικίες ειδικά.
8: Και ειδικά σε μικρές ηλικίες. Mm. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε ότι σε καταλαβαίνω, ότι είναι κάτι καινούριο, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, τα πας πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Mm. Ωστόσο, εάν δεν είμαστε άκαμπτοι απέναντι σε αυτό φυσικά, εάν επιμένει αυτή η δυσφορία του παιδιού, αν το βλέπουμε ότι απομονώνεται, ότι δεν συνεργάζεται, δεν συμμετέχει σε τίποτα, ή ότι το παιδί δεν αισθάνεται καλά, ότι δεν αισθάνεται ασφαλές, τότε οι γονείς είναι σημαντικό να μιλήσουν με τους ομαδάρχες, να συνεργαστούν και να πάρουν την πιο σωστή απόφαση για το παιδί.
1: Αναφέρεστε τώρα σε περίπτωση που το παιδί την περισσότερη ώρα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, επιμένει να φύγει και όχι μία φορά την ημέρα.
8: Ακριβώς, πολλές φορές την ημέρα και μπορεί να συμβαίνει αυτό και για πολλές μέρες.
1: Mm. Και να μην θέλει να συμμετέχει κιόλας στις δραστηριότητες. Ακριβώς. Και να μην απολαμβάνει το παιχνίδι με λίγα λόγια.
8: Να μην απολαμβάνει, μάλιστα, να νιώθει να απομονώνεται. Εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πάντα κρίνουμε με βάση το τι είναι καλύτερο για το παιδί, το ακούμε και προσπαθούμε να το ενισχύσουμε, να νιώθει καλά. Και ο στόχος των κατασκηνώσεων αυτός είναι, να περνάει καλά το παιδί.
1: Μάλιστα.
8: Να νιώθει ότι υποφέρει. Mm-hmm.
0: Κυρία, μάλιστα, Ανθία Σλάνοβιου, ψυχολόγος, οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
8: και
0: καλά.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια
8: σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πεινάσει γιατί είναι και μεσημέρι. Άκουσα όλα αυτά τα που θα παίζουν τα παιδάκια, κουράστηκα.
1: Κουράστηκες. Πραγματικά. Και
0: έτσι μου έρχεται μία μυρουδιά στη μύτη.
1: Ναι, από τι, από ένα
0: φρέσκο ψωμί.
1: Ζεστό.
0: Αχ, και να βγαίνει
1: όλο το καρβέλι, έτσι να ξέρεις.
0: Καλά, εντάξει, πες μου έναν που δεν το τρώει έτσι. Αν είναι δυνατόν, έτσι ζεστό και χωριάτικο, ξέρεις, αυτό το χοντρό, ρε παιδί μου, το φουσκωτό.
1: Ναι, όχι το τυποποιημένο, ξέρεις, αυτό.
0: Αυτό είναι αφρόστο τυποποιημένο. Ναι, γι' αυτό, ναι. Καταρχήν, έχεις παρατηρήσει, δεν είναι πλέον ούτε μισό κιλά. Είναι περίπου 300 γραμμάρια, ναι, κάπου εκεί. Έτσι μου είχε έρθει αυτή η μυρουδιά.
1: Γιατί... Και καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Από ένα
0: τυποποιημένο με το. Ναι. Επίσης αυτό διαρκεί και περισσότερο. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και δεν χρειάζεται να φας και 500 σφέτες.
1: Ναι.
0: Με μισή μπουκίτσα και έχεις χορτάσει, γιατί είναι γεμάτο το ψωμί αυτό. Έτσι λέω εγώ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα σου πω ποιος θα μας τα πει όλα αυτά.
0: Για πες.
1: Θα μας τα πει η Νικολέτα Τσατσούλη, η οποία εργάζεται στον πιο παλιό ιστορικό ξυλόφουρνο της Μάνης, πριν το 1821. Είναι έκτης γενιάς η Νικολέτα μας, την οποία την έχουμε μαζί μας, και θα μας μιλήσει για αυτό τον ιστορικό φούρνο που είναι πάρα πολύ γνωστός, διάσημος πια στην περιοχή, και ακόμα και όσοι έρχονται εκεί γνωρίζουν αυτό το φούρνο και έρχονται να πάρουν ψωμί από εκεί.
0: Το ψωμί της Μηλιάς.
1: Το ψωμί της Μηλιάς, ναι.
0: Αλλά Μηλιά τώρα τι είναι, το χωριό ή κάτι άλλο, για να δούμε.
1: Νικολέτα, καλησπέρα, μας ακούς?
2: Καλησπέρα, γεια σας, ναι, σας ακούω.
1: Για πες μας για αυτό τον ιστορικό φούρνο που έχει γίνει, έτσι είναι γνωστός, ξακουστός.
2: Για να απαντήσω πρώτα στην κυρία που την άκουσα, το όνομα το ψωμί της Μηλιάς προέρχεται από τη γιαγιά μας η Μηλιά, η γιαγιά μου.
0: Ωραία.
2: Είναι η μητέρα του πατέρα μου.
0: Mm-hmm. Και είναι το όνομά της Μηλιά. Σωστά.
2: Ναι, το όνομά της είναι Μηλιά, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Για πες μας λοιπόν.
1: Πώς φτιάχνετε εσείς εκεί το ψωμί?
0: Καλά, σιγά μην μας δώσει τώρα συνταγή.
1: Εντάξει, όχι τη συνταγή, αλλά θα μας πει δύο πράγματα.
2: Όχι. Το ψωμάκι γίνεται όπως παλιά, με παραδοσιακό τελείως τρόπο, όπως έκανε και η γιαγιά μου. Παλιά το ζυμώνουμε σε ένα ζυμωτήριο, το πλάθουμε μετά το κάθε ψωμάκι στο χέρι. Έπειτα μπαίνει σε μία πάσα, την οποία τη σέρνουμε και μετά το βάζουμε στο ξυλόφουρνο.
1: Και η γεύση είναι ίδια όπως παλιά? Γιατί εγώ θυμάμαι και όταν ήμουν μικρή, όταν τρώγαμε ψωμάκι έτσι από φούρνο, ήταν πάντα πάρα πολύ γευστικό. Ενώ δεν συναντάς εύκολα αυτή την γεύση σήμερα.
0: Όχι. Συνήθως είναι ένας αφρός άνος.
2: Όχι, από ό,τι μας λένε και παλιοί μας πελάτες που θυμούνται και τη γιαγιά μου τη Μηλιά, μας έχουν πει ότι το ψωμί έχει παραμείνει ίδιο. Δεν έχει αλλάξει συνταγή ή κάτι. Δύο αλεύρι προμηθευόμαστε. Είναι όλο ίδιο.
0: Ισχύει ότι η γιαγιά έχει και...
2: Μην έχει παραμείνει ίδιο, δεν έχει αλλάξει συνταγή ή κάτι. Δύο αλεύρι προμηθευόμαστε. Είναι όλο ίδιο.
0: Ισχύει ότι...

0: Κοιμισμένα.
1: Κουλούρια.
0: Κοιμισμένα κουλούρια.
2: Ναι, γιατί τα λέτε έτσι?
0: Το ψωμάκι μάλλον λέτε.
2: Τα μικρά ψωμάκια.
0: Έλεγε η γιαγιά και καλά ότι όταν βάζει το ψωμάκι στις πάσεις που μπαίνει μέσα το ψωμί, ότι και καλά όταν το σκεπάζει το κοιμίζει, ρε παιδί μου.
1: Σαν να είναι μωρό δηλαδή. Το σκεπάζει και το κοιμίζει. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ο φούρνος αυτός είναι πολύ παλιός, έτσι?
0: Ναι, είναι αρκετά παλιός. Το 2000 είχαμε κάνει ανακαίνιση στο κτίριο. Είναι προστατευόμενος φυσικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λειτουργεί ακόμα και σήμερα κανονικά. Ψήνονται τα κουλουράκια μας, οι πιτούλες μας, το ψωμάκι μας, όλο στον ξυλόφουρνο. Εκτός βέβαια από τα τηγανιτά προϊόντα.
1: Άρα δηλαδή είναι ο φούρνος της Επανάστασης, να το πούμε έτσι. Ιστορικός φούρνος.
0: Ναι.
1: Εφόσον προϋπήρχε.
2: Και βρίσκεται και στην πλατεία, εκεί στο Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών.
0: Από πού ξεκίνησε η
2: Επανάσταση.
1: Ναι.
0: Πλατεία 17 Μαρτίου είναι.
2: Μάλιστα. Σήμερα, ναι, στην πλατεία της 17 Μαρτίου.
1: Και συνεχίζετε τώρα εσείς. Εσείς έκτη γενιά, σωστά?
0: Ναι.
2: Είναι
1: η εγγονή.
0: Ναι, εγγονή.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ μικρή είμαι ακόμα, τώρα τελειώνω τη σχολή μου.
1: Σιγά-σιγά.
0: Ναι, θα έρθω κι εγώ εδώ. Ναι, θέλουμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθείτε λοιπόν στη Μάνη και θέλετε να δοκιμάσετε αυτό το ξεχωριστό ψωμί και αυτές τις ξεχωριστές λιχουδιές από τις συνταγές της κυρίας Μιλιάς που υπάρχουν ακόμα, τα μυστικά δεν θα μας τα
2: πούνε. Από την εποχή της Επανάστασης.
1: Ακριβώς.
2: Στην πλατεία της 17ης
1: Μαρτίου. Από την εποχή λοιπόν της Επανάστασης. Κοίταξε να δεις τι υπάρχει ακόμα.
2: Και δεν έχει αλλάξει και η ποιότητα, λένε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Γιατί ζυμώνουν. Όπως παλιά. Πάρα
1: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Τσατσούλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
2: Γεια σου.

0: feeling, ναι, γιατί όχι. Βεβαίως. Love να νιώθεις.
1: Και χαρά.
0: Και χαρά και, έτσι, και όλα μαζί.
1: Έτσι. Θετικά συναισθήματα.
0: Πάντα, πάντα, πάντα. Λοιπόν, θα πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρετε ανάσες μουσικές, γιατί είχαμε πολλά.
1: Τα είπαμε όλα μαζί,
0: αλλά ήταν ενδιαφέροντα, έτσι. Mm. Λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και η Χρύσα Μπιλάλη, που θα σας ενημερώσει, θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς να είστε εδώ, να μην φύγετε. 2 στις 3, κάθε Σαββατοκυριακό, 3 με 5, Earth News Radio 105,8, με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ έως και το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παραμένει αυξημένη κίνηση και στους γύρω δρόμους από το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως και σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%. Μποτιλιάρισμα προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν την συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος παρά τη σφοδρή ανατροπή του αυτοκινήτου, υπέστη μόνο λίγες εκδορές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και λαδιών στο οδόστρωμα και αστυνομικοί που έκλεισαν για λίγη ώρα την κυκλοφορία. Παραμένει θολό το τοπίο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν τηρηθούν οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι επιθέσεις κλιμακώνονται στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Ανακοίνωση εξέδωσε το State Department με αφορμή την απόφαση του πεντεμελούς εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ για τη δικαστική απόφαση και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Υπενθυμίζει παράλληλα το ρόλο του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ηγέτη και εγκέφαλο του 17 Νοέμβρη στη δολοφονία 4 Αμερικανών κρατικών λειτουργών, ενός Βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου, ενός υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Ελλήνων πολιτών. Σε πλήρη εξάρθρωση του δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που λιμένονταν επί χρόνια τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση του ελληνικού FBI με την κωδική ονομασία Θερισμός κατάφερε μέσα στους τελευταίους 6 μήνες να εξαρθρώσει 5 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Η δικογραφία Μαμούθ περιλαμβάνει συνολικά 151 κατηγορούμενους, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί διαδικασία των απολογιών για τους 10 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους σημερινούς κατηγορούμενους περιλαμβάνονται και δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και δύο λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο. Στη λίστα των κατηγορουμένων βρίσκεται επίσης εν ενεργεία αντιδήμαρχος Δήμου του Ρεθύμνου, ο οποίος φέρεται να διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως αργά το βράδυ λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Κανονικά θα λειτουργήσουν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Φανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθερος ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρι, η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λείψαμε. Ελπίζω να σας λείψαμε. Δεν ήταν πολύ ώρα, αλλά.
1: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ, αλλά.
0: Όχι, αλλά δεν έχει
1: μπορεί
0: σημασία.
1: Μπορεί
0: να όταν σας αρέσει κάτι, σου λείπει. Έτσι. Ακόμα και δεν
1: είναι τόσο πολύ. Είμαστε και άλλες μόνητες, άλλωστε.
0: Μεταξύ μας, πλάκα.
1: Έτσι, καλά, ναι.
0: Είμαστε να σχολιάζει τώρα. Δεν τη λέει, δεν τη. Λοιπόν, αφού ενημερωθήκατε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Αρχισύνταξια Μαρία Κοντού, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ και επίσης επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, κοιτάω.
1: Ναι.
0: Εδώ όλοι έχουν, ναι, ανάσα δροσιάς στις παραλίες. Ξεχυθήκατε όλοι, φύγατε για τις παραλίες.
1: Και παιδάκια βλέπω εδώ στο Earth News, στην τηλεόραση, μικρά παιδάκια, γονείς.
0: Καλά, πρώτα και
1: όλες,
0: κύριε,
1: όλες
0: αυτά θα βλέπεις, τι άλλο.
1: Τα οποία βουτάνε αμέσως, έτσι.
0: Αυτά δεν καταλαβαίνουν ούτε από κρύο, ούτε από τίποτα. Κατευθείαν βουτιά και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι για αυτούς. Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί όλοι στις παραλίες. Αλλά τι γίνεται εάν πεινάσεις
1: σε μια παραλία.
0: Έτσι. Τι θα γίνει άμα πεινάσεις?
1: Εξαρτάται σε ποια παραλία είσαι. Εάν είσαι, για παράδειγμα, σε παραλία στην Αμοργό, εκεί υπάρχει μία μοναδική καντίνα, η οποία είναι κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα.
0: Υπάρχουν καντίνες και καταστήματα τα οποία είναι πάνω στο κύμα, αυτό όμως είναι μέσα στο κύμα και μιλάμε για το πρώτο πλωτό σουβλατζίδικο της Ελλάδας, έτσι. Το οποίο το βλέπουμε παντού. Έχει γίνει αυτό που λέμε viral. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και
1: είναι ανήκει στην Αμοργό.
0: Μπράβο, είναι στην Αμοργό και ανήκει στον κύριο Νίκο Βρίζο. Καλησπέρα.
1: Ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Τηλεφωνικά. Γεια σας, κύριε Βρίζο.
0: Πόσο θα θέλαμε να είμαστε
1: εκεί,
0: στην Αμοργό.
1: Στην Αμοργό.
2: Καιρός να έρθετε.
0: Καιρός να έρθουμε, δεν δε λέτε. Θα έρθουμε, να έρθουμε και να μείνουμε κιόλας, για να γυρίσουμε η αλήθεια.
2: Εγώ από το 20 έχω μείνει εδώ, τέλος. Είπα τέλος η Αθηναϊκή πόλη.
0: Έχετε δίκιο.
1: Βέβαια,
0: η αλήθεια είναι πως όσοι έχουν επιλέξει να αφήσουν τις πόλεις, δεν το έχουν μετανιώσει.
1: Ειδικά την Αθήνα.
2: Ναι, ναι. Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν,
1: πώς
0: γίνεται,
1: πώς έβγαλε αυτή η ιδέα? Για πείτε μας, γιατί. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος στην Αμοργό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας επισκεφτεί και να μην βγάλει και φωτογραφίες, πέρα από το σουβλάκι που θα δοκιμάσει, έτσι.
2: Ναι. Δεν βρίσκαμε άδεια στην ξηρά και την πήραμε από το λιμένα αρχή. Κυλική επιπλήρω λέγεται.
1: Σοβαρά μιλάτε.
2: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Είσαστε, ας το πω έτσι, αγκυροβολημένος κάπου ή μπορεί να βρεθείτε και σε άλλη παραλία?
2: Όχι, όχι, είμαι αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Αιγιάλης, στον τόκο και κάθονται εδώ οι πελάτες, τρώνε, τα παίρνουν πακέτο όπως θέλουν. Απ' έξω δηλαδή στο λιμανάκι κάθονται.
1: Εσείς όταν σκεφτήκατε να πάρετε την άδεια από το λιμενικό, φαντάζομαι στην αρχή θα το είπατε μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι?
2: Όχι, όχι, ήθελα να το κάνω.
1: Θέλατε να είναι δηλαδή, μέσα, ναι, στη θάλασσα?
2: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Θα βρει ότι μπορεί να γίνει και... Και αποφάσισα να το κάνω μέσα στη θάλασσα. Ενώ είχα, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί, ας το πούμε, που μπορούσα να το κάνω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και δροσίζεστε και έτσι, και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια.
2: Πώς.
0: Δροσίζεστε, λέω, με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι.
1: Και είναι και μοναδικό και πρωτότυπη ιδέα.
0: Εντάξει, και όποιος το βλέπει, σίγουρα
1: δεν υπάρχει
0: περίπτωση
1: να μην το επισκεφτεί και να μην ενθουσιαστεί. Σωστά.
0: Βέβαια. Είσαστε και το βράδυ ανοιχτά? Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να έρθει εκεί πέρα να κάνει αυτό που λέμε beach party, ναι, ή να καθίσει το βράδυ, να χάζεψει τη θάλασσα, το φεγγάρι, είστε εκεί?
2: Ναι, είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Κλείνουμε.
0: Ναι, κάποια στιγμή και
1: κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Να ξεκουραστείτε κι εσείς.
1: Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν σας βλέπει πρώτη φορά?
2: Τους αρέσει πάρα πολύ. Κάνουν κάτι επιφωνήματα. Τους αρέσει γενικώς. Τους αρέσει και το σουλάκι μας. Τους αρέσει και όπως το έχουμε φτιάξει. Και το θεωρούν κάπως τροπικό, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Το μέρος εδώ.
0: Άρα λοιπόν, όπως λέει και η αρχή συντάκτρια μας, κολυμπάμε και χτυπάμε και ένα σουβλάκι.
1: Έτσι
2: ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Σουβλάκι κανονικό με κρέαση, ή υπάρχει καμία ιδέα όπως, ας πούμε, κανένα σουβλάκι με χαλαλή
1: πόδι?
0: Θαλασσινό, μια και είναι στη θάλασσα.
1: Είναι τώρα το, θα χαλάσει την original παράδοση.
2: Απλά σουλατζίδικα, παραδοσιακά.
0: Ε.
2: Ναι.
0: Oh, ωραία, φαντάζεσαι, κάνεις τον μπανάκι σου, το σουβλάκι, το τζατζικάκι, το κρεμμυδάκι.
1: Ξένοι, φαντάσου, που δοκιμάζουν για σουβλάκι μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτοί έρχονται εδώ και τρελαίνονται τζατζίκι, πατάτες και τέτοια. Αυτά δώσ' τους και είναι εντάξει.
2: Και με σάπ έχουν έρθει από πίσω.
0: Ορίστε,
2: βέβαια. Έχουν μια βερατούλα και καθόμαστε και έχουν έρθει με σάπ από πίσω, με σκάφο έχουν έρθει δίπλα μα.
1: Έχουν πάρει τα σουβλάκια του.
2: Ναι.
1: Και έχουν φύγει.
0: Εντάξει, αυτό το καλοκαίρι, εντάξει, είναι, σας δίνει κάτι. Το χειμώνα, δεν φαντάζομαι και το χειμώνα να είστε εκεί. Ποιο, δεν
1: για
0: ξέρω.
1: Τους ντόπιους.
2: Όχι, το χειμώνα κλείνουμε, γιατί εδώ η θάλασσα είναι περίεργη.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και δεν είναι αλλού, ξέρω εγώ.
1: Μα, μάλιστα. Ναι. Πόσες μήνες δουλεύετε εκεί το σουβλατζίδικο στη θάλασσα?
2: Από Μάιο μέχρι 10 Οκτωβρίου, 10-15 εκεί. Πιο μετά είναι επικίνδυνα εδώ, όπως
0: σας είπα. Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι...
0: Εντάξει, δεν είναι καιρός για να είστε μετά το χειμώνα μέσα στη θάλασσα και...
1: Ναι, αν είναι και τα νερά εκεί περίεργα και κόσμο να έχει, εντάξει, θα πρέπει να είναι κλειστό.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλό αυτό, εφάνταστο. Και ό,τι άλλο σας έρθει έτσι μέσα στο νερό. Έχουμε δει και τραπεζάκια μέσα στο νερό να μπαίνουν.
1: Δεν ξέρω αν επιτρέπονται τα τραπέζια.
0: Ξενοδοχείο μέσα στο νερό. Υπάρχουν αυτά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ.
1: Φωτογραφίες, βέβαια. Δεν τα έχουμε ζήσει.
0: Υπάρχουν σε κάτι εξωτικά μέρη φωτογραφικός, βεβαίως.
1: Τα έχουμε δει. Τα έχουμε χορτάσει με το μάτι.
0: Με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια.
1: Και σας έτσι σας έχουμε χορτάσει. Βλέπουμε εδώ πέρα τις φωτογραφίες. Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ,
1: πολύ ωραία.
0: Κύριε Δρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να έχετε μια ωραία σεζόν.
0: Και καλή σεζόν.
2: Και εσείς να είστε καλά. Κουράγιο στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Ανδρέας ότι υπάρχει και πλωτή καφετέρια στην Λευκάδα που πλέον λειτουργεί και ως εστιατόριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, για να πούμε στους ακροατές μας ότι λέγαμε νωρίτερα ότι στην Αμοργό υπάρχει το πλωτό σουβλατζίδικο, το πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Μας έκανε εντύπωση και γι' αυτό το συζητήσαμε και είχαμε εδώ τον ιδιοκτήτη του καλεσμένο τηλεφωνικά. Στη Λευκάδα λοιπόν φαντάσου τώρα να πηγαίνεις στη θάλασσα και όχι μόνο να πίνεις τον καφέ σου, να σε σερβίρουν κιόλας και να τρως εκεί από δείπνο μέχρι τα πάντα, φαντάζομαι.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε κανονικά, βέβαια μετά δεν θα πας για μπάνιο, έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Φας, και στην παραλία δεν, αν φας δεν θα μπεις στη θάλασσα να κολυμπήσεις.
1: Ναι, αν και οι περισσότεροι πολύ μπαίνουν, γιατί μπορεί να μην τρώνε κάτι. Δηλαδή μπορεί να φάνε ένα φρούτο, ένα.
0: Εντάξει. Αλλά αυτά τα μαγαζιά τώρα ή το συγκεκριμένο που είναι καφετέρια, δηλαδή κάθεσαι κανονικά, υπάρχουν αρκετά τραπέζια προφανώς, μπορείς να φας. Είναι μια διαφορετική βόλτα, έξοδος, κάτι πολύ διαφορετικό που δεν μπορείς να το κάνεις στην καθημερινότητά σου, ούτε στις διακοπές. Θα τη συναντήσεις ένα μαγαζί που θα το κάνει. Δύο. Σωστά. Λες να γίνει μόδα.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως.
1: Εγώ θα σου πω ότι πέρυσι στην Ζάκυνθο, για παράδειγμα, ερχόντουσαν όταν έκανες τη βόλτα για να σου δείξουν τις χελώνες. Ερχόντουσαν και σε πλησίαζαν καραβάκια, σαν σούπερ μάρκετ ήταν. Που πουλάγανε καφέ, πουλάγαν κάτι σνακ να τα φάσα έτσι.
0: Κάνανε delivery δηλαδή.
1: Με και παγωτά είχαν και γρανίτες, τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι. Σε πλησιάζαν το καραβάκι στο οποίο.
0: Ναι.
1: Εσύ έκανες την περιήγηση και αν ήθελες κάτι, γιατί έπαιρνε κάποια ώρα αυτό, μπορεί να ήθελες λίγο νερό, κάτι, οτιδήποτε.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο είναι και εντάξει, και οι άνθρωποι έτσι εργάζονται παράλληλα και εκμεταλλεύονται την καλοκαιρινή σεζόν και καλώς το κάνουν. Και απ' την άλλη και εσύ όταν πας να ξεκουραστείς λίγες μέρες σε ένα νησί, δεν θες και το κάτι παραπάνω, δεν θες και το κάτι διαφορετικό, δεν θες δηλαδή, ξέρεις, την απόλαυση. Με θαυμαστικό, ρε παιδί μου, στο τέλος.
1: Κοίταξε, εμένα δεν με πειράζει να κάθομαι στην παραλία.
0: Ναι, και τι να κάνεις, δηλαδή να διαβάζεις, ας πούμε. Γιατί εμένα μου αρέσει και αυτό.
1: Α, τώρα κοίταξε, πάμε σε άλλο τέτοιο. Όχι, δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί εκείνη την ώρα μου αποσπάται προσοχή. Όλο και κάτι θα ακουστεί, όλο θα θελήσω να πάω να βουτήξω. Να... Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω και πολλή ώρα έξω.
0: Ναι.
1: Κλείζομαι, οπότε θέλω να πάω να κάνω τη βουτιά μου. Μετά θέλω να γυρίσω, να ξαπλώσω, να ράξω έτσι. Το διάβασμα συνήθως το κάνω το βράδυ. Μ' αρέσει να διαβάζω το βράδυ που έχει ηρεμία, που έχει ησυχία και με παίρνει πιο ύπνος έτσι.
0: Να, ναι.
1: Δεν διαβάζω και πολλές σελίδες, άμα είμαι κουρασμένη, λίγες. Αλλά μ' αρέσει όμως εκεί, γιατί έχει ησυχία και
0: γνωρίζει,
1: μπορώ...
0: ίσως.
1: Όχι, δεν με ανανουρίζει, αλλά
0: ξεστή, χαλαρώνει.
1: Με χαλαρώνει και καμιά φορά μπορώ να μπω και στο ρόλο των
0: πρωταγωνιστών,
1: αν μου αρέσει ειδικά το βιβλίο, καταλαβαίνεις. Και έχει τύχει και πολλές φορές να το διαβάσω σερή, ας πούμε, ένα βιβλίο,
0: και ήταν
1: τόσο πολύ
0: αυτό.
1: Ωραίο που ήθελα τόσο πολύ να δω το τέλος που δεν. Αλλά στην παραλία σίγουρα όχι. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια έρευνα η οποία λέει ότι το διάβασμα μας βοηθάει να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα.
0: Ενδιαφέρον έχει.
1: Ναι. Υπάρχουν βιβλία που δεν είναι απλώς για χόμπι. Είναι παρηγοριά, είναι καταφύγιο, είναι ένας τρόπος να αντέχεις τον κόσμο όταν πολλές φορές μπορεί να αισθάνεσαι μόνος σου ή δεν έχεις παρέα. Ξέρεις, ένα βιβλίο σου κάνει συντροφιά, θυμάσαι, που νομίζω ότι είχε μια παλιά διαφήμιση τέτοιο. Που έλεγε ένα βιβλίο σου κάνει συντροφιά. Παλιά λέγανε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Ναι, με είναι η γιαγιά μου το λέει αυτό, το ξέρω εγώ. Πολύ παλιά. Σε έρευνα λοιπόν, επιστήμονες που παρακολούθησαν 3.635 ανθρώπους άνω των 50 ετών για 14 χρόνια, διαπίστωσαν ότι όσοι διάβαζαν βιβλία για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, έζησαν κατά μέσο όρο σχεδόν 2 χρόνια περισσότερο από όσους δεν διάβαζαν, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας τους.
0: Ξέρεις τι λένε, ότι και για την άνοια το λένε αυτό το διάβασμα, δηλαδή να διαβάζεις πολλά βιβλία και κυρίως σε εκείνους που ίσως παρατηρηθεί ότι ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια δηλαδή να έχουν άνοια. Οπότε τι σου λέει ο γιατρός, ξεκίνησε το διάβασμα για να πάει λίγο πιο αργά όλο αυτό.
1: Για να δουλεύει λίγο το μυαλό,
0: ναι,
1: να σκέφτεσαι,
0: ναι.
1: Λέει ότι η συχνή ανάγνωση ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, κατάθλιψης αντίληψης και μοναξιάς όσο μεγαλώνεις. Γιατί είναι κακά τα ψέματα, ένα βιβλίο σου κρατάει συντροφιά. Μπορεί να ταυτιστείς με ένα βιβλίο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και μπορεί... αν σου αρέσει από την πρώτη σελίδα,
1: ναι,
0: δεν το αφήνεις εύκολα.
1: Μπορεί να σε εκνευρίσει, μπορεί να σε προβληματίσει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχω διαπιστώσει τώρα τελευταία ότι τα βιβλία είναι λιγάκι μέσα σε άκρες τα ίδια. Οι συγγραφείς λίγο περιστρέφονται γύρω από κάποια θέματα. Το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί.
0: Με το δικό του τρόπο.
1: Ναι, αλλά σχεδόν το ίδιο όμως.
0: Εγώ χαλαρώνω πολύ πάντως με τα λογοτεχνικά βιβλία. Γιατί ταξιδεύω, αισθάνομαι ότι ξεφεύγω. Δεν θα διαβάσω το βιβλίο ιστορίας για να μάθω κάτι. Αυτό θα το κάνω γιατί θέλω, με ενδιαφέρει κάτι, ας πούμε, να δω ακριβώς πώς έγινε και να το δω με μια άλλη οπτική. Αλλά αν θέλω να χαλαρώσω και στην παραλία, όπως σου είπα, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, δηλαδή μπορώ να πάω και μόνη μου στην παραλία με ένα βιβλίο, αν μ' αρέσει πολύ. Προτιμώ το λογοτεχνικό. Εκεί μπορώ να το διαβάσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Να πάει συνεχόμενο αυτό.
1: Επίσης, ότι να ξέρεις ότι η βήθηση στη ζωή ενός χαρακτήρα που μπορεί να διαβάζουμε φαίνεται ότι διευρύνει τη συναισθηματική επίγνωση. Και επίσης μπορεί να μας διευκολύνει και με τη σύνδεσή μας με άλλους ανθρώπους.
0: Υιοθετώντας, δηλαδή βλέποντας
1: το ρόλο. Βλέποντας το ρόλο και πώς κάποιος μπορεί να...
0: Και είναι η εξέλιξη, τέλος πάντων, αυτού.
1: Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Είναι μια μορφή υγιής απόδρασης. Και ειδικά η λογοτεχνία προσφέρει ένα σαφαλή τρόπο να απομακρυνόμαστε νοητικά από την καθημερινότητα.
0: Ναι. Είναι πάντως οι άνθρωποι που είναι πραγματικά ωραία. Το αγαπάνε το διάβασμα. Δηλαδή το κάνουν, νομίζω, σε πολλές φάσεις της ζωής τους.
1: Έχω διαβάσει... Πάρα πολλά βιβλία έχω διαβάσει, η αλήθεια είναι αυτή, πολλά λογοτεχνικά μου αρέσουν. Είχα περισσότερο χρόνο, τα περισσότερα χρόνια, τα καλοκαίρια έτσι.
0: Και διάβαζες.
1: Διάβαζα, ναι, ναι, ναι. Πάμε σαν διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο, ο οποίος θα προτιμούσε τη συντροφιά μας από τα βιβλία. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Είδες, δύο στις τρεις.
1: Δύο στις τρεις, ναι. Να κάθεσαι εδώ στη συντροφιά μας κάθε Σαββατοκύριακο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ωραία θέματα που θα σε ικανοποιήσουν.
0: Που έχουν ενδιαφέρον και ελπίζουμε και η παρέα μας όντως να είναι πολύ καλή. Εμείς όντως περνάμε πολύ ωραία, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν το τελευταίο βιβλίο? Έχω διαβάσει μία συγγραφέα, δεν θα πω το όνομά της. Έχω διαβάσει σχεδόν όλα της τα βιβλία. Γνώστε ή πολύ γνωστή.
0: Ελληνίδα.
1: Ελληνίδα, ναι, ναι, ναι. Έλληνες συγγραφείς διάβαζα εγώ ως επιτοπλίστων. Έτσι, γιατί ήθελα να δω τον τρόπο που γράφουν και που παρουσιάζουν τα πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι και τα βιβλία, σαν τιμή, έχουν φτάσει στα ύψη, βρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: 25, 30. Ναι.
0: Νομίζω πως έχει να κάνει με το κοινό.
1: Τις σελίδες.
0: Όχι, με εμάς, με τον κόσμο. με την απήχηση που έχει. Δηλαδή, αν απευθύνονται, ξέρω εγώ, σε 50.000 αναγνώστες, καταλαβαίνεις, λέω τώρα, τυχαία, έναν αριθμό. Προφανώς εκεί, για να καλυφθεί το κόστος, να υπάρχει κέρδος κλπ. Κλπ. Προφανώς εκεί η τιμή είναι πιο υψηλή. Εάν όμως ένας συγγραφέας, για παράδειγμα, ή σε άλλες χώρες, δηλαδή απευθύνονται σε 1.000.000 αναγνώστες, εκεί θα πέσει η τιμή. Αν ένα βιβλίο πάντως σε αρέσει πάρα πολύ, έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι μία φορά θα τα δώσεις τα χρήματα.
1: Ναι, μία φορά θα τα δώσεις. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ιστορικά βιβλία. Πάρα πάρα πάρα πολύ. Αν και έχω ακούσει ότι η ιστορία σαν ιστορία πολλές φορές έχει και ένα παραμυθάκι,
0: ναι,
1: για να για να ξυπνήσει το φρόνημα. Για να, να, ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Λοιπόν, υπάρχει λίγο και το μυθιστόρημα δηλαδή μέσα σε
1: ναι,
0: αυτά.
1: Λίγο έτσι να, ναι.
0: Να έχει μια πλοκή
1: να
0: ιστορία.
1: Να θα τραβήξει, έτσι, παιδί μου, έτσι, λίγο. Ναι. Δεν ξέρω. Όταν ήμασταν στο σχολείο διαβάζαμε άλλα βιβλία. Μας εκνεύριζαν.
0: Εντάξει, και τώρα το καλοκαίρι καλό είναι και τα παιδάκια. Επειδή λες σχολείο, ναι. Να ξεκινήσουν να διαβάζουν. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να κρατάς ένα βιβλίο στο χέρι. Μπορείς να διαβάζεις και μέσω ίντερνετ. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι σήμερα να διαβάζεις κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα δεν σ' αρέσει να κρατάς το βιβλίο στο χέρι.
1: Και να μυρίζει το χαρτί, ναι, αυτό, ναι, αυτό. Μου αρέσει. Εμένα επίσης μου αρέσει να μου διαβάζει βιβλία η ανιψιά μου.
0: Α,
1: μου λέει διάφορα παραμύθια. Ω, καλά, έχω μάθει διάφορα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά αυτός που όλοι περιμένετε.

0: η ακρίβεια είναι τα φαντ, αυτοί όλοι που κάνουν το παιχνίδι τους, κονομάνε. Και λέει γιατί παίρνει 30%, γιατί το 30% κονομάει.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Τους βλέπω εγώ σήμερα τώρα ερχόμουν στο αυτοκίνητο. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο, λέω καινούριο, πρόσεξε τώρα, καινούριο και είναι 7 ετίας ήδη, mm-hmm. γιατί το έχω πάρει μεταχειρισμένο. Έχει δηλαδή, μπαίνουμε μέσα, έλα πάμε.
1: πάμε. Γιατί παιδί μου τον έκοψε τον άνθρωπο πάμε, και τι λέει,
0: ωραία,
2: τα κλασικά του.
0: Έλεγα τα πείματά μου και τα παραπονά μου. Έτσι.
1: Έλεγε τα δικά του άνθρωπο. Όλοι τα παραπονά μας λέμε, τι νομίζεις.
0: 94-85 προηγείται το Παναθηναϊκό του ΠΑΟΚ, είναι ο δεύτερος ημιτελικός, αν δεν καταλάβατε ήρθαμε. Και ένας και 40 πριν από τη λήξη, είναι ο δεύτερος ημιτελικός αυτής της σειράς. Ένα 0 προηγείται ο Παναθηναϊκός, πάει να κάνει το 2-0 για να το καθαρίσει. Και από Δευτέρα, εάν ο Ολυμπιακός σήμερα 5 και 4 δοκιμάσετε απέναντι στην ΑΕΚ στα κλειστό των αλληλωσίων, νικήσει από Δευτέρα. Συγγνώμη, από Δευτέρα ή από Τετάρτη. Είπα και εγώ να πω κάτι, μια ξυπνάδα από Τετάρτη. Από Δευτέρα, αν χρειαστεί, τρίτο παιχνίδι θα είναι σε αυτή τη σειρά. Από Τετάρτη ξεκινάει και η σειρά των τελικών της Α1 Basket ή αν θέλετε να το λέμε και σωστά, της Stoiximan Greek Basketball League. Έτσι λέγεται το νέο πρωτάθλημα. Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ,
2: γεια σου Τάσο.
1: Για όσους δεν καταλάβατε ή καταλάβατε όλοι, το ασεπιτρόπο είναι, μπήκε κατευθείαν, κολυμπάει στα βαθιά.
0: Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εμείς καλά είμαστε,
0: πείτε
1: εσύ
0: μου,
1: προετοιμάζεσαι?
0: Την θεματολογία στην τελευταία ώρα δεν την άκουσα και είχα έτσι.
1: Λοιπόν, τελευταία ώρα θα σου πούμε. Είχαμε πάει μέχρι την Αμοργό.
0: Αυτά είναι. Γι' αυτό ήθελα να με πάτε κάπου.
1: Όπου συζητήσαμε με τον άνθρωπο που έχει το πρώτο πλωτό σου βλατζίδικο. Είναι μέσα στη θάλασσα.
2: Τέλειο.
0: Τέλειο. Δεν συνδυάζεται η θάλασσα με το φαγητό.
2: Εντάξει.
0: Πρέπει να είσαι έξω από τη θάλασσα, αλλά ναι. Μας φυτώσει.
2: Αλλά είναι κάτι πρωτότυπο και ωραίο. Ωραία ιδέα.
1: Κάθεσαι στην παραλία. Παίρνεις το σουβλάκι σου, ό,τι άλλο θέλεις. Άραζε.
0: Το φαντάζομαι και το φαντασιώνομαι.
2: Αντί να περπατάς στην παραλία δηλαδή και να καίγονται τα ποδαράκια σου, πηγαίνεις και δροσίζονται στη θάλασσα.
0: Με τις μασχάλες. Και από πάνω
2: τρώω. Είναι στην άκρη-άκρη τη θάλασσα.
1: Καλό δεν είναι?
0: Βέβαια είναι πολύ καλό.
1: Βέβαια είναι πολύ καλό. Αυτά ναι. Έφυγε, λέει, από το.
0: Δηλαδή, αν ήσουν στην Αμοργό, υπήρχε περίπτωση να μην πας εκεί πέρα να φας.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας. Αυτό λέμε, έχει γίνει βάιρα.
1: Ο οποίος άφησε, λέει, την Αθήνα το 2020 και έκτοτε.
2: Δεν ξαναγύρισε. Έμεινε εκεί.
1: Και δεν το μετάνιωσε.
0: Πήγε για μια εβδομάδα και έμεινε για πάντα.
2: Και έμεινε για πάντα.
1: Θεωρείς ότι είναι τυχαίο το όσοι.
0: Και επειδή πίναγε, έφτιαξε ένα σουβλατζίδικο να τρώει
1: κιόλα. Έχει πάρει άδεια από το λιμενικό άνθρωπο.
0: Πώς το λένε το μικρό του?
2: Νίκος. Ο κύριος Νίκος Δρίζος.
0: Ο κύριος Νίκος είναι. Το πιάσε το νόημα.
1: Αμέ. Δεν μου λες εσύ, θα το έκανε?
0: Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Αλλά δεν με αφήνετε εσείς κάθε Σάββατο.
2: Όχι, βέβαια, κάθε Σάββατο πρέπει να έρχεσαι.
1: Δηλαδή, κάθε Σάββατο θα πήγαινε. Τώρα που είμαστε εμείς.
2: Κάθε Σάββατο θα ήταν εδώ. Θα έφευγε δηλαδή, ας πούμε, σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι, και θα ξαναπήγαινα.
2: Αλλά το χειμώνα που δεν έχει δει τόσο συχνά δρομολόγια, θα έφευγε την Κυριακή.
0: Αν νομίζει ο κόσμος ότι μόνο αυτό κάνουμε.
1: Τι μόνο αυτό κάνει εσύ τώρα, ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσει. Ετοιμάζεστε για.
0: Βέβαια, όλοι οι ΕΡΤ από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και παρακολουθώ. Γιατί είτε θέλει είτε όχι, κάνει και ρεπορτάζ εδώ μέσα που είσαι, γιατί βλέπει του συναδέλφου και τον εαυτό σου αλλά και τους συναδέλφους πόσο τρέχουν και πόσο προετοιμάζονται εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, γι' αυτό που μάλλον είναι η αναφορά σου έτσι, για το Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό είναι. Δεν θα ξεκινήσει λίγο?
0: Η ΕΡΤ θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένη σε όλους τους τομείς, από ό,τι γνωρίζω από τα social media, από τις μεταδόσεις. Η ΕΡΑ Σπορ θα είναι εννοείται στην πρώτη γραμμή. Οι ώρες είναι λίγο άβολες, αλλά έτσι κι αλλιώς και σε βολικές ώρες να ήταν, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που θα πηγαίναν και σε άβολες ώρες. Οπότε είναι που είναι μακριά, είναι και πολλά τα παιχνίδια. 108 αγώνες, έτσι, είναι 48 ομάδες, δεν είναι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αν δεν είσαι, πώς να το πω, κολλημένος με την μπάλα που λέει και παλιά η διαφήμιση, 108 αγώνες πραγματικά θα βαρεθείς να βλέπεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσει από τους 16 και μετά, ενδεχομένως να έχει πιο έντονο το ενδιαφέρον, αλλά αυτή
1: ναι,
0: η πολιτισμικότητα, όλα αυτά τα χρώματα που παίζουν 48 ομάδες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου δίνει κάτι διαφορετικό. Είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή διοργάνωση και θα δούμε και πώς θα πάει. Γιατί είπατε για. Λέγαμε μάλλον εκτός προηγουμένως και με τα παιδιά έξω και με τον Βασίλη και με την Αθηνά για το καύσωνα που υποχωρήσετε στο Παρίσι. Αλλά τέτοιες θερμοκρασίες περιμένουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε είναι να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα, αστραπές, βροντές, όλα αυτά τα γνωστά που λίγο πολύ τα έχουμε πει. Οπότε είναι μια δύσκολη διοργάνωση, όσο φαντασμαγωρική και αν φαντάζει και στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Οπότε είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Εννοείται ότι η ΕΡΤ θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θεωρώ ότι θα κάνει τρελά νούμερα τηλεθέασης αλλά και ακροματικότητας μέσω της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γιατί το λέω αυτό, διότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και είναι και ώρες οι οποίες μπορεί να καλοκαίρι δεν σε εμποδίζει και πολύ να πας και για ένα μπάνιο και μετά να απολαύσεις και...
1: Α, τα ακούς και στο μπάνιο
2: να καθίσεις βράδυ.
0: Ναι, όταν οι ώρες και εργασίας βολεύουν κιόλας. 96-88 είναι λιγότερο από ένα λεπτό που μένει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το βήμα, όπως φαίνεται, για να είναι 8 πόντους μπροστά, για να πάρει και τη δεύτερη νίκη του απέναντι στο ΠΑΟΚ. Οπότε τα πράγματα είναι φως φανάρι ότι στο τελικό θα είναι ο Παναθηναϊκός και εκτός εντυπωσιακού απρόβλεπτου θα είναι με τον Ολυμπιακό, αν και ακόμη είναι στο 1-0, επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός. Σήμερα όμως, κορίτσια, δεν ξέρω τώρα, μέχρι τώρα αυτές οι βραδιές του Σαββάτου από το 2010 και μετά ειδικά ήταν εγκλωβισμένες, να το πω έτσι. Είναι λόγω Champions League. Ήταν καταδικασμένα να ήσασταν κορίτσια να κάθεστε κάπου, γιατί όλοι θα βλέπανε το ποδόσφαιρο. Όμως πλέον, γιατί κάνεις έτσι, σταυροκοπιέσαι?
1: Γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα γι' αυτό.
0: Το απολαμβάνεις?
1: Όχι, δεν το βλέπω. Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος ενδιαφέρεται.
0: Α, καλό είναι αυτό. Εντάξει,
1: οπότε λέω δάκρυα. Ναι,
0: μιλάω για τον περισσότερο κόσμο. Στις 7 η ώρα λοιπόν.
1: Μα είχαμε σήμερα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, 7 η ώρα όμως είναι μια χαρά. Νομίζω ότι είναι μια βατή ώρα για όλους.
1: 7
0: για
1: όλες. Η ώρα, ε.
0: 7 η ώρα.
1: Αυτό σήμερα είναι πρόβλημα όμως.
0: Θα πέσει και πάνω στην εκπομπή, οπότε σημερινή εκπομπή, γιατί θα ρωτήσει σίγουρα, είναι αφηρημένο στο τζάμπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Μέρα από κάποια ειδήσει που κυκλοφορούν και υπάρχουν, θα επικεντρωθούμε στο τελικό.
1: Θα υπάρξει πρόβλημα όμως στις ταβέρνες, στα σουβλατζίδικα. Γιατί 7 η ώρα το απόγευμα ποιος τρώει εδώ στην
0: Ελλάδα? 7 η ώρα τελειώνει 9 όμως.
2: Ναι, ποιος θα παραγγείλουν και τρώει μετά.
0: Ας το παραγγείλεις 8 η ώρα, θα φας 8.30. Τι σε πειράζει?
1: Αν δεν θα παραγγείλεις 8, δεν θα φας 8.30, θα φας τις 10.
0: Παραγγείλες στις 7.30 τότε.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι είναι νωρίς.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σου δίνει το δικαίωμα αυτός που θέλει και αν δεν φας, σου δίνει το δικαίωμα μετά τις 9, αν τελειώσει και δεν έχει φάει.
1: Φρουτοσαλάτα εκείνη την ώρα και παγωτάκι. Και μετά.
0: Έχει φτιάξει το πρόγραμμα, έτσι. Έτοιμο το έχει. Δεν παρακολουθεί, λες.
2: Δεν παρακολουθεί, αλλά ξέρει και τι θα φάει, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, για να πούμε και για μια είδηση, μάλλον να γνωστοποιήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι παίζει Παρίσι Σεζερμέν με την Arsenal, ένα τελικό που έχει μια ιδιαιτερότητα που είχε να συμβεί εδώ και 55 χρόνια, από το μακρινό 1971, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Και ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, θα σας πω, γιατί έχει αυτό τη δική του σημασία. Έχει σημασία, τέλος πάντων, έχει μια αξία αρκετά που έχει, τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Το 70-71 έπαιξε ο Άγιαξ από το Άμστερνταμ, την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, με τον Παναθηναϊκό της Αθήνας, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Από τότε, από το 70-71, έχουν να παίξουν δύο ομάδες σε τελικό πρωταθλητριών ή Champions League που να είναι από πρωτεύουσες χωρών. Έχουν παίξει μεταξύ τους, αλλά από διαφορετικές, να το διατυπώσω σωστά, από διαφορετικές πρωτεύουσες. Και το λέω αυτό διότι έχουν παίξει και Ατλέτικο με την με την Real Madrid, που είναι από τη Μαδρίτη και οι δύο ομάδες, οπότε έχει και αυτό αξία, αλλά από διαφορετικές πρωτεύουσες έχει να συμβεί από το 1971. Και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι είναι ο τέταρτος παρόμοιος τελικός, Real Madrid Benfica 3-5 στο Άμστερνταμ, το πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, η Μπενφίκα εκεί στη Λισαβόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη. Το 65-66 η πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Παρτιζάν από το Βελιγράδι, δύο πρωτεύουσες πάλι, Άγιαξ Παναθηναϊκός, και τώρα Παρίσι-Λονδίνο. Έτσι, είναι ένας πολύ μεγάλος τελικός. Να πούμε γιατί
1: πώς,
0: άλλαξε.
1: Τι προγνωστικά βλέπεις εσύ, πώς το.
0: Είναι αμφίροπος, γιατί είναι τελικός. Αυτά τα κλισέ που θα πει ο κάθε έμπειρος αθλητικός συντάκτης που υποχρεούται να είναι έμπειρος για να μην κάνει προγνωστικά. Όμως, επειδή εγώ είμαι αλάνη, θα πόνταρα στη Παρίσι, στην Παρί. Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Απαρή, αλλά και από την άλλη, η άλλη ομάδα, 102-94 τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νίκησε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή 102-94, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που ξεκινάνε, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι τελικοί, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με την ΑΕΚ, για να κρατήσουμε και τους τύπους, και φυσικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ και αυτοί οι αγώνες στη σειρά των τελικών. 5 και 4 ξεκινάει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, βλέπω Παρίσι, Παρί, όμως αυτή η φετινή Arsenal, η οποία έπειτα από 22 χρόνια κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία, δεν μπορείς να είσαι κακή ομάδα όταν παίρνεις πρωτάθλημα στην Αγγλία, και από την άλλη έχει αποδείξει, αφού πανηγυρικά πέρασε από τη φάση του leg phase πρώτη και καλύτερη, έχει αποδείξει ότι με την άμυνά της κάνει πολλά ωραία πράγματα και έχει πετύχει πάρα πολλά και πάρα πολλά σημαντικά, θα έλεγα, καθώς διαθέτει την καλύτερη άμυνα του εφετινού Champions League, αλλά η Παρί διαθέτει με τα 44 της γκολ την καλύτερη επίθεση του εφετινού Champions League. Οπότε αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελικό. Θα τα πούμε και το βράδυ, όμως θα σας πω τώρα για ποιο λόγο οι τέσσερις λόγοι που επικαλείται η UEFA που άλλαξε η ώρα. Γιατί έχει μανουριάσει ο κόσμος. Εγώ μιλάω με αρκετούς έξω.
1: Περιμέναν το 10 παρατέταρτο.
0: Παλιά ήταν 10 παρατέταρτο. Μετά τώρα έγινε 10, ναι, και τώρα έχει γίνει 7. Ώρα Ελλάδος μιλάμε.
1: Ώρα Ελλάδος, έτσι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: 6 κεντρικής Ευρώπης, 5 ώρα, δηλαδή τελώς απόγευμα, στην Δυτική Ευρώπη, να το πω έτσι. Λοιπόν, αρχικά αυτή η αλλαγή έχει γίνει. Θα κρατήσει τότε, σας πω. Το τέταρτο που θα σας πω είναι το πιο σημαντικό και ας το παρουσιάζει ως τέταρτο η UEFA. Λοιπόν, πρώτη είναι για την καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, και όπως λένε, όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη, εκεί θα γίνει ο τελικός.
1: Τι, να βλέπουν καλά, να είναι μέρα.
0: Περίμενε. Όχι, είναι για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν βάλει κάποια.
1: Να τους εξυπηρετήσουν δηλαδή.
0: Να εξυπηρετούνται κιόλας. Οι πιθανές πτήσεις επιστροφής προς τις πατρίδες τους να γίνουν άμεσα, γιατί κάποιοι μετά τον τελικό θέλουν να φύγουν, μπορεί να μην θέλουν να κάτσουν. Και φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν αν το παιχνίδι τελείωνε ώρα Ελλάδος, ας πούμε, σάνυχτα, ή 10 ώρα Δυτικής Ευρώπης, ή αν θέλεις 11 άλλης ώρας Κεντρικής Ευρώπης, διότι εκείνη την ώρα, μην βλέπετε εδώ που βολευόμαστε κάτι να φας, έτσι, ό,τι και αν θέλεις, οποιαδήποτε ώρα Κεντρικής Ευρώπης, διότι εκείνη την ώρα, μην βλέπετε εδώ που βολευόμαστε κάτι να φας, έτσι, ό,τι

0: δυσκολεύεται και όταν είναι νύχτα και οι ώρες πιεσμένες, δυσκολεύεται ο κόσμος να πανηγυρίσει, να ψυχαγωγηθεί διαφορετικά.
1: Εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, πανηγυρίζουμε όλες τις ώρες.
0: Ναι, αλλά εμείς, σε εμάς τι γίνεται η διοργάνωση.
2: Άρα λοιπόν, αντί να σκέφτονται όλα αυτά, δεν βρίσκουν έναν τόπο στον οποίο να γίνεται η διοργάνωση που τα έχει όλα αυτά, να βγάζουμε και κανένα φράγκο.
0: Για να βγάζει κανένα φράγκο, πρέπει να βγάζουν κανένα φράγκο και όλες οι πρωτεύουσες, όλες οι πόλεις.
2: Δεν γίνεται όμως, διοργανώνουν... δεν το βλέπεις.
0: Δεν γίνεται, αλλά έτσι
1: γι' αυτό αλλάζουν την ώρα.
2: Δεν έχουν πρόβλημα. Όλοι, να έρθουν εδώ.
0: Και παράλληλα να λειτουργούν, όπως είπατε, και τα μαγαζιά. Γιατί μετά τη λήξη του αγώνα, πεινασμένοι φύλαθλοι θέλουν να πάνε.
1: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί.
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτή τη στιγμή στη Βουδαπέστη υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 οπαδοί και των δύο ομάδων. Δηλαδή και της Παρί και της Άρσεναλ. Όμως στο γήπεδο από τις 100.000 θα είναι μόλις οι 35.
2: Οι υπόλοιποι είναι απ' έξω.
0: Οι υπόλοιποι είναι απ' έξω. Έχουν πάει για την εμπειρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα και όλα αυτά.
2: Ποια ατμόσφαιρα, μα θα είσαι απ' έξω.
1: Είναι δυνατόν. Είναι... Θα πας στην πηγή και δεν θα πιεις νερό.
0: Άμα δεν έχεις εισιτήριο,
1: δεν
0: ωραίο.
1: Δεν πας.
0: Εσύ.
1: Εγώ.
0: Κάτσε εσύ εδώ να κάνει εκπομπή.
1: Οι άλλοι 70.000 πάνε όμως.
0: Εγώ εύκολα τώρα μου λέγανε να
1: πάω. Θα πηγαίνες μόνο για την εμπειρία, χωρίς να έμπαινε στο γήπεδο.
0: Χωρίς να έμπαινε στο γήπεδο, θα το ζούσα. Εντάξει, ψυχογούνται.
2: Εν τω μεταξύ στην Βουδαπέστη.
0: Η μπύρα είναι και πιο φθηνή. Το λέω για του εκλογέ και
1: για διακοπές θα πήγαινε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ψυχογούνται. Μα είναι αθλητικό τουρισμό. Αυτό είναι αθλητικό τουρισμό. Δεν είναι μόνο να παρακολουθήσει ένα αγώνα, είναι να ζει στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν ζών που εκεί θα γίνεται πραγματικά παζουρλισμός με γιγαντοθόνες. Όλη η Βουδαπέστη είναι στο πόδι. 4.000 αστυνομικοί. Τώρα μου πεις και σιγά τον πολυέλαιο, εμείς για ένα τελικό κυπέλο, ας πούμε, βγάζουμε 6.000. Αλλά για τη Βουδαπέστη είναι πρωτόγνωρα μέτρα, δεν το έχουν ξανακάνει. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν φτιάξει μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική. Άρα η ώρα ενδεχομένως βολεύει που θα είναι εκεί 6 ώρα, ουσιαστικά 7 για μας, και τους βολεύει. Επίσης η ώρα για το τρίτο σκέλος όλες αυτές τις ιστορίες, για να σας πω και κάτι διαφορετικό και με αυτό να τρέξω να σας κλείσω, είναι ότι είναι για τα παιδιά. Αυτές οι ώρες, οι μεγάλες ώρες για μετάδοση των αγώνων, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα παιδιά, είτε γιατί πρέπει να κοιμηθούν, δηλαδή αν είναι πολύ μικρά, πρέπει να κοιμηθούν. Όταν είναι πολύ μικρά, το να μπεις, δεν λέω για 2 χρονών, αλλά όταν είναι 6, 7, 8, πρέπει να πάει για ύπνο. Δεν μπορούν να είναι 10 η ώρα το βράδυ.
1: Σωστά. Δεν αντέχουν.
0: Και να παρακολουθούν αγώνες. Οπότε, αν ξεκινούσε δηλαδή στις 9 κεντρικής Ευρώπης ή στις 8, οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό βολεύει και δημιουργεί έτσι και μια γκάμα και μια. Μια πολυτέλεια, να το πω έτσι, για τις νέες γενιές οπαδών του ποδοσφαίρου. Άρα η UEFA μπορεί και να έχει και λίγο δίκιο. Η τέταρτη, και με αυτό θα κλείσω και θα σας αποχαιρετήσω.
1: Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Είναι ο βασικότερος λόγος για όλα. Είναι το χρήμα. Είναι η αγορά της Ασίας, που με την αλλαγή ώρας τους διευκολύνει πάρα πολύ και τους Ασιάτες, γιατί είναι πιο μπροστά από εμάς σε ώρα. Οπότε περίπου στα μεσάνυχτα ώρα Ανατολικής Ασίας, να το πω έτσι, θα είναι ο αγώνας. Οπότε
2: για να δουν και αυτοί εννοείς.
0: Δεν είναι για να το δουν, δεν τους νοιάζει να το δουν, αλλά είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκεί. Όταν ζητάς περισσότερα χρήματα, πρέπει να δίνεις και κάποιες παροχές. Λοιπόν, όταν η UEFA λέει, εγώ σας πουλάω το Champions League έναντι.
2: Ωραία, και εμείς θέλουμε κάτι για να μπορέσουμε
0: να σας τα δώσουμε, αλλά και εμείς, παιδιά, δεν το δούμε. Να το δούμε 2 ώρα τη νύχτα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ιαπωνία, Κίνα, Ινδονησίες, όλες αυτές οι Αυστραλίες, είναι ένα θέμα. Οπότε το τέταρτο το κράτησα για το τέλος για να δώσω έμφαση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
2: Μη συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Εντάξει, γιατί αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στο Champions League. Το βράδυ.
2: Εντάξει, αυτή είναι η μέρα Champions League σήμερα. Τι να κάνουμε.
0: Από τους βραδινούς μπαδαδόρους στο Earth News Radio 105,8.
2: Και μια και μας είπε τον σταθμό.
1: Τη συχνότητα.
2: Τη συχνότητα εδώ πέρα ο Τάσος. Με αυτή τη συχνότητα θα σας αφήσουμε κι εμείς. Αυτή να έχετε στο μυαλό σας. Μείνετε να παρακολουθήσετε τις υπόλοιπες εκπομπές και τον Τάσο το βράδυ. Από την εκπομπή 2 στις 3, την Άννα Σημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνο.
2: Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο και αγωνιστικό, αν θέλετε. Αύριο θα είμαστε εδώ να είμαστε καλά στις 3 η ώρα. Θα έχουμε και τον Τάσο και θα μας πει τίποτα παρελειπόμενα. Δούμε τι θα γίνει απόψε. Έτσι.
0: Τα πρωταθλήματα μπάσκετ έχει πολύ
2: πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Αναμένουμε τη Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει και πάλι να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και επί τα 7. Φιλιά.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Πόσο κάνει 50x200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
13: Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Κάπως έτσι θα μπορούσε να έχει ως τίτλο ο τελικός του 2001 στο Μιλάνο. Το Bayern Valencia κρίθηκε στα πέναλτι με 5-4 υπέρ των Βαβαρών τη στιγμή που η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Ο πρώτος τελικός της νέας χιλιετίας είχε ως πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες. Σε μια σπάνια στιγμή, ο σκληρός των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο Λικάν, παρηγορεί τον goalkeeper της Βαλένθιας, Σαντιάγκο Κανιθάρες, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης που σήμανε την επιστροφή της Μπάγερν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Το στιγμιότυπο της αγκαλιάς των δύο goalkeeper αποτέλεσε ως μια ιστορική φωτογραφία για το fair play μεταξύ ποδοσφαιριστών διαφορετικών συλλόγων και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία της UEFA.
14: Ακούτε Era Sport.

0: πάμε σιγά σιγά, 5 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνα, ο μικρόφωνος στα γήπεδα με πλούσια δράση σήμερα, πλούσια αγωνιστική δράση. Λίγο νωρίτερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Οι πράσινοι έκαναν το 2-0 στην σειρά και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε λίγη ώρα στις 5 και 4 ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, παίρνουν και αυτή την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος και ξεκινούν τα play-off για τον τίτλο πλέον την ερχόμενη Τετάρτη. Πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αν κερδίσει η ΑΕΚ στην Σανελ Αρίνα, τότε θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι και θα καθυστερήσει, όπως καταλαβαίνετε, και η έναρξη των τελικών του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, πλούσια αγωνιστική δράση, υπάρχει και πόλο αυτή την ώρα στον Πειραιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στην σειρά. Αν κερδίσουν σήμερα, κατακτούν τον τίτλο για άλλη μια φορά στην ιστορία τους. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν παράταση στην Ελπίδα. Ενώ φυσικά ξεχωρίζει ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, ο τελικός του Champions League στις 7, Paris Saint-Germain, Arsenal, για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League, τόσο νωρίς ο τελικός, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε ντάλα μεσημέρι. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ισπανία που είναι και 2 ώρες πίσω. Και όπως είπε η UEFA, από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η ώρα του τελικού. Γιατί βολεύει, γιατί εξυπηρετεί όχι μόνο στις μετακινήσεις των φιλάθλων, αλλά και στην ήρεμη διεξαγωγή και στην ομαλή και ήρεμη επιστροφή των φιλάθλων νωρίς στο σπίτι. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα του ηχού. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στον Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Εκεί, έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. 6,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1, 2-24 για την ακρίβεια πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Ενώ προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Χαλιβόπουλο στα πρώτα 9 δευτερόλεπτα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί 4 αναπάτητων γκολ και προηγείται, επαναλαμβάνω, με 4-1. Να δούμε αυτή την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Σκουμπάκης από τα 2 μέτρα να νικήσει ο Τζορτζάτο σε επίθεση που έχει παραπάνω για τους πράσινους. Παραμένει λοιπόν το 4-1, το οποίο διαμορφώθηκε μετά τον γκολ του Χαλιβόπουλου και τον Παναθηναϊκό, με εκείνο του Γούβι σε παίκτη παραπάνω στα 6 και 54, από τον Γκέργο Ζάλαγκη στην κόντρα στα 4 και 34, από τον Πούρο το 3-1 στα 3 και 24, και από τον Ζάλαγκη το 4-1 στα 2 και 35 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, σε ένα Παπαστράτη κολυμπητήριο το οποίο είναι στην πραγματικότητα κατάμεστο. Όπως είπες και εσύ, αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, θα κατακτήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι το 14ο συνεχόμενο στην Water Polo League των ανδρών. Θα είναι και το ένατο σερί double εφόσον κατακτήσει, πάρει την νίκη σήμερα ο Ολυμπιακός, και θα είναι και το 400ο συνολικά, έτσι, για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο πρώτο μάτς στο Παπαστράτιο ήταν ανταγωνιστικός, ιτήθηκε 15-12. Προχθές στο Σεράφιο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και πήρε την νίκη εύκολα, θα μπορούσαμε να πούμε, με σκόρ 20-14. Ο Παναθηναϊκός τώρα καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός τελευταία φορά ιτήθηκε στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια και δεν θυμάμαι από πότε έχει να ιτηθεί στο Παπαστράτιο. Καλείται λοιπόν να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός για να παραμένει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο αυτό να συμβεί. Το βλέπουμε για να είμαστε ρεαλιστές. Βέβαια, το χρόνο ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός, έτσι, και θα δούμε ακόμη πιο δυνατές μονομαχίες και μεταξύ των Αιωνίων και μεταξύ των υπολείπων ομάδων του πρωταθλήματος. Παραμένει το 4-1. Ο Weinberg αποκρούει ένα σουτ μέσα από τα 5 μέτρα και προσπαθεί να βγάλει στην κόντρα και τον Γιουβέτσι. Ωραία πάσα προς τον Κωνσταντίνο Γιουβέτσι. Θα κερδίσει εκείνο στην αποβολή του Ντίνου Γεννητού Άγγελ, του Ούγγρου διεθνούς αμυντικού. Ο Γιουβέτσι θα νικηθεί όμως από τον Τζορτζάτο. Έκλεισε την κλειστή του γωνία ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεν επέτρεψε στον Γιουβέτσι να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Έτσι παραμένει το 4-1 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση που θα είναι λογικά και τελευταία για την πρώτη περίοδο. Με τον Ζανία Λαφραγκίνα έχει την μπάλα στα χέρια, από πολύ σφυρίζεται υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Παπαναστασίου θα δώσει την πάσα στον Αλαφραγκίνο, θα κάνει το σουτ, θα νικηθεί από τον Γουάινμπεργκ. Τελειώνει το πρώτο οκτάλεπτο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-1 στην πρώτη περίοδο. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό είναι το σκορ του τελικού, του τρίτου τελικού στην κόντρα των ανδρών.
0: 4-1 προηγείται ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση του πρώτου οκτάλεπτου. Ακούσαμε τον Βασίλη Μότση. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στον Πειραιά για το δεύτερο οκτάλεπτο. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα με 3-0 στην σειρά απέναντι στους πράσινους, που φέτος ήταν αρκετά ενισχυμένοι και με το μεταγραφικό σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου θα παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Σανέλ Αρίνα να μας δώσει κάποια πρώτα στοιχεία. Ο Γιάννης Θεντόπουλος για αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος ΑΕΚ. Ολυμπιακός, θυμίζω και πάλι, ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα στο Παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, επικράτησε του δικεφάλου του Βόρα, πήρε την πρόκριση για τους τελικούς και περιμένει τον αντίπαλό του, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι, Γιάννη Τεντόπουλε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης.
1: Ναι, εντάξει, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, η λογική αυτό λέει, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να σεβαστούμε και την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ σε ένα μάτς το οποίο έχει μια ιδιομορφία, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει διάρρη, ούτε ο παίκτης που ήταν το βασικό διάρρη όλη τη χρονιά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω μιας τενοντίτιδας που τον ενόχλησε στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έπαιρνε συνήθως τη θέση του και μάλιστα ήταν όλη η ιστορία του Ολυμπιακού αυτή η διαδικασία, δηλαδή να ξεκινάει ο Ντόρσεϊ που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση φέτος και να έρχεται από τον πάγκο με δική του επιθυμία ο Φουρνιέ. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα διάρρη. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Μπαρτζόκας. Βλέπω να ξεκινάει με δύο τριάρια στην ουσία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του μάτς. Ενώ από την ΑΕΚ, επίσης, εκτός από το Φουρνιέ, έμεινε έξω και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς. Βέβαια τον Φουρνιέ και τον Τζόουνς ήταν υποχρεωμένος να κόψει δύο. Απλά περιμέναμε ότι λόγω της απουσίας του Ντόρσεϊ θα έπαιζε ο Φουρνιέ. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει ένα κεντρικό πρόσωπο σήμερα, τον αρχηγό, τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος με δική του επιθυμία, παρότι έχασε τον πατέρα του, ταξίδεψε 1000 χιλιόμετρα και γύρισε, παρότι και ο προπονητής και η διοίκηση του είπαν να μείνει, και μάλιστα πριν τον 2-3 λεπτά πριν το τζάμπολ το ανακοινώθηκε από τα μικρόφωνα το γεγονός, και υπήρξε ένα εντυπωσιακό standing ovation. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί έχουμε τον εθνικό ύμνο.
0: Ωραία, να πάρουμε το μικρόφωνο μας σε λίγο. Ξεκινάει ο δεύτερος τέλικος, ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο στον Πειραιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Βασίλης Μπότσης.
2: Με γκολ του Ολυμπιακού σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Στα 7:25 ο Κώστας Κάκαρης, ο Έλληνας σουνταριστός, πήρε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Γουάιμπερ για να κάνει το 5-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων, που είπαμε μετά το ξεκίνημα με γκολ του Παναθηναϊκού τον έχουν περιορίσει σε αυτό, που σκόραρε μετά από μόλις 9 δευτερόλεπτα αγώνα. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Τώρα θα επιχειρήσει να τον κάνει με τον Παπα-Νικολάου, ωστόσο η μπάλα είναι corner μετά την εντυπωσιακή απόκρουση του Παναγιώτη Τζορζάτου. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους πράσινους. Ο Κοπελιάδης θα περάσει την μπάλα στο Χαλιπόπουλο, κερδίζει γίνοντας το φάουλ του Γεννηδουνιά. Είναι πάρα πολύ ασφαλτικό το πρέσ των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Παπασιφάκης στον Κουρούβανη περνά, προσπαθεί γίνοντας να περάσει στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Γεννηδουνιάς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος βλέπει τον προπονητή του, τον Έλβις Φάτοβιτς, να καλεί τους συμπαίκτες να ανέβουν γρήγορα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Γύρισαν όμως γρήγορα και οι παίκτες των Πρασίνων. Ο Γιώργος Ζάλαγκη έχει την μπάλα στα χέρια. Θα πλησιάσει προς τον πρώτο δοκάρι. Θα βγάλει στον Παπαναστασίου. Κερδίζει εκείνος ένα φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Και υπάρχει συνέχεια σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Κάκαρης από τον Νικολαίδη. Νέα επίθεση λοιπόν με παίκτη παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ζάλαγκη στον Παπαναστασίου, εκείνος στο Γεννηδουνιά, στο κέντρο της περιφέρειας, και τον γκολ για τον Ολυμπιακό, το οποίο επιτύχει ακριβώς μπροστά με τον Έλβις Φάτοβιτς, και έχουμε αυτό το πρόβλημα σε όλη τη σειρά των τελικών, έτσι όταν είναι στο Παπαστράτιο, γιατί οι προπονητές κινούνται ακριβώς μπροστά εδώ στην γραμματεία. Το σκορ γίνεται 6-1 με τον γκολ το οποίο επιτυχαίνει ο Κώστας Κάκαρης, δεύτερο συνεχόμενο και δεύτερο συνολικά στον αγώνα για τον Έλληνα φουνταριστό, ο οποίος στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Φερεντσβάρος. Έχει πάρει μεταγραφή για την ουκρική ομάδα ο Κώστας Κάκαρης. Θα ενισχύσει βέβαια τον Ολυμπιακό και στον σημερινό τελικό, που όπως φαίνεται με βάση την εξέλιξη του αγώνα θα είναι ο τελευταίος της φετινής σεζόν, έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. 5 γκολ, το οποίο καλείται να ανατρέψει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στον αθλητισμό. Αλλά έχει ο Ολυμπιακός επιβάλει το ρυθμό του έως τώρα στον δεύτερο τελικό. Ο Σκουμπάκης τώρα θα πάρει την μπάλα. Έχει πάνω του τον Γκίλα. Θα περάσει στον Κοπελιάδη. Καταφέρει και να κρατήσει την κατοχή για να δώσει στον Χαλιβόπουλο. Ξανά Κοπελιάδης στον Κουρούβανη. Έξω η μπάλα. Και έλεγε τον Κώστο Κακάρη ότι πέραν των αγώνων εδώ του ελληνικού πρωταθλήματος θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια που θα δώσει στο Final Four του Champions League. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι στοχεύουν στην κατάκτηση του τρίτου του Champions League. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο. Παίζουν στον ημιτελικό με την Προρέκο. Και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού είναι μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος, πρωταθλήτριας τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Παπαναστασίου.
0: 6-1 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, 5:40 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, πριν πάμε στο ημίχρονο. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε στην Αζησάνε Λαρίνα η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Τεντόπουλος στην περιγραφή.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο λεπτό. Δεν έχει μπει καλάθι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα. Να πούμε τις πεντάδες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Walkup World στο 2, Παπα-Νικολάου στο 3, Βεζέγκοφ στο 4 και Μιλουτίνοφ στο 5. Ο Μιλουτίνοφ δεν είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι. Απ' την άλλη, Φλιώνης, είπα να συμπληρώσω ότι το Φλιώνη, για το Φλιώνη έγινε standing ovation. Πολύ συγκινητική στιγμή. Μάλιστα, σταμάτησαν και την προθέρμανσή του οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο πάγκος του Ολυμπιακού και το χειροκρότησε θερμά. Πρώτο τρίποντο για τον Χαραλαμπόπουλο σήμερα άστοχο. Έτσι το 0-0 παραμένει. 8:40 επί το τέλος της περίοδου. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι ο Φλιώνης, ο Μπάρτλεϊ, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Γκρέι και ο Σκορδίνης. Λείπει και ο Φίζελ. Λείπει ο Φίζελ. Ενώ έχουμε άλλο ένα σουτ τριών πόντων, δεύτερο άστοχο από το Διάρη σήμερα, όπως ξεκίνησε τον Dyson World. Φλιώνης. Ο Ολυμπιακός έχει πιο ψηλό μέσο όρο σε όλη την πεντάδα. Ενώ όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, έρχεται ο Γάιος Κορδίλης να ξεκινήσει το σκοράρισμα. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο μάτσο η ΑΕΚ προηγήθηκε 6-1 με 6 πόντους του Σκορδίλη, ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον. Όπα, παραλίγο να πέσει κάτω, γλίστρησε ο Tyson Ward. Και η μπάλα για την ΑΕΚ. Φλιώνης. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Σκορδίνης ξεκίνησε με 6 πόντους απέναντι στον Ντόντα Χολ. Χαραλαμπόπουλος πασάρισε πάλι στο Σκορδίλη. Ευκαιρία του Σκορδίλη να βάλει καλάθι. Το βάζει, αλλά δεν μετράει γιατί έχει προηγηθεί χαμηλά φάουλ. Οπότε η ΑΕΚ θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Tyson Ward που πήγε να δώσει βοήθεια στον Μιλουτίνοφ. Ενώ θα περίμενε κανείς η μπάλα να μπαίνει μέσα περισσότερο στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που του λείπουν και τα διάρκεια του. Μιλάω για τις πρώτες φάσεις, έτσι νωρίς ακόμα. Να μπαίνει μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Περισσότερο μπαίνει στην ΑΕΚ πάλι. Ο Σκορδίλης δίνει πάσα στον Γκρέι. Ο Γκρέι για 3 έρμπολ. Ήταν μόνος του, τελείωσε ο Γκρέι. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο 94-77 που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έχει ποστάρει ο Παπα-Νικολάου, κυκλοφορεί μπάλα. Βεζένκοφ του κλέβει την μπάλα από πίσω. Χαραλαμπόπουλος, επίθεση για την ΑΕΚ. Λιονίς κρατάει, απέναντι του είναι ο Γουόρντ. Ο Γόκα προσπαθεί να μπει μπροστά από τον Γκρέι. Τον τροφοδοτούν τώρα οι συμπαίκτες του. Αστοχή από κάτω ο Γκρέι. Δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα. Περίεργο, ο Γκρέι έχασε και τον τρίποντο ξεμαρκάριστος και τώρα με δύο κοντούς δίπλα του, γύρω του εν πάση περιπτώσει, αστοχή σε δύο προσπάθειες από κάτω. Περίπου 2.000 ίσως και κάτι παραπάνω φίλοι της ΑΕΚ. Είναι εδώ στη Σάνελ Αρένα, Βεζένκοφ, Γόκαπ, θα σουτάρει για τρεις, θα ευστοχήσει τελικά ή για δύο. Για δύο το χρεώνει η κυρία Τσαρούχα που μαζί με τους Καρπάνο και Χριστινάκη είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά το ταμπλό γράφει 3. Ο Γόκαπ δεν ξέρω τώρα. Μου φάνηκε ότι η μπάλα και έμπαινε μέσα και δεν ξέρω αν μεσολάβησε χέρι. Πήδηξαν βέβαια για ασφάλεια δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Τρίποντο, αυτό ήταν τρίποντο σίγουρα από το Βεζέγκο. Προς το παρόν το φωτεινό ταμπλό. Αλλά, μάλιστα ο Σάκοτα 6-2 γράφει το φωτεινό ταμπλό. Μάλιστα ο Σάκοτα διαμαρτυρήθηκε γιατί προηγουμένως η Τσαρούχα έδειξε για 2 και μάλιστα της είπε ότι θα το δω μετά. Καταρχάς έχει δείξει δίποντο η Τσαρούχα, παρόλα αυτά το φωτεινό ταμπλό γράφει 6, δηλαδή 2 τρίποντα. Θα δούμε. Γκρέι. Γκρέι περνάει προς τα μέσα. Σηκώνεται πάλι από το 1,5 μέτρο και δεν πήδηξε ο Βεζένκοφ για να προσπαθήσει να τον κόψει. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα. Πολύ ωραίο κόψιμο από τον Βεζένκοφ και κυρίως η πάσα από το walk-up σε φάσεις που είναι ψωμοτήρι για τον Σάσα Βεζένκοφ. Η ΑΕΚ έχει χάσει 2-3 φάσεις από κάτω που έμοιαζαν σίγουρα καλάθια. Μπάρτλεϊ, ο Μπάρτλεϊ εκπληκτική πάσα στο Φλιόνι. Ο Φλιόνις ούτε τώρα, είπαμε, δυσκολεύονται οι επέκθεση της ΑΕΚ, γιατί ο μέσος όρος ύψους, δηλαδή ο Γουόρντ που είναι το διάρρη της ΑΕΚ και ενίοτε μαρκάρει τον playmaker, το Φλιόνι, έχει περίπου 20 πόντους διαφορά, περίπου, ίσως λίγο πιο κάτω. Βεζένκοφ κόβει προς τα μέσα, φάουλ από τον Γκρέι, δύο βολές για τον Βεζένκοφ. Και θα δούμε τώρα πώς θα ξεκαθαρίσει, αν θα ξεκαθαρίσει. Το σκορ, το ταμπλό γράφει 7-2 πάντως. Λογικά έκανε αυτό που είπαμε, ότι πήγε το 3, το πρώτο καλάθι, το μέτρησε για 2 όπως είχε δείξει η Τσαρούχα. Τώρα αν δει, διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε επαφή, μπορεί να αλλάξει την απόφασή της. 2 και 3 το τρίποντο που ακολούθησε του Βεζένκοφ, 5 και 2 του Βεζένκοφ, 7. Έτσι είναι η πόντη, 5 ο Βεζένκοφ, 2 ο walk-up. Εάν μετρήσει το καλάθι για 2 πόντους, δεν θα είναι του walk-up, θα είναι αυτό που έσπρωξε την μπάλα. Άρα λοιπόν θα δούμε πρώτα την απόφαση των διαιτητών που έχουν πάει στο instant replay, να δουν αν μπήκε απευθείας η μπάλα χωρίς να παρεμβληθεί χέρι. 2, αλλά δεν πρέπει να είναι του walk-up το καλάθι. Επαναλαμβάνω, γιατί ο walk-up σούταρε για 3, η μπάλα χτύπησε ταμπλό στεφάνι και κατέβαινε προς τα μέσα, αλλά προφανώς, και αφού το είδαν οι διαιτητές, εγώ δεν έχω monitor, έτσι θα είναι. Κάποιο χέρι συμπαίκτη του έβαλε την μπάλα στο καλάθι, οπότε αυτός πρέπει να χρεωθεί τους 2 πόντους και όχι ο walk-up. Τέλος πάντων, 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει πάρει σκοράρε πρώτη με το Σκορδίλι να είναι αυτός που άνοιξε το σκορ, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με 7 συνεχόμενους πόντους. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό συζητάει, ναι, αυτό συζητάει η κυρία Τσαρούχα, να βγάλουν τους 2 πόντους από το walk-up και να τις βάλουν στο Word, γιατί ο Word νομίζω πήδηξε μαζί με τον σέντερ του Ολυμπιακού, τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Word ήταν αυτός που σύμφωνα με την υπόδειξη κυρία Τσαρούχα που είδε το instant replay, ήταν αυτός που έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. Άρα λοιπόν έχουμε 2 πόντους Word και 5 Βεζένκοφ και η μπάλα είναι για την νομίζω έχει 2 βολές ο Βεζένκοφ, ναι, γιατί είχαμε time out. Έχει 2 βολές ο Βεζένκοφ από την προηγούμενη φάση. Είπαμε διαιτητές, να τους ξαναθυμίσω, Τσαρούχα, Καρπάνος και Χριστινάκης. Ο Βεζένκοφ ετοιμάζεται για 2 βολές, έχει ήδη 2 πόντους. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης, εάν και εφόσον ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 σήμερα, η σειρά θα αρχίσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Τετάρτη σε 9 η ώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι αίτητος φέτος και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Μέσα η πρώτη βολή του Βεζένκοφ, 8-2. Μέσα και η δεύτερη, 9-2. Νομίζω από τον Ντόρσεϊ και Φουργέ, ο Βεζένκοφ θα πάρει περισσότερες προσπάθειες. Είναι ο πιο δεινός εκτελεστής του Ολυμπιακού και στο παρκή αλλά και στη δωδεκάδα. Άλλωστε ήταν πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας και MVP. Χαραλαμπόπουλος, μια παρακινδυνευμένη πάσα, τη σώζει ο Φλιόνης. Ο Γόκα παλεύει εκεί με το Φλιόνι. Τελικά από τα χέρια του ελληνοποιημένου Αμερικανού, είχε πάει μάλιστα ως υπαρχηγός του Ολυμπιακού στην χθεσινή επίσκεψη στο γραφείο του, στο Μαξίμου, να συναντήσει τον Πρωθυπουργό.
0: Πήγαν δύο αδερφιά. 2, 9, 4 και 33 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε στον Βασίλη Μότση, πάμε στον Πειραιά, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Πόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έλα Βασίλη.
2: Ο Ολυμπιακός, Γιάννη και φίλε Κροτέσσερα Σπορ, κυριαρχήση του Παναθηναϊκού, προηγείται 9-2, 1 και 14 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, στον τρίτο τελικό της Waterpolo League των Ανδρών, και είναι αγκαλιά έτσι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού για 14 λεπτά χωρίς γκολ. Έχει ανοίξει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός που κάνει τώρα μειώνει σε 9-3. Έχει ένα σερί 2-0 με τον Παπα-Νικολάου, τον γκολ αυτή τη φορά. Ένα λεπτό και 2 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο από την ασίστ του Χαλιβόπουλου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-0 μετά από 9 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Έκτοτε σκόραρε ξανά στα 1:47 πριν το ημίχρονο. Και μέχρι τότε ο Ολυμπιακός είχε πετύχει 9 αναπάντητα γκολ. 4 στο πρώτο οκτάλεπτο και άλλα 5 έως τώρα στο δεύτερο. Είχε προηγηθεί με 9-1 στα 2 λεπτά πριν το τέλος του ημίχρονου. Πήρε time out ο Δημήτρης Μάζης. Υπήρξε μια αντίδραση από πλευράς Παναθηναϊκού που με 2 γκολ, το ένα από τον Κιουβέτση και το άλλο από τον Παπα-Νικολάου, έχει μειώσει στα 6 γκολ διαφορά, η οποία βεβαίως είναι μεγάλη, έτσι το συζητάμε. Ο Παπαναστασίου.
0: Έβλεπα λίγο νωρίτερα και τα στατιστικά εδώ στο Mega News που καλύπτει τηλεοπτικά τον τρίτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός είχε 0 στις 5 επιθέσεις με παίχτη παραπάνω. Ο Ολυμπιακός 4 στις 7, λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι.
0: Αυτό νομίζω λέει πολλά, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεταλλευτεί τις επιθέσεις του παίχτη παραπάνω. Τώρα βέβαια προσπαθεί να βγάλει κόντρα. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Χαλιβόπουλος στα 27 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Τα 15 δευτερόλεπτα είναι για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γύρισαν βέβαια οι παίκτες των Ερυθρολεύκων, προσπάθησαν να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια ο Γιουβέτσης. Θα δώσει το σκουμπάκι εκείνο στον Κοπελιάδη. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Ο Σκουμπάκης, η πάσα στον Χαλιβόπουλο. Θα σηκωθεί ο Χαλιβόπουλος. Θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος. Η μπάλα πάει στον Κοπελιάδη. Πολύ σε λίγο και το χρονόμετρο. Ο Γιουβέτσης κρατά. Θα σηκωθεί από την περιφέρεια, πάσα στον Σκουμπάκι, ο οποίος θα νικηθεί από τον Τζορτζάτο, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος. Άρα το σκορ του ημιχρόνου είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-3. 4-1 το επιμέρους σκορ του πρώτου καλέπτου για τον Ολυμπιακό. 5-2 το δεύτερο επίσης υπέρ των Ερυθρολεύκων, που έχουν αυτόν τον αέρα των 6 γκολ με διαφορά με τον οποίο ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, και σαφώς έχουν το προβάδισμα για να πάρουν την νίκη και να κατακτήσουν και το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Επομένως, Γιάννη, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε όποτε το κρίνεις.
0: 9-3 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι που προηγούνται με 2-0 στην σειρά, αν κερδίσουν σήμερα, κατακτούν τον τίτλο, κατακτούν το ντάμπλ, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Βασίλη Μότση, το ένατο συνεχόμενο ντάμπλ στην ιστορία τους. Εμείς πάμε και πάλι στον Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε στην Σανέλ Αρίνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιάννη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης Τεντόπουλος.
1: Είμαστε 2:45 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ 4, Ολυμπιακός 13, μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ο Ντράγκα Σάκοτα, βλέποντας την αστοχία της ομάδας του, η οποία έχει 2 στα 13 σούτ μέχρι τώρα, έβαλε το δεύτερο επιθετικό όπλο του, τον Άναλι, και πολύ πυροπαίκτη μετά τον Μπάρτλι. Θα παίξουν και οι δύο μαζί για να πάρει σκορ. Τον Μπάρτλι τον έχει αναλάβει ο Νιλικίνα και ο Παπα-Νικολάου έχει πάει στον Άναλι. Μπάρτλι, ten around jump shot, γιατί τελείωνε ο χρόνος, υποπίεση χρόνου και με χέρι πάνω του, άστοχος. Αυξάνονται τα, μάλλον χειροτερεύουν τα ποσοστά της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός σε συνεπίθεση με τον Ηλικίνα που έχει πάρει τη θέση του walk-up. Ward πηγαίνει προς τα μέσα, πατάει γερά, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπερέχει σε ύψος από τον Λεκάβιτσος που προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Του κάνει φάουλ ο Λιθουανός, οπότε θα πάει στις δύο βολές ο Αμερικανός Tyson Ward, που ήρθε από την Παρή στο Φάληρο και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ward βάζει την πρώτη βολή. 4-14 στο συν 10 Ολυμπιακός. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει και τη δεύτερη και πηγαίνει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Λαρετζάκης, ο οποίος ψήλο αποδοκιμάζεται, γιατί υπήρξε παίκτης ΑΕΚ σε επιτυχίες και όλες, κατάκτηση κυπέλου Ευρώπης κλπ. Αλλά το γεγονός ότι έχει δεθεί με τον Ολυμπιακό και σε κάποια μεταξύ τους μάτς έχουν γίνει διάφορα περιστατικά, δεν είναι πια τόσο αγαπητός όσο ήταν παλιά. Κατσίβελη στην πεντάδα, μαζί, δύο playmaker μαζί με τον Λεκάβιτσιους. Κατσίβελης, Γκρέι στη γωνία. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Κανείς κάποιος να σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Ο Λεκάβιτσιους στο μακρινό rebound στα χέρια του Νάναλη. Η ΑΕΚ φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Μπράουν, wow! Φανταστικό καλάθι ο Μπράουν, ο οποίος πήρε την εσωτερική και κάρφωσε. Έλυσε έτσι την αστοχία, διέκοψε την αστοχία της ΑΕΚ. 6-15 στο συν 9 ο Ολυμπιακός. Στην ηλική να κάνει ένα βήμα πίσω για να σουτάρει για 3. Ο Λαρτζάκης παίρνει το επιθετικό rebound. Δέχεται και φάουλ εκεί από τον Μπράουν. Ο Λαρτζάκης ήρθε πίσω από την πλάτη όλων σχεδόν, παράλληλα με την baseline, και άρπαξε το επιθετικό rebound. Αλλά από το Λαρετζάκι βγήκε η μπάλα, λένε οι διαιτητές. Οπότε η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. 6-15, 1-25 πριν από το τέλος. Πήγε να κολλήσει το παπούτσι του στο πάτωμα ο Γκρέι, αλλά βρήκε την ισορροπία του. Λεκάβιτσιους δίνει ορμή στην ΑΕΚ με την ταχύτητά του. Η μπάλα για την ΑΕΚ, καθώς αστόχησε με ο Μπράουν, αλλά παίχτης του Ολυμπιακού έβγαλε την μπάλα έξω. Η ΑΕΚ έχει ανανεώσει κάποιες επιθέσεις. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί ο Μιλουτίνοβ για να μπει. Ο Ντόντα Χολ δεν έχει τρίτο πεντάρι στην δωδεκάδα σήμερα ο Μπαρτζόκας. 11 παίκτες έχει. Γιατί ο Ντόρσεϊ που είναι Έλληνας, ο έκτος Έλληνας, είναι off. Λεκάβιτσιους φλότερ, ούτε τώρα. Ντόντα Χολ παίρνει το rebound. Η Λικίνα Λαρετζάκης περνάει το κέντρο. Ο Λαρετζάκης δείχνει ποιο σύστημα θα παίξει η ομάδα του. Νιλικίνα στο Βεζένκοφ, πολύ ωραία. Και μάλιστα ο Μπαρτζόκας του λέει: είδες πόσο απλό ήταν. Το εξηγεί στον Νιλικίνα, γιατί έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ, ο οποίος κατευθείαν με το που την έπιασε πήρε την εσωτερική με μπάσιμο. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει σε 9 πόντους, 17-6 στο συν 11 Ολυμπιακός. Μπράουν, σκαστή πάση στο Λεκάβιτσιους από κάτω. Δεν τον προλαβαίνει ο Χολ, οπότε ο Λεκάβιτσιους μειώνει 8-17. Ο Λεκάβιτσιους 4 πόντους, είναι πολύ δραστηριός. Η ταχύτητά του τον βοηθάει να δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό. Πάλι ίδια φάση. Ίδια φάση και γκολ φάουλ από τον Βεζένκοφ. Και όταν λέω ίδια φάση, συμμετρικά βέβαια, πριν ήταν από τη δεξιά πλευρά, όπως έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός, τώρα ήταν από την αριστερή πλευρά. Έδωσε ο Νιλικίνα την μπάλα, πήρε την εσωτερική ο Βεζένκοφ. Ανέβηκε για το καλάθι, κέρδισε και φάουλ, πέτυχε το καλάθι, ετοιμάζεται να εκτελέσει βολή, 19-8, 11 πόντους ο Βεζένκοφ. Ήδη είπαμε, ο Βεζένκοφ θα πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα, γιατί λείπουν οι άλλοι πόλοι της επίθεσης, δύο παίκτες δηλαδή που παίρνουν και επιθέσεις μόνοι τους πολλές φορές, δηλαδή δημιουργούν για τον εαυτό τους, και μιλάω για τον Ντόρση και για τον Φουρνιέ. 8-20, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, οι 12 πόντοι για τον Ολυμπιακό, 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, 12 πόντους ο Βεζένκοφ. Νάναλη ψώνει την μπάλα, φοβερό καλάθι από την άλλη, πάσα και το κάρφωμα από τον Μπράουν. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωστόσο μας μένει η εικόνα του Μπράουν να ύπταται, να έχει βγάλει το κεφάλι του πάνω από το ύψος Στεφάνης και να καρφώνει με μανία στο καλάθι του Ολυμπιακού από την ασίστ του Νάναλη. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ 20-10. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, με το Βεζέκοφ να είναι μακράν ο πρώτος σκορ του αγώνα με 12 πόντους. Γιάννη.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνκ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός 10-20 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στην Σαν Ελ Αρίνα. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το τρίτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση των ανδρών, Βασίλη Μότση.
2: Δύο λεπτά έχουν περάσει μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει στα 5 γκολ τη διαφορά. Εφόσον ευστοχή στο πέναλτι, ο Κοπελιάδης το κάνει. Μειώνει σε 9-4, 6 και 9 για την ακρίβεια πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 9-1 στα 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έκδοτο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί τριών αναπάντητων γκολ, έτσι, ενώ είχε πετύχει μόλις ένα γκολ στα πρώτα ουσιαστικά 14 και κάτι του παιχνιδιού. Μετά από 9 δευτερόλεπτα έχει σκοράρει Παναθηναϊκός και μέχρι να φτάσουμε στα 2 λεπτά πριν το ημίχρονο είχε δεχτεί 9 γκολ βέβαια από τους Ερυθρόλευκους. Τώρα έχει μειώσει σε 9-4 με 3 γκολ, τα 2 στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου από Κιουμπέση και Παπα-Νικολάου και τώρα με το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Νίκος Κοπελιάδης. Ενώ νωρίτερα έχασε μία ακόμη επίθεση που παραπάνω, να πούμε, η φιλοξενούμενη ομάδα Γιάννη, επειδή αναφέρθηκε και εσύ σε αυτό το στατιστικό. Ο Ζαλαγκή έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο τη περιφέρεια και πάνω του Κιουμπέτσι. Θα δώσει στον Κίλα και εκείνο στον Πούρο. Ο Πούρο πιο αριστερά για τον Δήμο, ξανά Πούρο. Θα περάσει τώρα στον Γκέργο Ζάλαγκη. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτε του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Ζάλαγκη κάνει τις προσποιήσεις. Ωραία η άμυνα του Χατζηγούλα πάνω στον Πούρο. Θα σηκωθεί ο τελευταίος για πάσα όμως στον Δήμο, ο οποίος θα σκοράρει. Θα κάνει το 14. Έκανε την προσποίηση στο Στάρι. Ο Πούρος έδωσε την μπάλα στον Τάκη Δήμου και έρχεται το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο από τον Έλληνα Περιφερειακό. Είναι και το πρώτο στον αγώνα. 5:40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός κάνει λοιπόν το 14 για να δώσει μια διαφορά 6 γκολ στους Ερυθρόλευκους. Η μεγαλύτερη βέβαια υπέρ τους ήταν τα 8, έτσι. Στο 9-1 ο Παπα-Νικολάου θα πέρασει στον Κιουβέτσι. Πιέζεται εκείνο από τον Κέργο Ζάλαγκη. Κρατά ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης. Θα δώσει τον Νικόλα Παπασιφάκη. Παίρνει ένα φάουλ εκείνο από τον Κίλα. Θα προσπαθήσει να περάσει τα 2 μέτρα και τα καταφέρνει. Υπάρχει γύρισμα και αποβολή. Ζητούν πέναλτι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Γιατί είχε γυρισμένο το πρόσωπο προς την εστία ο Παπα-Νικολάου. Έχει γίνει challenge το οποίο θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση αυτή τη φάση. Επίθεση των Πρασίνων. Ο Γιουβέτσης στον Παπασιφάκη. Εκείνος είναι μέσα στην περιοχή των 5 μέτρων, στάρει στο δοκάρι, παίρνει το rebound, 9-18 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Χαλιβόπουλος στο Χατζηγούλα, υπάρχει σφύριγμα για παράβαση, για αποβολή υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν είδα καλά, αν και επιστρέφει τώρα και ο Ζανής Αλαφραγής, θα περάσει τα 18 δευτερόλεπτα από την πρώτη αποβολή που είχε σφυριχθεί στην επίθεση του Παναθηναϊκού, εις βάρος του Ολυμπιακού, ο Χατζηγούλας. Κάνει τις προσποιήσεις, σουτάρει και σκοράρει. Γίνεται το σκορ 15, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ενώ νωρίτερα είχε κάνει challenge ο Δημήτρης Μάζης, το οποίο ωστόσο θα το πάρει πίσω. Να δούμε αν έχει δικαίωμα ή όχι. Υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ του Γιώργου Πολυχρονόπουλου και της γραμματείας. Ζητά και το πουγκί, το πράσινο που πέταξε εντός της πισίνας ο Δημήτρης Μάζης από τους παίκτες του και τα λέει τώρα και με τον προπονητή τον Γιώργο Πολυχρονόπουλο, ο οποίος θα δούμε τώρα τι θα κάνει, αν θα έχει ζητήσει πέναλτι νωρίτερα ο Δημήτρης Μάζης, γι' αυτό έκανε το challenge. Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης σκόραρε ο Παναθηναϊκός και να δούμε τι θα συμβεί, αν θα εξεταστεί ή όχι η φάση από την γραμματεία, διότι νομίζω ότι μετά το είχε πάρει πίσω το challenge ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος έρχεται προς τον πάγκο των Πρασίνων. Το σκορ έχει γίνει 15. Επαναλαμβάνω, 4:50 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί και η γραμματεία πλέον. Όχι, έχουμε κανονικά παιχνίδι. Έτσι το σκορ είναι 15. 4:50 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εξηγεί τώρα ο διαιτητής ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος και στον Έλβις Φάτοβιτς τι συνέβη.
0: 15 προηγεί το Ολυμπιακός, 4:50 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στον Πειραιά. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο στην Σαν Ελ Αρίνα. Γιάννης Τεντόπουλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην GBL. Έλα, Γιάννη.
1: 8 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, το 10-20 που αφήσαμε στο τέλος της πρώτης, έχει γίνει 13-24. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αλλαγές σε σχέση με την πεντάδα που τελείωσε την πρώτη περίοδο. Ο Πίτερς έχει περάσει τη θέση του Βεζένκοφ και ο Μόντε Μόρις έχει πάρει θέση στην πεντάδα, ο οποίος πιάνει την μπάλα τώρα, σουτάρει, κάνει ένα jump shot μετά από τρίπλα, εύστοχος. Ήταν από μέση απόσταση, διαγώνια και έκανε το σκορ 13-26. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς από το καλάθι του Μόντε Μόρις. Η ΑΕΚ παίζει, για να δούμε το φλότερ του Νάναλη μέσα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Νάναλη με γλυκό καρπό. Έκανε την κίνηση και ευστόχησε. 15-26. Μόρις Λαρετζάκης. Λαρετζάκης πάει να μπει μέσα στη ρακέτα, βγάζει την μπάλα έξω, πήγε να μπερδευτεί. Πίτερς δεν σουτάρει, δει στο Λαρετζάκη, σουτάρει αυτός. Σίδερο, rebound από τον Γκρέι. Ακούει και τις αποδοκιμασίες για τον Λαρετζάκη. Γκρέι πάει να περάσει προς τα μέσα, βλέποντας ότι κλείνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πήγε να δώσει το Κατσίβελη, αλλά ο Λαρετζάκης άπλωσε το χέρι του και έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Φλιώνης παίρνει τη θέση του Λεκάβιτσιους, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά πυρωμένων των αναγκαίων. Έβαλε 4 πόντους, αλλά κυρίως έδωσε ένα ρυθμό στην ΑΕΚ. Μια ζωντάνια. Εντάξει, δεν είναι και η ίδια ποιότητα των ομάδων και το βάθος, αυτό είναι αλήθεια. Μπράουν σουτάρει από το high post. Εύστοχος. Παρότι είναι άστοχος στις βολές, εκεί ήταν ακριβώς στις βολές και έβαλε 17-26. Ο Μπράουν φτάνει τους 7 πόντους από την ώρα που μπήκε. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο ενεργητικό του. Ward περνάει προς τα μέσα, κάνει reverse, κερδίζει το foul, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Έκανε reverse και αμέσως σηκώθηκε, αλλά θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Tyson Ward. Και σηκώνεται και ο Walkup. Να πούμε ότι ο Ward ξαναγύρισε στο παρκέ, γιατί ο Νιλική ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, φορτώθηκε με δύο foul. Και τώρα ο Λαριτζάκης πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Walkup. Περισσότερο δεν ξέρω, ίσως γιατί ο Λαρετζάκης είναι πολλές φορές προσπαθεί να εκβιάσει κάποιες επιθετικές προσπάθειες και δεν έχει τόσο υπομονή, επειδή είχε συνηθίσει να είναι σκόρερ. Ο Γουόρντ ίσα ίσα που έφτασε την μπάλα στη Στεφάνη, δεν έβαλε την πρώτη βολή. 17-26, ο Τάισον Γουόρντ των 4 πόντων, παραλαμβάνω 12 έχει ο Βεζένκοφ στην πρώτη περίοδο. Ο Ward θα κάνει στρογγυλή πάλι τη διαφορά στους 10 πόντους, 17-27, 6-26 προς το τέλος του ημιχρόνου. Φλιώνης, το κεντρικό πρόσωπο, μετά την απώλεια του πατέρα του έκανε 1000 χιλιόμετρα. Κι άλλο φλότερα από τον Νάναλη. Η ίδια κίνηση, 19-27. Πίτερς, ο οποίος δέχτηκε νωρίτερα μια εντυπωσιακή τάπα από τον Γκρέι. Χολ έχει μείνει με την μπάλα, ψάχνει να τη δώσει, τη δίνει δεξιά στον Ward. Ο Ward πηγαίνει προς τα πίσω, τροφοδοτεί τον Πίτερς, ο οποίος σηκώνεται και ευστοχή. Παρά την πίεση που είχε δεχτεί, ο Πίτερς έκανε ένα από τα σουτ αυτά στο low post που έκανε και στον ημιτελικό, κυρίως στον ημιτελικό με την Φενέρμπαξε. Ο Γκρέι έκανε να μπει μέσα, αλλά γύρισε προς τα έξω, γιατί είναι κάτω από τη ρακέτα ο Ντόντα Χολ. Κατσίβελης Καστίπ, πολύ ωραία πάσα στον Μπράουν. Ο Μπράουν με τον Ντόντα Χολ πάει να τον, να ξεχάσει ότι είναι εκεί, γυρίζει, αλλά στοχεί. Έκανε μια κίνηση με την οποία απομακρύνθηκε από τον ψηλό τον Ολυμπιακό, αλλά στόχισε. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Χολ για τον Walkup, Walkup για το Ward, για τρεις ο Ward. Κακό σούτ, ασίστ θα του τη γράψουμε στο τέλος, γιατί ο Ward έκανε σέντρα σούτ ήταν αυτή. Και η μπάλα έφτασε σαν δώρο στα χέρια του Walkup, ο οποίος είπε ευχαριστώ και την έβαλε με ταμπλό στο καλάθι. 19-31. Γκρέι με τον Πίτερς απέναντί του. Σκαστή πάσα, αλλά στο κάμεραμαν που ήταν κάτω από τη, που είναι μάλλον, και παίρνει πλάνα κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Time out, το οποίο πρέπει να είναι τηλεοπτικό, γιατί είναι 4:47 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 12 πόντους, 31-19. Από τη μία είπαμε Βεζένκοφ 12, Μετά το Βεζένκοφ ο Γουόρντ έχει 5 πόντους. Ενώ από την ΑΕΚ πρώτο σκόρερ είναι ο Μπράουν. Και από 4 πόντους έχουν ο Λεκάβιτσιος και ο Νάναλε με τα 2 φλότερ. Έχουμε time out λοιπόν, οπότε μπορούμε, Γιάννη, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο να το αξιοποιήσεις, φαντάζομαι, για τον Πόλο.
0: Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το κολυμβητήριο του Πειραιά στον Βασίλη Μότσι. Βλέπω τον Πανίσεβιτς και βγαίνει με αίμα στην μύτη, Βασίλη, έτσι μετά την προηγούμενη φάση.
2: Τώρα το που το έπεσε, επειδή πέρασε από μπροστά μου, το είδα και εγώ. Νωρίτερα προφανώς σταματήσει στη φάση που σκόραρε, μειώνοντας 11-6, 2-52 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εκεί προφανώς υπήρξε κάποια επαφή και μάτωσε η μύτη. Τώρα είναι καλά, πήγαινε στον πάγκο ο Ντούσαν Πανίσεβιτς και είναι εντάξει. Ο Ζάλαγκη θα δώσει τον Πούρο. Είναι ο τρίτος τελικός στο κόντρα πολεολίκ των ανδρών. Ο Ολυμπιακός προηγείται 11-6 του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη θα περάσει ξανά στον Πούρο, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Κάκαρη στα 2 μέτρα. Υπάρχει, σύμφωνα με τους διαιτητές, τον ένα εκ των δύο παιδιών στην παράβαση, αποβολή εις βάρος του Παναθηναϊκού, εις βάρος του Παπα-Νικολάου, την κέρδισε ο Κάκαρης. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τους πράσινους, τους κόκκινους, συγγνώμη, τους ερυθρόλευκους, με τον Φουντούλη να περνά στον Κάκαρη, ο οποίος θα σκοράρει και θα κάνει το 12-6 για τους ερυθρόλευκους, 2-9 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου αυτού του τελικού της Water Polo League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει από το πρώτο ημίχρονο ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα με 8 γκολ διαφοράς στο 9-1. Αντέδρασε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μείωσε στα 5 γκολ τη διαφορά στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, αλλά ο Ολυμπιακός διατηρεί σε αυτά τα επίπεδα, είτε τον 5 είτε τον 6 γκολ όπως τώρα. Προηγείται με 12-6, double score και σαφώς ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα και για την εμπειρία και για την ποιότητα έτσι των παικτών του Έλβις Βάντοβιτς, για να φτάσουν εν τέλει στη νίκη και στην κατάκτηση του 40ου συνολικά πρωταθλήματος, 14ου συνεχόμενου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σκουμπάκης θα περάσει στον Παπασιφάκη, κερδίζει εκείνος ένα φάουλ από τον Κύλα. Ξανά Σκουμπάκης, προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα, υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Παπα-Νικολάου. Απλό φάουλ σφυρίχθηκε, όχι αποβολή. Άρα, όχι, διορθώνω, ήταν αποβολή του Γούβη. Απλά έχω μπροστά μου, επαναλαμβάνω, τον προπονητή τώρα στο πρώτο μήνυμα, στο δεύτερο μήνυμα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα είχα του Ολυμπιακού. Θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Σκουμπάκης θα κάνει το 12-7, 1-41 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σε αυτήν την επίθεση παίκτη παραπάνω, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει βελτιώσει τα ποσοστά του στις επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω. Σκόραρε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει βελτιώσει τα ποσοστά του στις επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω.

0: χέρια να τη γυρίσει πίσω στον Φουντούλη. Ο Φουντούλης πιέζεται από τον Αλβέρτη. Κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ξεκολουθεί να πιέζει ο περιφερειακός του Παναθηναϊκού, τον Φουντούλη, να μην βρει την εύκολη πάσα. Περνά εκείνο στο Ζάλαγγι, ασφιχτικό το πρες από πλευράς φιλοξενούμενων που άργησαν να μπουν στο πνεύμα του τελικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έχουν μπει πλέον. Βέβαια η διαφορά είναι, είπαμε, στα 5 γκολ αυτή την ώρα. Ο Φουντούλης περνά στα 2 μέτρα. Καλή άμυνα πάνω στον Νικολαίδη, τόσο από τον συνεπώνυμό του, τον Γιώργο Νικολαίδη του Παναθηναϊκού. Δημήτρης Νικολαίδης λέγεται ο βουνταριστός των Ερυθρολεύκων και από τον Κουρούβανη. Ο Γουάινμπεργκ θα δώσει το σκουμπάκι ακόμα ένα λεπτό για το τέλος τρίτης περίοδου. Ακούτε και φαντάζομαι τα συνθήματα των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Έχουν γεμίσει το Παπαστράτιο κολυμπητήριο. Ο Κοπελιάδης, όπως έκαναν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο τελικό, στο Σεράφιο. Ο Κοπελιάδης αντί στο Κουρούβανη, εκείνο στο στάρι θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος. Προσπαθεί να πάρει το rebound. Ο Κοπελιάδης σφυρίζεται από πλευρά Κοπελιάδη, βούλιαγμα στην μπάλα, αν είδα σωστά. Στην άλλη πλευρά είναι η επίθεση. Ήταν επιθετικό φάουλ, ήταν, γιατί είπαμε, έχω μπροστά μου και το μάτζι, όπως και να έχει, κατοχή είναι για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Εκείνος κλείνει προς το κέντρο της πισίνας, το πούμε έτσι. Θα περάσει τον Άγγιαλ. Ο Άγγιαλ θα πάρει ένα φάουλ από τον Κοπελιάδη. Ακόμα 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. 5 για την επίθεση του Ολυμπιακού. Κακή πάσα τον Νικολαίδη για τον Άγγιαλ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Γουάινμπεργκ δεν πάει γρήγορα στην μπάλα. Περιμένει από τους συμπαίκτες να ανέβουν. Το έδωσε αυτή τη συμβουλή και ο Δημήτρης Μάζης. Το έκανε τώρα. Έδωσε τον Κοπελιάδη εκείνο στο σκουμπάκι. Ο σκουμπάκι στον Παπασιφάκη. Αν σκοράρει ο Παναθηναϊκός, θα μειώσει στα 4 γκολ τη διαφορά. Ο Σκουμπάκης τον Κοπελιάδη σκοράρει, πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Νίκο Κοπελιάδη. Για τον Νίκο Κοπελιάδη το σκορ γίνεται 12-8, ακόμη 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει μπει πλέον στο πνεύμα του τελικού. Μειώνει στα 4 γκολ τη διαφορά και ενώ έχει ευρεθεί πίσω και με 8. Αλλά σίγουρα ακόμη για αυτή τη διαφορά είναι δύσκολο να ανατραπεί. Ο Ολυμπιακός θα έχει 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη περίοδος, το τρίτο οκτάλεπτο, και θα απομένει μία ακόμη για το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια, κλέβει ο Κοπελιάδη, σουτάρει πάνω στον Τζορτζάτο, αποκρούει τον τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. 12-8 λοιπόν το σκορ του τρίτου οκταλέπτου, με ένα επιμέρους 5-3 σε αυτήν την περίοδο υπέρ του Παναθηναϊκού. Και έτσι λοιπόν, Γιάννη και φίλοι ακροατές, σε ρεσπορ θα έχουμε ένα ακόμα οκτάλεπτο για την ολοκλήρωση και του τρίτου τελικού της Κόντρα Πολεολίκτου των Ανδρών στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά.
1: 12-8 ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των άνδρων. Εμείς γυρίζουμε και πάλι στην Σανελ Αρίνα, δεύτερος ημιτελικός στα play-off της GBL, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Γιάννης Τεντόπουλος.
2: Με την πρώτη βολή του Μπράουν που φτάνει τους 10 πόντους, η ΑΕΚ μειώνει 22-36. Αστοχή στη δεύτερη, 10 πόντους ο Μπράουν, ο οποίος όμως θα μπορούσε να είχε περισσότερους πόντους αν ήταν πιο εύστοχος στις βολές. Είναι ένα μειονέκτημά του, θα μπορούσε να του, γενικά να τον αυξήσει την παραγωγικότητα και στην καριέρα του. Ενώ τώρα παίρνει το επιθετικό ριμπάντο ο Μιλουτίνοφ και καρφώνει με δύναμη στο καλάθι της ΑΕΚ. 22-38, 16 πόντοι δεν είναι η μεγαλύτερη τιμή. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με 17, ενώ έχουμε τρίποντο του James Nunnally. 25-38, κατεβάζει διαφορά στους 13, επαναλαμβάνω είχε πάει 17, 19-36. Μιλουτίνοφ παίζει με τον Πετσάρσκι, βγάζει έξω στο γόκα, από γόκα στον αλάνθαστο μέχρι στιγμής όσον αφορά το σούτ, την εκτέλεση. Για να δούμε εδώ Βεζένκοφ, ο Μόρις ήταν ο αλάνθαστος για τον οποίο έλεγα, αλλά έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ σούταρε για 3, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πάλι ένα αναλυφλότερ, αυτή τη φορά αστοχή, καθαρίζει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Walk-up για το Μόρις. Walk-up, θα σηκωθεί, όχι, θα πασάρει, θα σηκωθεί όμως τώρα, γιατί του ξαναγύρισε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. 1-2, σαν παντοσφαιρικό 1-2, έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η διαφορά ξαναπάει στους 16 πόντους. 25-41 με τον Ολυμπιακό να προηγείται, ενώ τρίποντο του Πετσάρσκι, 28. Τρίποντα ένθεν, 28-41, 1 και 30 πριν το τέλος της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου.

0: χρόνου. Μόρις για τον Μιλουτίνο που είναι μακριά έξω από το τρίποντο, περιμένει να δώσει την μπάλα χέρι με χέρι, τελικά τη δίνει στο Γουόκα που είναι στη γωνία, κόβει προς τα μέσα, σουτάρει, άστοχος, δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού να διεκδικεί στο rebound, πήγε να την κλέψει πονηρά ο Μόρις, αλλά τη συγκράτησαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Φλιώνης, Μπράουν, Άναλι, συγγνώμη, Μπάρτλι. Μπάρτλι πηγαίνει προς τα μέσα, με ταμπλό μέσα. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι λείπει ο ψηλός που πηδάει για να σταματήσει και μιλάω για τον Ντόντα Χόλ. Ο Μιλουτίνοφ δεν είναι, το κάνει και τόσο συχνά αυτό. Οπότε 30-41 και η ΑΕΚ κατεβάζει τη διαφορά από τους 17 στους 11. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας παίρνει time out 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει πρώτο σκόρε ΑΕΚ με 10 πόντους ο Μπράουν. Με 7 είναι δεύτερο σκόρερ ο Νάναλι. Απ' την άλλη, στους 12 έχει μείνει ο Βεζέγκοφ, δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7 έχει ο Γουόκαπ, 5 έχει ο Γουόρντ και 5 έχει ο Μόρις, ο οποίος είναι 100% ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Βέβαια δεν το έχει παρακάνει, αλλά δείχνει ότι διεκδικεί την παραμονή του στο ρόστερ για τον τελικό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα πλέον για μία αλλαγή και δεν ξέρω αν θελήσει ο Μπαρτζόκας να επαναφέρει το Μακίσικ που έχει καλή παράδοση και γνώση τελικών με τον Παναθηναϊκό ή τον Κόρεϊ Τζόζεφ, τον Καναδό, ο οποίος ήταν ο δεύτερος playmaker στον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας, όπου όλοι ήταν στην ίδια αφετηρία, δεν υπήρξε αφαίρεση ξένων παικτών, όλοι μπορούσαν να παίξουν και είχε κερδίσει τη θέση ο Κόρεϊ Τζόζεφ και είχε και πολύ καλή απόδοση. Θα δούμε, πάντως μία αλλαγή μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Αν θα την κάνει, είναι πριν τους τελικούς. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, που στη θέση του Φαρίντ, στο πριν τους εμιτελικούς, έβαλε τον Όσμαν που σήμερα έκανε όργια στην Πηλαία. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε πριν τους εμιτελικούς, αλλά μπορεί να κάνει μία αλλαγή πριν τους τελικούς. Γουόρντ πηγαίνει προς τα μέσα, δει στη γωνία, τρίποντο από τον Μόρις, μέσα! 2-2 ο Μόρις, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ποιότητα ως παίκτης, απλά ήρθε και όταν ήρθε στην Ελλάδα άρχισε να ταλαιπωρείται από τραυματισμό, να μένει έξω, μετά Νιλικίνα και Τζόζεφ άρχισαν να δίνουν μια μάχη, στην ουσία έπεσε όποιος ήταν υγιής καταρχάς, μετά καθιερώθηκε ο Τζόζεφ όταν πια γύρισαν όλοι, και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι γύρισαν όλοι πριν από το Final Four, ήταν υγιής δηλαδή. 10 δευτερόλεπτα, άστοχο του σούτ ΑΕΚ, rebound από το Γουόρντ. Γουόρντ πάει να δώσει για ευνηδιασμό στον Βεζέγκοφ. Σηκώνει τον Βεζέγκοφ, αστοχή σε μια προσπάθεια από αυτές που ο Βεζέγκοφ δεν τις χάνει παρά λίγο. Πετάει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος, δεν είναι στοχή. 30-44 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει μια διαφορά 14 πόντων και να δείχνει αποφασισμένος να τελειώσει τη σειρά εδώ σε αυτό το γήπεδο, ώστε να πάμε σε τελικό στην Τετάρτη. Βέβαια έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό, η ΑΕΚ είναι μια μαχητική ομάδα, ωστόσο υπάρχει μια δεδομένη διαφορά βάθους και ποιότητας, το έχει παραδεθεί και ο Ντράγκαν Σάγκοντα και στη συνέντευξη τύπου της προηγούμενης φοράς. Παραμένουν οι ίδιοι πρώτοι σκόρερ, Βεζέγκοφ 12, έχασε και αυτό από κάτω για να ξεκολλήσει τους 12 πόντους. 10 ο Μπράουν. Πάμε στο στούντιο και επιστρέφουμε σε 14 περίπου λεπτά.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Λιγότερο από μία ώρα για την έναρξη του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, Arsenal Paris Saint-Germain, οι δύο φιναλίστ.

0: Ημίχρονο στην Σανέλα Αρίνα, δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματο τη GBL ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44. Νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Οι πράσινοι έκαναν το 2-0, πήραν την πρόκριση για του τελικού του πρωταθλήματο. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στο τελευταίο οκτάλεπτο, τέταρτο οκτάλεπτο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, οι πράσινοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς, όπως μας έλεγε και νωρίτερα ο Βασίλης Μότσης, και έχουν μειώσει και την διαφορά στα γκολ. Έλα Βασίλη.
1: Προηγουμένως στα 4 και τώρα στα 3 με τον Νίκο Κοπελιάδη, 5 και 36 πριν το τέλος του αγώνα. Στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε σκοράρει ο Χαλιβόπουλος, ωστόσο από το ένας διαιτητής είχε κατακυρώσει τον γκολ ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Ο Σπύρος Αχλαδιέτης όμως ζήτησε την μπάλα, λέγοντας ότι είχε σφυρίξει μισό δευτερόλεπτο πριν, ας το πούμε έτσι, αποβολή. Άρα έπρεπε ο Χαλιβόπουλος να βγάλει την μπάλα μέσα από την περιοχή των 6 μέτρων. Και γι' αυτό το λόγο ακυρώθηκε το γκολ, το οποίο όμως το πετυχαίνει τώρα ο Νίκος Κοπελιάδης για να μειώσει ξανά στα 3 γκολ τη διαφορά. Έχει βγάλει αντίδραση, είπαμε, ο Παναθηναϊκός, που είχε βρεθεί πίσω και με 8. Τώρα υπολείπονται 5 και 20 για το τέλος της αναμέτρησης. Είχε μειώσει στα 3 και λίγο νωρίτερα με το σκουμπάκι σε 13-10 και ήρθε ένα γκολ σε διπλό χρόνο επίθεσης από τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα τον Κώστα Κάκαρη. Είχε προηγηθεί εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γουάινμπελ σε σούτ του Κάκαρη από τα 2 μέτρα. Στη συνέχεια το ριμπάμπ όμως το πήρε ο Τζάλαγγι, ξανά έδωσε στον Κάκαρη, ο οποίος σκόραγε το 14-10. Ο Κοπελιάδης, είπαμε, μείωσε πριν από λίγο σε 14-11 και τώρα ο Γουάινμπελ απέκρουσε προσπάθεια του Νικολαίδη από τα 2 μέτρα. Στην επίθεση ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά η πάσα που επιχείρησε να περάσει ο Δημήτρης Σκουμπάκης στον Κοπελιάδη δεν ήταν καλή. Έκλειψε η άμυνα του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Παπαναστασίου. Κρατά ο Παπαναστασίου. Θα δώσει τον αρχηγό των Ιθρολεύκων, τον Τίνο Κινηδουνιά. Εκείνο στο Ζάλαγγι. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ιθρολεύκων. Η πάσα στον Γκίλα. Βγάζει έξω στον Κινηδουνιά. Θα κάνει το σούτο Κινηδουνιά. Θα πάρει το ριμπάντο ο Νικολαίδης. Έχει τελειώσει όμως το 28η. Σε επίθεση των Ιθρολεύκων πριν σουτάρει ο Τίνος Κινηδουνιάς. Άρα στην επίθεση είναι ο Παναθηναϊκός. Αν σκοράρει τώρα θα μειώσει και στα 2 γκολ τη διαφορά και θα μιλάμε διαφορετικά πλέον, έτσι, στον τελικό αν το καταφέρει αυτό η ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Ο Σκουμπάκης έχει την μπάλα στα χέρια, περνά στον Παπα-Νικολάου που είναι στην περιφέρεια, στα δεξιά της περιφέρειας τώρα ο Παπα-Νικολάου. Κρατά έχοντας μπροστά τον Νικολαίδη, σουτάρει στο δοκάρι, το rebound είναι από τον Παπασιφάκη. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Παπα-Νικολάου πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει, είναι η αλήθεια. Ενώ τώρα υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού για τη φάση νωρίτερα. Φαντάζομαι αν υπάρχει corner, γιατί είχε αποκρούσει ο Γουάινμπερ στο γυριστό του Νικολαίδη, αλλά είχε σουτάρει ο Γενιδουνιάς οριακά στο τέλος του χρόνου της επίθεσης και επομένως αυτό θα εξεταστεί τώρα. Αν δηλαδή το σουτ του Γενιδουνιά ήταν εμπρόθεσμο, θα έχουμε corner για τον Ολυμπιακό. Αν δεν ήταν εμπρόθεσμο, τότε θα έχουμε κανονικά τον Παναθηναϊκό στην επίθεση με τον χρόνο που υπολείπεται αυτή τη στιγμή. Τα 3 και 46 για το τέλος του αγώνα. Ο Σπύρος Αχλαδιώτης είναι στο VAR. Είπαμε, φαντάζομαι ότι αυτό εξετάζεται τώρα. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόβαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. Είναι, κοιτάζει τη φάση, είναι στο κέντρο της πισίνας. Ένας τελικός ο οποίος ξεκίνησε, είπαμε, τον
0: Παναθηναϊκό. Πρέπει να έχει τελειώσει ο χρόνος από ό,τι βλέπω, Βασίλη, και στο...
1: Έχει τελειώσει, αυτό βλέπεις, ε. Ναι. Ωραία, Γιάννη, επειδή δεν έχω δυνατότητα replay, με βοηθάς και σε ευχαριστώ. Άρα λογικά έχει τελειώσει ο χρόνος επειδή στο Ολυμπιακό. Αν έχει τελειώσει, συνεχίζεται το παιχνίδι από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, στα 3 και 46, επαναλαμβάνω, πριν τη λήξη του τελικού. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 14-11, τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση, έχοντας μειώσει τη διαφορά από τα 8 γκολ με τα οποία έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο 9-1, 2 λεπτά πριν το ημίχρονο, στα 3 που είναι τώρα, έτσι, 14-11. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 10 γκολ, έχοντας δεχθεί 5 από τον Ολυμπιακό. Και είπαμε ότι μπήκε στο πνεύμα του τελικού, γιατί για στο πρώτο ημίχρονο, έτσι στα πρώτα 14 λεπτά έχει κυριαρχήσει, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός. Περιμένει τώρα και ο Δημήτρης Μάζης την απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη, που είναι στο ΒΑΡ ακόμη και εξετάζει την φάση νωρίτερα. Το ίδιο περιμένει και ο Έλβης Φάντοβης, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άπαντες περιμένουν να ληφθεί η απόφαση. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ τη βλέπεις εκεί από την τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα.
0: Το βλέπει και μια από μια, το βλέπει και από μια πίσω κάμερα.
1: Ναι. Φαίνεται, το χρονόμετρο, φαίνεται, το
0: ναι,
1: χρονόμετρο.
0: Φαίνεται να έχει τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Okay. Πάντως έχει στα χέρια το πουγκί του challenge και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Μάζης. Τώρα πάει ο Σπύρος Αχλαδιώτης στη γραμματεία για να συζητήσει εκ νέου με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και να πάρει και να ανακοινώσει, φαντάζομαι, την απόφασή του, επειδή τη φάση την εξέτασε για αρκετή ώρα. Θα δούμε λοιπόν τι απόφαση θα πάρει. Πάντως κρατάει το πουγγί του challenge και ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί άλλο μπορεί να ζητήσει μετά. Πάντως, εντάξει, αυτό είναι το κακό λίγο, έτσι, ότι έχουμε βάρ στους τελικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχει και κόστος για την Ομοσπονδία να το βάλει. Είναι με απόφαση της Ομοσπονδίας μπήκε βάρ στους τελικούς και των ανδρών και των γυναικών. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη λήψη απόφασης. Αυτό έχουμε παρατηρήσει. Τις περισσότερες δηλαδή φορές που χρειάστηκε οι διαιτητές, είτε μετά από challenge είτε μόνοι τους, να πάνε να δουν κάποια φάση. Προκειμένου τώρα γίνει challenge από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Έλβη Σφάντοβιτς, και ο Σπύρος Αχλαδιώτης, αφού είδε τη φάση στο ΒΑΡ, είναι στην γραμματεία και έχει μια συνεννόηση εκεί με τον delegate του αγώνα. Και ο Έλβης Φάντοβιτς και οι δύο προπονητές λένε τι έχει γίνει. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. Δείχνει το ΒΑΡ και δείχνει corner, Γιάννη. Δίνει corner λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Θεωρεί ότι είναι εμπρόθεσμο το σού του Γενιδουνιά. Γυρίζει πίσω ο χρόνος στα 4:18. Ναι, έκανε challenge για το corner. Αυτό εξηγεί στο Μάγκη Πολτηράκη. Λέει ότι είναι εμπρόθεσμο. Διαμαρτύρω τώρα εδώ μπροστά μου γίνεται αυτή η στιχομηθεία. Αφού λέει δεν την ακούμπησε κανείς την μπάλα, λέει ο Δημήτρης Μάζης. Λέει ότι δεν την έχει ακουμπήσει ο Γουάιμπερ και υπάρχει challenge ξανά από τον Δημήτρη Μάζη. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί την ίδια φάση εξέτασε. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να εξετάσει πάλι την ίδια φάση, αν θα αλλάξει άποψη. Δηλαδή, αφού την εξέταζε τόση ώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης, ο οποίος, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχει και τηλεοπτική εικόνα, πηγαίνει και βάζει το μπουκί πίσω στο χρονόμετρο και έχει έναν διάλογο με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Μάζη, ο οποίος.
0: Τώρα σε βλέπουμε και σένα. Τώρα σε βλέπουμε και σένα, γιατί τα πάντα εξελίσσονται εκεί μπροστά σου, έτσι.
1: Τα έχω και εγώ τα λεπτά της δημοσιότητάς μου, λοιπόν. Ξαναπάει στη γραμματεία τώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης. 4:18. Αυτό που λένε από πλευράς Παναθηναϊκού, αυτό που αντιλαμβάνομαι, γιατί γίνεται όλα μπροστά μου, σου λέω, είναι ότι δεν υπήρχε επαφή από τον Γουάιμπερ. Εγώ νομίζω ότι υπήρχε βέβαια corner, γιατί νομίζω υπάρχει η απόκρουση από τον τερματοφύλακα του. Και εγώ έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Το θέμα για μένα ήταν αν ήταν εμπρόθεσμο ή όχι το σούτ του Γενιδουνιά, γιατί στη συνέχεια πήρε την μπάλα ο Νικολαίδης, σούταρε και έχω την εντύπωση ότι ο Γουάιμπερ είχε απομακρύνει σε κόρνερ. Έκρινε ο Σπύρος Αχλαδιώτης ότι ήταν εμπρόθεσμο το σούτ του Ντίνου Γενιδουνιά. Γύρισε πίσω το χρόνο λοιπόν στα 4:18 με τον Ολυμπιακό να είναι στην επίθεση στα ίσια οι δύο ομάδες. Ο Άγγιαλ στον Παπαναστασίου έχει μπροστά τον Κοπελιάδη. Κρατάω ο Παπαναστασίου, πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Βγάζει την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Κλέβει ο Γουάιμπερ, ο τερματοφύλακάς του που είχε βγει εκεί. Παραμένει λοιπόν το 14-11 και ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην επίθεση. Ο Χαλιβόπουλος έχει την ευκαιρία να σουτάρει. Θα δώσει πάσα και πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Παπασιφάκη. Ένα δύναμο σουτ το οποίο έκανε ο Παπασιφάκης. Είχε μεγάλη ευκαιρία εδώ να μειώσει στα 2 γκολ τη διαφορά. Αλλά του γλίστησε η μπάλα τα χέρια. Τουλάχιστον αυτό που φάνηκε εμένα, και δεν έκανε το σουτ όπως θα ήθελε. Παραμένει λοιπόν το 14-11 και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμα 3,5 λεπτά. Ο Παπαναστασίου κάνει τις προσποιήσεις. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Εκείνο στο Ζάλαγγι. Ο Ζάλαγγι ξανά στον αρχηγό του Ολυμπιακού, αυτός τον Παπαναστασίου ο Άγγιαλ θα καταφέρει να νικήσει ψηλά στην δεξιά γωνία του τέρματος του Γουάινμπεργκ, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, για να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 4 γκολ, 15-11, 3 και 19 πριν το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός ανακτά ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πάρει τη νίκη, έτσι που θα είναι και η τρίτη στη σειρά και θα του δώσει τον τίτλο, όπως έχουμε πει, από την πρώτη μας σύνδεση εδώ στο Εθνικό Κολυμητήριο Πειραιά, το οποίο είναι κατάμεστο, έτσι, από τους φίλους των Ερυθρολεύκων. Είπα, είδαμε γεμάτα κολυμπητήρια, είδαμε μάλλον γεμάτα κολυμπητήριο και την Πέμπτη στο Σεράφιο, και το βλέπουμε και σήμερα, ο πρώτος τελικός που είχε γίνει μισοβδόμαδα, το απόγευμα της Τρίτης δεν είχε τόσο κόσμο, το βράδυ της Πέμπτης ήταν το μάτι στο Σεράφιο που είπαμε γέμισε από φίλους του Παναθηναϊκού, και σήμερα γεμάτο και πάλι από φιλάθλους των Ερυθρολεύκων. Ο Σκουμπάκης είναι στην επίθεση, δίνει στον Παπασιφάκη, εκείνος στο Γιουβέτσι, σκοράρει πολύ ωραίο γκολ από τον Κωνσταντίνο Γιουβέτσι, 15-12, 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
0: 15-12 μειώνει και πάλι στα 3 γκολ ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι στον Βασίλη Μότση για τα 3 λεπτά που απομένουν για την λήξη του τρίτου τελικού.
2: Ερασπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Σαν Ελαρίνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην GBL. Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 102-94 στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς. Έλα Γιάννη Τεντοπουλέ.
5: Με ένα τρίποντο του Τόμας Γουόκα ξεκίνησε και τώρα απαντάει με τρίποντο του Φλιώνης. 33-47. Το 30-47 ήταν η σοφάρση της μεγαλύτερης διαφοράς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι. Απάντησε ο Φλιώνης. 33-47, 8-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με την πεντάδα που ξεκίνησε, δηλαδή walk-up στο 2 Ward, στο 3 ο Παπα-Νικολάου, στο 4 ο Βεζένκοφ και τώρα και ο 5 ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ποστάρει τον Gray, γυρίζει, κάνει το hook, πετυχαίνει το καλάθι, θα του πάρει και φάουλ. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 33-49 και έχει και μια βολή ο Σέρβος σέντερ, μέλος της καλύτερης πεντάδας φετινής Ευρωλίγκας και πρώτος rebounder της διοργάνωσης. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι πιο μακρύς σε όλες τις θέσεις. Αν δούμε, ας πούμε, ο Φλιώνης με τους αντίστοιχους γκάρ του Ολυμπιακού είναι πιο κοντός, πόσο μάλλον ο Λεκάβιτσιος, ενώ επαναλαμβάνει τη βολή γιατί μπήκαν γρήγορα και ο Σκορδίλης και ο Γκρέι, που είναι οι δύο ψηλοί της ΑΕΚ, με τον Άναλη, τον Μπάρτλι και τον Φλιώνη είναι η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ντράγκαν Σάκοτα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει επιθετικό πρόβλημα η ΑΕΚ γενικώς, πολύ χαμηλά ποσοστά, βάζει τη βολή και ξανακάνει τη διαφορά 17 πόντους ο Μιλουτίνοφ. 33-50, ο Γουόκαπ έχει φτάσει στους 10 πόντους, ξεπέρασε τον Μόρις που ήταν ο δεύτερος σκόρερ με 8, με τον τρίποντο νωρίτερα, 12 κολλημένος ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχασε lay-up, δηλαδή από κάτω μόνος του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από την ΑΕΚ πρώτος είναι μακράν ο Μπράουν με 10 πόντους, αλλά και με αστοχία στις βολές που θα μπορούσαν να του δώσουν σκορ περισσότερο. Ο Μπράουν
0: 33-50 Ολυμπιακός, 8 και 6 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε στο κολενβητήριο Πειραιά, καθώς με τραυματίστροφα για την λήξη του τρίτου τελικού στην υδατοσφαίριση, Βασίλη Μότση.
1: 1-9 πριν το τέλος του τρίτου τελικού, ο Ολυμπιακός στην αγκαλιά με την νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπαμε για 10η δέρδη συνεχόμενη χρονιά. Έχει την μπάλα στα χέρια, προηγείται με 17-12. Έχει καλέσει time out ο Έλβις Φάντοβιτς, ο προπονητής του. Προφανώς για να έτσι, εντάξει, να δώσει κάποιες οδηγίες, δεν ξέρω, να συγχαρεί για τους παίκτες του για την απόδοσή τους στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον ήταν, η αλήθεια είναι, κυριαρχικός απέναντι στο Παναθηναϊκό. Παρότι βρέθηκε πίσω με ένα 0, κατάφερε στη συνέχεια να πετύχει 9 γκολ. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη συνέχεια. Κατάφερε να μειώσει μέχρι και τα 3 γκολ τη διαφορά, και αυτό να ισχύει και μέχρι και λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ήρθε ο Παπαναστασίου όμως να κάνει το 16-12 στα 2-35, και ο Άγγιαλ στη συνέχεια, μετά από κλέψιμο με τη σέντρα από πλευράς Παναθηναϊκού από το Ζάλαγκη, να κάνει το 17-12 το σκόρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα 2-23, το γκολ από τον Ντάνιελ Άγγιαλ. Επαναρχίζει το παιχνίδι, ο τρίτος τελικός. Ο Γεννητουνιάς πιέζεται από τον Παπασιφάκη. Ακόμα ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Ένα ακόμη φάουλ του Παπασιφάκη. Αποβολή δίνει ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Εντάξει, δεν τη δέχεται την απόφαση ο Παπασιφάκης. Ο Γεννητουνιάς κολλήπα με την μπάλα μπροστά του. Θα δώσει τον Δήμο. Ξανά Γεννητουνιάς. Η μπάλα στον Κίλα στο πρώτο δοκάρι. Προσπάθησε να περάσει μάλλον εκεί στον Κάκαρη. Αλλά δεν τα κατάφερε. Έκλεψαν οι του Παναθηναϊκού ακόμη 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου τελικού. Είπαμε, έχει κριθεί η νίκη, ο νικητής και ο πρωταθλητής για την εφετινή σεζόν. Θα είναι Ολυμπιακός με 3-0 νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό. Κυβέτσου Στάρι πάνω στο μπλοκ, το οποίο βγάζει ο Παπαναστασίου. Ο Τζορτζάτος έχει την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Θα μείνει ελάχιστος χρόνος και για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει επίθεση ή όχι ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του. Λέει ο Κάκαρης όχι στον Παπαναστασίου. Κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους. Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την Waterpolo League και για τη σεζόν 2025-2026. Κατακτά, όπως λέγαμε, με την νίκη του με 17-12 επί του Παναθηναϊκού το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το 9ο σερί double και επίσης το 400ο πρωτάθλημα συνολικά στην ιστορία του. Οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάζονται στην πισίνα, όπου υπάρχουν νεύρα. Υπάρχουν νεύρα με του Γεννητουνιά με τον Παπασιφάκη, λογικά για την φάση που έγινε προς το φινάλε του παιχνιδιού, εκεί που χρεώθηκε με αποβολή ο Παπασιφάκης. Ναι, τα λένε μεταξύ τους. Ο Παπασιφάκης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Γεννητουνιάς ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ένταση, την είδα προς το τέλος, αλλά νομίζω ότι επειδή παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, λαμβάνει τέλος αυτή η παρεξήγηση που δημιουργήθηκε. 3-0 λοιπόν στις νίκες Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού, 17-12 σήμερα, με 15-12 στον πρώτο υλικό στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, με 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, παίρνει τον τίτλο. Είναι η δεύτερη φορά που βρέθηκαν σε τελικούς πρωταθλήματος πόλο ανδρών οι δύο αιώνιοι. Η πρώτη ήταν πριν από 15 χρόνια, η δεύτερη φέτος. Του χρόνου δυναμώνει ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός και υπάρχουν πιθανότητες να το ξαναδούμε αυτό. Να δούμε τελικούς δηλαδή ξανά μεταξύ των δύο αιωνίων. Θα δούμε, γιατί και άλλες ομάδες διεκδικούν την είσοδό τους στον τελικό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει δίκαια τον τίτλο. Έχει να ιτηθεί στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια, από τον Μάιο του 2022, τότε είχε χάσει από τον Απόλλωνα Σμύρνης στο δεύτερο ημιτελικό. Αυτή ήταν η τελευταία του ήττα στην Ελλάδα. Παίρνει τον τίτλο με 3 νίκες απέναντι στους πράσινους και σίγουρα κατακτά, επαναλαμβάνω, δίκαια το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που στάθηκε ανταγωνιστικός στο πρώτο τελικό και στην εξέλιξη του σημερινού, διότι είχε βρεθεί με 9-1 πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Έλβις Φάντοβιτς αγκαλιάζονται, έχουν μπροστά τους, αφού κάναν τον double στην Ελλάδα, το Final Four του Champions League, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Μάλτα. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Στα γρήγορα, ακούμε λίγο τον Μαφρέγα του Ολυμπιακού. Παναγιώτη, πρωταθλητής Ολυμπιακός Ταπλούχος, 3-0 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δίκαια κατακτήσατε ένα ακόμη πρωτάθλημα.
5: Νομίζω ότι αυτός ήταν ο σκοπός, να τελειώσουμε τη σειρά σου και γρήγορα γίνεται. Να δώσουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το Final Four, που είναι ο μεγάλος μας στόχος. Νομίζω ότι σήμερα στο πρώτο μισό του αγώνα κάναμε το τέλειο match. Μετά για κάποιο λόγο χαλαρώσαμε, νομίζαμε ίσως ότι τελείωσε. Αλλά είναι καλή ομάδα Παναθηναϊκός, ήρθε με ξανά μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν λίγο ψύχρεμοι στο τέλος και το καθαρίσαμε.
1: Και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρθηκε στις Αμπιζούνιες, θα αφήσω να πανηγυρίσεις. Έχετε μπροστά σας δύο ακόμα παιχνίδια, έτσι. Για να φτάσετε σε ένα ακόμη τρόπαιο φέτος.
5: Ναι, βήμα-βήμα. Θα κάτσουμε να μελετήσουμε τη Ρέκο. Είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, μια μεγάλη ομάδα όπως και εμείς. Θα τα δώσουμε όλα, να φτάσουμε στο τελικό. Και εκεί είναι ένα άλλο μάτς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης. Τα δύο μάτς τα οποία αναφέρθηκα είναι τα δύο του Final Four της Champions League που είπαμε θα γίνουν σε επίπεδο ανδρών στις 11 Ιουνίου και στις 13 στη Μάλτα. Προ-Ρέκο ημιτελικός δύσκολο βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε για τον Ολυμπιακό. Ο άλλος ημιτελικός είναι Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα. Τώρα οι Ερυθρόλευκοι πηγαίνουν κάτω από την κερκίδα που βρίσκονται οι οργανωμένοι για να πανηγυρίσουν μαζί τους. Γιάννη, αν θες, σου δίνω το λόγο και μπορεί να επανέλθουμε με την απονομή. Έτσι.
0: Θα έρθουμε βεβαίως για την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό που κατακτά το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ιστορία του στην υδατοσφαίρηση. Φτάνει τα 40, ένα το συνεχόμενο ντάμπλ. Αλλά όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Μπότση, του χρόνου οι πράσινοι δυναμώνουν ακόμα περισσότερο και μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός για τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίρηση. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε σαν Ελλάρινα, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, το play-off της GBL, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έλα Γιάννη.
5: Με κάρφωμα του Ντόντα Χολ σε άστοχο σου του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προηγείται 52-37, κρατάει τη διαφορά. Άστοχο σουτ από τον Μπετσάρσκι παράλληλα με το ταμπλό, rebound για τους Ερυθρόλευκους που είναι στην επίθεση. Νιλικίνα walk up ταγκάρ, Παπα-Νικολάου στο 3-4, Βεζένκοφ που ακόμα δεν έχει σκοράρει, και 5 ο Χολ, ο οποίος πήγε να πάρει την μπάλα, του γλίστησε και γι' αυτό δεν πήγε προς το καλάθι. Σουτ για 3 από τον Νιλικίνα και νομίζω ότι είναι το πρώτο του καλάθι σήμερα. Ναι, το πρώτο του καλάθι και είναι τρίποντο και η διαφορά ανεβαίνει στους 18 πόντους, 37-55. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για τον Ολυμπιακό. Λεκάβιτσιους, αφού κάνει ένα σπριντ για να κάνει ημικύκλιο για να φτάσει από την αριστερή πλευρά, τάπα του Χολ στον, για να δούμε, στον Μπετσάρσκι, ευνηδιασμός στον Ολυμπιακό. Δίνει στο Βεζένκοφ μια πάσα ενός γηπέδου. Ο Βεζένκοφ ενώ έκανε κινήσεις ότι θα πάει να τελειώσει αυτό στη φάση, είδε με την άκρη του ματιού του ότι ερχόταν φουριόζος ο Ντόντα Χολ, του την έδωσε και αυτός την κάρφωσε στο καλάθι. 37-57 και άλλο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ δίνει στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου το λέει up και time out ο Σάκοτα, γιατί βλέπει εικόνες αποσύνθεσης. 37-59 για τον Ολυμπιακό, η διαφορά στους 22 πόντους. Η ΑΕΚ πάει σε... είναι πολύ άστοχη καταρχάς σήμερα. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έχει 13 στα 35 σουτ 2 πόντων, 37%, 3 στα 12 τρίποντα, 25% και 2 στις 5 βολές, όλες από τον ίδιο παίχτη, τον Μπράουν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 18 τρίποντα, όχι και τόσο μεγάλο ποσοστό, 33%, αλλά έχει αυτό το 16 στα 26 στο δίποντο, που σημαίνει αυτό που είπαμε, ή μάλλον μεταφράζει αυτό που είπαμε, ότι η διαφορά ύψους είναι πολύ μεγάλη. Λείπει και ο Φίζελ, ένας ψηλός που θα μπορούσε να αντισταθεί περισσότερο. Βέβαια, ούτως ή άλλως το βάθος, είπαμε, και η ποιότητα, υπάρχει μεγάλη διαφορά, κάτι το οποίο δικαιολογείται και από το budget και από τη διοργάνωση που συμμετέχει ο καθένας. Βέβαια, εμείς θα χαιρόμασταν να βλέπαμε ένα match μεταξύ δύο ομάδων που είχαν κατακτήσει κούπα, αλλά η ΑΕΚ μας στεναχώρησε με τον τρόπο που το έχασε στην Πανταλώνα, στην παράταση του τελικού με τη Λιέντε Βοζρίτας, ενώ είχε ξεφύγει με 20 πόντους, ισοφαρίστηκε και έχασε τον τίτλο στην παράταση. Μπορούσε η ομάδα της ΑΕΚ, και όπως λένε Η παρολίγο νίκη είναι η χειρότερη ήττα. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι η ΑΕΚ για μια ακόμη φορά πρωταγωνίστησε. Και όπως εξήγησε ο Ντράγκαν Τσάκοτα, εμείς φτιάχνουμε budget για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε, το GBL. Λοιπόν, αλλαγή. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος ούτε προχθές αλλά ούτε και σήμερα είναι σε καλή κατάσταση, έχει μόλις 2 πόντους. Νομίζω 4 είχε προχθές. Πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ο Κατσίβελης. Γκρέι, Λεκάβιτσους, Κατσίβελης, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, Νάναλη. Αλλά μαρκάρεται από τρεις παίκτες, ενώ στην πορεία που έκανε με την μπάλα, ντριπλάροντας τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, ψάχνει τα χέρια τους. Κατσίβελης με τη λήξη του χρόνου αστοχή. Rebound για τον Ολυμπιακό. Γλιστράει ο walk-up. Για να δω τι έχουν, αν σφυρίξει κάτι που αφορά το walk-up. Δύο βολές καταρχάς, γιατί η ΑΕΚ έχει περάσει τα 5 φάουλ. Στον Ηλική να γίνει το φάουλ, καμία σχέση. Ο Γόκαπ έπεσε μόνος του και μάλιστα τώρα σκουπίζεται το παρκέ, γιατί ο Γόκαπ, όπως έπεσε με την βρεγμένη φανέλα του, δημιούργησε ίχνη νερού. Υδρότα βέβαια, όχι νερού, υδρότα. Και ήταν επικίνδυνο αν δεν σκουπιζόταν να κάποιος το πατήσει εκεί και να τραυματιστεί. Είναι το μόνο που δεν θέλουν οι Ερυθρόλευκοι του. Όχι ότι θέλει η ΑΕΚ, αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους τους τελικούς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Και ήταν το μεγάλο φαβορί, 37-60, με τον Ηλικίνα να βάζει τον τέταρτο πόντο του. Ένα τρίποντο, μια βολή και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει είναι ο Λαρετζάκης από αυτούς που έπαιξαν και δεν έχει παίξει ο Νετζίπογλου ακόμα. Βάζει και τη δεύτερη βολή ο Ηλικίνα. Ο Ηλικίνα σε περίπτωση, δηλαδή οι δύο που, ας το πούμε έτσι, κινδυνεύουν να βγει ο ένας, είναι ο Μόρις και ο Ηλικίνα. Ο Ηλικίνα στα πλεονέκτηματά του έχει το ότι είναι πολύ καλός αμυντικός με μακριά άκρα. Εδώ η ΑΕΚ μειώνει με ένα follow από τον Γκρέι. Ο Γκρέι, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους σήμερα. Τους 4, ζητώ συγγνώμη. 4, καμία σχέση με τους 22 προχθές. Walk up, το σκορ είναι 39-61. Step back και τρίποντο, δίποντο τελικά, γιατί είναι απέναντι και βλέπουμε την κυρία Τσαρούχα, η οποία έχει χαρακτηριστικά δείξει με τα δύο της δάχτυλα. Οπότε είναι δίποντο, 39-63. Νάναλη, τρίποντο, 42-63. Καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ δυσκολεύεται επιθετικά από τον απολογισμό της, από τη συγκομιδή της στην επιθετική. Και με τον Μπάρτλι σε τόσο, ας το πούμε, κακή μέρα, δεν είχε τη διάθεση και την ενέργεια αλλά και την αποτελεσματικότητα που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Μην ξεχνάμε τον MVP της GBL και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Γκρέι βγάζει έξω για τον Άναλη. Ο Άναλη περνάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Άναλη. Τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και με lay-up κάνει το 44-63. Η διαφορά κατεβαίνει στους 19 πόντους. Walk-up. Walk-up, ο οποίος έχει φτάσει, είπαμε, τους 10 πόντους. Βεζένκοφ, πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Που θέλει 49 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και μάλιστα τρίποντο, 66-44. Στο σύν 22 Ολυμπιακός. Νάναλη. Νάναλη για τον Μπράουν. Ο Μπράουν πάει να περάσει, αλλά εκεί χωρίς να πηδήξει τον ταπώνει ο Ντόντα Χολ. Βεζένκοφ κι άλλο τρίποντο. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Κατσίβελ στο rebound. Πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Φάουλ από τον Βεζένκοφ. Από τα φάουλ που λέμε ότι πρέπει να τα κάνεις, ειδικά ο Ολυμπιακός τώρα που είχε να δώσει ένα φάουλ. Μόλις το τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ έχει 5. Οπότε είναι από τα σωστά φάουλ που λένε οι προπονητές. Μένουν 25,5 για να τελειώσει τρίτη περίοδος, 20 για την ΑΕΚ να ολοκληρώσει την επίθεση που έχει στη διάθεσή της. Κατσίβελης θέλει να φάει το χρόνο, να μην αφήσει περιθώριο στον Ολυμπιακό για οργανωμένη επίθεση. Κατσίβελης περνάει τον Χολ, σερβίρει την μπάλα στον Μπράουν, ο οποίος κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να καρφώσει την μπάλα. 46-66. Ο Μπράουν, αν μη τι άλλο, δίνει θέαμα. Σουτ για δύο. Προλαβαίνει, όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Βεζένκοφ έβαλε ένα σουτ, έκανε σουτ για δύο πόντους. Ο Ντόντα Χολ Πήρε το rebound ο Βεζένκοφ, ήταν airball. Πήρε το rebound ο Βεζένκοφ, θα έπρεπε το χρονόμετρο. Οπότε το 46-66, διαφορά 20 πόντων στο τέλος, είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει 15 πόντους από τον Βεζένκοφ, 10 από τον Γουόκα, 8 από τον Μόρις, 7 από τον Ηλικίνα μαζεμένους, 7 από τον Μιλουτίνοφ, 8 από τον Χολ, 4 από τον Πίτερς και 5 και ποιον άλλον δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, αυτή είναι. Ενώ από την ΑΕΚ 12 πόντους έχει ο Μπράουν, 14 πρώτο σκόρε είναι ο Νάναλη, και από εκεί πέρα 4 ο Γκρέι, 4 ο Σκορδίλης, 4 ο Λεκάβιτσιος, 3 ο Φλιώνης με ένα τρίποντο, 3 ο Πετσάρσκι με ένα τρίποντο και 2 ο Μπάρτλι, άχρωμος, άγευστος και άοσμος ο σκόρερ της ΑΕΚ φέτος. Γιάννη.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την απονομή στον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση.
2: Ερασπορ 101,8.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία Θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Το 2006 ο τελικός του Παρισιού έχει τον τίτλο «Όση αναμέτρηση των αλλαγών». Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Arsenal, όπου οι Καταλανοί νίκησαν με 2-1, είχε ως πρωταγωνιστή τον Frank Rijkaard με τις εμπνεύσεις που είχε από τον πάγκο. Ο Ολλανδός προπονητής επέλεξε να περάσει στο μάτς 20 λεπτά πριν τη λήξη των Μπελέτη αντί του Ολιγκέρ, με τον Μπελέτη να σημειώνει το νικητήριο τέρμα στο 81ο λεπτό. Ωστόσο, η χρυσή αλλαγή ήταν ο Χένρικ Λάρσον αντί του Φαν Μπόμελ, με τον Σουηδό να μοιράζει 2 ασίστ μέσα σε 5 λεπτά και να στέλνει την Μπαρτσελόνα από την κόλαση στον παράδεισο.
0: Πάμε στο Βασίλη Μότση αμέσως, στο κολυμβητήριο Πειραιάς.
1: Μόλις έγινε απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 14ο σερί πρωτάθλημα, το 30ο, το 40ο συνολικά, ένα το ντάμπλ επίσης συνεχόμενο. Οι παίκτες του έχουν πέσει μέσα στην πισίνα με τον αρχηγό τον Τίνο Γενιδουνιά να κρατά το τρόπαιο στα χέρια, κοιτάζοντας προς την εξέδρα των φανατικών φίλων των Ερυθρολεύκων. Τώρα τη δίνει και στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Εξαιρετική σεζόν και από τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα, διεθνής και αυτός, όπως και ο Μάνος Ζερδεβάς. Το δίδυμο τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού είναι και το δίδυμο τερματοφυλάκων της εθνικής μας ομάδας, στην πιο πρόσφατη τουλάχιστον μεγάλη διοργάνωση. Και τώρα ο Ζερδεβάς παίρνει το τρόπαιο στα χέρια και πανηγυρίζει και εκείνος. Έχουν πέσει μέσα στο νερό, τους έχουν πετάξει για την ακρίβεια οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής ο Έλβης Φάτοβιτς, ο συνεργάτης του Νικήτας Κόχυλας, επίσης ο προπονητής φυσικής κατάστασης ο Μανώλης Βασιλιάδης και όλο το team των Ερυθρολεύκων, που με τρεις νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό με ένα 3-0 κατέκτησε λοιπόν και το φετινό πρωτάθλημα αίτητος. Τα τελευταία είπαμε έχει να χάσει 4 χρόνια ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα και τώρα υπάρχει αυτή η εναλλαγή εκφώνησης συνθημάτων της λέξης Ολυμπιακός μάλλον μεταξύ των παικτών και της κερκίδας. Γέμισε τον Παπαστράτο σήμερα ένα ακόμη χειροκρότημα για τους πρωταθλητές. Χαμήλωσε και ο DJ νωρίτερα τα μεγάφωνα για να ακουστεί αυτό που σας μετέφερα ως εικόνα. Είδαμε μια συναρπαστική μονομαχία φέτος, ενώ έπεσε και το ηχείο, να το αναφέρω. Λοιπόν, είδαμε, μάλλον να το πω διαφορετικά, είδαμε τον Παναθηναϊκό να είναι φέτος ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, ειδικά στον τελικό του κυπέλλου που έχασε με ένα γκολ. Δεν κατάφερε να πάρει σε εκείνο το παιχνίδι το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια, στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που ακολούθησαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τα δύο και τώρα στους τελικούς, ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά έδειξε ότι πλησιάζει, να το πω διαφορετικά στην αναφορά που έκανες και εσύ προηγουμένως, και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατός, έχοντας υλοποιήσει κάποιες ηχηρές μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει βέβαια τη σεζόν μπροστά του μετά τον double που κατέκτησε σήμερα, το Final Four του Champions League. Το οποίο θα γίνει από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουνίου στη Μάλτα, γυναικών και ανδρών για πρώτη φορά μαζί. 10 του Ιουνίου ημιτελική των γυναικών, με τον Ολυμπιακό να είναι εκεί και να αντιμετωπίσει τη Ματαρό στον ημιτελικό, στις γυναίκες, και στον ημιτελικό των ανδρών Ολυμπιακό στην Προρέκο. Το τρόπαιο πηγαίνει προς την Κερκίδα, όλοι μαζί συγκεντρώνονται για την αναμνηστική φωτογραφία. Αυτά λοιπόν από μένα, Γιάννη Νταμπλούχος, Ελλάδας Ολυμπιακός, για τη σεζόν 25-26. Μετά το κύπελο κατέκτησε σήμερα με τρεις νίκες επί του Παναθηναϊκού, την τρίτη σήμερα και το πρωτάθλημα. Αυτά, και μπορεί να επανέλθουμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μότση. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το double για την σεζόν 2025-26 στην υδατοσφαίριση των ανδρών, 3-0. Στους τελικούς των play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από την Σανελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός κρατάει μια διαφορά ασφαλείας απέναντι στην ΑΕΚ και φαίνεται ότι εύκολα ή δύσκολα θα κάνει το 2-0. Οπότε, Γιάννη Τεντόπουλε, αν και υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα, έτσι, φαίνεται ότι οι τελικοί των play-off της GBL θα ξεκινήσουν την Τετάρτη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
5: Έχεις δίκιο. Βέβαια, ο Κουσμίσκας τώρα έβαλε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Ο Κουσμίσκας, ένας παίκτης με ιστορία, που φέτος τις περισσότερες φορές ήταν εκτός εξάδας ξένων, είναι στη δύση της καριέρας του, αυτό είναι αλήθεια. 53-72, 6-24 από το τέλος. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσει κανείς από τα στατιστικά είναι η συντριπτική διαφορά στα rebound. 40 Ολυμπιακός, 25 η ΑΕΚ. Είπαμε, η διαφορά ύψους είναι τόσο μεγάλη σε όλες τις θέσεις που ο Ολυμπιακός έχει αυτή την υπεροχή που είναι μεγάλη. Και στη διεκδίκηση αλλά και στον τρόπο που πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Λοιπόν, time out παίρνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει κάνει πολλές αλλαγές. Τώρα παίζουν στα γκάρ και ο Νιλικίνα και ο Μόρις. Οπότε, αν θέλεις το μικρόφωνο, δεν ξέρω, έχει time out εδώ. 53-72 το σκορ.
0: Να πάρουμε το μικρόφωνο. 53-72 ΑΕΚ Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος της GBL. Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς Champions League. Μην ξεχνάτε, σε λιγότερο από 20 λεπτά στην Βουδαπέστη ο τελικός ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal. Η Paris ψάχνει το back-to-back, το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο του Champions League. Το έχει κάνει μόνο η Real Madrid αυτό, τη σεζόν 16-17 και 17-18. Ο Λουίς Ενρίκε, Γιάννη Ράνιο, καλησπέρα. Ο Γιάννης θα περιγράψει εδώ από τον booth τον τελικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
9: Καλησπέρα και από εμένα και στους φίλους ακροατές. Ένα αναμονή ενός συναρπαστικού τελικού, νομίζω, αυτό που περιμένουμε να δούμε, και ενός αμφίροπου αγώνα. Είναι από τους τελικούς που πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις εκτίμηση για τα γκολ ή ακόμα και για την νικήτρια ομάδα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια έμπνευση για τα ποια ομάδα μπορεί να σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Δεν έχω, γιατί ξέρεις ότι η Πάρη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Champions League. Από την άλλη μεριά, οι Λονδρέζοι ψάχνουν το πρώτο τρόπο στην ιστορία τους και μάλιστα με συμμετοχή σε τελικό μετά από 20 χρόνια ακριβώς, έτσι.
9: Ακριβώς. Και ακούσατε και λίγο νωρίτερα αυτό που είχε συμβεί με την Μπαρσελόνα, εκεί όπου είχαν μιλήσει οι αλλαγές. Σε αυτή την ισπανική μονομαχία πάγκων, από τη μία πλευρά ο Αρτέτα, από την άλλη πλευρά ο Λουίς Ενρίκε. Και πολύ πιθανό, πιο πολύ από ποτέ, να δούμε τρεις αγγλικές ομάδες να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά κύπελα την ίδια χρονιά. Η Άστον Βίλα, θυμίζω, Κρίσταλ Πάλας και τώρα Να δούμε αν θα τα καταφέρει η ομάδα της Arsenal. Πάντως έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο, δηλαδή την ίδια χρονιά να πάρουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια από την ίδια χώρα. Το 1990 ήταν ομάδες από την Ιταλία, όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Σαμπτόρια, και με μια παράδοση ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι το 8ο παιχνίδι, αλλά και εδώ είναι μοιρασμένοι από δύο νίκες για κάθε ομάδα και τρεις ισοπαλίες. Πάντως είχαν αναμετρηθεί και οι δύο. Πέρυσι τη θυμόμαστε στα ημιτελικά, όταν η Παρή, η ασταμάτητη Παρή, είχε κερδίσει 1-0 εκτός και 2-1 εντρός, παίρνοντας την πρόκριση. Αλλά τι λες, να δούμε λίγο τις ενδεκάδες, καθώς δεν υπάρχουν επί της ουσίας σημαντικές εκπλήξεις. Με την Παρή Σεζερμένα έχει το Σαφόνο, φτωρό στο τερματοφύλακα. Αριστερά ο Μέντες, δεξιά ο Χακίμι, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζαΐρ Εμερί. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένα ερώτημα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα στο τι ακριβώς μπορεί να γίνει για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. Ο Πάντσο με το Μαρκίνιος θα είναι οι δύο στόπερ της Παρή. Φαμπιάν Ρουίθ, Ζουάο Νέβες και ο Βιτίνια στην μεσαία γραμμή. Κβαρατσχέλια, παίκτης κλειδί για την Paris Saint-Germain, και γι' αυτό και στην σημερινή εκτίμηση των ειδικών στοιχημάτων νωρίτερα είχαμε πει ότι αξίζει τον κόπο για assist για γκολ από τον Γεωργιανό. Ο Ντουέ, ο έτερος εξτρέμ δεξιά, και ο Ντεμπελέ, ο κάτοχος της χρυσής μπάλας στην κορυφή. Από την άλλη πλευρά η Arsenal με τον Ράγια στο τέρμα, δεξιά ο Μοσκέρα, αριστερά ο Χινκάπιε, ο παίκτης από το Εκουαδόρ. Ο Γκάμπριελ με τον Σαλιμπά, ιδίο στόπερ. Ο Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράι στα χαφ, έχοντας τον Έντεγκαρ μπροστά. Δεξιά ο Σάκα, αριστερά ο Τροσάρ, και τελικά ο Χάβερτς είναι ο παίκτης ο οποίος επιλέχθηκε στο αρχικό σχήμα της επίθεσης. Πάντοτε μιλάω για την Arsenal. Αυτά για να δούμε λίγο πώς μπορεί έτσι να λειτουργήσει μια ομάδα έναντι της άλλης και κατά πόσο μπορεί να ευνηδιάσει μια ομάδα έναντι της άλλης, γιατί διεκδικούσαν θέση και ο Μαρτινέλη όσον αφορά στην αριστερή πλευρά και επίσης και ο Καλαφιόρη ως αριστερός μπακ. Και βεβαίως από την επιλογή παιχτών που είχε ο προπονητής της Arsenal θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικές κινήσεις όσον αφορά τον Γιόκερες, το Σουηδό επιθετικό, και τελικά επέλεξε τον Γερμανό, τον Χάβερτς, να δούμε σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε με πάρα πάρα πολύ τρέξιμο τι ακριβώς θα συμβεί, και ενώ σε 13 λεπτά από τώρα θα έχουμε σέντρα, είναι τα πάντα έτοιμα στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης. Αφού προηγηθεί ένα μικρό τελετουργικό με τους The Killers, είναι μια αμερικάνικη rock μπάντα από το Las Vegas που διακρίνεται έτσι για το συνδυασμό μουσικών από τις δεκαετίες 80 και 90 με μια πιο μοντέρνα συνθετική μουσική, και όπως καταλαβαίνετε έχει μετατραπεί έτσι σε μια πίστα ουσιαστικά για να φιλοξενήσει αυτό το συγκρότημα, το Πούσκας Αρίνα. Μετρώντας την αντίστροφα λοιπόν, Paris Saint-Germain Arsenal, σου επιστρέφω μικρόφωνο και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για τη δράση.
0: Σε 13 λεπτά, όπως είπε και ο Γιάννης Δάνιος, 12 τώρα ξεκινάει ο τελικός του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες για όλους εμάς. Γιάννη, νομίζω συμφωνείς, έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός γίνεται τόσο νωρίς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους φιλάθλους στην Ισπανία, γιατί η ώρα που θα ξεκινήσει ο τελικός θα είναι 5 το απόγευμα.
9: Πάντως υπάρχει αιτιολογία γι' αυτό. Το γεγονός ότι δεν ήθελαν να πάνε μέχρι αργά γιατί φοβούνται μεθυσμένους φιλάθλους και διάφορα γεγονότα και να μην ταλαιπωρηθούν στην επιστροφή. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που διακατέχει, πολύ σωστά το παρατήρησες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ακούσουμε έτσι και λίγο τους The Killers αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι στην γεμάτη από μπλε φόντο αρένα, πάνω έχοντας καλύψει το χορτάρι. Οι The Killers, οι οποίοι επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή τραγουδούν και δίνοντας έτσι το δικό τους ρυθμό στην αντίστροφη μέτρηση, λίγο πριν ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Arsenal.
0: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα έχουμε και τον φυσικό ήχο από το Ferenc Puskas της Βουδαπέστης, εκεί όπου σε 10 περίπου λεπτά ξεκινάει ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Εμείς πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, τελευταίο τετράλεπτο στην Σανίλα Αρένα, στα Νόλιώσια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, των play-off του πρωταθλήματος, στην GPL. Έλα Γιάννη. Ένα μικρό προβληματάκι, σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο για τον φίλο που ρωτάει μέσω του Viber για το παιχνίδι. Αυτό είναι ειδικό. Είναι ειδικό ο Γιάννης Ράνιος. Ούτε εγώ το έχω. Ψάξα, δεν το βρήκα. Για το Lillestrøm Viking. Δεν το βρίσκει πουθενά. Ξεκινούσε, λέει, στις 5 ώρα. Μας ακούει ο Γιάννης, φαντάζομαι. Αν το παιχνίδι γίνεται κανονικά, Νορβηγία είναι αυτό, έτσι. Και το βρει να μας ενημερώσει. Το ζητάει ο ακροατής. Δεν έχει ενημέρωση. Πάμε σαν Ιλαρή, να πάμε Γιάννη Τεντόπουλο.
5: Λοιπόν, τον νικητή τον ξέρουμε. 3 και 20 μένουν για να τελειώσει ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός προηγείται 83-59. Όπως καταλαβαίνετε, το μάτς έχει κρυθεί. Μένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Όπως ξέρουμε επίσης ότι οι τελικοί ξεκινάνε την Τετάρτη από το Σάδι Ειρήνης και Φιλίας, γιατί ο Ολυμπιακός θα φτάσει αίτητος ως εκεί. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Και από εκεί και πέρα θα σας πούμε και πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Είναι fast track η διαδικασία. Δύο πράγματα απλά ήθελα να προσθέσω για το μάτς που βλέπουμε. Το ένα είναι δύο στιγμιότυπα. Το ένα είναι ότι ο Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα, περίπου δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, αισθάνθηκε ένα τσίμπημα και ζήτησε αλλαγή. Δεν είδα να γίνεται και να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Προφανώς ήταν τη στιγμή, γιατί ήταν μετά από μια φάση που πήδηξε με δύναμη για ένα επιθετικό rebound. Ένα αυτό, ωστόσο θα ρωτήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι τον άλλαξε και μπήκε στη θέση του, δηλαδή για να πάρει συμμετοχή στο παιχνίδι, ο μοναδικός που δεν είχε χρησιμοποιηθεί, ο Νετζίπογλου, ο οποίος, ενώ έχουμε καλάθι για την ΑΕΚ, με τον Μπράουν, ο οποίος έχει φτάσει στους 18 πόντους. Έλεγα λοιπόν ότι ο Νετζίπογλου έκανε μια σειρά από ενέργειες από αυτές που αρέσανε στον προπονητή, και μάλιστα όταν έκανε μια assist στον Πίτερς, ο οποίος φανταστικό καρφωμά στο μεταξύ με το ένα χέρι από τον Χολ, βλέποντας, έχοντας κάνει μια, ο Νετζίπογλου, μια πολύ έξυπνη assist στον Πίτερς, ο οποίος πήρε goal foul, το φώναξε. Ο Νετζίπογλου πήγε λίγο ψαρωμένος, γιατί πίστευε ότι μπορεί να ακούσει τίποτα, αλλά ο Μπαρτζόκας τον αγκάλιασε και τον χάιδεψε για να του δώσει χαρητήρια. Δηλαδή του λέει έλα εδώ, και μαζεμένος, είχε λίγο, ήταν λίγο έτσι ιδιαίτερη στιγμή.
0: Είχε λίγο άγχος, τι θα ακούσει.
5: Ναι, είχε, λέει μήπως ακούσω τίποτα τώρα. Παρ' όλα αυτά ο Νετζίπογλου δέχτηκε μια ζεστή αγκαλιά και ένα χτύπημα, ένα χάιδεμα στο κεφάλι. Ο Νετζίπογλου που έχει 4 πόντους, ενώ τώρα βάζει και θα τους κάνει 6, γιατί κερδίζει γκολ φάουλ. Είναι ο τελευταίος που χρησιμοποιήθηκε, 1:52 πριν το τέλος. Το σκορ γίνεται 85-64.
0: 87-64.
5: Ναι.
0: Θα πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο, Γιάννη Τεντόπουλε. Θα πάμε στον Βασίλη Μότση, στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Έχει ο Βασίλης Μότσης δίπλα του τον Κώστα Κάκαρη. Έλα, Βασίλη.
10: Ακριβώς, εγώ δίπλα με τον Έλληνα τη Νικουταριστού, τον Κώστα Κάκαρη.
0: Έχει ο Βασίλης Μότσης δίπλα του τον Κώστα Κάκαρη. Έλα, Βασίλη.
10: Ακριβώς, εγώ δίπλα με τον Έλληνα τη Νικουταριστού, τον Κώστα Κάκαρη.

0: Νομίζω ότι θα γιορτάσουμε λίγες μέρες και πρέπει να το αφήσουμε τελείως πίσω μας, γιατί έρχεται το Final Four, το οποίο είναι ο τελευταίος στόχος της χρονιάς. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι 100%.
1: Να σου κάνω μια ακόμα ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα του προγράμματος. Όπως είπες και εσύ, θα βγει καλά ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι θετικό να το βλέπουμε. Έτσι είναι όμορφο να το βλέπουμε και το ελληνικό πόλο.
0: Εννοείται. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό πόλο και ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλωνας και οι βουλιαχμένοι και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά είδαμε ότι ακόμα και στους ημιτελικούς δεν ήταν πολύ εύκολα τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι είναι δείγμα ότι το ελληνικό πόλο ανεβαίνει και είναι ήδη ψηλά. Και μένει ψηλά, έχει αρκετούς καλούς παίκτες στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τελευταίο, τώρα έχετε μπροστά σας το Final Four του Champions League για πρώτη φορά και ώρας ανδρών γυναικών μαζί. Πόσο έτοιμοι νιώθετε από τώρα για αυτά τα παιχνίδια και πόσο έτοιμοι θα είστε όταν φτάσουν οι μέρες?
0: Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα στην ουσία να προετοιμαστούμε για τις τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Και θα πάμε να δώσουμε ό,τι έχουμε.
1: Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Ήταν λοιπόν Γιάννη ο Κώστας Χάκαρης, Διονύσης φουνταριστός του Ολυμπιακού. Μίλησε για το πρωτάθλημα που πήρε σήμερα η ομάδα και το τάπλι συνολικά για την εφετινή σεζόν.
2: Βασίλη Μότση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε και Παναγιώτη Τζορτζάτο στο μικροφωνό σου και τον Κώστα Κάκαρη, δύο από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε φέτος τον ΤΑΠ και φυσικά έχει μπροστά της και το Final Four του Champions League. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ, Βασίλη. Πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, τελευταία δευτερόλεπτα στη Σανελάρινα. Έχει κρυθεί φυσικά εδώ και αρκετή ώρα ο νικητής. Έλα, Γιάννη.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι από αυτό το μάτς αυτό που θα προκύψει είναι η σκέψη του Μπαρτζόκα, με την έννοια ότι ο Νιλικίνα είναι στο ρόστερ το ελληνικό και ο Μόρις είναι στο ελληνικό, αλλά παίζουν και οι δύο πάρα πολύ καλά σήμερα, ειδικά τώρα που λείπει και ο Ντόρση στο 2 και ο Φουρνιέ, και βοήθησαν πάρα πολύ τον Τόμας Γόκα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, προηγείται με 93-68 με βολές του Λεκαβίτσιους. 93-68, ναι, αυτό είναι το σκορ. 20 πόντους για την ΑΕΚ ο Μπράουν και 19 ο Νάναλη, ήταν οι δύο που ξεχώρισαν μακράν από την ΑΕΚ, που είχε άκεφο τελείως τον Μπάρτλεϊ και οι υπόλοιποι ταλαιπωρήθηκαν. Άλεϊου πάσα και κάρφωμα με το ένα χέρι από τον Ντόντα Χολ, και γελάω γιατί ο Ντόντα Χολ, η έννοια του ήταν μήπως πάτησε μια κυρία πίσω από το καλάθι της, λέει σε καλά, και η κυρία γέλασε και του λέει όλα οκ. Okay. Ούτε η ΑΕΚ κάνει την επίθεση και τελειώνει το μάτς 6-5, το σκορ θα μείνει 95-68. Αίτητος Ολυμπιακός προκρίνεται στον τελικό, στους τελικούς μάλλον, στη σειρά των τελικών που θα αρχίσουν την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ως πρωταθλητής Ευρώπης θα φτάσει εκεί, θα πάει να κάνει το repeat, γιατί ήταν πέρσι, είναι ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ελλάδος, ας το πούμε έτσι, κατέκτησε το τρόπαιο πέρσι. Θυμίζω ότι η τελική ξεκινάνε Τετάρτη 3 Ιουνίου 9 η ώρα στο ΣΕΦ, Παρασκευή 5 στο ΆΚΑ, 5 Ιουνίου εννοώ, πάλι 9 η ώρα, Δευτέρα 8 Ιουνίου πάλι 9 η ώρα στο ΣΕΦ, και από εκεί και πέρα είναι τα αν χρειαστεί, Τετάρτη 10 Ιουνίου αν χρειαστεί στο ΆΚΑ, και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου, 6 έχει οριστεί η ώρα έναρξης αυτού του παιχνιδιού, αλλά όλα αυτά κυρίως στα αν χρειαστεί θα πάμε σε συνεργασία με την ΕΡΤ, η οποία έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης αυτού του κορυφαίου ντέρμπι που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή. Ωραία. Πάμε γρήγορα, δεν ξέρω αν βιάζεσαι να πω τους πόντους ή όχι, ό,τι μου πεις.
2: Πες μας τους πρώτους σκόρερ από τις δύο ομάδες για να πάμε σιγά σιγά.
3: Να σου πω τους διψήφιους.
2: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έχει τον Βεζένκοφ με 15, 13 ο Νιλικίνα, 11 ο Πίτερς, 16 ο Χολ, τον ξέχασα, 10 ο Γουόκαπ και 10 ο Μόρις. Απ' την άλλη, για την ΑΕΚ, οι δύο που ανέφερα προηγουμένως, οι 20 πόντοι του Μπράουν και οι 19 του Νάναλη, ήταν ό,τι καλύτερο παρουσίασε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία αποχαιρετά τους οπαδούς της. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το φετινό BCL. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή απόλαυση με τον τελικό του Champions League.
2: Θα πας και εσύ να δεις τώρα σιγά-σιγά μετά τις συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά, να δεις και εσύ τον τελικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
3: Εννοείται. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου. Στον συντονισμό πάμε στον Γιάννη Ράνιο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal. Έλα, Γιάννη.
13: Η ώρα 0 έφτασε, φίλες και φίλοι της Era Sport, καλησπέρα. Έτοιμα τα πάντα για τη σέντρα του τελικού του Champions League, Paris Saint-Germain αντίον Arsenal. Λίγο νωρίτερα μια εντυπωσιακή μίνι γιορτή με τον Κιπεμπέ και τον Thierry Henry να κουβαλούν το τρόπαιο και με τις δύο ομάδες παρατεταγμένες στο κέντρο του γηπέδου ακούγοντας ζωντανά από πιάνο που ήταν στον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο του Champions League για να έρθουν μετέπειτα οι παίκτες να χαιρετηθούν σε ένα φαντασμαγορικό σόου, επαναλαμβάνω, και με ένα μοσαϊκό μεταξύ μπλε και κόκκινο όπως είναι με τις φανέλες και των δύο ομάδων. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain, η Arsenal με τις κόκκινες εμφανίσεις, με τις κλασικές μπλε, η ομάδα της Paris Saint-Germain που είναι τυπικά γηπεδούχος, έχοντας τον Σαφόνοφ στο τέρμα, ο Μέντες με τον Πάντσο, τον Μαρκίνιος και τον Χακίμι στη γραμμή άμυνας, Φαμπιάν Ρουίδ, Ζωάο Νέβες και Βιτίνια στα χαφ, Βαρατσχέλια και Ντουέ η εξτρέμ και στην κορυφή ο Ντεμπελέ. Από την πλευρά της Arsenal, Ράγια στο τέρμα, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Χινκαπιέ είναι η τετράδα πίσω για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις στα χαφ. Ο Έντεγκαρτ σε ένα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Χάβερτς. Δεξιά ο Σάκα και αριστερά ο Τροσάρτ. Παραλαμβάνω, είναι ο 34ος τελικός του Champions League σε ένα παιχνίδι όπου πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις. Δεν υπάρχουν φαβοροί, αλλά υπάρχουν αρκετά στατιστικά τα οποία θα δούμε κατά πόσο θα καταρριφθούν σε αυτή την ισπανική μονομαχία πάγκων. Από τη μία πλευρά ο Ισπανός ο Λουίς Ενρίκη, από την άλλη πλευρά ο Μικέλ Αρτέτα, χωρίς να έχουν πρόθεση από ό,τι φαίνεται και από τη χρησιμοποίηση παιχτών να ευνηδιάσουν, να εκπλήξουν, αλλά παρόλα αυτά στοιχεία τα οποία θα παίξουν ρόλο, θα δούμε τι θα δραματίσουν σε αυτό τον τελικό. Πρώτη επίθεση για την Arsenal, η οποία επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, η κεφαλιά η οποία υπήρχε στην προώθηση του αμυντικού του Γκάμπριελ, του Βραζιλιάνου, η μπάλα από το κεφάλι θα περάσει έξω. Καμία ανησυχία για τον Σαφόνοφ, τον Ρώσο τερματοφύλακα. Και γενικότερα να κρατήσουμε ότι δύο τερματοφύλακες είναι αυτοί οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ άλλων στην φετινή πορεία. Ειδικά για την Arsenal, η οποία φέτος σε 14 αγώνες έχει κρατήσει ανέπαφη στο Champions League την αιστεία της 9 φορές. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Και αν τα καταφέρει σήμερα, ισοφαρίζει ένα ρεκόρ που βλέπουμε κάθε 10 χρόνια. Ήταν η Arsenal το 6, η Real το 16, που σε αγώνες του Champions League ήταν διψήφιος ο αριθμός. Για να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε να δούμε σε ένα παιχνίδι τακτικής και από τις δύο πλευρές. Η μπάλα κινείται από τη δεξιά πλευρά της άμυνας με τον Χακίμι, έρχεται κοντά ο Βιτίνια, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει αριστερά για τον Μέντες, ο Πορτογάλος, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, εξακολουθεί να κρατά την μπάλα. Προσπάθησε να την περάσει την μπάλα δεξιά για το Χακίμι. Έκοψε προς τη στιγμή εκεί ο Τροσάρ. Επιμένουν να δημιουργούν από τον άξονα οι παίχτες της Paris Saint-Germain. Ο Ζωάο Νέβες, ο Πορτογάλος, και πάλι βλέποντας ότι υπάρχει συνοστισμός, υπάρχει πυκνή παρουσία παίχτων της Arsenal, αναπτύσσει το παιχνίδι από τα αριστερά και μάλλον θα έχει βρεθεί ο Ντεμπελέ, ο οποίος είναι πίσω από το κέντρο και αριστερά, σαν back half, για να πάρει μπάλα, να βοηθήσει λίγο περισσότερο στην κυκλοφορία. Είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Όση ώρα σας μιλούμε, η μπάλα κυκλοφορεί μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου για την Paris Saint-Germain. Ανοίγει από τα δεξιά ο Βιτίνια, παίρνει χώρο ο Χακίμι. Δεν έχει περάσει ακόμα το κέντρο η Paris Saint-Germain. Δείγμα του πόσο καλά έχει κλείσει τους χώρους και νομίζω ότι αυτό δείχνει και για το πόσο έτσι προσεκτικό, συντηρητικό θα είναι το παιχνίδι για των δύο ομάδων, εκτός αν έχουμε κάποιο γκολ από νωρίς που, όπως και να το κάνουμε, αλλάζει τις ισορροπίες. Ακόμα έχει περάσει ένα δίλεπτο που η μπάλα είναι πίσω από το κέντρο. Δεν έχει περάσει η Paris Saint-Germain, η προσποίηση του Χακίμι θα δώσει στον Βιτίνια, η μπάλα πιο πλάγια αριστερά, εκεί όπου κινείται με το Μέντες, θα γυρίσει και πάλι πίσω. Εξακολουθεί να μην έχει περάσει το κέντρο η Paris Saint-Germain, έχει αλλάξει 12-13 μπαλιές, αλλά χωρίς να έχει κάνει κάτι το ουσιώδες. Παράλληλο ποδόσφαιρο, Βιτίνια και πάλι θέλοντας να αναγκάσει τους παίκτες Arsenal να ανέβουν πιο ψηλά. Προωθημένη παλιά, ούτε τώρα για να βρεθεί ο Κβαρατσχέλια. Η μπάλα εξακολουθεί να είναι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί και ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο Μέντες, βλέποντας μπροστά του να έρχεται ο Μοσκέρα, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Arsenal, ήρθε και παραχώρησε το πλάγιο. Είμαστε στο 5ο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal στο 0-0 στο Puskas Arena της Βουδαπέστης, εκεί όπου καιρικές συνθήκες θα έλεγα ότι είναι στο κλίμα της κεντρικής Ευρώπης, στα όρια του καύσωνα τουλάχιστον για τα δεδομένα εκεί. Μια θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου και ένα φάουλ το οποίο θα γίνει από πλευράς Paris Saint-Germain, πιο συγκεκριμένα με τον Φαμπιάν Ρουίθ στην διεκδίκηση της μπάλας. Έσπρωξε με το σώμα του τον Σάκα, τον έβγαλε εκτός πορείας. Έτσι λοιπόν ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο 42χρονος Γερμανός, είναι αυτός που σφύριξε το φάουλ. Ζίμπερ, ο οποίος είναι το γούρι της Arsenal, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αφού στο Champions League σε 4 αγώνες που την έχει διαιτητεύσει και στα 4 μάτς η Arsenal κέρδισε. Μάλιστα στα 3 από αυτά δεν δέχτηκε γκολ. Για να δούμε από το λάθος που έγινε από πλευράς Παρί, από τα αριστερά με τον Τροσάρ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει χώρο να πλασάρει και είναι το γκολ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έρχεται και τελειώνει την προσπάθεια εκεί ο Χάβερτς, ο οποίος πήρε την μπάλα και από πλάγια αριστερά δεν έχει πρόβλημα να στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Σαφόνοφ. Έτσι λοιπόν η Arsenal στην πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ανοίγει το σκορ από αυτό το σφάλμα το οποίο έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Ο Χάβερτς, ο οποίος επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, δικαιώνει με το καλησπέρα τον προπονητή του, τον Μικέλ Αρτέτα. Δίνησε τόσο όσο χώρο χρειαζόταν να υπερνικήσει όλη την αμυντική γραμμή που ήταν και ο Πάντσο και ο Μαρκίνιος και ο Χακίμι. Και από εκεί και πέρα, από το σφάλμα διώξιμο του Μαρκίνιος, η μπάλα κόντραρε. Κανένα πρόβλημα για τον Χάβερτς, ο οποίος μπήκε με το αριστερό στην ανοιχτή γωνία του Σαφόνοφ. 1-0 στο 6 η ομάδα της Arsenal και ακούτε τι γίνεται με τον Χάβερτς έξω από τη μικρή περιοχή, πλάγια αριστερά, να στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων και να μην αφήνει πολλά περιθώρια στον Σαφόνοφ, ο οποίος είχε χαμηλώσει. Είναι η αλήθεια, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του και να λοιπόν με μια Paris Saint-Germain η οποία γενικότερα φέτος δέχεται γκολ από νωρίς. Το είχαμε δει και με την Bayern. Στο 6 λοιπόν ο Χάβερτς βάζει νέα δεδομένα σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως το περιμέναμε ιδιαίτερα προσεκτικό και συντηρητικό, και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να απαντήσει άμεσα η ομάδα της Paris Saint-Germain. Και εδώ βρίσκονται τρεις παίχτες πεσμένοι στο χορτάρι, δύο της Παρί, ένας της Arsenal. Τελικά φάουλ σε βάρος της Παρί. Havertz, ο οποίος με 4 γκολ σε 6 παιχνίδια δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, είτε ως αλλαγή είτε ως βασικός, γιατί και ο Γιόκερες είναι από τις περιπτώσεις που εμπιστεύεται συχνά και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή η Arsenal που φέτος κάνει εκπληκτικά πράγματα, κατέκτησε το τρόπαιο στην Premier μετά από 22 χρόνια και φιλόδοξη να πάρει ταυτόχρονα και το ευρωπαϊκό. Πάντως, αν πάρει το Champions League, θα είναι η τέταρτη αγγλική ομάδα που κατακτά την ίδια χρονιά και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό, αφού έχει προηγηθεί η Manchester City και η Manchester United.
12: Και φυσικά ο Αρτέτα θα καταφέρει να γίνει ο καλύτερος τεχνικός που έχει περάσει από την Arsenal. Φαντάζομαι θα ξεπεράσει και τον Αρσάτο, τον Αρσέν Βεγγέρ, μόνο και μόνο με την κατάκτηση του Champions League.
13: Καταρχάς, Γιάννη, να πούμε ότι ο Αρτέτα, αν το σηκώσει σήμερα, θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην Premier ουσιαστικά, που παίρνει ταυτόχρονα και πρωτάθλημα και Champions League και έχει αγωνιστεί και σε αυτή την ομάδα.
12: Σωστό.
13: Και πρόσεξε όμως, τα ξεκινήματά του, στα πρώτα του βήματα, όσοι θυμούνται πριν από 25-26 χρόνια, ως δανεικός από την Μπαρσελόνα, τα είχε κάνει στην Paris Saint-Germain τότε με τον Ροναλντίνιο. Λοιπόν, για να δούμε και πάλι στο παιχνίδι από τα αριστερά. Ένα το λεπτό Paris Saint-Germain Arsenal, η σέντρα απομάκρυνση της μπάλας από τον Γκάμπριελ. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο ότι η Arsenal προσπαθεί να αφήσει περισσότερο χώρο και κατοχή μπάλας στην Παρί και να χτυπήσει στην κόντρα, όπως έγινε λίγο νωρίτερα μετά το λάθος, το οποίο έγινε από τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος έχει τώρα την μπάλα. Σίγουρα είναι σοκαριστικό για μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο να δέχεται με αυτόν τον τρόπο από ένα τέτοιο σφάλμα στο κέντρο γκολ. Και μετέπειτα η πιο αργοπορημένη κίνηση και του Πάντσο αλλά και του Χακίμη για να μπορέσουν να βρουν τρόπο να χαιτήσουν τον Χάβερτς, ο οποίος δεν πτώθηκε καθόλου και πλάσαρε με το αριστερό, όπως είπαμε, τον Σαφόνοφ. Γερμανός, ο οποίος θυμίζω ότι είχε σκοράρει και με τη φανελά της Τσέλσι στον τελικό του 21 κόντρα στην Σίτι. Και μάλιστα, κοιτάξτε πώς θα φέρνει έτσι η τύχη, γιατί δύο συμπαίκτες, και ο Ζέσους και ο Χάβερτς, ο ένας ήταν στην Τσέλσι, όλος στην Σίτι, είναι οι μοναδικοί παίκτες από την Arsenal που έχουν παίξει σε τελικό Champions League. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα, η προσπάθεια που δεν βγήκε όπως θα ήθελε με την Paris Saint-Germain, με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ανακτά μέσα τον έλεγχο με τον Βιτίνια, αλλά λάθος προθυμένη παλιά για τον Ντεμπελέ, λάθος και από τον Γκάμπριελ. Αρκετά τα λάθη είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίχτες σε πολύ κοντινή απόσταση και δεν είναι εύκολο καλά-καλά να κοντράρει την μπάλα. Από τα δεξιά τώρα με τον Χακίμη, ζητά στήριγμα με τον Βιτίνια, κάνει κινήσεις και ο Ντουέ. Η μπάλα είναι στον Ντουέ, έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ήρθε λίγο πιο πίσω για τον Μαρκίνιος, εκείνος για τον Πάντσο, πλάγια αριστερά για τον Μέντες και από τον Πορτογάλο για τον Κβαρατσχέλια. Για να δούμε, ένας παίκτης πολύ διαφημισμένος και δικαιολογημένα, ο Γεωργιανός, με 7 γκολ, 3 ασίστ στη διοργάνωση. Δεν είναι και μικρό πράγμα και μάλιστα και ιδιαίτερα σημαντικά γκολ. Αν θα μπορέσει σήμερα να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την Paris Saint-Germain, η οποία στο κέντρο αλλάζει κοντινές με πάσες. Τώρα προσπαθεί από τα δεξιά με τον Χακίμη να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Ζωάο Νέβες και πάλι για τον Βιτίνια. Μπάλα πάει αριστερά για τον Μέντες. Προσεκτικός ο Λουίς Ενρίκε. Ζητά να κάνουν, όπως μπορώ να καταλάβω από τα χέρια του, μια κίνηση να ανοιχτούν οι παίχτες και να μην βιάζονται. Χακίμη στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά δεν μπαίνει μέσα. Ψάχνει την πάσα για τον Κβαρατσχέλια. Μπάλα κοντράρει. Έρχεται στον Κβαρατσχέλια και πάλι την τελευταία στιγμή έρχεται και θα την αποσπάσει εκεί από τα πόδια. Την τελευταία στιγμή ο Σαλιμπά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το παρολίγο λάθος. Έπεσαν τελικά δύο παίχτες πάνω στον Κβαρατσχέλια. Ντέκλαν Ράις μάλιστα έδωσε τα συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του. Εκτελέστηκε πλασάριστα το κόρνερ από τα δεξιά. 12ο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν θα μπορέσει από τη μικρή περιοχή ο Φαμπιάν Ρουίθ. Στην πρώτη υποψία καλή στιγμή για την Παρί. Στο 12ο λεπτό. Ρουίθ, ο οποίος με την μία βρήκε την μπάλα με το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός στο 12ο λεπτό. Και ενώ προηγείται από το 6 με τον γκολ του Χάβερτς, 1-0 η ομάδα της Arsenal. Πραγματικά μοιάζει με σκακέρα ο αγωνιστικός χώρος. Θέλει να κάνει ελεύθερο πλασαριστά η Arsenal και υπάρχουν παίκτες παντού και των δύο ομάδων σε αυτό το man-to-man για να μην επιτρέψουν την εύκολη μεταβίβαση. Τελικά με μακρινή παλιά προσπαθεί να παίξει από τα αριστερά και θα τα καταφέρει η Arsenal, αλλά κόβεται τελευταία στιγμή από τον Χακίμι. Χακίμι, ο οποίος καλύπτει δεξιά πτέρυγα εκεί μαζί με τον Ντουέ. Τώρα η μπάλα θα περάσει αριστερά για τον Μέντες. Από πλευράς Paris Saint-Germain, μπάλα κυκλοφορεί στον άξονα με τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες και τον Φαμπιάν Ρουίθ. Η τριπλέτα στα χαφς, αυτό το 4-3-3 το οποίο επιλέγει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, θυμίζοντας ότι έχει κατακτήσει και το περσίνο Τσάμπιονς Λιγκ. Βαθιά παλιά εκεί όπου θα προσπαθήσει από τον Ντουέ. Τελευταία στιγμή όμως η μπάλα θα περάσει διαγώνια, out, από την προσπάθεια που έγινε γρήγορα να παίξει η ομάδα της Paris Saint-Germain. Και πιο συγκεκριμένα ήταν το σουτ στην κίνηση την οποία έκανε ο Φαμπιάν Ρουίθ. Η μπάλα όμως με τα φάλτσα που είχε πέρασε αρκετά δίπλα από το αριστερό δοκάρι και μάλιστα πέφτοντας ο Ράγια, ο Ισπανός θεματοφύλακας, μάζεψε το χέρι του. Αλλά παρόλα αυτά καταγράφεται μια καλή στιγμή στον τελικό, στο 13ο λεπτό, και πάλι με τον Ρουίθ. Σουτ που πέρασε αρκετά out, εκνευρίζοντας έτσι και τον προπονητή του, τον Λουίς Ενρίκε, που προφανώς θα περίμενε ένα καλύτερο τελείωμα σε μια υποσχόμενη φάση που βγήκε από την εξοχή κάθετη πάσα του Ντουέ. Η Paris Saint-Germain, η οποία κρατά περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, προσπαθεί εκεί να την κλέψει ο Σάκα, τελικά θα τα καταφέρει με τη βοήθεια και του Σαλιμπά. Τελικά υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια ο Σαλιμπά να πάρει την μπάλα, έχει πατήσει τον αντιπαλό του. Και πάλι Paris Saint-Germain με τον Βιτίνια στον χώρο του κέντρου. Συσπυρώνονται προς τον άξονα οι παίχτες της Arsenal, αναγκάζοντας να πάει πλάγια δεξιά ή αριστερά η Paris Saint-Germain. Μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη ανά πάσα στιγμή όταν βρει χώρο, όταν βρει και διαπιστώσει ότι υπάρχει κενό. Για την ώρα ο Πάντσο με τον Μαρκίνιος ανεβάζει αρκετά ψηλά τη γραμμή πίεσης η ομάδα της Arsenal, αλλά είναι και πολύ σίγουρη η κυκλοφορία της μπάλας έως τώρα από την Paris Saint-Germain, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από λάθος πάσα του Μαρκίνιος στο κέντρο για να το εκμεταλλευτεί ο Χάβερτς για να ανοίξει το σκορ. Σαφόνοφ θα απομακρύνει από τα πόδια του Ρώσου τερματοφύλακα, η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλάζει διάφορους παίχτες. Τελικά το σφύριγμα που ακούτε από τον Ντάνιελ Ζίμπερτ είναι ένα φάουλ που κέρδισε ο Ζωάο Νέβες στον χώρο του κέντρου για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Και πάλι με υπομονή στο παιχνίδι από τα αριστερά θα περάσει την μπάλα για τον Μέντες. Μαρκάρισμα στον χώρο από πλευράς Arsenal σε ένα 4-4-2, έτσι όπως αμήνεται, προσπαθώντας να αναγκάσει σε παράλληλο ποδόσφαιρο, και αυτό κάνει, κερδίζοντας σιγά σιγά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα της Παρί. Τώρα είναι από τα δεξιά στην προσπάθεια με τον Ντουέ και με τον Χακίμι. Τελικά θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ισπανός απλώνει το παιχνίδι από τα δεξιά για τον Χακίμι. Νέα προσπάθεια με τον Μαρκίνιος. Θα βρει τον Χακίμι στην κίνηση από τα δεξιά. Η σέντρα, κόρνερ νούμερο 2, το οποίο θα κερδίσει η Paris Saint-Germain, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση του Χινκάπιε. Το παίκτης από το Εκουαδόρ, έχοντας μαζέψει πίσω τα χέρια του, βρήκε πάνω στο σώμα του. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Arsenal. Δεν εκτελείται πλασαριστά, προς τα έξω. Εκεί προσπαθεί να απομακρύνει ο Σάκα, πρέπει να έχει βρει και στο χέρι. Η μπάλα όμως ήταν μπροστά ο διαιτητής, εδώ σε Ακούσιο, στην προσπάθεια να διώξει. Μάλιστα αυτό ακριβώς κάνει τώρα και ο Ζίμπερ, δείχνοντας ότι είναι σε φυσική θέση, γιατί προσπαθεί να βρει την μπάλα, δεν τη βρίσκει γεμάτα, κάνει τσαφ και αυτή χτυπά στο χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση κάτω. Κλέψιμο της μπάλας για να δούμε αν μπορεί να βγει από τα δεξιά, και πάλι με τον Έντεγκαρντ κάθετη πάσα. Εκεί ο Τροσάρ δεν μπορεί, θα βγει έγκαιρα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή ο Σαφόνοφ. Σάκα και Τροσάρ βγήκαν, και ενώ φαίνεται ξανά από μια άλλη κάμερα, από το πόδι του Σάκα βρίσκει στο στήθος και εξωστρακίζεται στο αριστερό χέρι. Σωστή απόφαση του διαιτή, άλλωστε όλα τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν είναι πέναλτι. 78% κατοχή μπάλας για την Paris Saint-Germain, για να σας αποτυπώσουμε με τη γλώσσα των αριθμών αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Να δει το πόσο κυριαρχική είναι στην κατοχή μπάλας η Paris Saint-Germain, αλλά ίσως είναι και ένα στυλ το οποίο έχει επιλέξει, όπως φαίνεται, ο Αρτέτα σε αυτό το χρονικό σημείο. Μικέλ Αρτέτα, την έκτη του χρονιά με την Arsenal. Θέλει να γευτεί το υπέρτατο, εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτή του Champions League. Μπάλα κυκλοφορεί στο κέντρο με τον Βιτίνια. Απλωμένα χέρια σαν να είναι σε απόγνωση ότι δεν μπορώ να φέρω την μπάλα μπροστά. Να κάθεται δίπλα εκεί να δώσει τον Ζωάο Νέβα. Στην μπάλα θα περάσει ο Κβαρατσχέλια. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή συγκλίνει προς τον άξονα. Πάρα πολύ καλά κλεισμένο στον χώρο. Δηλαδή πάντοτε βρίσκεται παίκτης εκεί όπου κινείται. Δεξιά, αριστερά. Δείγμα του πόσο έχουν διαβάσει τον Γεωργιανό. Τώρα από τα αριστερά βρίσκεται δεξιά ο Κβαρατσχέλια προσπαθώντας να δημιουργήσει υπερφόρτωση. Και η υπεραριθμία από τα δεξιά, το πάτημα του Κβαρατσχέλια για να βρει συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Ντουέ, δεν θα τα καταφέρει. Λάθος διώξιμο από τα αριστερά με τον Χινκάπιε, λάθη επιλαθών, τελικά το εκμεταλλεύεται με τον Βιτίνια. Θα δώσει λίγο πιο δίπλα με τον Φαμπιάν Ντρουίφ. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής όπως επιτίθεται η ομάδα της Paris Saint-Germain. Μπαλά πάει τώρα από τα αριστερά σε μια νέα προσπάθεια. Εκεί όπου κινείται με τον Ντουέ, κόβει ο Σάκα, έχει χώρο, αλλά έρχεται τώρα να του καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί ο Μέντες με τον Κβαρατσχέλια. Οπότε βλέποντας αυτή την κίνηση θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Ράγια, και εκείνος με βολέ θα απομακρύνει. Διεκδικείται με τον Πάτσο. Δύσκολα θα δεις δεύτερη-τρίτη σωστή μεταβίβαση από την Arsenal, και τώρα κρατάει υποποίηση ο Σαλιμπά, ο Γάλλος. Βλέποντας ότι έρχεται με φόρα μπροστά τον Φαμπιάν Ρουίθ, θα γυρίσει στον τερματοφύλακα του το Ράγια. Ράγια με το πόδια, θα βρει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, διεκδικείται με τον Σάκα και τον Μέντες. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Πάτσο, εκείνος για τον Σαφόνοφ. Και πάλι στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή με την Arsenal να προσπαθεί να πιέζει από το επιθετικό της τρίτο τη γραμμή άμυνας εκεί που βρίσκεται και κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς μακρινές μεταβιβάσεις η ομάδα της Παρί. Δύο ομάδες αναμφίβολα δουλευμένες σωστά, προγραμματισμένες με σωστές αρχές και βάσεις ποδοσφαίρου που τις έφεραν και σε αυτό το σημείο και βεβαίως να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην χώρα τους. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Χακίμι, έρχοντας γρήγορα ο Χινκάπιε. Τελικά έχει βρει τελευταίος ο παίκτης Παρί Σεζερμέν. Και παρά τις διαμαρτυρίες του Χακίμι, ο Χινκάπιε είναι αυτός ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο με τα χειροκροτήματα και των συμπαικτών του, βλέποντας ότι πήγε γρήγορα και πήρε το πλάγιο υπέρ της ομάδας του στην αριστερή πλευρά άμυνας για την ομάδα της Παρί. Με την Arsenal, αναλαμβάνω σε αυτό το πλάγιο. Ντεμπελέ μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ιδιαίτερα από πλευράς Paris Saint-Germain. Πολύ καλά κλεισμένος και αυτός, κάτοχος της χρυσής μπάλας. Ξακολουθεί η μπάλα να είναι στο κέντρο σε ποδοσφαιριστές της Παρί. Από τα δεξιά πήγε στα αριστερά τώρα με τον Μέντες για τον Κβαρατσχέλια, έχοντας μπροστά του τον Μοσκέρα αλλά και τον Σάκα. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη του Σάκα με τον Μοσκέρα. Και πάλι αλλάζει πλευρά από τα δεξιά. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι συσπηρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σε αυτό το σχηματισμό 4-4-2 που δεν επιτρέπει εύκολα να βρει κενά, αλλά παρόλα αυτά έχει φτάσει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά η ομάδα της Παρί. Ψάχνει κάποιο γέμισμα. Πάντως φαίνεται σαν να κυριαρχούν οι κόκκινες εμφανίσεις, δείγμα του πόσο καλά κινείται στον χώρο η Arsenal. Και η βαθιά παλιά θα βρει σε ετοιμότητα το Ράγια, ο οποίος θα βγει λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και αριστερά και θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα με τον Χάβερτς, έρχεται όμως έγκαιρα και θα απομακρύνει την μπάλα ο Πάντσο. Συγκίνηση την οποία έκανε ή πήγε να κάνει ο Χάβερτς στο 21ο λεπτό. Γκολ του οποίου χωρίζει τις δύο ομάδες. Οι φίλοι που ακούτε στο Πούσκας Αρίνα είναι οι φιλαθλοί της Arsenal. Περισσότερο θορυβώδης εγώ θα έλεγα. Και τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνει την μπάλα με τον Declan Rice να μεταφέρει την μπάλα αριστερά με τον Έντεγκαρντ να ζητά. Τελικά επιμένει από τα αριστερά με τον Τροσάρτ. Πλάγιο το οποίο κερδίζει η Arsenal. Όχι, τελικά ήταν η Παρί. Βιάστηκε να πάει να το εκτελέσει εκεί ο παίκτης της Arsenal και πιο συγκεκριμένα ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος. Ο διαιτητής έγκαιρα σφύριξε δείχνοντας ότι είναι ανάποδα η κατοχή. Αναφέρομαι στον Ντάνιελ Ζίμπερτ. Βαθιά παλιά, χωρίς πρόβλημα, θα φτάσει εκεί όπου την ελέγχει με τα πόδια. Και την απομακρύνει τώρα ο Ράγια. Ο βασικός Ισπανός θερματοφυλάκας της Arsenal. Μπάλα στο κέντρο. Βαθιά παλιά για τον Ντεμπελέ. Κακή απομάκρυνση πήγε να βγει με τον Γκάμπριελ. Τελικά Κβαρατσχέλια έρχεται να συμπληρώσει τον Ντεμπελέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά μπροστά σε δύο παίχτες. Κάνει προσποιήσεις, φεύγει προς τα αριστερά, κάνει ένα πάτημα της μπάλας με το τακουνάκι για να δώσει συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα στον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος βάζει και την κόντρα στην απομάκρυνση της μπάλας από τον Μοσκέρα. Τελικά το πλάγιο που ακούτε είναι υπέρ της Arsenal. Σε αυτή την απομάκρυνση πήρε και το πλάγιο. Ο Μοσκέρα, ο Ισπανός, είναι η εστία που υπερασπίζεται ο Ράγια έχοντας στην πλάτη του τους οργανωμένους της Arsenal. Και cooling break για τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 23, Παρί Arsenal 0-1 με τον goal του Havertz από το 6ο λεπτό. Οπότε δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις έτσι να πάρεις το μικρόφωνο, να πεις και εσύ έτσι από αυτά, ναι, από τα οποία βλέπεις και παρατηρείς, να συμπληρώσεις μας περιπτώσει.
12: Νομίζω ότι το γρήγορο goal βοήθησε αρκετά να αλλάξει ο ρυθμός, αλλά με την Arsenal πλέον να έχει κλείσει πολύ καλά τους χώρους, έτσι να μην αφήνει δηλαδή πολλά περιθώρια στους επιθετικούς της Πάρη να δημιουργήσουν καταστάσεις.
13: Ναι, προφανώς είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι η τακτική της Arsenal να αφήσει γήπεδο, να παραχωρήσει κατοχή μπάλας στην Πάρη και να έχει τις δυνάμεις και ενδεχομένως τους καινούς χώρους που μπορεί να βρει, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του Havertz και προηγήθηκε, επαναλαμβάνω, από λάθος το κέντρο το οποίο έκανε ο Μαρκίνιος. Αλλά όλα τα λεφτά είναι το σουτ ουσιαστικά, ούτε καν πλασέ του Havertz, πως πλάγει αριστερά, με το αριστερό πέρασε την μπάλα πάνω από τον Σαφόνο. 76% η κατοχή μπάλας για την Paris Saint-Germain, για αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
12: Λέγαμε για τον Αρτέτα νωρίτερα, έτσι, και τι θα σημάνει για αυτόν η κατάκτηση του Champions League από την Arsenal για πρώτη φορά στην ιστορία της. Από την άλλη μεριά, ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί απόψε στη Βουδαπέστη για το τρίτο τρόπαιο στην καριέρα του, έτσι, ο σαν προπονητής, και αυτό τον βάζει σε ένα κλειστό κλαμπ για Μιλάνο.
13: Πράγματι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι η πέμπτη γαλλική ομάδα που φτάνει σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς, έτσι. Και είναι η πρώτη γαλλική ομάδα που πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Οπότε βλέπεις ότι έχει και αυτό τη δική του αξία και σημασία για τον προπονητή της Paris Saint-Germain, του Λουίς Ενρίκε, να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο. Και όλα αυτά σε μια χρονιά όπως η περσινή και η φετινή, που ήταν λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Εμπαπέ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Ρεάλ που και στις δύο αυτές χρονιές δεν έφτασε ούτε στα ημιτελικά, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Να έχεις δώσει ένα τσουβάλι χρήματα έτσι για τον καλύτερο, τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή, και να βλέπεις ότι η ομάδα που τον δίνει να φτάνει δύο φορές στον τελικό και τον πρώτο να τον κατακτά και εσύ να μην μπορείς να φτάσεις ούτε καν στον ημιτελικό. Για να δούμε από τα δεξιά τον Σάκα. Συρτή σέντρα, επικίνδυνη, κακή απομάκρυνση, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Σαφόνοφ στην προσπάθεια που βρέθηκε με τον Havertz. Σταματά το παιχνίδι όπως πρέπει, όπως είναι και ο κανονισμός, ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, βλέποντας ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι, στον αυχένα, αν μπορώ να καταλάβω καλά, ο Σαφόνοφ στην προσπάθεια με τον Havertz. Από το γύρισμα του Σάκα, ο Havertz έβαλε, πρέπει να έχει χτυπήσει από το συμπαίκτη του τελικά, από ό,τι βλέπω από ένα replay, από το Μαρκίνιος, πέφτοντας ο Havertz.
12: Τον βρίσκει με το γόνατο.
13: Με το γόνατο. Ναι, από το συμπαίκτη του ήταν αυτό το πρόβλημα. Και το βλέπει τώρα και στο replay που έχει εκεί μπροστά στο tablet και ο Λουίς Ενρίκε. Δείχνει να υποφέρει πάντως ο Σαφόνοφ, ένας εξαιρετικός τερματοφυλάκας. Καλού κακού. Σηκώνεται και ο δεύτερος, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα. Σεβαλιέ. Για να δούμε. Γιατί βλέπω και τον Μαρίν. Είναι δύο τερματοφυλακές. Κάνουν την προθέρμανσή τους και οι δύο. Έχει μπει πάγος στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ρώσου, του Σαφόνοφ. Και είναι κρίμα γιατί λίγο το cooling break, λίγο αυτός ο τραυματισμός έχουν κόψει αυτό το ρυθμό που πήγε να βρει και η ομάδα της Paris Saint-Germain, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από αυτό το γύρισμα του Σάκα από τα δεξιά, με ποιο τρόπο η Paris Saint-Germain έχει φρακάρει. Πάντως δείχνει ζαλισμένος ο Σαφόνοφ, αυτό έκανε ένα νεύμα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας, από πάνω και οι συμπαίκτες του, περιμένει και ο διαιτητής να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
12: Για να δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή εδώ, γιατί αν ζαλίζεται ο Σαφόνοφ τότε νομίζω δεν θα ρισκάρουν την συμμετοχή του στην συνέχεια του αγώνα.
13: Στο μεταξύ, Λουίς Φίγκο, Αρσέν Βενγκέρ δίπλα-δίπλα παρακολουθούν το παιχνίδι, ένας θρύλος, και ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού, πρώην πλέον προπονητής.
12: Και ο Φάμπρεκας νομίζω ήταν από κάτω.
13: Αν ήταν, το είδες και εσύ, είναι πράγματι. Πάντως αναμφίβολα θα λέει κανείς ότι υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων που παρακολουθούν εκεί τα παιχνίδια. Αυτό είχε φανεί και από το χθεσινό δείπνο που από πλευράς ελληνικής εκπροσώπησης συλλόγου ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης για λογαριασμό του Ολυμπιακού, και μάλιστα φανέλα του Ολυμπιακού υπήρχε έτσι σε αυτή την μίνι έκθεση από φανέλες ομάδων που έχουν κατακτήσει διάφορα τρόπια ευρωπαϊκά στον περιβάλλοντο χώρο του Πούσκας Αρίνα, και το περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Σαφόνοφ, που δείχνει μέχρι στιγμής ότι μάλλον συνεχίζει, αυτό καταλαβαίνω, και ενώ έβαλε πάλι λίγο περισσότερο πάγο στο κεφάλι του, τελικά φαίνεται ότι θα συνεχίσει κανονικά. Ακούτε, δεν σταματούν το τραγούδι οι φίλοι της Arsenal.
12: Έχουν κερδίσει νομίζω κατά κράτος την μάχη στην εξέδρα.
13: Πάντως είναι η αλήθεια ότι κοιτάζοντας πριν την έναρξη του αγώνα αυτό το κορεό που είχαν φτιάξει και με τα κασκόλ, τις σημαίες και τα πολύχρωμα χαρτάκια, νομίζω ότι της Paris Saint-Germain ήταν λίγο πιο εντυπωσιακή εικόνα, αλλά η φωνή αναμφίβολα είναι και για την Arsenal, έχοντας μοιρασμένα εισιτήρια. Κατοχή μπάλα στο 73% για την Paris Saint-Germain, και να δούμε, ενώ είμαστε στο ημίωρο, πώς θα μπορέσει στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου να το διαχειριστεί η Paris Saint-Germain μετά τον γκολ που έχει δεχτεί από το Havertz στο έκτο λεπτό. Παρατσχέλια. Μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, εκεί όπου κάνει τη δική του κίνηση ο Μέντες. Θα πετάξει μπάλα γρήγορα δεξιά για τον Ντουέ. Έρχεται στην πλάτη του και ο Χακίμι. Ντουέ 2-2. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα κοντράρι. Μπάλα τώρα πάει στον Ντουέ. Γενικότερα, ψάχνοντας τουλάχιστον τις ισαρρυθμίες και οι δύο ομάδες, δύσκολα μπορείς να βρεις το αριθμητικό πλεονέκτημα από τα άκρα των δύο πλευρών. Η μπάλα κυκλοφορεί με τον Βιτίνια. Ο Πορτογάλος και πάλι θα επιλέξει τον Ντουέ. Τώρα η σέντρα στη μικρή περιοχή. Απομάκρυνση μπάλας από τον Γκάμπριελ. Επιμένει με τον Βιτίνια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται η ομάδα της Παρί. Άλλος παίχτης, ο Ντεμπελέ, τώρα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Ντεμπελέ δείχνει να κρατάει το πόδι. Δεν βγάζουν οι συμπαίκτες του την μπάλα έξω. Περίεργο. Ντεμπελέ εξακολουθεί να είναι πεσμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά η μπάλα για τον Χακίμι. Η μπάλα γυρνά. Και επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Arsenal τους λένε να βγάλουν την μπάλα έξω και δεν τη βγάζουν οι συμπαίκτες του. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Αποσπά την μπάλα έξω ο Χαου Γκάμπριελ με τον Ντόκλαν Ράις. Απομάκρυνση τώρα με τον Σαλιμπά. Μου κάνει εντύπωση. Παίκτες Paris Saint-Germain και τον βλέπουν να υποφέρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, πιάνοντας το δεξί του πόδι χαμηλά εκεί στο κουντουπιέ.
12: Και να δούμε και αυτό το replay, έτσι, γιατί είναι από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή το πέσιμο.
13: Τους κάνει ένα νεύμα ο διαιτητής, ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, δείχνοντας το ακουστικό ότι βλέπω, εντοπίζω τι ακριβώς γίνεται. Όχι, είναι εκτός φάσης ουσιαστικά, μπήκε μπροστά στον Γκάμπριελ και μπλέχτηκαν τα πόδια τους, ενώ η μπάλα ήταν πολύ μακριά. Δεν ήταν κάτι το επιλείψιμο, δεν ήταν, ήταν ένα μπλέξιμο μεταξύ παιχτών που προσπαθούσαν να φύγουν από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά σηκώθηκε κανονικά ο Ντεμπελέ, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση, γιατί ενώ η μπάλα ήταν περίπου στο κέντρο, έβλεπαν οι παίκτες Παρί τον Ντεμπελέ κάτω πεσμένο, και οι ποδοσφαιριστές της Arsenal έκαναν το νεύμα να βγάλουν έξω, αλλά χωρίς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Σαφόνοφ συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι, εξακολουθεί να κρατάει τον αυχένα του. Πάντως ο Σεβαλιέ είναι αυτός ο οποίος κάνει το δικό του ζέσταμα. Στο μεταξύ, στα όρια της μεγάλης περιοχής θα βγει ο Ράγια, θα απομακρύνει, και ενώ έμπαινε απειλητικά ο Σμάν Ντεμπελέ. Παρίς Σεν-Ζερμέν με τον Κβαρατσχέλη από τα αριστερά για τον Μέντες. Θα δώσει για τον Βιτίνια που είναι ο κινητήριος μοχλός στα χαφ. Ο Πορτογάλος μαζί με τον Ζωάο Νέβες, τον έντερο Πορτογάλο. Φαμπιάνο Ρουίθ, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Αν και τώρα από τα δικά του ποδιά η μπάλα πάει δεξιά για τον Ντουέ, έχοντας πάντοτε δίπλα του τον Χακίμι. Παίζουν σε κοντινή απόσταση και οι δύο. Χακίμι δεξί μπακ, Ντουέ δεξί εξτρέμ. Η μπάλα φτάνει αριστερά για τον Μέντες. Στην δυτική της πολιορκία, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal. Οι παίκτες της Arsenal κρατούν γραμμή άμυνας εκεί, στη μεγάλη γραμμή της περιοχής. Και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο της Παρί να μπορέσει ακόμα και να κάνει μια σέντρα. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Ντουέ. Θα γυρίσει πίσω με τον Μαρκίνιος. Βιτίνια. Είναι η 12η-13η πάσα που αλλάζουν χωρίς να παρεμβληθεί πόδι ποδοσφαιριστή της Arsenal, αλλά χωρίς επί της ουσίας να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Με υπομονή στο παιχνίδι της η Παρί με τον Βιτίνια, αλλά πάντοτε παίχτης μπροστά τους, ένας και δύο. Δείγμα του πόσο καλά έχει διαβάσει και περιμένει η Arsenal την Paris Saint-Germain και ενδεχομένως να την εκνευρίσει, να την οδηγήσει σε κάποιο λάθος, όπως έγινε και στη φάση του 6 με το σφάλμα του Μαρκίνιος. Βιτίνια, ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Χακίμι. Ντουέ, η μπάλα θα γυρίσει πάλι δεξιά. Έχει βρεθεί πάλι Κβαρατσχέλια. Προσπαθούν να έχουν παιχτεί παραπάνω. Ντουέ, ψιλοκρεμαστή πάσα για το πουθενά. Θα βγει γρήγορα ο Ράγια, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Μη επιτρέπεται στον Ντεμπελέ να γίνει απειλητικός. Έτσι λοιπόν σταματά αυτή τη μίνι πολιορκία στο 34. Και ενώ υπάρχει φάουλ στο χώρο του κέντρου, όχι τίποτα λέει ο Ζίμπερτ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Σε ένα φάουλ το οποίο είναι πάνω στον Τροσάρ από τα δεξιά, προσπαθεί τώρα να βρει χώρο, επιταχύνει και με τον Ντουέ. Κυρίως δεξιά επιτίθεται, τρίτο κόρνερ από την παρέμβαση στον Χινκάπιε. Η μπάλα κόντραρε στο σώμα του παίχτη από το Εκουαδόρ, του αριστερού μπακ, και ενώ ο Ράγια τώρα τοποθετεί τους συμπαίκτες του σε ένα ακόμα πλασαριστό κόρνερ. Μόνο ένα πήγε απευθείας εκτελεσμένο. Για να δούμε ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό από τον Μέντες. Η μπάλα επιστρέφει στον χώρο που είναι ο ίδιος. Διεκδικείται με το Σάκα. Τελικά πλάγιο από την Paris Saint-Germain. Από τη βιασύνη τον Πολμπόη. Αφελά του πετά την μπάλα μέσα. Και σταματά τον Μέντες που πήγε να παίξει γρήγορα. Εκτελείται το πλάγιο. Την προσπάθεια του Ζωάου Νέβες. Κρατά την μπάλα. Πλάγια δεξιά. Εκεί που κινείται ο Μαρκίνιος. Για τον Χακίμι, με τη μία κινείται ο δεξιός οπισθοφύλακας, γέμισμα μέσα στον Ντεμπελέ, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμτό. Στην προσπάθεια να κοντράρει τον Σαλιμπά, ο Γάλλος είχε καλύτερη θέση, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Δεν υπάρχουν καν διαμαρτυρίες. Και πάλι από τα δεξιά ο Χακίμι αποφεύγει έναν, δύο παίχτες. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Πάντσο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή μπάλα φτάνει, έκανε λάθος εκεί ο Μέντες. Κλέβουν οι παίκτες της Arsenal. Προσπαθούν από τα δεξιά να βγουν τώρα με τον Σάκα. Του καταδιώκουν δύο παίκτες, έχει περάσει το κέντρο. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μέντες. Πήγε με δύναμη ο Πορτογάλος. Έπεσε στο Σάκα. Παραμένει στο χορτάρι χωρίς να είναι κάτι το σοβαρό. Να κερδίσει ανάσες και χρόνο. Μέντες, ο οποίος πήγε καθυστερημένα. Ο Σάκα κάλυψε την μπάλα με το σώμα του και έτσι λοιπόν πήρε αυτό το φάουλ. 1-0 προηγείται η Arsenal με τον γκολ του Kai Havertz στο 6ο λεπτό. Και μετά από πάρα πολλή ώρα, μια στημένη μπάλα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Arsenal. Αρκετός κόσμος εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για την Paris Saint-Germain. Και από ό,τι βλέπω, ο Declan Rice, ο Χαφ, καλά χτυπήματα. Με το δεξί θα πάει να κάνει περισσότερο ένα γέμισμα. Ατομικά μαρκαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Declan Rice εκτελεί στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά, η μπάλα περνά out. Σε έναν όμιλο παιχτών ο Γκάμπριελ, αν πρόλαβα να δω σωστά. Πράγματι αυτός είναι που σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και μάλιστα πρέπει να χτύπησε εκεί και τον προσωπικό του αντίπαλο. Στην προσπάθεια που έκανε. Και μάλιστα φάνηκε να κάνει και επιθετικό φάουλ. Προσπάθεια να πάρει καλύτερη θέση με τον Φαμπιάν Ρουίθ αλλά και με τον Μαρκίνιος. Τίποτα διετής. 37ο λεπτό, συνεχίζεται το παιχνίδι. Προσπαθεί τώρα να βγει με τον Βιτίνια σε μια μετάβαση που βρίσκει τρεις παίκτες παρή με τέσσερις της Arsenal. Από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ το σουτ. Παλακοντράρι πάνω στον Γκάμπριελ. Χάνει το στοιχείο του επιβιασμού γιατί έρχεται και από μακρύνει εκεί με τον Τροσάρ. Και τώρα είναι η σειρά της Arsenal που ψάχνει τη δική της μετάβαση αλλά καθυστερεί. Με τον Έντεγκερ να ζητά την μπάλα. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ σε αυτό. Ο Τροσάρ την κράτησε λίγο παραπάνω. Επιμένει από τα δεξιά και πάλι να βρει χώρο να απειλήσει με τον Ντουέ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Αφήνει το δυνατό στυλ παιχνιδιού και καλά κάνει κατά την άποψή μου. Βοηθά στο έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι. Χωρίς πολλές διακοπές. Έχει αρκετά καθαρό χρόνο. Αρκετό καθαρό χρόνο. Μπάλα από τα δεξιά με τον Μοσκέρα. Σπανός, ο οποίος τώρα αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του. Θα δώσει για τον Σαλιμπά. Σαλιμπά από τα δεξιά προς τον άξονα. Διεκδικεί εκεί με τον Ντέκλαν Ράις. Έντεγκαρντ, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί ιδιαίτερα ο playmaker ουσιαστικά της Arsenal και αυτός πάρα πολύ καλά κλεισμένος. Αυτή η αλληλοεξουδετέρωση των Ατού. Παλατσχέλη από τη μία, Έντεγκαρντ από την άλλη. Δείχνει και το πώς έχει λειτουργήσει η κατασκοπία και των δύο πλευρών. 222 ολοκληρωμένες πάσες για την Παρή, 45 για την Arsenal. Ακόμα ένα δείγμα του πόσο κυκλοφορεί την μπάλα. Με τις μεταβιβάσεις.
12: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μετά τον γκολ της έχει δώσει όλο το γήπεδο. Μέχρι λίγο έξω από την περιοχή της.
13: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό φάνηκε ακόμα και στο πρώτο πεντάλεπτο, αν θυμάσαι, μέχρι να δούμε κάποια κίνηση. Δηλαδή ότι της είχε αφήσει χώρο και μέχρι το κέντρο. Δηλαδή είχε δύο λεπτά την μπάλα η Παρή και δεν είχε περάσει στο κέντρο. Δείγμα του πώς κινείται στον χώρο και πώς κάνει αυτή την κάλυψη η Arsenal. Βαρατσχέλια από τα αριστερά, στον χώρο του κέντρου. Ακίνδυνος εκεί. Θα δώσει για τον Μέντες. Την μπάλα στον άξονα με τον Βιτίνια. Ζητά από τα δεξιά ο Μαρκίνιος. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Απροσπέλαστη πάντως φαίνεται η ανασταλτική λειτουργία της Arsenal. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Ντουέ. Χακίμη και πάλι Ντουέ αλλάζουν μπάλα. Οι δύο παίκτες που καλύπτουν δεξιά πτέρυγα. Έρχεται για βοήθεια και ο Βιτίνια. Την κοντρολάρει με το δεξί. Πάσες στα 2-3 μέτρα. Οι παίκτες της Παρή προσπαθούν να σιγουρεύσουν τη μεταβίβαση. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι περισσότερο παρατηρητές οι παίκτες της Arsenal. Έξω από τη μεγάλη περιοχή και πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Χακίμη. Ψάχνει την σέντρα, φτάνει κοντά στην τελική γραμμή, θα την πραγματοποιήσει. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ο Μοσκέρα δεν διώχνει σωστά. Κβαρατσχέλια μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλάγι αριστερά, κλείνεται γρήγορα. Θα δώσει για τον Μέντες η σέντρα, απομάκρυνση από τον Γκαμπριέλ. Εδώ πήγε να γίνει μια ευνοϊκή συνθήκη για την Paris Saint-Germain και ενώ πάει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο για την ομάδα του και πιο συγκεκριμένα ο Χάβερτς. Πήγε ο Χακίμη και τον πέταξε κάτω. Το έκανε και λίγο πιο θεαματικό βέβαια. Ο Χάβερτς δείχνει ότι με τράβηξε από το λαιμό. Τα λένε σε έντονο ύφος οι δύο παίχτες. Πήγε να πάρει την μπάλα. Εντάξει, και η ένταση είναι λογικό να υπάρχει πάνω σε αυτό το στοιχείο.
12: Εντάξει, ένα τρόπεο και μάλιστα βαρύτιμο.
13: Δεν ξέρω πώς φαίνεται τελικώς με το φως της ημέρας. Αν και είχαμε συνηθίσει.
12: Δεν σ' αρέσει,
13: θα πρέπει να το συνηθίσουμε πάντως, είναι η αλήθεια.
12: Γιατί από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτό είπε ο UEFA, εκτός αν αλλάξει κάτι, θα γίνεται αυτή την ώρα, έτσι.
13: Ναι, πράγματι. Για να δούμε λοιπόν, μέχρι στιγμής, με δύο παίκτες κλειδιά που είπαμε, Βαρατσχέλη από πλευράς Παρή, Έντεγκαρντ από την άλλη, να μην έχουν φανεί ιδιαίτερα και ξέρουμε πως με τον δικό τους ρυθμό ή ακόμα και με την δημιουργία και την ανάπτυξή τους και με το σκοράρισμα μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ντεμπελέ επίσης δεν έχει βρει χώρο τρόπο να εκτελέσει. Ο Χάβερτ μία φορά του δόθηκε ευκαιρία, πέτυχε τον γκολ στο 6. Έτσι για να καταλάβουμε λίγο πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους μέσο επιθετικούς και των δύο ομάδων. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Παρί Arsenal 0-1. Τελικός Champions League νούμερο 34 στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης. Και από τα αριστερά ο Μέντες προσπαθεί να βρει στην πλάτη της άμυνας στον Ντεμπελέ. Θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Γκάμπριελ. Μπάλα πάει από τα δεξιά. Πρόσεκτη κίνηση εκεί για να μπορέσει ο Χακίμη να δώσει κοντά που ήταν ο Ντουέ. Κλέβει γρήγορα την μπάλα ο Βιτίνια. Η άμεση ανάκτηση μπάλας είναι εντυπωσιακή από πλευρά Παρή, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια επικίνδυνη συνθήκη μπροστά από την εστία του Ράγια. Τα δεξιά πάλι. Με τον Ζωάο Νέβες, μπάλα θα γυρίσει πίσω, Κβαλατσχέλια, πότε αριστερά, πότε δεξιά. Τώρα βρέθηκαν τέσσερις παίχτες της Παρή από τα δεξιά, με τρεις της Arsenal, αλλά με πιο αποτελεσματικό τον Χινκάπιε και με τη βοήθεια του Τροσάρντ απομάκρυναν την μπάλα όπως. Στα δύο τρίτα του γηπέδου, έτσι όπως κινείται η Παρή στο Ζερμέν, με μια κατοχή μπάλα στο 75%, σχεδόν περπατώντας ο Κβαρατσχέλια Θα δώσει στο Χακίμι δεξιά. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται κίνηση στο χώρο. Αυτό κάνει έτσι και με ένα νεύμα Βιτίνια να αλλάξουν, να προωθηθούν. Δεν είναι και το πλέον εύκολο. Για να μην συλληφθεί σε θέση offside κάποιος από τους επιθετικούς που κινούνται στο όριο της αμυντικής γραμμής της Arsenal. Παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Μαρκίνιος, που αν και στο όπλο το βλέπω περισσότερο σαν half, δίπλα στον Ζωάο Νέβε, στον Βιτίνια και τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και πάλι Βιτίνια, από τα πόδια του οποίου περνούν αρκετές μπάλες, θα δώσει για τον Κβαρατσχέλια. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ψάχνει το σουτ. Τελικά θα δώσει πλάγια αριστερά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Μέντες στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα αριστερά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία, κεφαλιά out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Φαμπιάν Ρουίθ και ενώ πίσω του δεν το είχε προσέξει ήταν ο Κβαρατσχέλια να την βρει την μπάλα με το πόδι. Εάν περνούσε στο Γεωργιανό, νομίζω με εξουδετερωμένο το Ράγια, θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την άμυνα της Arsenal. Αναλαμβάνω Μέντες από τα αριστερά, το γύρισμα τυφλό, έχοντας ετοιμαστεί να σουτάρει ο Κβαρατσχέλια.
12: Έχει οπλίσει ο Γεωργιανός, Γιάννη.
13: Ναι, είναι πραγματικά. Εκεί θα μπορούσε λίγο έξω από την μικρή περιοχή, τελικά άθελά του ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 43. Τρεις φάσεις έχει κάνει Παρί και οι τρεις με τον Ρουίθ, τον Χαφ, στο 44 για την ακρίβεια, και από το ελεύθερο του Ράγια η μπάλα θα πάει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένας τελικός σκοπιμότητας, μεγάλης τακτικής αυτή την σκακέρα των δύο προπονητών. Δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικό το θέαμα για έναν ουδέτερο παρατηρητή, αλλά πάντοτε καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που διακυβεύεται ένα τόσο σημαντικό τρόπαιο, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πολύπλοκα, λίγο πιο σύνθετα, είτε για την ομάδα που θέλει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, όπως είναι η Arsenal με τον κόλ του Havertz από το 6, ή η ομάδα που θέλει τουλάχιστον να ισοφαρίσει όπως είναι η Παρί. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Παρί, θα διώξει και πάλι ο Πάντσο. Είναι λίγο πιο απρόσεκτη μέσω αμυντικά για την παριζιάνικη ομάδα. Για να δούμε τώρα με χώρο Κβαρατσχέλια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. 2 εναντίον 2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Βλέπει αρκετές κόκκινες φανέλες μπροστά του. Αναγκάζεται να δώσει πλάγια δεξιά για τον Μαρκίνιους. Πιο πλάγια δεξιά για τον Ντουέ. Το shoot out από την προσπάθεια την οποία πήγε να κάνει εκεί και με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που έκανε τον χώρο. Και ενώ Τιερί Ανρί μαζί με τον Κιμπεμπέ ήταν οι δύο που κουβάλισαν το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, όπως λένε, παρακολουθούν ο καθένας το δικό του μέρος αυτό το παιχνίδι. Τιερί Ανρί, και αν έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Arsenal. 45 λεπτό ελεύθερο από τον Ράγια. Σίγουρα θα υπάρχει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καθυστερήσεις λόγω του τραυματισμού από τον Σαφόνοφ. Τώρα προσπαθεί να βγει με τον Μέντες, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Βρέθηκε στον άξονα τελευταία στιγμή, του έκοψε την μπάλα του Ντεκλάν Ράις. Μπορεί να μην έχει πολλές επαφές με την μπάλα όπως και ο Λουίς Κέλι, αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί και καλύπτουν. Από ό,τι μπορώ να δω, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, πράγματι 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων δικαιολογημένα.
12: Κυρίως από τον τραυματισμό του Ρώσου τερματοφύλακα της Πάρη.
13: Ακριβώς. Οπότε δεν υπήρχαν και διαμαρτυρίες από ό,τι είδα, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα η μπάλα θα φτάσει με τον Ράγια. Γλίστρησε για λίγο, αλλά τελικά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνει με τα πόδια. Βγαίνει με το κεφάλι ο Σαφόνοφ, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δύο τερματοφύλακες εδώ. Και με την Παρή στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά θα κινήσει μια νέα προσπάθεια δημιουργίας με τον Βιτίνια. Πλάγια αριστερά για τον Ρουίθ. Φαμπιάν Ρουίθ, βλέποντας τον Κβαρατσχέλια, το αφήνει χώρο ο Μοσκέρα. Περιμένει, ζυγίζει την απόφασή του, τελικά επιλέγει να βγάλει έξω και πάλι για τον Βιτίνια. Είναι αυτό που σας λέμε, ότι πάρα πολλές μπάλες περνούν από τα πόδια του Πορτογάλου. Βιτίνια θα δώσει για τον Μέντες. Διορθώνω, για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Ζωάο Νέβες. Σε λίγα τετραγωνικά αλλαγή μπάλας. Τελικά εκεί όπου υπάρχει πυκνή παρουσία παιχτών της Arsenal δεν θα επιτρέψουν να γίνει πιο απειλητική η ομάδα της Παρί. Το ίδιο μοτίβο το παιχνίδι και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί. 73% κατοχή μπάλας από πλευράς Παρί. Μένει τα δεξιά τώρα με το Μαρκίνιος. Βιτίνια, ένα σουτ απελπιστικά άστοχο. Είπε να το κάνει και ο Ντουέ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βλέπει την μπάλα να περνά σε αυτό το shoot out. Τρεις προσπάθειες με το Ρουίθ, στο 12, στο 13, στο 43. Ένα σουτ απελπιστικά στόχο του Ντεμπελέ, 45, και τώρα από το ίδιευση και πάλι με τον Ντουέ. Εκτός στόχου, άσχημα τα τελειώματα, απογοητευμένος και κατά διαστήματα εκνευρισμένος, όπως λέει ο Λουίς Ενρίκε, με τις αποφάσεις των παικτών του. Όταν φτάνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, λίγο έξω από αυτή. Από το ελεύθερο του Ράγια, που επαναλαμβάνω δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να διασπάσει αυτή την πολύ καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Arsenal. Μια ομάδα που σε 14 μάτς Champions League έχει κρατήσει αιστεία ανέπαφη σε 9. Μεγάλη ευκαιρία από τα δεξιά. Χάβερτς ψάχνει το πλασέ. Τελευταία στιγμή κοντράρει ο Μαρκίνιος. Από το πουθενά θα μπορούσε να βγει πολύ μεγάλη φάση για την Arsenal, με τον ίδιο παίχτη να εκμεταλλεύεται το σφάλμα. Και τελευταία στιγμή ο Μαρκίνιος βάζει την κόντρα και λέει όχι. Κοντά στη μικρή περιοχή, έτοιμος να πλασάρει το Σαφόνοφ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με τον Χάβερτς. Χτυπάει σαν την κόμπρα την κατάλληλη στιγμή, είναι εκεί, καιροφυλακτεί, περιμένει το λάθος. Κοντράρει τελικά η μπάλα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για την ομάδα της Arsenal. Και καταλαβαίνει κανείς τι θα γινόταν εδώ αν έμπαινε το γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο και τη στιγμή που η Παρή λέγαμε ότι έχει τον πενταπλάσιο αριθμό μεταβιβάσεων και ένα πάρα πολύ ψηλό αριθμό κατοχής μπάλας. Κόρνερ, το οποίο θα κερδίσει από τον Χάβερτς αυτή την κόντρα η ομάδα της Paris Saint-Germain. Είναι το τέταρτο κόρνερ, εκτελείται, όχι τελικά προσποιείται ότι θα... Όχι, υπάρχει σφύριγμα, διορθώνω εγώ, του Ζίμπερτ. Με συστάσεις εκεί προς τους παίχτες των ομάδων να είναι πιο προσεκτικοί στα μαρκαρίσματά τους, στα τραβήγματά τους. Τώρα εκτελείται από τα δεξιά. Με πολύ ύψος η μπάλα, απομακρύνει εύκολα Μοσκέρα. Η μπαλά έξω από τη μεγάλη περιοχή, την υποδέχεται ο Μέντες. Θα δώσει για τον Βιτίνια, διστάζει για το σούτ, γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά. Αποφασίζει από τα αριστερά να δώσει για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Το σούτ με τη μία κατευθείαν στο κέντρο της εστίας. Η μπάλα θα πάει πάνω στον Ράγια. Να, λοιπόν, ακόμα μια καλή στιγμή από το σκρόπ της μπάλας. Έπιασε περισσότερο με το αριστερό. Με δεύτερη προσπάθεια πήγε να την μπλοκάρει, αλλά του έφυγε η μπάλα. Τελικά ο Ράγια μπλόκαρε από την προσπάθεια του Ρουίθ, ο οποίος είναι σε πάρα πολλές φάσεις εκεί και απειλεί, όπως τώρα με το σουτ. Τα περισσότερα εκτός εστίας είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά εδώ το μπλοκάρισμα από τον Ράγια. Και ενώ είμαστε στο πέμπτο λεπτό της εξάλεπτης καθυστέρησης, είναι αλήθεια ότι περνάει γρήγορα η ώρα σε ένα παιχνίδι με δυναμικό στυλ, χωρίς πολλά φάουλ πάντως, με πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ μεγάλη τακτική προσήλωση είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό πλάνο της κάθε ομάδας. Και ο Μαρκίνιος, ο οποίος επαναλαμβάνω λίγο νωρίτερα, έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση, καθώς φάνηκε ο Χάβερτς να πλασάρει, να είναι έτοιμος να πλασάρει στην ανοιχτή γωνία που είχε αφήσει ο Σαφόνοφ. Λοιπόν, τελευταίο μισό λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα πλάγιο από τα δεξιά. Αλλάζει τρεις παίχτες η Arsenal σε αυτό το πλάγιο. Στο ύψος της μικρής περιοχής θα εκτελεστεί βαθιά, προκειμένου η μπάλα να πάει μέσα στη μεγάλη περιοχή της Paris Saint-Germain. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει μία από τις τελευταίες, ίσως και τελευταία φάση του μηχρόνου. Declan Rice, η μπάλα διεκδικείται με τον Χάβερτς, είναι και ο Κβαρατσχέλια, είναι και ο Μέντες. Τελικά είναι out.
12: Corner
13: είναι, διορθώνω, ναι, τώρα βλέπω τον Ζίμπερτ. Έχουμε περάσει το εξάλεπτο από τον Χάβερτς, η μπάλα βρήκε σωστά, από ό,τι βλέπω από ένα replay, στο πίσω μέρος του Πάντσο. Οπότε έχουμε καθυστερήσεις. Για να δούμε από αυτό το πρώτο corner, το οποίο κερδίζει η ομάδα της Arsenal στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Παρή Arsenal 0-1 με τον goal του Χάβερτς από το 6. Τελικά
14: σταμάτησε.
12: Σφύριξε λήξη.
14: Σφύριξε λήξη. Δεν πρόλαβε καν να πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Τα ακούει εκεί ο διαιτητής. Ναι, πήγε να το εκτελέσει παίκτης της Arsenal, αλλά ακούσε και το σφύριγμα. Δεν πρόλαβε καν να τοποθετήσει την μπάλα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, λήξη μηχρόνου λοιπόν. Ναι, πήγε να το εκτελέσει παίκτης της Arsenal, αλλά ακούσε και το σφύριγμα. Δεν πρόλαβε καν να τοποθετήσει την μπάλα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, λήξη μηχρόνου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρομαρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Hera Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, 7 και 55 λεπτά η ώρα. Ο Ολυμπιακός Γιαννακόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπάζη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Μέχρι τις 8 παρακάτι θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Ημίχρονο στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Ο Χάβερτς είναι ο παίκτης που από το έκτο λεπτό έχει βάλει μπροστά τους Λονδρέζους. Για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, τους ημιτελικούς της GBL στα play-off πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το 2-0 στη σειρά. Πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς. Οι διαιώνιοι λοιπόν θα αναμετρηθούν για άλλη μια χρονιά στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Πρώτος τελικός την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, 9 η ώρα το βράδυ. Φυσικά η Hera Sport θα είναι εκεί, όπως και η ΕΡΤ, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη. Είναι η υδατοσφαίρηση στο Πόλο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 17-12 στον τρίτο τελικό. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 3-0 στην σειρά και κατέκτησαν τον τίτλο. 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. 9ο συνεχόμενο ντάμπλ. Οι Ερυθρόλευκοι που φτάνουν στα 40 πρωταθλήματα στην ιστορία τους στην υδατοσφαίρηση.

Όσον αφορά την υδατοσφαίριση, να πούμε ότι ο Πανιώνιος επικράτησε με 16-12 του Ιδραϊκού και κατέλαβε την 5η θέση στο πρωτάθλημα. Σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ήρθε ισόπαλη 1-1 με το αντίστοιχο συγκρότημα της Κροατίας. Σομπαλίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, Σαρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Μυρλής, Πνευμονίδης, Κούτσιας, οι 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ενώ αγωνίστηκαν και οι Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλης, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Χατζίδης, Αλμυράς και Κοστούλας.

Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δύο περίπου λεπτά πριν από τις 8 θα δώσουμε το μικρόφωνο μας στον Δημήτρη Γιαχανατζή. Θυμίζω σε περίπου 15 λεπτά θα πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain. Arsenal, ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Από Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδου που κάθισαν στην κονσόλα του ήχου, από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, εσείς μείνετε εδώ. Η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.

0: this life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλό απόγευμα και από μένα. Δημήτρη Γιαννάζη πλέον στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Η Ολυμπία Γενικόπουλου στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Ημίχρονο στην Πούσκα Σαρένα με την Arsenal να προηγείται τη Paris Saint Germain με 1-0 με γκολ του Χάβερτ από το 6ο λεπτό στο τελικό του Champions League. Ένα μάτσε που είναι τελείως απρόβλεπτο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του τελικού, με την Arsenal να βρίσκει δίχτυα από νωρίς και στη συνέχεια με συμπαγή άμυνα να κρατάει την τάτου της Paris Saint-Germain μακριά από την αιστεία της. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Paris Saint-Germain στο δεύτερο ημίχρονο και βεβαίως πώς θα το διαχειριστεί το μάτσε ο προπονητής της Arsenal, ο Αρτέτα, προκειμένου οι Λονδρέζοι να κατακτήσουν και το Champions League. Σε περίπτωση που η Arsenal πάρει το Champions League, θα είναι η τρίτη Αγγλική μετά τις Aston Villa και Crystal Palace που σηκώνουν φέτος ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θυμίζω, η Aston Villa κατέκτησε το Europa League, η Crystal Palace πήρε το Conference και τώρα έρχεται η σειρά της Arsenal στον τελικό του Champions League απέναντι στην Paris Saint-Germain, την κάτοχο του τροπαίου. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα πρόσφατα στην παρέα μας, στη συχνότητα της Eraspor, να θυμίσω ότι για την Greek Basket League είχαμε σήμερα τους δεύτερους ημιτελικούς. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το PAOK Sports Arena κερδίζοντας τον PAOK με 102-94, έκαναν το 2-0 στη σειρά οι πράσινοι και πέρασαν στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και αυτός έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ, κέρδισε σαν έλιο σε Νέα Λιώσια με 95-68, έκανε και αυτό στο 2-0 και έτσι λοιπόν για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια περίοδο στους τελικούς της Greek Basket League το τρόπαιο θα το διεκδικήσουν οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε σήμερα το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και 14ο συνεχόμενο στην Water Polo League των ανδρών, καθώς επικράτησε στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 17-12 και έτσι λοιπόν με σκούπα οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 3-0 κατακτώντας τον 400ο τίτλο στην ιστορία τους και 14ο συνεχόμενο. Λίγο θα κάνουμε σύνδεση και πάλι με το διπλανό στούντιο που είναι ο Γιάννης Ράνιος και έκανε την περιγραφή του τελικού της Βουδαπέστης μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Προς το παρόν ένα ακόμη τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport με γρόγνω στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Μπούσκα Σαρένα στον τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και σε εσά και τους φίλους ακροατές. Εδώ σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά ανάμεσα στις δύο ομάδες, Paris Saint-Germain Arsenal. Είναι το παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω ότι αποτελεί τον τελικό του Champions League και βεβαίως με δεδομένο ότι η Arsenal ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε το παιχνίδι της, περίμενε καρτερικά απέναντι σε μια Paris Saint-Germain η οποία από την πλευρά της είχε 6 προσπάθειες για γκολ, 76% κατοχή μπάλας, αλλά είδε με τον γκολ του Havertz από το 6ο λεπτό να προηγείται. Στο μεταξύ, κάρτα σε παίχτη της Arsenal και συγκεκριμένα στον Μοσκέρα για καθυστέρηση και διαμαρτυρία ταυτόχρονα. Και από ό,τι μπορώ να διακρίνω, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες όπως ξεκίνησαν στο παιχνίδι. Να λοιπόν και η πρώτη κάρτα στον τελικό για τον Μοσκέρα, τον δεξιό πιστοφύλακα, θυμίζοντας ότι η Paris Saint-Germain έχει τον Σαφόνοφ στο τέρμα, Μέντες, Πάντσο, Μαρκίνιος, Χακίμι στην άμυνα, Ζουάου Νέβες, Βιτίνια και Φαμπιάν Ρουίδ στα χαφ, ο Κβαλατσχέλια με τον Ντουέ και στην κορυφή τον Ντεμπελέ, και από την άλλη πλευρά η Arsenal με τον Ράγια στο τέρμα, τον Μοσχέρα που είπαμε λίγο νωρίτερα που είδε την κίτρινη δεξιά, την Κάπη αριστερά, Γκάμπριελ και Σαλιμπά στο κέντρο της άμυνας, ο Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις, οι δύο ανασταλτικοί μέση, ο Έντεγκαρντ με τον Σάκα, τον Τροσάρτ και τον Χάβερτς, η υπόλοιπη τετράδα μέσω επιθετικά. Για να δούμε από τα αριστερά τον Τροσάρτ. Επαναλαμβάνω, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Το γέμισμα από τον Ντέκλαν Ράις, η απομάκρυνση από τον Μαρκίνιους. Ξαναγυρνάει μπάλα στον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μαζί με τον Λουίς Σκέλι έχουν ουσιαστικά αναλωθεί περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο θα καλύπτουν χώρους και λιγότερο με την μπάλα στα πόδια. Και έρχεται ο Χακίμι από την δεξιά πλευρά της άμυνας να απομακρύνει. Τώρα από τα αριστερά με τον Μοσκέρα. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί με τον Τροσάρτ, με τον Χάβερτς. Χάνεται την μπάλα. Επιμένει και με τον Έντεγκαρντ να ζητά. Τώρα ένα αντίθετο σκηνικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει σε αυτά τα 50 λεπτά πρώτου ημιχρόνου, μαζί και με τις καθυστερήσεις. Με την Παρή να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, να περιμένει, αλλά ο Κβαρατσχέλια κλέβει την μπάλα και προσπαθώντας να ελιχθεί ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Από τα αριστερά με τον Μέντες. Μπάλα από τα πόδια του Μαρκίνιος για τον Χακίμι και πάλι για τον Μαρκίνιος. Ακούτε, είναι και οι φίλοι της Παρή που αρχίζουν και ξεσηκώνονται σιγά σιγά, θέλοντας να δώσουν περισσότερη όθηση στους ποδοσφαιριστές του. Ντεμπελέ έχει γυρίσει σαν χαφ και γυρνά πίσω βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή που έχει γυρίσει πίσω, από ό,τι είδα, ο Ντουέ είχε πάει σε ρόλο φορ και δεν ξέρω τώρα εάν παραμείνει αυτό, γιατί βλέπω συνεχόμενες αλλαγές θέσεις. Όχι, τελικά, πραγματικά ο Ντεμπελέ επιστρέφει. Προσπαθεί τώρα να το εκμεταλλευτεί στην προσπάθεια τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Κβαρατσχέλια, τον Βιτίνια. Βρίσκει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή στην κίνηση. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο μεταξύ βρέθηκε στο χόρτο ο Χάβερτς. Ο διαιτητής αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γενικά αφήνει τις επαφές και αυτό έχει βοηθήσει όσο μπορεί, έτσι ώστε το μάτς να είναι λίγο πιο γρήγορο παρά την δεδομένη κίνηση την οποία βλέπουμε να υπάρχει από πλευράς Paris Saint-Germain προκειμένου να είναι περισσότερο απειλητική. Λουίς Ενρίκε δίνει οδηγίες σε αυτό το ελεύθερο το οποίο οδηγείται, εκτελείται πλασαριστά από τον Γκάμπριελ για τον Ράγια από τα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα της Arsenal. Πάει στην αριστερή πλευρά άμυνας της Paris Saint-Germain, εκεί όπου την διεκδικεί ο Σάκα με τον Μέντες. Τελικά ο Σάκα θα κάνει φάουλ. Οπότε έχουμε τη συνέχεια στον αγώνα, με την Arsenal να προσπαθεί ξεκάθαρα να κρατήσει σε χαμηλό τέμπο το παιχνίδι και με την πίεση της Παρί όλο ένα και να γίνεται μεγαλύτερη και προσπαθώντας να βρει διαδρόμους να εντοπίσει κάποιο ρήγμα, κάποιο άνοιγμα για να χτυπήσει στην εστία της Arsenal, γιατί μπορεί να έχει ορισμένες προσπάθειες με Ρουίδ τρεις φορές τουλάχιστον, Ντεμπελέ και Ντουέ, αλλά δεν έγινε με τις καλύτερες συνθήκες και μάλιστα τα περισσότερα σουτ έγιναν από τη μεγάλη περιοχή και έξω και με την μπάλα να καταλήγει εκτός εστίας. Για να δούμε από τα δεξιά του Ντεμπελέ. Ανοίγεται πιο δεξιά ο Χακίμ, τελικά ο Ντεμπελέ χάνει την μπάλα από τον Χινκάπιε, ο οποίος είναι απροσπέλαστος, είναι η αλήθεια. Όπως και οι περισσότεροι παίχτες μέσω αμυντικά για την Arsenal. Τώρα ο Μέντες από τα αριστερά, έχοντας μπροστά του τον Σάκα, θα δώσει για τον Βιτίνια. Βλέποντας όμως ότι έχει ανέβει η πίεση της Arsenal. 345 πάσες η Παρί, 84 η Arsenal, και αυτό καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Στο μεταξύ υπάρχει το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Χακίμη από την κίνηση τον υπέρμετρο Ζήλο Τροσάρτ, προκειμένου να του πάρει την μπάλα, με φόρα πήγε και γκρέμισε τον αντιπαλό του. Είναι η αλήθεια ότι ακούτε και εσείς, έχουν ανέβει λίγο περισσότερο τα decibel και με τους φίλους της Paris Saint-Germain. Αυτός λίγο περισσότερο, βλέποντας αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα τους σε πρώτη φάση να ισοφαρίσει και βεβαίως σε αυτή τη μοναδική πρόκληση για να κάνει το back-to-back, καθώς από το 1992 μόνο η Real το 16 το πήρε δύο συνεχόμενες φορές, βέβαια τρεις το πήρε. Το 16, το 17 απέναντι σε Γιουβέντους και Λίβερπουλ και βεβαίως το 18, αλλά και η Παρί είναι αυτή η οποία θέλει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Στο μεταξύ, λάθος στην εκτέλεση του πλαγίου. Αλλαγή κατοχής μπάλας υπέρ της Arsenal από το λάθος το οποίο έγινε λίγο νωρίτερα από τον Ζουάο Νέβες. Από τα πόδια του Ράγια, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, πάει στην άλλη πλευρά της εστίας, έξω από τη μεγάλη περιοχή με το κεφάλι ο Σαφόνοφ. Από Μάκνε, γενικότερα είναι πολύ βαθιές οι εκτελέσεις του Ράγια, φέρνοντας την μπάλα κοντά στη μεγάλη περιοχή της Παρί. Μαρκίνιος επιστρέφει για τον Σαφόνοφ υπό την πίεση του Χάβερτς. Θυμίζω είναι ο σκόρερ του αγώνα με τον γκολ από το 6ο λεπτό. Προσπάθεια από τα αριστερά με τον Κβαρατσχέλια. Προωθημένη παλιά, όχι ιδιαίτερα καλή για τον Ντουέ. Το εκμεταλλεύονται με τον Γκάμπριελ να γυρίσουν πίσω στον Ράγια και εκείνος με το αριστερό πόδι φέρνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα διεκδικείται. Τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει η Paris Saint-Germain και πιο συγκεκριμένα με τον Ζουάο Νέβες. Πάντσο λίγο πιο πλάγι αριστερά για τον Μέντες και ενώ η μπάλα είναι στον χώρο του κέντρου προσπαθεί με σίγουρες μεταβιβάσεις να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα λάθους και με υπομονή στο παιχνίδι της η Paris Saint-Germain, έχοντας τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος παίζει με έναν επίδεσμο στο δεξιά κνήμη που δεν την είχε στο πρώτο ημίχρονο. Μπάλα τώρα από τα δεξιά για τον Μαρκίνιος, περνά το κέντρο ο αρχηγός Παρί, θα δώσει δεξιά για τον Ντεμπελέ, ρόλο εξτρέμ περισσότερο το βλέπουμε τώρα, περνά την μπάλα ανάμεσα σε δύο μέσα στη μεγάλη περιοχή, Βιτίνια θα γυρίσει τελικά σε ένα χώρο που δεν ήταν κανείς συμπαίχτης, η μπάλα διεκδικείται, κερδισμένος ο Έντεγκαρτ, αλλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω περιμένοντας να δει την εξέλιξη ο Ζίμπερτ, ο οποίος θα δώσει κάρτα στο Μαρκίνιος. Θέλω να το ξαναδώ αν ήταν όντως ο Μαρκίνιος, γιατί ήταν αρκετοί παίχτες εκεί δίπλα. Δεν νομίζω να δώσε σε παίχτη της Παρί. Ήταν ο Σάκα, ο οποίος χτυπά τον αντίπαλό του. Μια αυστηρή κίτρινη κάρτα είναι η αλήθεια στη διεκδίκηση της μπάλας. Τελικά πραγματίζει το Σάκα είναι η κάρτα και διορθώνω, γιατί ήταν δίπλα του και ο Μαρκίνιος. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κάρτα για παίκτη της Arsenal. Δύο είναι όλες και όλες. Λοιπόν, και ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο. Περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε έναν κεντρικό νοητό άξονα. Βλέπω αρκετούς παίκτες. Είναι ο Χακίμη, Είναι ο Μέντες, είναι λίγο πιο πίσω ο Βιτίνια. Ο Χακίμη με πιο ευθύβολα χτυπήματα. Και ο Μέντες το ίδιο. Δεξιοπόδαρος ο ένας, αριστεροπόδαρος ο άλλος. Από ό,τι βλέπω, αυτοί οι δύο συσκέπτονται για το τι ακριβώς θα δοκιμάσουν. Και λίγο πιο πίσω είναι και ο Μαρκίνιος, είναι κάπου φεύγει. Για να δούμε, Μέντες ή Χακίμη. Εκτελείται από τον Χακίμη, τελικά η μπάλα κατευθείαν πάνω στο Ράγια. Είχε καθαρό οπτικό πεδίο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Και ενώ είμαστε στο 56ο λεπτό, το σου του Χακίμη είναι η πρώτη υποψία καλή στιγμή. Με το Ράγια να μπλοκάρει, το παιχνίδι έχει γίνει λίγο πιο δυναμικό στο όριο της κάρτας και γι' αυτό λίγο νωρίτερα είδαμε και τον Σάκα και τον Μοσκέρα να δέχονται την κίτρινη από τον Ζίμπερ. Τα αριστερά, η προσπάθεια τώρα με τον Μέντες να ζητά λίγο πιο πίσω ο Κβαρατσχέλη. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να φτιάξει τη δική της πολιορκία γύρω από την μεγάλη περιοχή. Η Παρίσι Ζερμέν μεταφέρει την μπάλα δεξιά με τον Βιτίνια για τον Ζωάου Νέβες. Μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Χακίμη. Εκείνος θα γυρίσει ξανά για τον Βιτίνια. Κυκλοφορεί με σχετική άνεση την μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας παρεμβληθεί δύο ή τρεις παίχτες των Παριζιάνων. Περισσότερο μαρκάρισμα στον χώρο, να μην επιτρέψουν την κάθετη πάσα αυτή της Arsenal. Μέντες μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, χάνει την μπάλα. Βάζει την κόντρα Μοσκέρα. Νέα κόντρα με τον Σαλιμπά. Τελικά η μπάλα υπέρ της Παρί. Ένα πλάγιο από τα αριστερά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής η μπάλα γυρνά πίσω για τον Βιτίνια. Τραβιέται η γραμμή άμυνας της Arsenal. Περίπου 1-2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σε ένα μόνιμο σκηνικό, όπως και στο πρώτο μέρος. Η Παρί έχει την μπάλα. Προσπαθεί να απειλήσει με Κβαρατσχέλη από τα αριστερά. Η Σέντρα θα περάσει πάνω από αρκετά κεφάλια. Δεν θα μπορέσει εκεί να την πάρει ο Χακίμη. Τελικά με υποψία φάουλ την κρατά. Θα δώσει λίγο πιο δίπλα για τον Ρουίθ. Κλέβουν με τον Τροσάρντ οι παίκτες της Άρσεναλ και απομακρύνει ο Ράγια. Στο 57, 34ο τελικός του Champions League. Και ενώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πάντσο, αυτό είναι στο όριο της κάρτας. Τον βρίσκει ο Χάβερτς στο λαιμό, στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση, τον χτυπά με τα χέρια. Για να δούμε αν θα δείξει την κίτρινη ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος έχει και πολύ καλή παράδοση, οπότε διευθύνει παιχνίδια της Arsenal. 4 τον αριθμό και τα 4 νικηφόρα για το Champions League. Τελικά δεν είδε την κάρτα ο Χάβερτς, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του. Παρά την αρχική πίεση της Arsenal στο πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο, από εκεί πέρα το σκηνικό είναι όμοιο, με την Paris Saint-Germain να έχει μπάλα στην κατοχή της, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Να κρατάει, γυρίσει λίγο πιο πίσω. Εκεί κινείται με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Θα δώσει για τον Ντουέ. Όλα αυτά επαναλαμβάνω μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Παίκτες της Paris Saint-Germain. Και σε ένα σχηματισμό 4-3-2-1, σαν ένα ελατάκι, ουσιαστικά μείνεται η Arsenal. Στο μεταξύ υπάρχει και επιθετικό φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Σάκα, έχοντας πάρει καλύτερη τοποθέτηση από τον Μέντες για να καλύψει την μπάλα. Τον γκρέμισε ο Μέντες. Ο Σάκα λοιπόν κερδίζει και το χειροκρότημα και των συμπαικτών του και των φίλων της Arsenal. Ανεβαίνει το Ντεσιμπέλ, αλλά δεν αλλάζει κάτι στο μοτίβο του αγώνα. Και ενώ πλησιάζουμε στη μια ώρα αγώνα, στο 51 το λεπτό, στο Πούσκας Αρίνα, Παρί Arsenal 0-1 με τον γκολ του Χάβερτς από το 6. Ακούτε ξανά τους Άγγλους να εμψυχώνει την ομάδα τους. Η Arsenal, η οποία επιτίθεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, στην αιστεία την οποία υπερασπίζεται ο Σαφόνοφ, ο goalkeeper της Παρί, και έχοντας την πλάτη του, ή εν πάση περιπτώσει στο πέταλο, τους φίλους της Arsenal. Και με δύο ομάδες οι οποίες, θυμίζω, και πέρυσι είχαν αναμετρηθεί στα ημιτελικά, με την Παρί να κερδίζει 1-0 εκτός, 2-1 και να παίρνει την πρόκληση στον τελικό. Αλλά και μια Arsenal η οποία θέλει να ενισχύσει τη φετινή αγγλική κυριαρχία στα ευρωπαϊκά κύπελα και Conference και Europa, μετά την κατάκτηση και της Πάλας και της Aston Villa. Δεν το βλέπουμε συνήθως αυτό. Έχει να συμβεί από το 90 με την Ιταλία, όταν Είχε δει τη Μίλαν, τη Γιουβέντους και τη Σαμπτόρια να κρατάει τρόπαιο και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα κινείται στο κέντρο σε ένα μοτίβο πανομοιότυπο από την πλευρά της Παρίσι Ζερμέν. Φάουλ πάνω στο Βιτίνια, αφήνει την φάση ο Ζίμπερτ και τώρα θα τη σταματήσει. Προσπαθεί να αφήσει γενικότερα το πλεονέκτημα και καλά κάνει ο Γερμανός. Βλέποντας όμως το φάουλ του Σάκα, εκνευρίζεται ο Αρτετά θεωρώντας υπερβολικό το φάουλ το οποίο σφίριξε ο Γερμανός. Πάντως είναι αλήθεια ότι με το αριστερό χέρι χτύπησε τον αντιπαλό του. Έτσι λοιπόν η μπάλα και πάλι από τα αριστερά. Με τον Μέντες, τον Πάντσο, τον Φαμπιά Ρουίθ. Αλλάζουν διαρκώς μπάλα. Όχι θέσεις όμως. Και ενώ Ντεμπελέ κάνει κίνηση στο χώρο, η μπάλα θα πάει από τα δεξιά. Ντουέ ψάχνει τον Ντεμπελέ. Μπάλα κοντράρι στον Γκάμπριελ. Εξωστρακίζεται και παίρνει πορεία προς τα έξω. Και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί με τον Βιτίνια. Να δίνει για τον Ζωάο Νέβες από τα αριστερά. Κβαρατσχέλια το γύρισμα. Η κόντρα. Κόρνερ από την παρέμβαση του Μοσκέρα. Ακούτε, παίρνει αυτοπεποίθηση από το πέμπτο κόρνερ το οποίο κερδίζει η ομάδα της Παρί. Εκτελείται με τα χέρια, απομακρύνει ο Ράγια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, εκεί και ο φυλακτέο Χακίμη. Έχετε καταλάβει ότι κυρίως παίκτες με τις μπλε εμφανίσεις είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά μια ανούσια, μια φλίαρη υπεροχή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ βέζουν το 1-2, μπέφτει μέσα, πέναλτι! Πέναλτι για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έπαιξε με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα με το ματωμένο δεξιπόδι. Περκυκλώνουν τον διαιτητή, για να δούμε. Στο 62 τους απομακρύνει δίπλα τους υπόλοιπους και ενώ βλέπουν από το τάμπλετ και οι δύο προπονητές στη φάση, εξηγεί ακριβώς τι έχει γίνει. Παναλαμβάνω, έπαιξε ο Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ, βρήκε τον Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια με τη μία, εκεί με το αριστερό πόδι ο Μοσκέρα, ο οποίος μάλιστα έχει και εκεί την κάρτα θυμίζω, γκρεμίζει τον Γεωργιανό. Και περιμένοντας και το VAR για μια Παρί η οποία θέλει να φέρει τούμπα και μια δυσμενή παράδοση που τη θέλει να μην κερδίζει σύντος παιχνίδια που βρίσκεται πίσω στο σκορ, γίνεται χρήση του VAR για να δούμε στο 62 εάν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Δεν είναι μια εύκολη φάση, πάντως βλέποντας από μια κάμερα. Πάντως ήταν δίπλα ο Ζίμπερτ. Ο κόσμος πιέζει με τον τρόπο του, αλλά είναι και η αγωνία για το αν δει κάρτα ο Μοσκέρα. Επαναλαμβάνω, θα είναι η δεύτερη. Είδε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε. Λοιπόν, μια φάση η οποία, επαναλαμβάνω, ο Μοσκέρα δείχνει να γκρεμίζει τον Κβαρατσχέλια μέσα στην περιοχή. Δίπλα ο διαιτητής έδειξε την παράβαση. Και πέναλτι για την Παρί. Είμαστε στο 64. Τώρα είναι οι φίλοι της Παρί που ξεσηκώνονται και αυτή στην κερκίδα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός. Αγωνία για την εκτέλεση πέναλτι για μια Παρί που έχει την κατοχή και οι οδηγίες του Ζίμπερ προς τον Ράγια σε αυτή την εκτέλεση. Αρκετοί από τους φίλους Άρσεναλ δεν βλέπουν, έχουν σκύψει το κεφάλι τους. Ουσμάν Ντεμπελέ, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 η Παρί Σεν Ζερμέν με τον παίκτη που κέρδισε τη χρυσή μπάλα για φέτος ισοφαρίζει στο 65 και πλέον έχουμε έναν τελικό από την αρχή. Ακούτε τι γίνεται. Ήταν με κινηματογραφική ταχύτητα η εναλλαγή μπάλας ανάμεσα σε Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός πήρε το πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ανέλαβε δράση ο Ντεμπελέ στη δεξιά γωνιά του Ράγια. Αριστερά έπεσε ο Ισπανός. Και πλέον έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί το υπόλοιπο του αγώνα η ομάδα της Arsenal, που είχε αφήσει αρκετό χώρο στην γαλλική ομάδα. Ακούτε τι γίνεται για τους φίλους της Paris Saint-Germain τώρα. Με τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Να γίνεται μέσα από την αποθέωση που γνωρίζει ο άνθρωπος μέχρι στιγμής, που λυτρώνει την ομάδα του. Θα βγει ο Μοσχέρα, θα περάσει ο Τίμπερ με το νούμερο 12. Λογικό, γιατί παίζει με κάρτα και είναι επίφοβο. Θα δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να έχει και ανασταλτικά η ομάδα τώρα της Arsenal, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένει τόση πολλή ώρα. Ακούτε και την αλλαγή που σας είπαμε. Και θα βγει ο Ντεγκάρτ και με το νούμερο 14 θα περάσει ο Γιόκερες. Λογικό, Ντεγκάρτ, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Το νούμερο 14, ο Γιόκερες. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, τον έφερναν ως επικρατέστερο για το αρχικό σχήμα. Τελικά ο Χάβερτς επιλέχθηκε και δικαίως, αν μη τι άλλο, τον προπονητή του, με τον γκολ στο 6. Στο 65 σοβάρισε ο Ντεμπελέ. Και για να δούμε με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις τι αλλάζει για την Arsenal. Πραγματικά αόρατος ο Ντεγκάρτ, βαρόμετρο μέσω επιθετικά φέτος για την Arsenal. Εξουδετερωμένος, αφοπλισμένος από την τακτική του Λουίς Ενρίκε, αλλά και από το στυλ παιχνιδιού της Arsenal, που άφησε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο. Δηλαδή, λοιπόν, φάουλ στο μεταξύ από τον Λουίς Σκέλι πάνω στον Βιτίνια. Πάει εκεί κοντά και ο Ζωάο Νέβες. Τελικά ο Βιτίνια θα το εκτελέσει. Ένα φάουλ στο κέντρο. 68 λεπτό. Παρίσι Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ 1-1. Σε ένα τελικό που εκ των πραγμάτων έδειχνε ότι δεν είναι ένα τελικό που υπάρχει το grand favori. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και μάλιστα σε ένα τελικό που μέχρι το 65 φλέρταρε με αυτό που είχαμε δει στους 4 από τους 7 τελευταίους. Δηλαδή με το σκορ να είναι 1-0. Αν εξαιρέσουμε τη βροχή τερμάτων που είχαμε πέρυσι. Και βεβαίως μετά από αυτές τις διορθωτικές κινήσεις του Αρτέτα με το Μοσκέρα και το Γιόκερες, μπάλα στο κέντρο με τον Ντεμπελέ. Μπάλα από τα δεξιά σε ένα χώρο όπου κινείται τώρα και με τον Χακίμι και με τον Ζωάο Νέβες. Μπάλα θα περάσει αριστερά. Μέντες για τον Ζωάο Νέβες στο χώρο του κέντρου. Ζητά μπάλα ο Ντεμπελέ. Τελικά επιλέγει πιο δεξιά για τον Χακίμι. Ψάχνει τη σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Χινκάπιε. Ο δεξί μπακ απέναντι στο αριστερό μπακ της Arsenal. Και ακούτε τι γίνεται από αυτό το κερδισμένο κόρνερ. Το έκτο χωρίς κόρνερ μέχρι στιγμής η Arsenal, η οποία είχε κερδίσει ένα το οποίο τελικά δεν εκτελέστηκε με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στους καθυστερήσεις. 6-0 τα κόρνερ. 78% η κατοχή μπάλας. Ντεμπελέ πλασαριστά σε ένα χώρο εκεί όπου κινείται με τον Ντουέ. Βγαίνει προς τα έξω βλέποντας 2-3 παίκτες μπροστά του. Ντουέ τα πλάγια και δεξιά θα δώσει για τον Χακίμι. Ντεμπελέ από τα δεξιά με το αριστερό. Η σέντρα έχει πολύ φάλτσο ύψος. Τελικά δεν προλαβαίνει εκεί με τη δική του πρόθεση ο Πάντσο. Θα καταλήξει out στο 69. Παρί Arsenal 1-1. Με την εύστοχη εκτέλεση του Ντεμπελέ, ψύχρεμα σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Ράγια. Αυτός έπεσε στα αριστερά και δεν μπορεί να εσωφαρίσει το ρεκόρ απαραβίαστης εστίας την ίδια χρονιά στο Champions League η Arsenal, η οποία με το σημερινό μάτς σε 15 αγώνες παραμένει στα 9 μάτς με ανέπαφη αιστεία. Εάν δεν δεχόταν γκολ θα έφτανε τα 10. Ενώ Ντεμπελέ πέτυχε το 8ο γκολ στα 13 παιχνίδια. Για να δούμε λίγο και την συνολική συνεισφορά των δύο ομάδων. Στο μεταξύ, Δημήτρη Γιαχανατζή, υπάρχει cooling break στο 70 λεπτό.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι έτσι να παρατηρήσεις και με αυτά τα οποία βλέπεις.
5: Κοίταξε, ανέβασε την απόδοσή της η Παρή. Αυτό βλέπω, Γιάννη. Βέβαια και μετά τον γκολ της Arsenal, οι Γάλλοι είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν βρει τις λύσεις για να παραβιάσουν την αιστεία του Ράγια. Το έκαναν με το πέναλτι που κέρδισε ο Γκβάρα.
6: Στο μεταξύ βλέπω και σε ένα από τα καμαράκια των χορηγών, David Beckham, δεν πρόλαβα να δω τους υπόλοιπους τρεις. Κανένα σχολιασμό.
5: Πολλές προσωπικότητες. Έτσι, και Ράφα Μπενίτεθ είδαμε στο γήπεδο να βρίσκεται.
6: Και τον Τζέριν είδαμε.
5: Ναι.
6: Έτσι, έδειξε η κάμερα. Πολλοί κόσμος.
5: Πολλοί κόσμος, πραγματικά.
6: Δεν είναι περίεργο. Ωραίος προορισμός η Βουδαπέστη.
5: Και πάντα ξέρεις, τέτοιοι τελικοί είναι και δέλεα, ρε παιδί μου, για να πάνε όλοι οι μεγάλες προσωπικότητες να δουν από κοντά τον τελικό, έτσι.
6: Ακριβώς. Πάντως, βλέποντας και τα καπνογόνα που έχουν ανοίξει οι φίλοι της Παρή, μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό το λόγο είδαμε και την αστυνομία να πηγαίνει πίσω από την εστία του Ράγια. Είναι ακριβώς πίσω από τα γκολπός του Ισπανού goalkeeper της Arsenal. Δεν το βλέπει συνήθως αυτός σε αγώνες της Champions League, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ίσως κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν έτσι να διατηρήσουν την ηρεμία στην κερκίδα και αυτό το φιλαθλό πνεύμα, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι στιγμής χωρίς να έχουν αναφερθεί τυχόν έκτροπα. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με την Arsenal, εκεί με τον Γιόκερες, τον Χάβερτς. Τελικά ο Χάβερτς είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε. Να πούμε καταρχάς ότι ο Γιόκερες παίζει στην κορυφή, λίγο πιο πίσω ο Χάβερτς, μιας και ο Έντεγκαρτ δικαιολογημένα αντικαταστάθηκε. Στο 72, Παρί Άρσεναλ 1-1, με ένα τελικό που φλερτάρει με την παράταση. Τώρα η Άρσεναλ ελέγχει την μπάλα με τον Ράγια, έκανε το λάθος, δίνει στο Χακίμι. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ από τα δεξιά. Στο 1-1-2-1 μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται, σουτάρει, τελικά είναι κόρνερ. Τελευταία στιγμή απλώνει το πόδι του Γκάμπριελ από το σφάλμα του Ράγια. Εγώ θα έλεγα ότι το momentum εδώ δείχνει Arsenal σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε και το αποδεικνύει και η ασφαλμένη κίνηση να κάνει πάσα ουσιαστικά ο Ράγια στον Χακίμι, ανεξάρτητα αν δεν το εκμεταλλευτεί και μετέπειτα τον Ντεμπελέ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 68 τελικά όχι, ήταν out και όχι corner. Πολύ σωστή η παρατήρηση εκεί από τον Ζίμπερτ. Πάντως διαμαρτύρονταν οι παίκτες της Παρή. 3 σουτ στο τέρμα για την Παρή, 1 για την Arsenal. 9 συνολικά προσπάθειες για τους Παριζιάνους, 3 για τους Λονδρέζους. Αμφότερες πρωταθλήτες στη χώρα τους. Μακρινό σουτ, ξαφνικό out. Να λοιπόν,
5: είδαμε και ένα σουτ, Γιάννη. Είναι το πρώτο σουτ νομίζω που βλέπουμε.
6: Βιτίνια, πρέπει να είναι το δεύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δει και με το Ρουίθ. Ναι, στο 45, όταν μπλόκαρε την μπάλα ο Ράγια. Κάποιες μακρινές σέντρες σουτ, κάποια πλασέ. Αλλά έχει πολύ σωστά. Πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73. Ο Βιτίνια είδε την μπάλα να περνά out. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο προαίσθημα για το τι μπορεί να συμβεί. Πάντως εδώ ο Χάβερτς θα κλέψει την μπαλά. Ανοίγει λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε για τον Σάκα. Βγαίνει γρήγορα ο Σαφόνοφ και θα μπλοκάρει. Δύο πολύ καλοί goalkeeper, και ο Ρώσος Σαφόνοφ και ο Έσφανος Ράγια. Στην προηγούμενη περίπτωση ο goalkeeper της Παρή βγήκε καπάκωσε την μπαλά. Που λες, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχει κάποια
5: έντευξη. Έχω την αίσθηση ότι το μάτς θα πάει στην παράταση, Γιάννη. Θα δούμε περισσότερο χρόνο μπαλά.
6: Για να δούμε. Έχει μια άγρια ομορφιά. Μπορεί να μην είναι ένα εντυπωσιακό και άκρος ελκυστικό στο θέαμα που παρατηρούν, αλλά είναι αμφίροπο, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Άλλωστε δεν περιμένεις πάντοτε να έχει πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Δεν συνιστά πάντοτε σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια που διακυβεύονται οι κόποι μιας χρονιάς και ένας πακτολός χρημάτων και η έγκλη, αν μη τι άλλο, και το γόητρο που δίνει η λάμψη τροπέου του τελικού του Champions League. Ρώτησα πάντως λίγο νωρίτερα τον Γιάννη και θέλω και τη δική σου άποψη. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι που είναι με το φως ακόμα της ημέρας, μιας και γίνεται νωρίς για πρώτη φορά.
5: Ξενίζει, να σου πω την αλήθεια. Έτσι.
6: Δεν μας χαλάει δηλαδή, όμως.
5: Να σου πω κάτι, μου θυμίζει παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου που γίνονται νωρίς.
6: Ναι, σε κανόνισες ώρες, σωστό. Αλλά είναι, ξέρεις τι, τα χρώματα είναι φυσικά, δηλαδή δεν βλέπεις τόσο με τα φώτα και έχει νομίζω δίκιο. Ότι δεν είναι άσχημο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγάλει η Arsenal τώρα. Προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει μετά το σοκ το οποίο δέχτηκε από την ισοφάριση με τον γκολ του Ντεμπελέ. Πέναλτι που κέρδισε ο Κουβαλατσχέλια από τον Μοσχέρα. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Εκεί ελέγχεται από τον Λουίς Σκέλι. Θα πάρει και το φάουλ στη γραμμή του κέντρου. Θα πάει να το εκτελέσει ο έτερος χαφ, ο Ντέκλαν Ράις. Λουίς Σκέλι και Ντέκλαν Ράις με αρκετή δουλειά, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψουν χώρους, θα κλείσουν διαδρόμους, μιας και η Άρσεναλ έχει αφήσει πάρα πάρα πολύ χώρο στην Paris Saint-Germain από το ξεκίνημα του αγώνα. Και αυτό φάνηκε πριν καν ανοίξει το σκόρ η Άρσεναλ. Ράγια από το κέντρο, ο τερματοφύλακας έχει βγει για να πάει πλασαριστά για τον Σαλιμπά. Η μπάλα καταλήγει στον Τίμπερ και εκείνος για τον Σάκα. Γυρνά πίσω για τον Χάβερτς και ακόμα πιο πίσω για τον Ράγια, προκειμένου να ανοίξει τις γραμμές. Ο Ράγια είναι τουλάχιστον 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κοντρολάρει με τα πόδια. Θα δώσει συνέχεια σε ένα χώρο που εκεί ελέγχεται ανεπιτυχώς από τον Πάντσο. Ο στόπερ από το Εκουαδόρ έδιωξε απρόσεκτα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Arsenal. Με τον Γιόκερς να ζητά, Τροσάρντ έχει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα, απομακρύνει με το κεφάλι ο Πάντσο. Και πάλι ο Τροσάρντ. Αριστερά για τον Χινκάπιε. Η σέντρα φεύγει παράλληλα με τη μεγάλη περιοχή, πάει δεξιά. Εκεί όπου τρέχει. Και με τον Τίμπερ και με τον Σάκα τώρα. Σάκα μπροστά στο Μέντες, συγκλίνει προς τον άξονα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Κοντράρει πάνω στον Κβαρατσχέλια, που με αυτό το ράθιμο σύλλαλα είναι πάντα μέσα στη φάση. Απομακρύνει, δίνει τις λύσεις. Ντέκλαν Ράις κερδίζει την μπάλα για την Arsenal έξω από τη μεγάλη περιοχή της Paris Saint-Germain. Μετά από αρκετή ώρα σήμανε συναγερμός και τελικά ο Κβαρατσχέλια αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Ξεχύνεται στην αντεπίθεση από τα αριστερά. 3-3. Κβαρατσχέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί, κοντρολάρει και η μπάλα δοκάρει. Κοιτάζει προς τον ουρανό με υψωμένα τα χέρια ο Λουίς Ενρίκε, δεν πιστεύει τι χάνει. Ο Κβαρατσχέλια, είπαμε, τον βλέπεις ξαφνικά επιταχύνει και παίζει με πρόβλημα στο δεξί πόδι. Υπάρχει ένα αιμάτωμα. Παναλαμβάνω. Έξοχα δομημένη από την αρχή αυτή η επίθεση. Βαρατσέλια απέφυγε τον Τίμπερ. Δίνει σε αρκετά μέτρα από το κέντρο. Θυμίσε λίγο Χάβερτς. Και στην προσπάθεια που έκανε η μπάλα κοντράρει. Αν πρόλαβα να σωστά, πάντως είναι δοκάρι. Ναι, πράγματι πήγε δοκάρι από κόντρα στο 78. Δοκάρι λοιπόν Βαρατσέλια. Και στη συνέχεια απομάκρυνση της μπάλας. Όχι, τελικά είναι κόρνερ. Έδειξε ο Τίμπερ να απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Paris Saint-Germain που δείχνει πιο ορμητική, με περισσότερες δυνατότητες να απειλήσει. Στάθηκε τυχερή πάντως η Arsenal, είναι η αλήθεια. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται χωρίς να το εκμεταλλευτεί όπως θα ήθελε με το Μέντες.
5: Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, Γιάννη, του Γκβάρα και σε ένα χρονικό σημείο που η Arsenal πίεζε, έτσι.
6: Ακριβώς. Απλά δεν μπόρεσα να δω από το replay, για να πω την αλήθεια, που ακριβώς κόντραρε η μπάλα ελαφρώς όσο χρειαζόταν από το σουτ του Γκβαρατσχέλια για να πάει η δοκάρι. Είμαστε στο 79. Από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Σάκα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να σπάσει την μπάλα τελευταία στιγμή για τον Τίμπερ. Κόβουν οι αμυντικοί με τον Πάντσο και το κλέψιμο της μπάλας από τα αριστερά, προσπάθεια και πάλι εκεί με τον Βιτίνια, περιμένει την μπάλα και στη συνέχεια και με τον Χακίμι δεξιά, τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πολύ ωραία στιγμή με τον Ντουέ πάνω στον Σάκα, πεσμένοι και οι δύο, μονομάχησαν, τον αγκάλιασε πάντως.
5: Ωραία εικόνα.
6: Πολύ ωραία εικόνα. Και με τον Ντέκλαν Ράις να δέχεται και τα συγχαρητήρια των παικτών του. Αλλά δείχνει να μην είχε περάσει ακόμα ο Λουίς Ενρίκε την προηγούμενη φάση, γιατί ήξερε ότι εάν έμπαινε εκεί τον γκολ θα ήταν μια εξαιρετικά ευνοϊκή συνθήκη και από ψυχολογική πλευρά και βάση χρόνου. Στο μεταξύ, οι αλλαγές συνεχίζονται με την πρώτη διακοπή. Μάλλον θα συνεχιστούν για την Arsenal, λογικό. Μεγάλη προσπάθεια τώρα με τον Γιόκερες να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή να βρει τον Χάβερτς. Δεν θα καταφέρει. Τουλάχιστον λίγο πιο δραστήριος ο Γιόκερες σε σχέση με τον Έντεγκαρντ που ήταν αόρατος για 60 λεπτά αγώνα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να δούμε παράταση ή στρέψη. Πάντως η Paris Saint-Germain δείχνει να έχει περισσότερο επιθετικό προσανατολισμό. Με κατοχή μπάλα στο τελευταίο τέταρτο 58%. Και το περιμένουμε να δούμε και από τις αλλαγές που θα γίνουν σε λίγο. Τι ακριβώς έχει κατά νου. Από τη δάη ήταν και ο Μαρτινέλη και ο Μαντουέκε. Αυτούς βλέπω να είναι στην άκρη και να ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι με την πρώτη διακοπή. Μαρτινέλη, ο οποίος ήταν να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας και επιλέχθηκε ο Χινκάπιε. Προφανώς θέλει κάτι πιο ξεκούραστο, γιατί ξέρει ότι εδώ είναι μια σύνθετη συνθήκη και να αμυνθεί και ταυτόχρονα να απειλήσει η ομάδα της Arsenal, που όσο επιτοπλίσουν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μέχρι να δεχτεί τον κόσμο 65 είχε παθητικό ρόλο. Η μπάλα κυκλοφορεί από τα πόδια του Κβαρατσχέλια. Ανεβαίνει ο Μέντες από τα αριστερά, Κβαρατσχέλια ανάμεσα σε τρεις. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πατά για το Μέντες, δεν τα κατάφερε. Έξυπνη κίνηση του Γεωργιανού ανάμεσα σε τρεις, όμως και ιδιαίτερα φιλόδοξη. Κόβεται γρήγορα από το Ζωάο Μέντες και από, πάλι από, τα, από την πλευρά από τα αριστερά. Απειλή με το Μέντες στο γύρισμα, η κόντρα, κόρνερ. Για να δούμε αν θα γίνει, αν και συνήθως σε κόρνερ δεν γίνονται αλλαγές. Να δούμε. Τους παίκτες που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Κόρνερ νούμερο 9. Να δούμε αν θα περάσει τώρα ο Μαρτινέλη με το Μαντουέκε. Δεν βλέπω κινητικότητα μέχρι στιγμής. Κανένα κόρνερ η Arsenal. Και το τραγούδι συνεχίζεται με τους φίλους της Παρί.
5: Ένα πήρε η Arsenal και δεν το εκτέλεσε ποτέ.
6: Δεν το εκτέλεσε, ναι, αυτό ακριβώς. Παίχτης της Arsenal πεσμένος είναι από ό,τι βλέπω ο Λουίς Σκέλι. Μπροστά στην εστία του Ράγια με το Μαρκίνιο σε ένα σπρόξιμο. Εντάξει, το έκανε λίγο πιο θεατράλε πέφτοντας. Ο Ντέκλαν Ράις σηκώθηκε. 82 λεπτά αγώνα. Παρί Arsenal 1-1 στον τελικό του Champions League. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Κεφαλιά out από τον Μέντες στο 82. Φάση δεν έχει κάνει η Arsenal. Λοιπόν, θα βγει ο Τροσάρ για να περάσει ο Μαρτινέλη. Ακούτε τι γίνεται. Μαρτινέλη από την αριστερή πλευρά. Και θα βγει και ο Σάκα για να περάσει τη θέση του ο Μαντουέκε. Θυμίζω ο Σάκα έπαιζε με κάρτα. Τι κάνει με αυτή την κίνηση ο Μικέλ Αρτέτα. Αλλάζει τους ακραίους. Αλλαγή και με τον Κβαρατσχέλια. Στη θέση του θα περάσει ο Μαρκολά με το νούμερο 29. Να λοιπόν με τον Κβαρατσχέλια να κάνει τη δουλειά του και σήμερα, κλείνοντας το φετινό Champions League με 7 γκολ, 3 assist αλλά και το κερδισμένο πέναλτι. Για να δούμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί εκεί ο Χάβερτς. Κόβεται τελευταία στιγμή με τον Βιτίνια και καλυπτόμενος από τους Ζωάο Νέβες. Πραγματικά κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι δύο Πορτογάλοι στα χαφ. Σαν αμορτισέρα δεν κατεβαίνουν. Βοηθούν μέσω αμυντικά, μέσω επιθετικά. Χινκάπιε από τα αριστερά προσπαθεί να βρει εκεί τον Γιόκερες. Δεν θα καταφέρει. Ακούτε πως πανηγυρίζεται αυτή η απομάκρυνση από τον Μαρκίνιος. Στο 84 πλέον έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία του τελικού. Και χωρίς Κβαρατσχέλια. Και ενώ έβλεπα λίγο νωρίτερα τον σκηνοθέτη να εστιάζει στο γδαρμένο και ματωμένο δεξί πόδι του Κβαρατσχέλια, όλη η δεξιά του πνήμη είχε γδαρθεί. Πάντως και ο ίδιος έδειξε να φεύγει κουτσένοντας, ακούγοντας και το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα. Εκτελείται το πλάγιο, βαθιά εκτέλεση, μεγάλη ευκαιρία που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η Arsenal, ενώ η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα. Απομάκρυνε ο Μέντες, επιμένει η Arsenal από τα δεξιά και τώρα όπως θα φύγει η μπάλα από τον Μαρκολά. Μεγάλη ευκαιρία από τα αριστερά. Εκεί όπου βγαίνει τελικά τελευταία στιγμή ο Ράγια. Και θα πει όχι. Το παιχνίδι αρχίζει και παίρνει έναν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Νέο κλέψιμο από τα αριστερά. Με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Για τον Μαρκολά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κόβουν τώρα αυτή τη φορά με τον Σαλιμπά, με τον Τίμπερ. Το παιχνίδι αρχίζει και ανοίγει. Έχουν ανοίξει οι γραμμές και δεν ξέρω τελικά ποιος θα βγει ευνοημένος. Πικάζο πάντως, όχι Άρσεναλ αν συνεχιστεί έτσι. Και αυτό ακριβώς κάνει τώρα ο Αρτέτα να κλείσουν σε μια κίνηση με τα χέρια του. Οι παίκτες του. 85 λεπτά αγώνα. 1-1 με το Χάβερτς, το 0-1. Τυπικά γηπεδούχος Παρί. Η οποία εσωφάρισε με τον γκολ του Ντεμπελέ με εκτέλεση πέναλτι στο 65. Πέναλτι που καίει σε κουβέλα Τσκέλια από τον Μοσκέρα. Τα λέει με τους βοηθούς του εκεί ο Λουίς Ενρίκε. Τα δεξιά τώρα η προσπάθεια με τον Ντουέ. Χακίμι. Ντουέ 2 εναντίον 3 παίκτων της Arsenal. Έρχεται από κοντά και ο Ζωάο Νέβες. Σε ένα γνώριμο σκηνικό με την μπάλα να κυκλοφορεί περιμετρικά της μεγάλης περιοχής έξω από το χώρο που κινείται η Arsenal, που είναι σε ρόλο άμυνας τρέχοντας να καλύψουν περισσότερο χώρο και μη επιτρέποντας την εύκολη διάλευση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντουέ για το Χακίμι, τελικά κόρνερ στην κόντρα την οποία έβαλε εκεί ο Χινκάπιε.
5: Αριθμός νούμερο 10 Γιάννη.
6: Σωστά. Δεν νομίζω ότι χάσει κάτι. 10-0 τα κόρνερ. Και ενώ λίγο νωρίτερα ο Χινκάπιε και πάλι έκανε μια έξοχη κίνηση για να απομακρύνει την μπάλα. Ναι, το παλιθεύω και από τα στατιστικά της UEFA. Ντεμπελέ εκτελεί καλοτραβηγμένο, αλλά σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Απομακρύνεται εκεί από Ντέκλαν Ράις. Γέμισμα από τον Ζουάο Νέβες. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα. Προσπαθεί να βγει με τον Γιόκερες και με τον Χάβερτς. 3-3. Δυνατή προωθημένη παλιά. Δεν μπορεί ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Μαρτινέλη να εκμεταλλευτούν αυτή την προωθημένη παλιά. Ένα δώρο για τον Σαφόνοφ, ο οποίος μπλόκαρε την μπαλά. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Στο 87 περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal. Σε ένα παιχνίδι με μια άγρια ομορφιά. Σίγουρα δεν θα είναι ένας τελικός που θα θυμόμαστε για τα πολλά γκολ, τις πλούσιες φάσεις, το γοητευτικό θέαμα, αλλά σίγουρα κάθε τελικός είναι η δική του ιστορία, την οποία θέλει να γράψει για διαφορετικούς λόγους που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα, και η Παρί για να κάνει το back-to-back, αλλά και η Arsenal να κλείσει υποδειγματικά μια χρονιά που μεταξύ άλλων βρήκε και πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Χακίμι τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται από τον Τίμπερ. Δεν μπορεί ο Μαντουέκε να κάνει το κοντρόλ από τα αριστερά. Η σέντρα εκεί όπου βρίσκεται ο Χακίμι μέσα στη μεγάλη περιοχή, στη διεκδίκηση του Χινκάπιε. Τελικά η μπάλα είναι out. Χινκάπιε πραγματικά προσπέλασε ως αριστερός μπακ της Arsenal. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί. Πλέον με την Παρί όλο ένα και να αυξάνει την πίεση της στο επιθετικό της τρίτο. Ένα λάθος όμως αρκεί. Ένα σφάλμα, ένα βίαστο λάθος του Μαρκίνιου στο κέντρο επέτρεψε στο Χάβερτς να κλέψει την μπάλα και να κάνει το 1-0. Και κάτι παρόμοιο έγινε και στη φάση που ξεκίνησε με τον Κβαρατσχέλια. Δίνει αρκετά μέτρα από το κέντρο για να φτάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή και μετέπειτα να κάνει μια προσπάθεια που βρήκε στο δοκάρι και μετέπειτα στο 1-2 που έπαιξε με τον Ντεμπελέ για να κερδίσει το πέναλτι. Μαρτινέλη στο χώρο του κέντρου. Χινκάπι από τα αριστερά, ακόμα πιο πίσω η μπάλα για τον Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος περιμένει έχοντας μπροστά του τον Ντουέ. Ράγια, τερματοφύλακας της Arsenal με τα πόδια, δίνει ελεύθερο στο 89. Το 1-1 Παρί Arsenal. Πάντσο από τα πόδια του στόπερ της Παρί πάει κατευθείαν στον Ντουέ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή έχοντας μπροστά του δύο παίχτες. Ελίσσεται, καθυστερεί, δίνει πάσα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται από τον Βιτίνια. Τον βρήκε στην κίνηση στο 89. Βιτίνια, ο οποίος σουτάρει μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 90 και ενώ βλέπω αρκετά καπνογόνα να ανάβουν πίσω από την αιστεία του Ράγια. Βιτίνια, ο οποίος σουτάρει μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 90 και ενώ βλέπω αρκετά καπνογόνα να ανάβουν πίσω από την αιστεία του

0: Βιάζουν. Η αίσθησή μου είναι ότι η Παρή δείχνει πολύ πιο απειλητικές διαθέσεις και μεγαλύτερα κουράγια, μεγαλύτερη ενέργεια να καταφέρει στο χορτάρι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και η κίνηση του Αρτέτα κάποια στιγμή που η Arsenal είχε ανοίξει τους χώρους να κάνει στους παίκτες το νόημα να γυρίσουν πίσω και να κλείσουν τους διαδρόμους.
0: Περιμένοντας λοιπόν και τις καθυστερήσεις, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ακριβώς όσα ήταν και στο πρώτο ημίχρονο, δικαιολογημένα βέβαια, γιατί υπήρχε ένας μικροτραυματισμός του Σαφόνοφ.
1: Στο πρώτο μέρος.
0: Ακριβώς.
1: Στο δεύτερο μέρος, πέρα από το cooling brain και μερικές μικροδιακοπές, δεν είχαμε τόσο μεγάλη
0: διακοπή. Ήταν και οι αλλαγές προφανώς.
1: Ναι, γι' αυτό ίσως.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ένα ποσοστό κατοχής μπάλας 75% από ό,τι βλέπω, η ομάδα της Παρή. 10-0 τα corner για τους Παριζιάνους. 17 συνολικά σουτ η Παρή, μόλις 4 η Arsenal. Για να καταλάβουμε λίγο έτσι κάποια από τα μεγέθη του πώς ακριβώς λειτουργεί εδώ. Στο 1-45 τα X goals, τα αναμενόμενα goal βάση ευκαιριών πάντοτε. Στο 0-35 η ομάδα της Arsenal. Στοιχεία, δείγματα που οδηγούν και με τη γλώσσα των αριθμών πέρα από την εικόνα ότι η Παρή τη δεδομένη χρονική στιγμή δείχνει να πατά καλύτερα στο χορτάρι του Πούσκας Αρίνα. Ο Ζίμπερτ σφύριξε για να συνεχίσει το παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα έχουμε και έξτρα χρόνο, γιατί με αυτά και με αυτά
1: έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη.
0: 1,5 σίγουρα. Λοιπόν, το ελεύθερο θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, διεκδικείται με Φαμπιάν Ρουίθ, Γιόκερες, και να δούμε τελικά. Η μπάλα πάει δεξιά, εκεί με τον Τίμπερ για τον Μαντουέκε. Έγινε λάθος από τα αριστερά, προσπαθεί με τον Μαρκολά. Τελικά, νέα παρέμβαση. Αυτή τη φορά ήταν και με τον Ντέκλαν Ράις, αλλά και τον Γιόκερες, που έκοψαν τη διέλευση του Μαρκολά, που πέρασε λίγο νωρίτερα ως αλλαγή στη θέση του Κβαρατσχέλια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της εξάλεπτης καθυστέρησης. Ντεμπελέ δείχνει να υποφέρει.
1: Χωλένει, Γιάννη.
0: Ναι, κουτσένοντας συνεχίζει. Πάντως έκανε ένα νεύμα προς τον προπονητή του ότι μπορώ να συνεχίσω. Τίμπερ για τον Ντέκλαν Ράις. Βαθιά παλιά για να βρει τον Γιόκερες. Πολύ καλά κλεισμένος. Δεν μπορεί. Περισσότερο με πλάτη να γυρίσει. Με μέτωπο έτσι να συνδυαστεί με κάποιο συμπαίκτη, να σουτάρει, να απειλήσει. Πάρα πολύ καλό το διάβασμα μέσω αμυντικά και από την Παρή. Και το λέω γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει περισσότερο πρωτοβουλία στο παιχνίδι της, περισσότερο κατοχή μπάλας, αλλά δεν έχει επιτρέψει και στα ατού της Arsenal με εξαίρεση τον Havertz. Φανταστείτε ότι ουσιαστικά μια καλή στιγμή με τον Havertz έχουμε ένα θυμό στους 45. Στο δεύτερο μέρος Χακίμι, Βιτίνια, Νέβες, Κβαρατσχέλια, παίκτες που έχασαν φάσεις. Είχε και δοκάριθμισμα το Κβαρατσχέλια στο 78 μετά το 1-1. Να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Στα μισά των καθυστερήσεων, στο τρίτο λεπτό, η μπάλα είναι στο κέντρο. Μαρκίνιος, λίγο πιο πλάγια δεξιά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Περνά την μπάλα για τον Ντουέ. Ανάμεσα σε δύο ελίσσεται, πιο πλάγια δεξιά είναι ο Χακίμι. Τελικά πάει για τη σέντρα του, επιστρέφει μπάλα. Νέα σέντρα με το εξωτερικό. Ο Μαρκολά δεν μπορεί. Επιμένει η Paris Saint-Germain να φέρουν την μπάλα πλάγια. Αυτό ζητά ο Λουίς Ενρίκε, οι παίκτες του. Για την ώρα η μπάλα τώρα κυκλοφορεί από τον Μαρκίνιος, πλάγια δεξιά για τον Χακίμι. Σπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντουέ. Χακίμι περιμένει. Ζυγίζει τις αποφάσεις σου, δεν είναι και εύκολο. Βλέποντας μπροστά του αρκετές κόκκινες φανέλες. Σαν μια τριπλή ζώνη άμυνας είναι. Σαν παίζει ένα 3-4-3, κάπως έτσι βγήκε τη δεδομένη χρονική στιγμή το μαρκάρισμα. Σε φάση άμυνας πάντοτε μιλάω για την Arsenal. Από τα δεξιά με τον Χακίμι, έχοντας μπροστά του τον Χινκάπιε. Βιτίνια για τον Ζωάο Νέβες. Μέντες, όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να πατήσει περιοχή. Περιμένει με υπομονή στο παιχνίδι της. Βιτίνια, μήπως και τυχόν ξεμητήσουν λίγο περισσότερο οι κανονιέριδες. Μαρκίνιος έχει φτάσει κοντά σε μεγάλη περιοχή, το στόπερ της Παρή. Δίνει δεξιά για το Χακίμι, προσπαθεί να βυθιστεί κοντά σε μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύκολο. Πάντοτε

0: Υπάρχει ένας παίκτης Arsenal όπου βρίσκεται παίκτης της Παρί και αυτό κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση για να μπορέσει να απειλήσει. Τα δεξιά, η προσπάθεια τώρα για τον Φαμπιάν Ρουίθ, απομάκρυνση από τον Σαλιμπά. Μαντουέκε προσπαθεί να βρει την δική της μετάβαση η Arsenal και φάουλ έξυπνο το οποίο θα κάνει εκεί ο Ζωάο Νέβες, βλέποντας ότι προσπαθούσε να βγει στην αντεπίδεση η Arsenal. Πρώτη κάρτα για παίκτη της Παρί από τον Ντάνιελ Ζίμπερ, τον Γερμανό, ο οποίος θα πηγαίνει μια χαρά στο σημερινό παιχνίδι και μάλιστα σε μια δύσκολη φάση που επανεξετάστηκε. Ιδίωσε το πέναλτι. Λοιπόν, Γκονζάλο Ράμος αντί του Ντεμπελέ που υπέφερε, γι' αυτό τονίσαμε λίγο νωρίτερα ότι κούτσενε. Για να δούμε λοιπόν με αυτή την αλλαγή τι μπορεί να κάνει και η ομάδα της Παρί με τη διαφαινόμενη παράταση την οποία θα έχουμε. Γκονζάλο Ράμος λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης. Τελείται το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Παρί. Κεφαλιές, η μπάλα φτάνει έξω εκεί που κινείται με τον Γκάμπριελ. Τώρα η Arsenal είναι αυτή που προσπάθει να απειλήσει. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά απομάκρυνσης τελικά με τον Φαμπιάν Ρουίθ, ήταν η κεφαλιά του Γιόκερες. Επιπλέον χρόνος έχουμε περάσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, ίσως στη τελευταία φάση από τα δεξιά. Η Arsenal προσπαθεί να βρει, ο Μαρτινέλης ζητά την μπάλα, νέο γέμισμα για τον Χάβερτς και αντεπίθεση από τα αριστερά. Περνά το κέντρο, για να δούμε τώρα με τον Μπαρκολά, έχει δυνάμεις, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα ψάξει το σούτο, πλασέ, η μπάλα out. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Παρί στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει και ένα λεπτό από το εξάλεπτο, λογικό. Αυτό φωνάζει και η πλευρά της Arsenal με το Μαρτινέλη, αλλά κάνει νεύμα ο Ζίμπερτ ότι είχε κρατήσει επιπλέον χρόνο. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μαρκολά. Στην κίνηση βρήκε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και λήξη κανονικής διάρκειας 1-1. Παρί Σεζερμέν Arsenal. Και έτσι λοιπόν Χάβερτς και Ντεμπελέ είναι οι σκόρερ. Και για να δούμε στον έξτρα χρόνο εάν θα έχουμε νικήτρια ομάδα ή αν θα χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι.
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας, η κανονική διάρκεια του τελικού στην Πούσκας Αρένα. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 ισόπαλο το μάτς μετά τα 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Χάβερτς άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντεμπελέ με πέναλτι διαμόρφωσε το 1-1 στο 65ο λεπτό. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
8: Ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την εξέλιξη ενός αγώνα που είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά, δεν θα πω άγρια ομορφιά γιατί είχε τις θετικές του στιγμές, ένα παιχνίδι τακτικής και από τις δύο ομάδες. Πάντως με την Paris Saint-Germain δείχνει πιο επιθετική, πιο προσιλωμένη στο δικό της πλάνο, κόντρα στη μια Arsenal που στο μεγαλύτερο διάστημα έδειξε να περιμένει καρτερικά τον αντίπαλο και να χτυπά στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν απειλήσει ιδιαίτερα στο επιθετικό της τρίτο, όπως είδαμε τουλάχιστον την Paris Saint-Germain.
7: Και νομίζω, Γιάννη, είναι μια τακτική του Αρτέτα αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε την Arsenal και στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος έβαζε ένα γκολ και μετά κρατούσε το αποτέλεσμα. Πήγε να το κάνει κάπως έτσι και στον τελικό, δεν της βγήκε βέβαια με την ισοφάριση από τον Ντεμπελέ.
8: Ακριβώς. Πάντως το γεγονός ότι είχαμε 10-0 κόρνερ από πλευράς Παρί, μια κατοχή μπάλας κοντά στο 75%, 18 συνολικά σουτ, μόλις 4 απέναντι στην Arsenal, είναι κάποια μικρά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν κάποια πράγματα τα οποία φανέρωσαν οι δύο ομάδες στο 90 λεπτό και περιμένοντας να δούμε φυσικά εάν υπάρχουν αλλαγές, αυτό προσπαθώ να δω τώρα, ή αν θα έχει τους ίδιους παίχτες. Τώρα βλέπω, προσπαθώ να δω τις αλλαγές που υπάρχουν από πλευράς Arsenal. Βλέπω τον Έζε να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε συνολικά τι ακριβώς θα γίνει. Αντί του Λουίς Σκέλι, ο Χάβερτς, είδαμε οι αλλαγές που υπήρξαν εδώ, και Έζε και ο Θουμιμέντι είναι οι παίκτες οι οποίοι πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Διπλή αλλαγή λοιπόν, για να δούμε αν αυτά θα μπορέσουν να βρουν τρόπο να
7: χωρίς πολλά βαριά χαρτιά όμως οι δύο ομάδες πλέον στον έξτρα χρόνο. Ακριβώς. Έτσι, στην παράταση.
8: Μια σύντομη διακοπή, θα σου επιστρέψω για λίγο το μικρόφωνο. Βέβαια. Και τα λέμε σε ένα λεπτάκι πάλι με την έναρξη της παράτασης.
7: Ωραία. 1-1 λοιπόν ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό συν τις καθυστερήσεις στο τελικό της Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal. Οι κανονιέριδες προηγήθηκαν με τον Χάβαρτς στο 6ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Και ο Ντεμπελέ ισοφάρισε για την Paris Saint-Germain με πέναλτι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε πολύ λίγο η σέντρα πλέον στον έξτρα χρόνο στην παράταση για να δούμε ποια από τις Paris Saint-Germain και Arsenal θα κατακτήσει το φετινό Champions League.

0: Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο. Άρχισε το μάθη στην παράταση. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, και αφού τσεκάραμε λίγο τις αλλαγές και το τι ακριβώς γίνεται από πλευράς Arsenal, συνεχίζει κανονικά, χωρίς κάτι διαφορετικό όπως ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια η Paris Saint-Germain. Οπότε κάνοντας μια ανανέωση και υπενθύμηση για το πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες στην παράταση, είναι με Σαφόνοφ στο τέρμα ο Λουίς Ενρίκε, με Μέντες αριστερά, Χακίμι δεξιά, Μαρκίνιος και Πάντσο τα δύο στόπερ, Φαμπιάν Ρουίθ, Ζωάο Νέβες και Βιτίνη, ειδικά οι δύο τελευταία έκαναν εκπληκτική δουλειά στη μεσαία γραμμή και στον οργανωτικό τομέα. Ο Ράμος, ο οποίος συνεχίζει αντί του Ντεμπελέ, ο Ντουέ δεξιά και ο Μαρκολά αντί του Κβαρασκέλια. Από την άλλη πλευρά, ο Ράγια στο τέρμα για την Arsenal, δεξιά ο Τίμπερ αντί του Μοσχέρα, Χινκάπι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, οι υπόλοιποι τη τετράδα άμυνα, ο Έσε που πέρασε τρώσε παιχνίδι αντί του Λουίς Σκέλι, ο Ντέκλαν Ράις, ο Γιόκερες, ο Θουμπιμέντι αντί του Χάβερτς, ο Μαντουέκε που είχε περάσει νωρίτερα αντί του Σάκα και ο Μαρτινέλι αντί του Τροσάρ στα αριστερά. Αυτά χωρίς να αλλάζει κάτι στο τακτικό κομμάτι, το 4-3-3 που έχει η Παρί και το 4-5-1 η Arsenal. Arsenal η οποία επιδίδεται από τα αριστερά προς τα δεξιά σε μια πρώτη επίδεση με τον Μαντουέκε, θα κερδίσει το κόρνερ. Έπρεπε να φτάσουμε στην παράταση για να δούμε αυτό το πρώτο κόρνερ,
0: το οποίο αυτή τη φορά θα εκτελεστεί.
1: Ναι, λες για τις καθυστερήσεις ακριβώς του ημιχρόνου. Στην ίδια πλευρά, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Λονδίνου. Και να δούμε βεβαίως και τα κουράγια πόσο μετρούν στο τέλος μιας ιδιαίτερα κοπιαστικής χρονιάς για παίκτες που έχουν ξεπεράσει τα 55 παιχνίδια κατά μέσο όρο. Αν βάλουμε και τις εθνικές ομάδες, βάλουμε και τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Λοιπόν, όλα έτοιμα να εκτελεστεί με τον Μαντουέκη από τα δεξιά με το αριστερό πόδι και ψηλά πολύ ο Μαρκίνιος, ο οποίος με ένα ηγετικό στυλ θα απομακρύνει την μπάλα. Ακούτε τι γίνεται, τώρα ακούγονται λίγο παραπάνω οι Άγγλοι σε αυτή την εναλλαγή συναισθημάτων και συνθημάτων, αν μη τι άλλο. Είμαστε στο 93 της παράτασης, Πούσκας Αρίνα, τελικός Champions League. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Arsenal. Ξανά με τον Μαντουέκε. Εκτελεί από τα δεξιά με το αριστερό. Δεν φτάνει καν στην εστία, βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, οπότε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα περνά εδώ. Να λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε ή προσπαθεί η ομάδα της Arsenal να απειλήσει, κυρίως από τα άκρα όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και είναι η σειρά του Σαφόνοφ σε αυτό το ελεύθερο, το οποίο θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Όχι, τελικά η μπάλα πάει κατευθείαν έξω. Μικέλ Αρτέτα μπλοκάρει την μπάλα. Αρτέτα, ο οποίος θυμίζω ότι συνδέεται με την Paris Saint-Germain κάνοντας τα πρώτα του βήματα ως δανεικός από την Μπαρσελόνα, ομάδα του Λουίς Φερναντές τότε, με Ροναλντίνιο, με Ποτσετίνο συμπαίκτη, και μάλιστα στο περιθώριο αυτού του αγώνα μιλώντας έχει να θυμάται πόσο του είχε βοηθήσει ο νυν τεχνικός Αρτέτα, ο οποίος ως γνήσιος μαθητής του Πεπ Γκουαρδιόλα δείχνει σε αυτή την εξαιρετική παωρία του στην Arsenal κάθε χρόνο και προοδεύει και αναμφίβολα διεκδικεί το καλύτερο δυνατό. Για να δούμε από τα δεξιά Μαντουέκε, έχοντας μπροστά του τον Μέντε, συγκλίνει προς τον άξονα. Μαντουέκε θα δώσει την μπάλα σε ένα χώρο που υπάρχει φάουλ στην κίνηση από τον Τίμπερ. Κρατά την μπάλα, θεωρεί ο Τίμπερ ότι δεν έχει σπρώξει. Νομίζω ότι φάνηκε με το χέρι, με μια πρώτη ματιά, θα ήθελα να δω και το replay, να γκρεμίζει το Βιτίνια. Ήταν η πάσα, επαναλαμβάνω, του Μαντουέκε. Ο Τίμπερ με το αριστερό χέρι βεβαίως βρίσκει στο πρόσωπο τον αντιπαλό του. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Και θα περάσει το παιχνίδι ο Ζαϊρί Εμερί αντί του Φαμπιάν Ρουίθ με το νούμερο 33. Ο Εμερί έτοιμος να βοηθήσει. Είναι αλήθεια ότι ο Ρουίθ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι είχε ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις προσπάθειες για να απειλήσει. Βέβαια δεν βρήκε στόχο, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι ένας χαβ βρέθηκε σε επίκαιρη θέση πάρα πολλές φορές κάτι δείχνει σε ένα τέτοιο τελικό. Στο 96 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. Μπάλα θα περάσει πλάγιο. Συνεχόμενα τα λάθη τα οποία γίνονται και από τους τερματοφύλακες. Πλέον είπαμε η κούραση παίζει καταλυτικό ρόλο με πάρα πάρα πολύ τρέξιμο. Μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο μεταξύ ο Νίκολα Γιώκιτς, γνωστός και μη εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, με το μπλουζάκι των κανονιέριδων, ζει και αυτός από τις εξέδρες Βουδαπέστης το συγκεκριμένο τελικό. Έτσι, για να συνδυάσουμε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.
0: Με τις προσωπικότητες.
1: Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο. Το ζήτημα είναι να τους εντοπίσει ο φακός.
0: Σωστό.
1: Να τους δεις. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι. Από τα αριστερά προσπαθεί να απομακρύνει εκεί ο Μέντες. Υπό την πίεση του Τίμπερ. Θα δώσει σε ένα χώρο που κινείται με τον Εμερί. Από Μάξι μπάλα, όχι ιδιαίτερα καλή μπάλα. Σε πόδια από τον σφαιριστό της Άρσεναλ. Κοντά στη μεγάλη περιοχή και δεξιά της Παρί. Τίμπερ θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα για τον Αθουμπιμέντη. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Γιόκερες, που έχει περάσει στην κορυφή της επίδεσης. Παραλαμβάνω, αν και ξεκίνησε η Arsenal με τον Havertz, Σουηδός ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Για να δούμε. Αλλά θα γυρίσει πίσω στα πόδια του Ράγια και εκείνος με ένα δυνατό βολέ προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά. 16-4 οι τελικές προσπάθειες. 3 στο τέρμα για την Παρί, μόλις μία φορά για την Arsenal στο γκολ που σημείωσε με τον Havertz. Θυμίζω ότι η Παρί είχε και ένα δοκάρι με τον Παρασκέλια στο 78, λίγο μετά τον γκολ του 65. Από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Μαρτινέλη. Κόβει αποτελεσματικά ο Βιτίνια και βγάζει στην αντεπίθεση 3 παίκτες Παρί με 5. Πρόλαβαν και γύρισαν της Arsenal και γκρεμίζει τον αντιπαλό του ο Γιόκερες. Νομίζω ότι εδώ ήθελε να φρενάρει τον αντιπαλό του, αλλά υπήρχε συντριπτική υπεροπλία και σε αριθμό παιχτών και σε τοποθέτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σουηδός με αυτόν τον τρόπο ήθελε να βάλει φρένο στην αντεπίθεση της Παρί. Παρά το γεγονός ότι ήταν 3 παίκτες Παρί με 5 της Arsenal. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ζωάο Νέβες από πλευράς Παρί. Ο Σάκα ο οποίος είναι εκτός, ο Μοσκέρα που είναι εκτός, ο Έντεγκαρτ που είναι εκτός. Ο Γιόκερες που έχει δει, που είπαμε και τώρα. Και ενώ συμπληρώνουμε 99 λεπτά αγώνα. Βιτίνια στο φάουλ, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προφανώς πάει σε γέμισμα, γι' αυτό και έχουν τοποθετηθεί εκεί κοντά στο ημικύκλιο. Δύσκολο να πάει απευθείας. Βιτίνια πραγματικά τη σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω ανάποδα. Ο Σαλιμπά και συνέχεια έρχεται η κόντρα, την οποία θα βάλει ο Τίμπερ. Με την βοήθεια εκεί και του Θουμπιμέντη. Ντεμπελέ το ζει από τον πάγκο όρθιος. Δεν έχει καθίσει καθόλου. Αν και πονεμένος, αν και χτυπημένος, αν και ταλαιπωρημένος από αυτά τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκε και δεν ήταν και λίγα, με πάρα πολύ τρέξιμο και μάλιστα το είδαμε αρκετές φορές να γυρνά και πίσω κοντά στην άμυνα να βοηθά. Βιτίνια, η μπάλα στον χώρο του κέντρου, πάντοτε είτε για την Παρί Σεντζερμέν. Μαρκίνιος, αν δεν ξέρεις τι θέση παίζει ο στόπερ της Παρί, νομίζεις ότι είναι ένα οχτάρι, εξαροχτάρι με τις προωθήσεις του, θέλοντας να βοηθήσει περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας.
0: Παίχτες κλειδί, Γιάννη.
1: Αν και έχει χρεωθεί το λάθος, είναι η αλήθεια, που έχει κάνει στο κέντρο και το εκμεταλλεύτηκε ο Havertz για να διανύσει αρκετά μέτρα και να εκτελέσει τον Σαφόνοφ. Μπάλα από τα δεξιά για την Παρί σε μια προσπάθεια για σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Χακίμι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε χώρο. Είναι το πρώτο σουτ στην παράταση, στο 101.
0: Στο 75 μου ζήτησες πρόβλεψη για το μάτς και σου είπα βλέπω παράταση.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, δικαιώνεσαι να πας αμείο.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι βλέπω πέναλτι.
1: Βλέπεις πέναλτι. Νομίζω το στοίχημα εδώ πέρα είναι ποια ομάδα βλέπεις να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως με Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ να είναι στον πάγκο. Από την άλλη πλευρά ο Έντεγκαρτ και ο Χάβερτς, μιλάω μαζί με τον Σάκα,
0: ναι,
1: που είναι τα βαριά χαρτιά.
0: Τα βαριά χαρτιά είναι έξω.
1: Είναι έξω. Ακόμα και στην παράταση, νομίζω ότι αν πάει εκεί το παιχνίδι, θα μιλήσει η κλάση των δύο σπουδαίων goalkeeper.
0: Για τα πέναλτι λες τώρα, ναι.
1: Ναι, αν πάει. Ναι, είναι εντελώς θολό, εντελώς γρυφόδες ο στοιχείο το οποίο υπάρχει για το ποια ομάδα μπορεί. Αν και η Παρή φαίνεται λίγο πιο επιθετική σε αυτό το σημείο. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί από αυτό το πλάγιο από τα δεξιά του Τίμερ το παιχνίδι. Από την προσπάθεια και με τον Ματινέλη, τον Μαντουέκε. Από τα δεξιά η μπάλα ξανά για τον Μαντουέκε. Έχοντας μπροστά του τον Μέντες. Πετά την μπάλα μπροστά ο Μαντουέκε. Έχει χώρο, τον γκρεμίζει. Όχι, ζητούν πέναλτι. Νομίζω έχει δίκιο εδώ ο διαιτητής. Θέλω βέβαια να το δω. Και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Από αυτό το μαρκάρισμα. Φωνάζουν όλοι. Παίκτες της Arsenal, βεβαίως θα εξεταστεί αυτή η φάση. Προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη με τον Emery την αντίπαλη ομάδα. Από τα δεξιά τώρα με τον Hakimi, τον Ντουέ. Ο Ντουέ κρατά την μπάλα. Θα δώσει για τον Emery. Ξανά λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο που είναι με τον Vitinha. Ακούτε τι γίνεται, είναι οι διαμαρτυρίες. Και ο Ζαΐρε Emery τα λέει και με το διαιτητή που είναι δίπλα του. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μερί παίρνει και την μπάλα ταυτόχρονα, τα κάνει όλα. Μιλάει, διαμαρτύρεται. Παίζει το παιχνίδι κανονικά. Βιτίνια. Κόβει αρχικά ο Ντέκλαν Ράις. Επιμένει από τα δεξιά. Ξανά με τον Χακίμι. Ντουέ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal. Και είμαστε στο 103. Απομάκρυνση εκεί. Σωτήρια από τον Γκάμπριελ. Πάντως θέλουμε να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι, ακούτε και από τις φωνές του κόσμου και από τον πάγκο, λήξη, όχι, κίτρινη. Περιμένω να δω σε ποιον είναι, έχει δείξει, ποιον έχει καλέσει κοντά του. Έχει ηλεκτριστεί η ατμόσφαιρα από την προηγούμενη απόφαση, στον Έσε ή στο Ράις.
0: Στο Ράις,
1: στο Ράις είναι τελικά, στο Ράις.
0: Και στον Αρτέτα, Γιάννη.
1: Είναι έξαλλη στην Arsenal για την προηγούμενη φάση. Μαντουέκε σπρώχνεται. Νομίζω εδώ. Κοίταξε, έχει κλειδώσει το αριστερό χέρι πάνω στον αντίπαλό του. Δεν είναι μια εύκολη φάση. Γιατί φαίνεται εδώ ότι κλειδώνει ο παίκτης της Arsenal για να τον συμπαρασύρει ο αμυντικός. Για να είμαι ειλικρινής, τίνω λίγο περισσότερο προς την άποψη του διαιτητή. Δηλαδή αν ήμουν Ζίμπερ δεν θα το έδινα, να πω την αλήθεια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπουμε το πρώτο replay από εκείνη τη φάση, ναι. Έτσι, μέχρι τώρα δεν είχαμε δει ούτε καν replay.
1: Γίνεται εξέταση της φάσης. Επαναλαμβάνω, είναι ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο παικτών. Και τι έχει γίνει, ο παίκτης της Arsenal κλειδώνει το δεξί χέρι του αντιπάλου, με συνέπεια εκεί να τον συμπαρασύρει και να τον γκρεμίσει. Μαντουέκε, επαναλαμβάνω, μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, ζήτησε πέναλτι, έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο Ζίπερτ ήταν πολύ κοντά στη φάση, δεν είναι εύκολη φάση όμως, επαναλαμβάνω, και περιμένουμε την επανεξέταση της φάσης. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μετά το πέναλτι που είχε κερδίσει η ομάδα της Paris Saint-Germain. Συνεχίζει το παιχνίδι. Νομίζω ταυτίζεται με τη δική μας άποψη ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ αυστηρό
0: τραβηγμένο.
1: Γιατί πλέον όταν μιλάμε για την εσχάτη των ποινών και σε αυτό το σημείο πρέπει να είσαι ξεκάθαρα
0: ακριβώς
1: σίγουρος, και ο Ζίπερ μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι κοντά σε όλες τις φάσεις και παρακολουθεί. Οι κινήσεις θα συνεχιστούν και από πλευράς Paris σε λίγο. Ο Μπεράλντο ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι και ενώ βλέπω 2 λεπτά των καθυστερήσεων για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Είμαστε στο 105 συν 1. το ανακοινώνεται και από τα μεγάφωνα. Τώρα η μπάλα κυκλοφορεί με ασφάλεια από την άμυνα της Παρί με τον Πάντσο, τον Μαρκίνιος. Δεν έχει περάσει ακόμα το κέντρο η μπάλα. Συσπυρώνεται προς τον άξονα η τακτική και ο αμυντικός προσανατολισμός της Arsenal. Δεν βιάζεται από ό,τι φαίνεται και η Παρί. Και ενώ παρατεταγμένη η υπεύθυνη ασφάλειας του γηπέδου περιμετρικά είναι πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και μπροστά από τους πρώτους θεατές, για να μην συμβεί το παραμικρό. Μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που ξεκίνησε με ένα φαντασμαγωρικό σόου και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Χακίμη. Η κόντρα μπήκε εκεί από τον Χιν Κάπιε. Εξαιρετικός ο αριστερός μπακ από τον Εκουαδόρ. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μαρκίνιος έχει την μπάλα πίσω για τον Πάντσο και ο πλάγι αριστερά για τον Μέντες. Αρχίζει και πιέζει τώρα και με τον Μαρτινέλη και με τον Μαντουέκε η ομάδα της Arsenal. Θα είναι στον Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος απομακρύνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα τη φέρει στον χώρο του κέντρου. Εκεί περίμενε ο Μαντουέκε. Εμερί. Λάθος. Αρκετά τα λάθη στη μεσαία γραμμή και από τις δύο πλευρές, παρά το γεγονός ότι έχουν μπει αρκετοί φρέσκοι παίκτες και για την Arsenal και για την Παρί. 1-1 το αποτέλεσμα, γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί στην παράταση. Η μπάλα είναι στην άμυνα με τον Σαλιμπά, πλάγια αριστερά για τον Χιν Κάπιε. Βαθιά παλιά για να παίξει με τη μία εκεί όπως ήθελε με τον Μπιμέντι και τον Γιόκερες και λήξη ημιχρόνου παράτασης. Οι αποδοκιμασίες που ακούνται είναι για τον Ζίβερτ από την αγγλική πλευρά. Άποψή μου είναι ότι στο μαρκάρισμα που είδα από ένα replay είναι αλήθεια ότι σωστά δεν έδωσε πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα του Μαντουέκε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν και στην παράταση. Το 1-1 παραμένει στον τελικό της Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Τελικός Champions League μεταξύ της Παρί Σέζερμαν και της Arsenal. Το 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Χάρβατς από το 6ο λεπτό που έδωσε προβάδισμα στους κανονιέριδες. Ισοφάρισε ο Ντεμπελέ για τους Παριζιάνους στο 65ο λεπτό με πέναλτι.

μια είδηση εκτός ποδοσφαίρου, εκτός τελικού Champions League, από το χώρο του μπάσκετ που κάνει εδώ και λίγη ώρα το γύρο του διαδικτύου. Ο Σαμοντόροφ λοιπόν δεσμεύτηκε στο ιστορικό North Carolina και θα είναι συμπαίκτης με τον Αβδάλα.

0: Ενώ σήμερα και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως θέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, στο ΠΑΟΚ Sports Arena με 102-94. Έκανε το 2-0. Στα μεταξύ τους παιχνίδια πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους τελικούς της Greek Basket League, εκεί που θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την ΑΕΚ στα Ανολιώσια με 95-68. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν και αυτοί το 2-0 με τη σειρά τους, σκούπα δηλαδή, και πέρασαν στους τελικούς της Greek Basket League. Κινήσεις των προπονητών στην Πούσκας Αρένα και άλλες αλλαγές. Ρίχνουν και άλλους ποδοσφαιριστές στο χορτάρι του γηπέδου της Βουδαπέστης προκειμένου να πάρουν το παιχνίδι εντός κανονικής διάρκειας αγώνα, έστω και στην παράταση, να μην οδηγηθούν δηλαδή στην διαδικασία των πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, ο Μπεράλντο μαζί με τον Ζαμπάρνη είναι η αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Πούσκας Αρένα. Μαρκίνιος και Βιτίνια βγήκαν και ο Λούκας Μπεράλντο, παραλαμβάνω και αυτός, παίρνει χώρο στη μεσαία γραμμή και τον Λιαζαμπάρνη, και αυτός αντί του Μαρκίνιος στις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Για να δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Και ενώ ακούτε τον χαμό, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα από το ξεκίνημα του αγώνα και με θεατές και των δύο πλευρών. Και τώρα ακούτε το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο ημίχρονο και την τελική ευθεία και της παράτασης από τον διαιτητή. Για να δούμε και με τον Ζαμπάρνη, τον βλέπω εδώ. Ένας παίκτης ο οποίος αρχίζει και κατευθύνει και αυτό στην ομάδα του. Πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι, έχοντας τραβήξει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο όλα τα φώτα πάνω του ως μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Ουκρανός ο Ήλιας Ζαμπάρνη με τον Λουίς Ενρίκε που τον ήθελε ως μια εναλλακτική λύση πίσω από τον αρχηγό τον Μαρκίνιος. Κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει αυτό το στοιχείο για την ομάδα του. Λοιπόν, συνέχεια με την Παρή, και ενώ έβλεπα ταυτόχρονα ότι είναι 3, 4, 5, 6, 7 οι παίκτες που συνεχίζουν από την ομάδα της Παρή, από το ξεκίνημα του αγώνα. Βάζω για τον τερματοφύλακα μέσα. 5 αυτοί που συνεχίζουν από την ομάδα της Arsenal, γιατί είναι και οι έξτρα αλλαγές που επιτρέπονται και μέσα στην παράταση. Μεγάλη ευκαιρία, προσπαθεί εκεί να απομακρύνει και θα τα καταφέρει ο Ράγια. Να λοιπόν τι πήγε να γίνει στην προσπάθεια με τον Ράμος που είχε περάσει ως αλλαγή στο τελείωμα του αγώνα απέναντι στον Ντεμπελέ. Βρέθηκε κοντά στο σημείο του πέναλτι. Αν δεν έβγαινε εκεί ο Ράγια και να βρει την μπάλα, θα έμπαινε μόνος στην εστία. Αλλά τελικά ο Ράγια απέδειξε γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες φέτος της διοργάνωσης, όπως και ο Σαφόνοφ, έχοντας κάνει εκπληκτικά πράγματα σε κέρια σημεία, όχι μόνο στη φάση των ομίλων αλλά και στα νοκάουτ. Προσπάθεια από τα αριστερά τώρα πάλι με την Παρή να επιμένει με τον Μαρκολά. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όπως θα ήθελε με τον Ζωάο Νέβες. Από τα δεξιά νέα προσπάθεια. Ακούτε τώρα, ξεσηκώνονται οι φίλοι της Παρή που βλέπουν προς την εστία να επιτίθεται η ομάδα τους. Είναι ακριβώς μπροστά τους, όπως αντίθετα και για την Arsenal. Από τα δεξιά Χακίμι κάνει τη σέντρα με φάλτσο. Αδύναμα όμως φτάνει μπάλα στα χέρια του Ράγια. Και ενώ θυμίζω ότι ο Σαφόνοφ παίζει με πρόβλημα στο κεφάλι από χτύπημα που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα το είδα και λίγο νωρίτερα, τοποθετήθηκε πάλι για λίγο πάγος όσο είχαμε αυτή την μικρή διακοπή για να αλλάξουν εστίες οι δύο ομάδες στην παράταση. πλέον έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός του αγώνα. Κούραση, κρισιμότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοια μάτς.
0: Είναι και το άγχος, έτσι.
1: Και σχεδόν μέσα από μια δεκαετία θα δούμε από ό,τι φαίνεται αν μείνει έτσι και πέναλτι. Που πάντοτε χαρακτηρίζονται σε τέτοιες διοργανώσεις. Για να δούμε από τα δεξιά το Μαντουέκε. Τελικά θα του κάνει φάουλ εκεί από τα αριστερά ο Μέντες. Στην προσπάθεια που πήγε να βρει μαζί με τον Ζωάο Νέβες. Ζητούν κίτρινη σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Μαντουέκε. Είμαστε στο 109 τίποτα, λέει ο διαιτής, και σωστά κατά την άποψή μου, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι ο Ζίμπερτ έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Από τα δεξιά φαίνοντας πάρα πολύ κόσμο κοντά στη μικρή περιοχή του Σαφόνοφ, του τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain. Εκτελείται από τα δεξιά, κανοτραβηγμένο με τις γροθιές του Σαφόνοφ, απομακρύνει, θέλοντας να βγάλει έτσι και σε έναν ευνηδιασμό την ομάδα του, αλλά αυτή τη μετάβαση, την οποία έψαχνε με το Χακίμι, δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ πίσω και οι υπόλοιποι. Έτρεξε γρήγορα ο Μαρτινέλη, έκλεισε τον δρόμο του δεξιού μπακ, και τώρα από τα δεξιά προσπάθεια με τον Εμερί, Ζαϊρίο Εμερί. Αποφεύγει μια άψογη προσποίηση τον Χινκάπη, έκανε ότι θα πήγε αριστερά, πήγε δεξιά, αλλά στη συνέχεια τον προλαβαίνουν. Να λοιπόν και η αλληλοκάλυψη εδώ, πως έπαιξε ρόλο και επιστροφή της μπάλας από τον Ζαμπάρντι στον τερματοφύλακά του. Είπαμε, ο αντικαταστάτης του Μαρκίνιος, έχοντας καλύψει πάρα πάρα πολλά χιλιόμετρα. Από τα δεξιά, Χακίμι, είμαστε 110, Παρί Άρσεναλ 1-1 στην παράταση. Από τα γκολ του Χάβερτ στο 6 και του Ντεμπελή σοφάρισε με πέναλτι στο 65, και ενώ υπήρχε δοκάρι από τον Κβαρατσχέλια. 132 χιλιόμετρα έχουν καλύψει παίκτες Παρί, 138 της Άρσεναλ, λογικό γιατί προσπαθούν να καλύψουν περισσότερο χώρο σε αυτόν τον παθητικό τόνο τον οποίο έχουν από το ξεκίνημα του αγώνα, ακολουθώντας πιστά το πλάνο του Μίκελ Αρτέτα. Ισπανική μονομαχία στους δύο πάγκους, Ενρίκε εναντίον Αρτέτα, όπως και ο Μπενίτεθ που είναι στην εξέδρα, όπως και ο Γκουαρδιόλα, είναι οι τέσσερις Ισπανοί που έχουν βρεθεί σε τελικό του Champions League. Πλέον ένα πολύ πιο στατικό παιχνίδι, φανταστείτε, σχεδόν ακίνητοι αλλάζουν πάσες, με τον Ζαμπάρνι από τα δεξιά για τον Χακίμι, μπροστά είναι ο Χινκάπιε. Τώρα θα δώσει από τα δεξιά σε μια προσπάθεια με τον Ντουέ και τον Μπεράλντο. Τελικά είναι κόρνερ. Ναι, είναι κόρνερ. Του Μπιμέντι, ο οποίος παραχώρησε αυτό το κόρνερ. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Κόρνερ νούμερο 11 για την Παρί. Ήταν 10-0 τα κόρνερ στην κανονική διάρκεια. 2 για την Άρσεναλ, οπότε είναι το πρώτο για την Παρί, το 11ο. Τέλεση, μπάλα απομακρύνεται από τον Γκάμπριελ που ήταν στο πρωτοδοκάρι. Ο Ντουέ δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα. Και η επιστροφή της μπάλας από τον Πάντσο στον τερματοφύλακα του Σαφόνο, βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια. Δίνει στον Μέντες, είμαστε στο 112. Από τα αριστερά ο Μπαρκολά. Λίγο πιο πίσω, σε έναν χώρο που ελέγχει με απόλυτη ασφάλεια. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να διαφυλάξει ανώτατη η Arsenal. Τώρα το ποιο θερματοφύλακα είναι σε καλύτερη κατάσταση και ιδίως σε πάρα πολύ καλή χρονιά που διανύουμε στον επίλογο της και ο Ράγια, ο Ισπανός και ο Σαφόνοφ. Βέβαια, τον έχει κρατήσει 9 φορές απαραβία στην αιστεία σου σε αγώνα, σε αγώνες Champions League. Δεν είναι και μικρό πράγμα για την Arsenal, το λέω αυτό, σύνολο 14 αγώνων χωρίς να υπολογίζω το σημερινό. Ράλντο για τον Ζωάο Νέβες. Σχεδόν παρατηρητές οι παίκτες της Άρσεναλ, σαν να περιμένουν όλοι το υπόλοιπο 8 λεπτό. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ζαμπάρνι, που έχει πέρασει αντί του Μαρκίνιος, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να κάνει ανάκτηση κατοχής η Arsenal. με αυτή την επίμονη στοχευμένη δουλειά να πατήσει περιοχή, να βρει χώρο. Για την ώρα ο Ράγια, ένα μακρινό γέμισμα από τα αριστερά, θα βγει με σταθερή λαβή πάνω από το κεφάλι του, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ισπανός. Έτοιμος να δώσει και ελεύθερο, αν και στις περισσότερες προσπάθειες που είδαμε και για τις δύο ομάδες προσπάθησαν να χτίσουν επιθέσεις από την άμυνα με κοντινές μεταβάσεις αποφεύγοντας το ελεύθερο. 2 εναντίον 2 στην άμυνα της Άρσεναλ, τελικά νικητής είναι ο Γκάμπριελ μαζί με τον Σαλιμπά, βλέποντας μπροστά τον Μαρκολά και τον Ράμος. Λίγο λείψε να γίνει εκεί η ζημιά. Τίμπερ, προωθημένη παλιά σε ένα χώρο που ελέγχει απόλυτα ο Μέντες, ο αριστερός μπακ της Παρή, αλλά χάνει την μπάλα από τον Μαντουέκε. Και σίγουρα η δυνάμεις ακουράγια εδώ μέτρησαν σε αυτή την προσωπική μονομαχία. Παραγυρνά πίσω για τον Σαλιμπά, ακόμα πιο πίσω για τον τερματοφύλακα, τον Ράγια. Με το πόδι θα φέρει την μπάλα μπροστά σε ένα χώρο που είναι το πουθενά. Ανεβείτε, τους κάνει ένα νόημα ο Αρτέτα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και προπονητής που να ζητά όλοι πίσω. Θέλει να είναι ψηλά, να μην επιτρέπει δηλαδή τη κυκλοφορία κοντά της μπάλας στην μεγάλη περιοχή. Με πολύ μεγάλη αγωνία ζει και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Μέσα σε λίγα λεπτά διακυβεύεται ολόκληρη η χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έσε, προωθημένη παλιά, όχι ιδιαίτερα καλή, έτσι όπως θα ήθελε για τον Γιόκερες, την προσπάθεια που έκανε και με τον Μαρτινέλη. Και ο Μαντουέκε, όλοι κοντά στην μεγάλη περιοχή, κανείς δεν βρήκε την μπάλα. Στο 115, 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal, είστε συντονισμένοι με την Eraspor. Ακούτε τη μετάδοση του αγώνα από την Πούσκας Αρίνα, εκεί όπου διεξάγεται ο 34ος τελικός του Champions League. Οι φίλοι και των δύο ομάδων όρθιοι ενισχύουν την ομάδα τους από τα δεξιά τώρα με τον Ντουέ για τον Μπεράρντο. Και πάλι Χακίμι, την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται με τον Μπεράρντο. Επάνω τοποθετούνται οι παίκτες της Arsenal σε αυτό το διπλό τείχος που καλείται να ξεπεράσει η Παρί ή να φέρει στα πλάγια την μπάλα να ψάξει κάποια σέντρα με τον Ζαμπάρνι. Ζαμπάρνι μοιάζει περισσότερο σαν δεξί εξτρέμ και λιγότερο σαν στόπερ. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Μπαρκολά, η σέντρα από το με το δεξί διώχνει εύκολα με τον Σαλιμπά. Επιμένει Παρί σαν να έχουν μαγνήτη οι παίκτες Παρί και από κάθε διώξιμο η μπάλα πηγαίνει πάνω τους έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά βλέποντας λίγο πως είναι αυτό το σκηνικό όταν την μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, είναι σαν να κυριαρχούν οι κόκκινες φανέλες. Με μια κατοχή μπάλα στο 77% συνολικά στον αγώνα για την Παρί. Γονατιστεί και οι δύο προπονητές στέκονται χαμηλά στα γόνατα παρακολουθώντας. Κίνηση Βαλβέρδε αναμφίβολα. Παρί έχει την μπάλα από τα αριστερά με το Μέντες. Προσπαθεί να έχει σιγουριά. Μπορεί να είναι και 15η-16η μετά βίβαση. Χωρίς να έχει παρεμβληθεί πόδι παίκτη της Arsenal. Δεν βγαίνει, δεν ξεπητάει η Arsenal να ανοίξει τη γραμμή.
0: Κλεισμένη στο καβούκι της Γιάννη.
1: Ακριβώς, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι σαν να βλέπεις δύο γραμμές από 5 παίκτες κάθε μία. Παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εδώ με τον Μπεράρντο να γυρίσει με τον Ζωάο Νέβες. Το γύρισμα τελικά με τον Γκάμπριελ να απομακρύνει. Κεφαλιά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δύναμη με τον Ντουέ. Εύκολα ο Ράγια θα μπλοκάρει, αν και υπήρχαν διαμαρτυρίες λίγο νωρίτερα ότι από το γύρισμα που έγινε πάλι είχε βγει. Στο μεταξύ ο Μέντες θερτάρει με την κάρτα και θα διδεί. Βλέποντας ο Μαντουέ και να παίρνει την μπάλα να ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Έτσι λοιπόν με αυτό το φάουλ σταματά την όποια φιλόδοξη προσπάθεια είχε η οχυρωμένη μέχρι πρώτη ως Arsenal έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο εδώ ότι όλα δείχνουν ότι πάμε για πέναλτι εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι Δημήτρη?
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Αυτό δείχνουν και οι κινήσεις των Λονδρέζων.
1: Αλλά επιμένεις να μην κάνεις πρόβλεψη, ε?
0: Δεν κάνω, πέναλτι. Όχι, δεν κάνω πρόβλεψη.
1: Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Πάντως είναι αλήθεια ότι κατά τα δύο τρίτα πέσαμε μέσα, δηλαδή για χ τον τελικό 2-3 γκολ και περιμέναμε τον Κβαρατσχέλη γκολ ή ασίστ, αλλά τουλάχιστον κέρδισε το πέναλτι.
0: Σωστά.
1: Για το σημερινό τελικό που είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει φαβορή, αν και είναι πιο επιθετική η εικόνα, η φιλοσοφία της Παρή, αλλά έπαιξε ρόλο το ότι δέχτηκε από νωρίς γκολ και έβαλε άλλα δεδομένα σε έναν τελικό που κλήθηκε να τα διαχειριστεί.
0: Γιάννη, έχει την ομορφιά το τελικό. Μπορεί να μην έχει τα πολλά γκολ όπως είχε το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Bayern Μονάχου στον πρώτο ημιτελικό, αλλά έχει την ομορφιά του.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι πάντα να βλέπεις πολλές φάσεις, να βλέπεις πολλά γκολ. Το καθένα έχει και τα δικά του στοιχεία. Σίγουρα
0: την ιδιαιτερότητα
1: θα το θυμόμαστε αν δεν αλλάξει κάτι για τα πέναλτι που θα δούμε μετά από χρόνια σε τελικό Champions League στη Βουδαπέστη. Πλέον έχει πέσει το φως της ημέρας. Είναι ένας τελικός από τα παλιά με το φως των προβολέων. Προσπάθεια από τα δεξιά τώρα με την Arsenal να προσπαθεί να απειλήσει την εξωτερική πλευρά των δικτύων από τη συνεργασία του Μαντουέκε. Τελικά ήταν άλλη προσπάθεια εκεί, έτσι όπως βγήκε με τον Τίμπερ. Μαντουέκε και Τίμπερ, ο τελευταίος βγήκε την μπάλα, σούταρε, διαγώνια και είχε κλείσει δεξιά του, την αριστερή του γωνιά ο Σαφόνοφ. Μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
0: Οι παίκτες έκαναν το χατήρι στους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν τα μάτς να γίνονται βράδυ. Το βλέπουμε για βραδινό το μάτς.
1: Εντάξει, εμένα να σου πω την αλήθεια, μου άρεσαν τα ζωντανά χρώματα. Θα μου πεις εξ αποστάσεως μιλάς, αλλά εντάξει, ο καθένα έχει τη δική του χάρη. Σεβαστός και κατανοητός ο λόγος που πλέον θα γίνεται νωρίς ένας τελικός. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι, για να δούμε αν η Arsenal έχει τη δυνατότητα να φέρει τούμπα την κατάσταση. Με τον Γιόκερες, τον Έσε, μπάλα δεξιά για τον Ντεκλάν Ράις, πιο πλάγια δεξιά για τον Μαντουέκε. Ψάχνει τη σέντρα η Arsenal, δευτερόλεπτα θέλουμε, απομακρύνει εκεί ο Πάντσο με τη βοήθεια του Ζαμπάρνη. Η επιμένει η Arsenal, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει ένα σουτ, η μπάλα κοντράρει και είναι εκτός. Να λοιπόν ο Γιόκερες, το πρώτο του σουτ, ζητούν χέρι από τον Αρτέτα. Ένα λεπτό, αν μπορώ να διακρίνω τον Ζίμπερτ. Κάνει νεύμα. Λοιπόν, το σουτ. Όχι, δεν υπάρχει χέρι. Η μπάλα είναι ξεκάθαρο ότι έχει βρει στο πόδι του Πάντσο. Είπαμε πάρα πολύ καλή διαιτησία σε δύσκολες στιγμές και φάσεις ενός τελικού με την όποια πίεση έχει. Μαντουέκε στο κόρνερ. Τώρα ακούτε τον ξεσηκωμό, γιατί είναι από την πλευρά που εκτελείται και είναι το πέταλο των Λονδρέζων, οι φίλαθλοι. Μισό λεπτό έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις παράτασης. Μαντουέκε από τα δεξιά με το αριστερό εκτελεί καλοτραβηγμένο, πρώτη κεφαλιά από τον Μέντες, δεύτερη απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα. Για να δούμε που θα καταλήξει η μπάλα. Πάει και ο Μαρτινέλη, νέα προσπάθεια, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάθηκε με τον Έσε και με τον Ντέκλαν Ράις. Και στη συνέχεια τι έχουμε, για να δούμε. Κατοχή Παρή τελικά. Συνοστισμός, χαμός. Και τελικά έχουμε λήξει. Ήθελες πέναλτι, θα δούμε πέναλτι, Δημήτρη.
0: Ναι. Γιάννατζη. Θα δούμε και πέναλτι λοιπόν μετά από 10 χρόνια, έτσι Γιάννη.
1: Ναι, πράγματι. Και είναι χαρακτηριστικό τώρα ότι βλέπεις αρκετούς παίκτες να είναι να κάνουν ήδη τις διατάσεις τους, άλλη την προσευχή τους σε ένα μεταβατικό στάδιο που είναι τα πέναλτι, θέλει καθαρό μυαλό, θέλει ξεκούραση. Θέλει νοητική ευκρίνεια.
0: Είπε στη μαγική κουβέντα. Θέλει καθαρό μυαλό. Πραγματικά.
1: Πράγματι. Λοιπόν, θυμίζω ο Χάβερτς στο 6, ο Ντεμπελέ στο 65. Τα γκολ με ξεκάθαρη υπεροχή και κατοχή μπάλα τη Παρή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι σου εξασφαλίζει και ένα τρόπαιο.
0: Η Παρή το ήθελε πολύ, Γιάννη, γι' αυτό και πίεζε συνέχεια. Από την άλλη, μπορώ να πω ότι πολύ έξυπνη η τακτική του Αρτέτα να κλείσει τους διαδρόμους στους Γάλλους και να περιμένει να χτυπήσει την κόντρα. Δεν τους δόθηκε πολλές ευκαιρίες στην Arsenal, είναι η αλήθεια, για να χτυπήσει την κόντρα.
1: Λοιπόν, και ένα ωραίο χαρακτηριστικό, επειδή είμαστε και μέσω Πανελληνίων, σκονάκι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι τον τερματοφύλακα της Παρή, το Σαφόνοφ, σε ένα χαρτάκι να του σημειώνει προφανώς που εκτελεί ο κάθε... Ποιος,
0: ναι, που χτυπάει ο κάθε παίχτης, ναι, έτσι, για να ξέρει που θα πέφτει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, πράγματι, είναι το σκάουτινγκ, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Οπότε, σε αφήνω για ένα-δύο λεπτάκια, μέχρι να Δούμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται με την πεντάδα των παιχτών και τελικά πού θα καταλήξει αυτό το τροπέ του Champions League.
0: Πάρε μια ανάσα, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε πέντε χτυπήματα ή αν θα έχουμε και παράταση στην αγωνία, να δούμε και περισσότερα. Γεγονός είναι ότι δύο ομάδες με το δικό τους τρόπο μας έχουν προσφέρει έναν ωραίο τελικό, άσχετα αν είχαμε μόνο δύο γκολ σε αυτό τον τελικό στο Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, όπως διαμορφώθηκε το σκορ από την κανονική διάρκεια του αγώνα, από το πρώτο 90 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις. Ο Χάβερτς άνοιξε το σκορ για την Arsenal στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ήρθε το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65 λεπτό για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 90 λεπτά. Δεν άλλαξε κάτι στον έξτρα χρόνο της παράτασης και έτσι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στη διαδικασία των πέναλτις.

Είπα νωρίτερα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού που κυκλοφόρησαν σήμερα για τον δεύτερο τελικό της Greek Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αύριο το μεσημέρι τίθενται στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον πρώτο αλλά και τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Ο πρώτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Greek Basket League είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, όπου θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την RT2 Sport και φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sport. Στο περιθώριο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League, ρωτήθηκε ο Άλεκ Πίτερς σχετικά με το τι θα κάνει στην καριέρα του. Απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα. Είπε ότι εδώ και 4 χρόνια υπάρχει απίστευτος και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μου και του κόσμου. Δεν θέλεις όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του σαν Ολυμπιακό ή θα πάει κάπου αλλού. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι στο τελικό του Champions League στην Πούσκας Αρένα. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν για την 12η φορά που βλέπουμε στην ιστορία και πρωταθλητριών και Champions League τη διαδικασία των πέναλτι. Και τελευταία φορά το είχαμε δει ακριβώς πριν από 10 χρόνια στο San Siro το 2016 ανάμεσα στη Real και την Ατλέτικο, όταν η Real ήταν η νικήτρια. Και από τότε δεν έχουμε ξαναδεί ούτε πέναλτι ούτε παράταση. Οπότε είναι ένας από τους λόγους για το οποίο θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό, ανεξάρτητα αν θα το κατακτήσει Παρί ή Arsenal. Περιττό να πω, φαίνεται από τα βλέμματα και του κόσμου και των παιχτών, των αναπληρωματικών, η αγωνία, οι προσευχές, οι παρακλήσεις. Βέβαια, ένας θα χαμογελάσει. Αλλά νομίζω με δύο σπουδαίους τερματοφύλακες όπως ο Σαφόνοφ και ο Ράγια, δύσκολα μπορεί να γίνει εκτίμηση για το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε εδώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Ράμος θα είναι ο πρώτος παίκτης για την Παρί που θα πάει να εκτελέσει απέναντι στον Ράγια. Για να δούμε λοιπόν κατά πόσο μπορεί να βρει στόχο ο παίκτης που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Ντεμπελέ. Ακούτε τι γίνεται. Γκονζάλο Ράμος έτοιμος απέναντι στο Ράγια, ο οποίος ακούει και τις τελευταίες οδηγίες του διαιτητή, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας Πορτογάλος απέναντι σε έναν Ισπανό τερματοφύλακα επί Ουγγρικού εδάφους. Στη διαδικασία των πέναλτι που ξεκινά για τον 34ο τελικό του Champions League. Στο μεταξύ, ο Ζίπερ καλεί και τον Σαφόνοφ και τον Ράγια και τους εξηγεί κάποια πράγματα προφανώς για το πώς κινούνται. Όλα αυτά τα οποία ισχύουν.
0: Και στο να μένουν κάτω από την αιστεία, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο. Με τη γροθιά ο κάθε τερματοφύλακας δεν θα αποδιευχήθηκε καλή επιτυχία, αλλά έτσι αυτός ο χαιρετισμός δείχνει, αν μη διάλο. Γκονζάλο Ράμος, λοιπόν. Ο Ράγια ζητά από το κοινό να φωνάξει περισσότερο σε αυτό τον χαμό τον οποίο γίνεται. Πρώτο πέναλτι για την Paris Saint-Germain. Γκονζάλο Ράμος εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. 1-0. Έφυγε στη δεξιά γωνία ο τερματοφύλακας. Το αριστερό γάμα. Ο Ράμος άψογα εκτελεσμένο. Ψύχρωμο πέναλτι. Κανένα περιθώριο στον Ισπανό goalkeeper από τη στιγμή που έφυγε στην αντίθετη πορεία.
0: Ωραίο πέναλτι, Γιάννη.
1: Σειρά τώρα για την ομάδα της Arsenal. Ακούτε τι γίνεται. Πλέον ο Γιόκερες είναι ο παίκτης ο οποίος και αυτός είχε περάσει ως αλλαγή για να μπορέσει να εκτελέσει το δικό του πέναλτι. Γιόκερες απέναντι στον Σαφόνοφ εκτελεί στα δίχτυα ακριβώς ίδια εικόνα, δηλαδή η μπάλα αριστερά, δεξιά τον τερματοφύλακα Μούνο που εδώ πήγε χαμηλά στην αριστερή γωνιά, δεν πήγε στο γάμα. 1-1 λοιπόν και στα πέναλτι. Τι λες, θα έχουμε έξτρα από τα 5 επειδή το έχεις?
0: Μπορεί, παραπάνω. Να φτάσουμε στα 6-7.
1: Πάντως μέχρι στιγμής κανείς goalkeeper δεν έχει πάει στο σωστή πορεία της μπάλας. Δείγμα και της ψυχραιμίας και της ικανότητας που έχουν. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Να δούμε τον Ντουέ, τον Γάλλο. Πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Ο δεξιός πιστοφύλακας Ντεσιρέ Ντουέ απέναντι στον Ράγια. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί το δεύτερο πέναλτι για την Παρή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί πάλι. 2-1. Το πάλι σημαίνει αριστερή γωνιά η μπάλα, δεξιά ο τερματοφύλακας. Αφού φίλησε πρώτα την μπάλα, την έβαλε και στο κεφάλι του. Σαν να τη σκούπισε, ήταν το γούρι του Ντουέ. Εξαιρετικά ψύχρεμα και τα τρία πέναλτι. 2-1 προηγείται η Παρή. Πάμε τώρα στην πλευρά της Arsenal. Ο Έσε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή. Άγγλος. Εμπερέτσι Έζε. Κοιτάζει και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό βέβαια. Συνήθως κοιτάζει μπάλα και μετά την εστία. Έζε απέναντι στο Σαφόνοφ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, κοντοστέκεται, εκτελεί, άθλιο, out, κάκιστο το πέναλτι, φάνηκε ότι δεν είχε ψυχολογία, κοίταζε τον τερματοφύλακα, έκανε διπλό σταμάτημα όπως μπορούσε να το κάνει, η μπάλα αρκετά έξω δίπλα από το δεξιδοκάρι, το άσχημο πέναλτι μέχρι στιγμής βραδιάς.
0: Έκανε ότι μπορούσε.
1: Μπορούσε να το κάνει, η μπάλα αρκετά έξω δίπλα από το δεξιδοκάρι. Το άσχημο πέναλτι μέχρι στιγμής βραδιάς.

0: Έβγαλε 120 λεπτά σήμερα. Πορτογάλος Νούνο Μέντες. Έτοιμος για την εκτέλεση. Πολλοί φιλάθλοι δεν παρακολουθούν, είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουν την αγωνία. Νούνο Μέντες απέναντι στο Ράγια. Εκτελεί. Άψογη απόκρουση από το Ράγια. Εκπληκτικός απογειώθηκε. Έφυγε στην αριστερή γωνιά. Εκπληκτικό πέναλτι έβγαλε ο Ράγια. Δεν ήταν άσχημα εκτελεσμένο. Απλά έφυγε έγκαιρα στην πορεία της μπάλας. Ο Νούνο Μέντες δεν μπορεί να δώσει έξτρα προβάδισμα. Με τα δύο χέρια υπόδειγμα απόκρουσης από το Ράγια. Γρήγορα, αποτελεσματικά. Και πλέον έρχεται κάπως η ισορροπία μετά από τα δύο χαμένα πέναλτι. Ο Ράις για την Arsenal. Ο Άγγλος θα τοποθετήσει την μπάλα εκεί που πρέπει σαν σφιγούλα. Ντέκλαν Ράις έβγαλε ένα 120 λεπτό. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει. Απέναντι στον Σαφόνοφ, Ντέκλαν Ράις εκτελεί. Έξοχα, γρήγορα, ευστοχή, κάνει το 2-2.
1: Εγώ στο είπα για 6-7 πέναλτι, έτσι.
0: Το είπες, το έπαιξες όμως. Πάντως έχεις ρέντα, συμπορομολογώ. Εξαιρετικό το πέναλτι, χαμηλά, στην αριστερή γωνία, κάνει περιθώριο αντίδραση στο Σαφόνοφ. Για να δούμε την απάντηση της Paris Saint-Germain. Εκεί όπου πλέον, επειδή άρχισε να εκτελεί πρώτη, τι διαφορετικό μπορεί να δείξει σε αυτή την φάση. Με τον Ράγια και πάλι απέναντι στον Χακίμη. Χακίμη εκτελεί, εύστοχος, 3-2. Στη δεξιά γωνιά η μπάλα, αριστερά έφυγε ο Ράγια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο εύστοχο πέναλτι που πάει στη δεξιά γωνιά.
1: Πολύ σωστά το λες.
0: Όλοι σημαδεύουν αριστερά, εκεί όπου είχε βγει και λίγο νωρίτερα ο Ράγια. Να λοιπόν, η αγωνία στο κατακόρυφο. Ακόμα και ο Κβαρατσχέλια και ο Ντεμπελέ που είναι εκτός, είχαν γίνει αλλαγή, ζουν με τη δική τους αγωνία το παιχνίδι. Για να δούμε από την πλευρά της Arsenal τώρα. Τα πόδια βαραίνουν ακόμα περισσότερο όπως καταλαβαίνετε. Μαρτινέλη απέναντι στον Σαφόνοφ. Μαρτινέλη εκτελεί, έξοχο πέναλτι. Ισοφαρίζει 3-3. Στο δεξί γάμα έφυγε αριστερά ο τερματοφύλακας. Τα περισσότερα πέναλτι είναι αλήθεια, είναι άπιαστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη διαδικασία των πέναλτι. Εξαιρετικό.
1: Και έχουν αλλάξει γωνία τώρα, Γιάννη, έτσι.
0: Τώρα φεύγουν αριστερά, τερματοφύλακες και σούταρο δεξιά, δεν είναι. Ανέμορφο το πέναλτι. Για να δούμε ποιος έχει σειρά από την ομάδα της Παρί. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το πέμπτο πέναλτι. 3-3 είναι το σκορ. Τελεί η μπάλα, είναι μέσα. Να λοιπόν, πώς θα καταφέρνει με τον Μπεράλντι. Ράλντο, ο οποίος ακούτε τους Παριζιάνους, σημάδεψε αριστερό πλάινο δειχτή. Μπεράλντο, ο οποίος είχε περάσει θέση του Βιτίνια στο παιχνίδι. Και να δούμε το πιο κρίσιμο πέναλτι. Εάν αστοχήσει η Παρί, κατακτά το τρόπαιο. Αν ευστοχήσει, έχουμε παράταση στην αγωνία. Όλα έτοιμα λοιπόν. Χινκάπιε αργεί. Φίγκο, φυσά ξεφυσά. Αρσέ Βεγγέρ ανέκφραστος. Για να δούμε. Χινκάπι απέναντι στο Σαφόνοφ. Διορθώνω, Γκάμπριελ είναι. Γκάμπριελ.

0: Εκτελεί. Out! Και το τρόπαιο πάει στο Παρίσι. Ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος, είναι ο μοιραίος παίχτης. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Σαφόνοφ και το τι γίνεται είναι απίστευτο. Τρέχουν σαν παλαβή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τη μία, σαν να τους έχει χτυπήσει κεραυνός από την άλλη. Ανέκφραστη, αποσβολωμένη η Λονδρέζη. Η Παρί κάνει το απίστευτο. Back to back. Κατακτά το τρόπαιο η Παρί, η οποία όπως πέρυσι έτσι και φέτος γίνεται η πρώτη γαλλική ομάδα που πάει σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό και το παίρνει. Και μια ομάδα η οποία εξαργύρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την εξαιρετική χρονιά. Από τον ήχο και μόνο καταλαβαίνει κανείς το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια πανδεσία. Αν είναι εφικτό έτσι να ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από αυτό το πάρτι το οποίο έχει στηθεί στο γήπεδο, στο Πούσκας Αρένα, κλάματα απογοήτευσης, κλάματα χαράς. Αρκετοί πάνε και πάνω στον Κβαρατσχέλια.
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Βεβαίως. Και θα επανέλθω.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League κερδίζοντας τα πέναλτι την Arsenal με 4-3. Η κανονική διάρκεια του αγώνα μαζί με την παράταση ολοκληρώθηκαν στο 1-1 και με συνολικό σκορ 5-4. Η Paris Saint-Germain έκανε back-to-back στους τίτλους στο Champions League. Έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με δύο κατακτήσεις Champions League στο παλμαρέ της. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο.
6: Ακούτε τι γίνεται. Το πάρτι μόλις ξεκινά και φαντάζομαι το τι γίνεται στους δρόμους του Παρισιού. Μια ομάδα μοντέλο, έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε. Χάνοντας το πιο πολύτιμο εργαλείο, το πιο ακριβό της κόσμημα που ήταν ο Εμπαπέ, όχι μόνο έγινε καλύτερη, έγινε πιο αποδοτική. Δύο φορές στην κορυφή της Ευρώπης. Μια ομάδα η οποία απέναντί της είχε την Arsenal, ένα σκληρός αντίπαλος, αλλά είναι η αλήθεια ότι η εικόνα συνολικά να παίζει στο μισό γήπεδο τον αντίπαλο, μάλλον στα δύο τρίτα τον αντίπαλο, ίσως είναι και μια δικαιοσύνη για το μάτς, όχι μόνο αυτό αλλά και για τη συνολική παρουσία. Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζει σαν ο πιο φανατικός οπαδός της Παρί. Μοναδική πρόκληση και για τον ίδιο για να κάνει το back-to-back. Θυμίζω ότι από το 1992 μόνο η Real κατάφερε να το κάνει το 16 και το 17, κερδίζοντας αρχικά τη Juventus με 4-1, τη Liverpool με 3-1. Το πήρε και το 18, αλλά βήμα-βήμα, την ίδια στιγμή που η Arsenal κατά γενική ομολογία έκανε εκπληκτικά πράγματα φέτος. Μια ομάδα που επέστρεψε σε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Έφτασε μια ανάσα, ένα πέναλτι από το να κάνει μια εκπληκτική χρονιά και εντός και εκτός συνόρων. Μια ομάδα που παρέμεινε αίτητη στο Champions League, έχοντας 11 νίκες, 4 ισοπαλίες, βάζω και το σημερινό μάτς. Μια ομάδα η οποία σε league phase, για την Arsenal μιλάω, είχε κάνει το 8 στις 8 νίκες, είχε την καλύτερη επίθεση με 23 γκολ, με 4. Το τρυπανάκι που ακούτε είναι που σχεδιάζεται το όνομα και γράφεται το όνομα της Paris Saint-Germain πάνω στο βαρύτιμο τρόπαιο. Και από την άλλη πλευρά, μια ομάδα όπως η Παρί, η οποία τερμάτισε εκτός πρώτης οκτάδας στα νοκάουτ, απέκλεισε Μονακό, απέκλεισε Τσέλσι, απέκλεισε Λίβερπουλ, απέκλεισε Μπάγκεν και έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο το τι κάνει στη League Phase για να σου εξασφαλίσει συμμετοχή στα ημιτελικά ή στον τελικό ή ακόμα και το τρόπαιο, αλλά είναι όλη αυτή η διάρκεια. Και να θυμηθώ ότι πέρυσι είχε τερματίσει ακόμα πιο χαμηλά στη
5: League Phase. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιάννη. Νομίζω το έχει κάνει παράδοση πλέον η Paris Saint-Germain. Στις δύο κατακτήσεις που έχει πάρει το τρόπαιο, δεν περνάει, δεν πλασαρίζεται στην πρώτη οκτάδα.
6: Νομίζω ότι θα αρχίσει και θα χτίσει παράδοση όπως και στην Ευρωλίγκα. Ότι όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει το τρόπαιο, έτσι. Αν και ο Ολυμπιακός το έσπασε φέτος.
5: Ακριβώς.
6: Αλλά είναι ένας κανόνας αυτός. Και ήταν η εξαίρεση του κανόνα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε στη δεύτερη χρονιά σε ένα άκρος συναρπαστικό Champions League, το οποίο είδαμε και φέτος με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Μακάρι του χρόνου να έχουμε και διπλή εκπροσώπηση και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό στη League Phase. Χρειαζόμαστε και τους βαθμούς, χρειαζόμαστε και καλύτερη παρουσία έτσι ομάδων. Θυμίζω πριν από αρκετά χρόνια με εγγυημένη παρουσία δύο ομάδων πλέον ξεκινούν από τα προκριματικά, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο και με την πληθώρα επιλογών που έχουμε από ομάδες που διακρίνονται στην League Phase και του Europa και του Conference και βεβαίως όπως βλέπουμε πλέον ξανά και στο Champions League. Θυμίζω τα πέναλτι έτσι όπως πήγαν 4-3 η ομάδα της Παρί. Είχε με Μπεράλντο, με Χακίμι.
5: Να στα πω με τη σειρά που τα έχω σημειώσει.
6: Παρακαλώ.
5: Ράμος 1-0 για την Paris Saint-Germain. Γιόκερες για την Arsenal το 1-1. Ο Ντουέ κάνει το 2-1. Βάζει ξανά μπροστά τους Γάλλους. Ο Έζε από την Arsenal στέλνει την μπάλα out. Ο Μέντες σουτάρει από την Paris Saint-Germain. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της Arsenal, ο Ράγια. Για να έρθει η σειρά του Ράις για την Arsenal να ισοφαρίσει σε 2-2, ο Χακίμι κάνει το 3-2, ο Μαρτινέλη το 3-3 για την Arsenal, ο Μπεράλντο κάνει το 4-3 για την Paris Saint-Germain και ο Γκάμπριελ από την Arsenal στέλνει την μπάλα έξω και τον τίτλο, το κύπελο στην Paris Saint-Germain.
6: Γιατί άλλο θα θυμόμαστε αυτό τον τελικό? Γιατί δεν το πήρε μια ομάδα που ήταν αίτητη και μια ομάδα που δεν είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα στα πέναλτι να πιάνει ένα πέναλτι. Ο Σαφούνοφ δεν είναι πια κανένα πέναλτι.
5: Πραγματικά.
6: Ε, το έχασαν ήδη οι υπόλοιποι που πέταξαν την μπάλα, οι δύο παίχτες.
5: Δύο φορές οι παίχτες Arsenal έστειλαν την μπάλα έξω.
6: Φοβερό, ε. Και θυμίζω 20 χρόνια πριν, όταν η Arsenal και πάλι τι είχε κάνει, με μια εκπληκτική πορεία, πάλι τότε είχε 10 αγώνες ανέπαφης εστίας και ενώ το πάρτι συνεχίζεται στο Πούσκας Αρίνα, το τι γίνεται. Φαντάζομαι θα ακούσετε τώρα πάλι σε λίγο από τους φίλους και των δύο ομάδων, αλλά κυρίως της Παρί. Και τότε όταν είχε αποκλειστεί, μάλλον όταν το είχε χάσει από τη Ρεάλ το 6, είχε 10 αγώνες απαραβίαστη εστία. Φέτος είχε 9. Αλλά αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ακούω όχι μόνο φίλους της Παρί, όπως ακούτε και εσείς και βλέπω, αλλά και της Arsenal που δικαιολογημένα έχουν να δώσουν το χειροκρότημα στην ομάδα τους. Πάρα πολλά τα στιγμιότυπα με δάκρυα στα μάτια αρκετοί φίλοι της Arsenal. Ένα βλέμμα στο πουθενά.
5: Ναι.
6: Ο Έζε, ο Γιόκερες έβλεπα εδώ, ο Μαντουέκε, ο Αρτέτα ακινητοποιημένος, ο Λουίς Ενρίκε νομίζω ακόμα τρέχει. Έχει σαρώσει όλο το γήπεδο. Σε κάποια στιγμή έχει πάει και από την άλλη πλευρά.
5: Βγάζει όση ενέργεια του έχει απομείνει, Γιάννη.
6: Ναι. Δεν κατάφερε τελικά η Arsenal να κάνει το 3-3 με τις αγγλικές ομάδες φέτος, όπως η Aston Villa και η Palace, είτε στο Conference είτε στο Europa. Και πλέον είμαστε εν αναμονή της στέψης. Δεν ξέρω αν θέλεις έτσι να σχολιάσεις κάτι περισσότερο, γιατί βλέπω ότι τραβάει λίγο ακόμα το τελετουργικό.
5: Δεν τα κατάφερε η Arsenal να γίνει τρίτη αγγλική ομάδα μετά τη Aston Villa και Crystal Palace, αλλά η Paris Saint-Germain πήρε για δεύτερη φορά το τρόπαιο του Champions League και έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με δύο κατακτήσεις. Έτσι, μία έχει η Marseille.
6: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, το να τελειώνεις μια διοργάνωση και γενικότερα να βλέπεις τα τελευταία μάτς από πέρυσι, 11 αγώνες με νίκη, 3 αγώνες με ισοπαλία, 4 με το σημερινό με ισοπαλία, καμία ήττα σε αυτά τα 15 παιχνίδια και να μην το σηκώνεις, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αυτή είναι και η μαγεία της διοργάνωσης, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου στο Πούσκας Αρίνα, ένα φιλόξενο επιβλητικό γήπεδο πλήρως ανακαινισμένο και από ό,τι βλέπω έτσι και με το ντρόν, με το γεμάτο φεγγάρι.
5: Ωραία εικόνα πλέον, έχει βραδιάσει και όλα και είδες τι ωραία που φαίνεται το γήπεδο φωτισμένο.
6: Και βλέπω ότι δεν υπάρχει πολλής κόσμος έξω, έχουν μείνει πάρα πολύ μέσα.
5: Ναι.
6: Για να δουν αυτό το υπόλοιπο τελετουργικό και το λέω αυτό γιατί ακόμα κι αν είσαι από τους στεναχωρημένους της υπόθεσης, είναι μια εμπειρία που πραγματικά αξίζει κάποιος να τη ζήσει, ακόμα και αν δεν είναι η ομάδα σου. Έτσι. Αν και μακάρι κάποια στιγμή να δούμε κάποια ελληνική ομάδα.
5: Μακάρι. Γιάννη, θα σε αφήσω στο σημείο αυτό. Θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Να πάρεις και εσύ μια ανάσα μέχρι να γίνει η απονομή πλέον του τροπέου στους παίχτες της Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του Champions League. Καλό βράδυ από μένα. Να είσαι καλά. Εσύ θα συνεχίζεις, θα παραμείνεις. Έρχεται ο Άγγελος Στήμος με την τελευταία σελίδα και βεβαίως με όλα τα παραλυπόμενα πλέον από τον τελικό του Champions League στο Ferenc Puskas. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal στον τελικό με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση, συνολικό σκορ 5-4. Καλό βράδυ από μένα, έρχεται ο Άγγελος Τίμος.

0: 13 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και την ανοίγει με το βαρύτιμο τρόπαιο το Champions League να μπαίνει στο γήπεδο προκειμένου σε λίγο να βρεθεί στα χέρια των παικτών της Paris Saint-Germain. Ο Γιάννης Ράνιος έκανε την περιγραφή, ο Γιάννης συνεχίζει και με την απονομή. Γιάννη, καλησπέρα και από εμένα.
1: Καλώς όρισες στην παρέα μας, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, θέλω και τη δική σου άποψη και ενώ τοποθετείτε πάνω σε αυτό το γυάλινο βάθρο η κούπα με τα μεγάλα αυτιά, όπως λέγεται, το τρόπαιο του Champions League. Και πανευτυχής ο πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος είναι και μέλος της UEFA. Ποιος άλλος από τον Γιάννη Αλ-Κελαϊφι, όπως είναι και το πλήρως όνομα, που έχει καταφέρει να κάνει όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να προσκυνήσουν στα χρήματα που τους έχει προσφέρει. Αλ-Κελαϊφι, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως μπορείς να μάθεις μέσα από τα λάθη σου και βεβαίως πως μπορείς να φτιάξεις μια σπουδαία ομάδα που να κάνει το back-to-back σε κατακτήσεις τροπέων. Είναι μια μέσα στην εξάδα των επισήμων που θα δώσουν τα μετάλλια στους παίκτες. Για την ώρα είναι η διαιτητική ομάδα αυτή η οποία παίρνει τα μετάλλια από τον Τζέφεριν. Και θυμίζοντας για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι στα πέναλτι η ομάδα της Paris Saint-Germain κατάφερε να πάρει το τρόπαιο με 4-3, 1-1 στην κανονική διάρκεια απέναντι σε αυτή την εκπληκτική Arsenal, η οποία το χάνει αίτητη στη φετινή διοργάνωση. Ακούτε έτσι με την επιβλητική μουσική, σειρά θα πάρει η απογοητευμένη ομάδα της Arsenal, η οποία λίγες μέρες νωρίτερα πανηγύριζε την επιστροφή στην κορυφή μετά από 22 χρόνια στην Premier. Τα συγχαρητήρια και στην ομάδα της Arsenal, περνούν μέσα από αυτό το διάδρομο που χειροκροτούν οι νικητές, οι Παριζιάνοι, ανταποδίδοντας και το χειροκρότημα για να παραλάβουν τα βραβεία τους στο βάθρο το οποίο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Παίκτες της Παρί, με σημαίες, ανάλογα και με την εθνικότητά τους. Βλέπω εδώ χαρακτηριστικά τον Μαρκίνιος με την Βραζιλιάνικη, τον Νέβες με την Πορτογαλική. Απογοητευμένος από την άλλη πλευρά, ο Ντεκλάν Ράις, ο Γκάμπριελ, ο Ράγια, ο τερματοφύλακας. Και μια Arsenal η οποία φέτος έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερο διάστημα, εντός και εκτός συνόρων. Και λίγο έλειψε να κάνει το κάτι περισσότερο. Και με τον Αρτέτα που, εάν το σήκωνε σήμερα, θα γινόταν ο πρώτος προπονητής στην Premier που παίρνει ταυτόχρονα και πρωτάθλημα και Champions League και έχει αγωνιστεί και σε αυτή την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι υπήρξε μέλος της Arsenal, αλλά ίσως κάποιοι δεν θυμούνται ότι πριν από 25 χρόνια έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ως δανεικός από την Μπαρσελόνα στην Paris Saint-Germain, τότε του Λουίς Φερναντές. Οπότε υπήρχαν άρρηκτοι δεσμοί και με την Παρί σε αυτή την ισπανική μονομαχία των δύο πάγκων. Από τη μία πλευρά ο Λουίς Ενρίκε, τι να πεις για αυτόν, και από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα που μπαίνουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ των τεσσάρων Ισπανών, όπως και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τη Σίτι, αλλά και ο Μπενίτες με τη Λίβερπουλ. Μάλιστα ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είναι στην κερκίδα και παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι. Και ακούτε την Paris Saint-Germain με τον Λουίς Ενρίκε να μοιάζει σαστισμένος. Βαρατσχέλια τον πειράζουν. Ελκελαΐφη αγκαλιάζει έναν προς έναν και λογικό, ακόμα και ο Τζέφεριν. Και να πει κανείς για τον Λουίς Ενρίκε για το έργο το οποίο έχει κάνει με την ομάδα της Παρί. Και ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως προπονητής, έχοντας ξεπεράσει και πάρα πολλά από αυτά τα οποία κουβαλούσε και στα προσωπικά του δράματα τα οποία έχει περάσει. Ο Ισπανός τεχνικός ο Αστουριανός Ισπανός τεχνικός που έπαιξε στη Ρεάλ αλλά έγινε σύμβολο στην Μπαρσελόνα και πλέον αποκτά έναν πολύ διαφορετικό τόνο με την Παρίσι Ζερμέν, θυμίζοντας ότι η δύναμη ψυχής που βρήκε μετά το χαμό της κόρης του όταν ήταν στην Μπαρσελόνα του έδωσε τη δύναμη χωρίς πολλά πολλά, χωρίς τρελή δημοσιότητα, να συνδυάσει το ταλέντο, την ποιότητα, το αυθεντικό ποδοσφαιρικό στοιχείο το οποίο έλειπε επί χρόνια με την Παρί, που κι αν είχε δοκιμάσει πληθώρα παιχτών, αλλά τελικά αυτή η μαγιά και ενώ Ντεμπελέ φυλά το τρόπαιο δείχνει σαν μην το πιστεύει ο ίδιος. Και ο Μαρκίνιος, ο τελευταίος, χειροκροτείται. Θερμός αναγκαλισμός και με τον Τσέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA. Παραλαμβάνει τώρα το μετάλλιό του και έτοιμος να παραλάβει το τρόπαιο, να πάει με τους συμπαίκτες του για να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, να το κάνει και φέτος. Να φιλήσει, να χαϊδέψει το βαρύτιμο τρόπαιο, να κατευθυνθεί προς την πλευρά εκεί όπου όλοι χειροκροτούν, ζητοκραυγάζουν, χορεύουν και ακούσε τι γίνεται. Όλα έτοιμα, το τρόπαιο του Champions League από τα χέρια του Μαρκίνιος στον ουρανό της Βουδαπέστης με την Paris Saint-Germain να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Απίστευτο για μια ομάδα που γράφει το δικό της μύθο, όλοι ένα κουβάρι. Και με τα πολύχρωμα χαρτάκια σε κόκκινο και μπλε φόντο να συνθέτουν αυτό το φαντασμαγορικό σκηνικό που έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου και με το ένα πέταλο να είναι με δάκρυα χαράς και από την άλλη δάκρυα απογοήτευσης για τους Λονδρέζους. Ελ Κελαΐφι, τον κάλεσαν τον πρόεδρό τους οι παίχτες, ίσα ίσα που το ακούμπησε και έφυγε. Διακριτικός ο πρόεδρος της Παρί, απόλυτα δικαιωμένος. Και με αυτούς τους ήχους θα σας αποχαιρετήσουμε για μια μετάδοση από την Βουδαπέστη με εικόνα από το Πούσκας Αρίνα και πρωταθλήτρια Ευρώπης 2026 την Paris Saint-Germain. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και πλέον το ευρωπαϊκό ραντεβού της ΕΡΑ Σπορ και συνολικά της ΕΡΤ με το επερχόμενο Μουντιάλ για 1,5 μήνα από τις 11 Ιουνίου και μετά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

24 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα είναι εδώ. Θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε να παρακολουθήσουμε, να δούμε τις επόμενες ώρες. Τη στιγμή αυτή οι παίκτες Πάρη μπροστά στο κοινό τους πανηγυρίζουν με το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια. Καταλαβαίνετε, η Παρί Σεζερμέν έγινε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα σε ένα χρόνο. Κατέκτησε το Champions League στη Βουδαπέστη στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι. Και πλέον η Παρί έγινε η μοναδική ομάδα με 2 σεωρή κούπες στην εποχή του. Είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός για την Arsenal που μένει χωρίς τρόπαιο. Στην χρυσή βίβλο η Real έχει 15, η Milan 7, η Liverpool 6, 6 η Bayern, 5 η Barcelona, 4 ο Ajax, 3 η Manchester United, 3 η Inter, 2 η Paris Saint-Germain, 2 η Benfica, 2 η Nottingham, 2 η Juventus, 2 η Porto, 2 η Chelsea. Και από ένα τρόπαιο έχουν οι Celtic, η Feyenoord, η Aston Villa, το Αμβούργο, η Steaua, η Eindhoven, ο Ερυθρός Αστέρας, η Marseille, η Dortmund και η Manchester City. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, και με τη Real να είναι στην κορυφή έχοντας 15 κατακτήσεις. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι έχουμε. Ρέγιες Λογκρονιές 1-0, Kansas City Boston Legacy 1-0, Κομουνικασιόνες Δεπορτίβο Αρμένιο 0-1, Doc Sound Brown De Androge και εδώ 0-1, Αργύρ Ρούναβικ 2-2, Κλάξβικ Στρέιμουρ 2-1 είμαστε εδώ, Τοφτήρ Τορξβάν 3-1, γκολ έχουμε στο Εστουδιάντες Κάσερος Γοδόη Κρουζ 1-0, Ντανούμπιο Προγκρέσο 1-0, ημίχρονα Ρεάλ Πίλαρ Ουρκουίθα 1-0, Κιμπερλέι Χέρμιναλ 1-0, Χυμνάσια Χουχού Μπελγράνο 1-1, Μπελγράνο Σαντέλμο 1-0, Old Boys Los Andes 0-0, Αλμιράντε Μπράουν Κολόν Σανταφέ 1-0, Νιγηρία Τζαμάικα 1-0. Αυτά ήταν η μίχρονα στην εξέλιξη. Φλαμέγκο Κορυτίμπα 1-0 και Γρανάδα Σπόρτινγκ Χιχών 1-0. Γκολ έχουμε και για τη Φούς Ραμπάτ κόντρα στη Φαρ Ραμπάτ 1-0, προηγείται γηπεδούχος ομάδα. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς Champions League και πάμε να ακούσουμε τα σχόλια των συναδέλφων για την κούπα που κατέκτησε πριν από λίγο η Paris Saint-Germain. Καλησπερίζω και κάνω την αρχή με το Λευτέρη Σαρελάκο. Έλα, Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Back to back, λοιπόν, στην κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain σε ένα παιχνίδι που δεν το θυμόμαστε και πάρα πολλά χρόνια ή πολλές εβδομάδες, θα έλεγα. Ένα παιχνίδι λίγο ψυχοφθόρο στο τέλος, που είχε δύο όψεις. Το πρώτο ημίχρονο ούτε ο Τέτα πιστεύω θα περίμενε ότι μόλις το πέμπτο λεπτό στην πρώτη φάση του αγώνα θα δει τόσο ανοργάνωτη την άμυνα της Παρί και θα κάνει τον γκολ η ομάδα του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα ταμπούρι, Χελέτερ Χερέρα, πίσω όλοι, 78% κατοχή της μπάλας για την Παρί. Και παιχνίδι ανούσιο βαρετό, γιατί οι Γάλλοι είτε δεν είχαν εξασκηθεί σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, αν έβαζε πρώτη γκολ μάλλον η Arsenal, πώς θα μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των κανονιέριδων. Και γι' αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου με ελάχιστες καλές φάσεις και μέτριο θέαμα. Θα μπορούσε βέβαια η Παρίς στη διάρκεια της κατοχής της μπάλας να κάνει κάποιες ενέργειες, να ανεβάσει λίγο πιο ψηλά τα μπακ ο Χακίμι από τα δεξιά ή ο Μέντες από τα αριστερά, να κάνουν overlap μαζί με τους δύο πολύ καλούς εξτρέμ που είχε, που πέρασαν απαρατήρητοι γιατί πέφτανε δύο παίκτες των κανονιέριδων απάνω τους. Είχε τέσσερις στη δευτεία η Arsenal, δύο αμυντικά χαφ και τους πλάγιους να γίνονται ντουμπλε με τους back της Arsenal. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει χώρους η Παρί. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τη βοήθεια του γκολ της Παρί, το 1-1 που έγινε σχετικά νωρίς, είδαμε μπάλα. Γιατί η Arsenal αποφάσισε να παίξει, βγήκε έξω. Τελικά από εκεί και πέρα το μάτι ήταν στο δίκαιο στο 1-1, γιατί κάποια διαστήματα η Arsenal, κάποια η Παρί. Στη ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι το πήρε δίκαια η Παρί ή το χάσε άδικα η Arsenal. Ο πιο τυχερός στο τέλος κέρδισε σε ένα παιχνίδι όπου η τακτική των προπονητών ήταν αυτή που έγινε την πλάστηκα. Από τη μία πλευρά ότι προσπάθησε με νύχια και με δόντια ο Αρτέτα να κρατήσει μακριά τους παίκτες της Παρί και να μπορέσει να πάρει το έστω και με ένα 0. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο όμως με την αξιοπιστία και την ποιότητα που έχουν οι Παριζιάνοι μεσοεπιθετικά. Και από την άλλη πλευρά έκανε το back-to-back η Παρί με τον Λουίς Ενρίκε να είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, να πανηγυρίζει και η Παρί που σε όλη τη διάρκεια του League Face και των υπολείπων knockout παιχνιδιών που μαζί με την Arsenal έδειξαν ότι ήταν κορυφαίες ομάδες φέτος, κατάφερε να κρατήσει το Κύπρο Πρωταθλητήριο, το Champions League, θα λέγαμε καλύτερα, στο Παρίσι.
0: Λευτέρη, η Paris Saint-Germain από την νοκάουτ φάση και μετά φορμαρίστηκε, έτσι, όπως και πέρυσι.
1: Ναι,
0: βέβαια, πέρυσι στον τελικό κέρδισε 5-0 την Ίντερ, φέτος δυσκολεύτηκε με την Arsenal, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αυτό είναι το παιχνίδι του Αρτέτα. Να κλείσουμε τους χώρους. Ναι.
1: Να κλείσουμε τους χώρους. Το έχω δείξει αυτό στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Και στην Premier League. Αυτό
1: λέω. Όπως επίσης, αν δεις από τους 8 και μετά, όλα τα παιχνίδια της Arsenal ήταν στο άντερ. Πάμε να βάλουμε τον γκολ και να το κρατήσουμε. Οι συχνές νίκες εκτός έδρας, πολλές ώρες 1-0 ή 2-0. Μόνο ένα παιχνίδι με την Ατλέτικο, αλλά νομίζω ότι ήταν στη League Face και έρθει 4-0 πολύ άνετα.
0: Αυτό ήταν στη League Face.
1: Αλλά δυσκολεύτηκε στα ημιτελικά με την Ατλέτικο. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί παραμένει η Chelsea η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει το Champions League και δύο φορές το κατέκτησε. Καμία άλλη ομάδα του Λονδίνου, επαναλαμβάνω, δεν έχει καταφέρει να πάρει Champions League εκτός από τους μπλε του Λονδίνου, την ομάδα της Chelsea.
0: Η Chelsea, όπως έχουν πει και οι διεθνείς ομοσπονδίες, έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους, έτσι.
1: Όλους τους τίτλους, ναι.
0: Ό,τι τίτλο υπήρχε, τα έχει κατακτήσει όλα.
1: Ναι, από κύπελο UEFA μέχρι
0: κυπελούχων, Champions League, παγκόσμιο.
1: Europa, conference, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, τα πάντα όλα.
0: Super Cup, ευρωπαϊκά, και τα πάντα, διπυρωτικά, τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα, αλλά κάνει και ένα άσχημο ρεκόρ. Τα τελευταία χρόνια από τότε που έφυγε ο γίγαντας ο Αμπράμοβιτς και ήρθε ο Αμερικάνος, ο Μπόιλεϊ,
0: ναι,
1: ότι χάνει
0: Chelsea
1: συνέχεια τελικούς. Έχει χάσει 4 συνεχόμενους τελικούς.
0: Και γενικά η σεζόν και η φετινή και η περσινή δεν μου αρέσανε. Και παρόλα αυτά.
1: Ήταν πολύ χύμα. Πολύ χύμα και ειδικά με πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα.
0: Και παρόλα
1: αυτά. Πολύ απειθαρχία, όπως είδα. Ναι.
0: Και παρόλα αυτά, εγώ περίμενα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, συλλόγων που έγινε στα γήπεδα της Αμερικής, ότι η Chelsea θα ήταν η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να κερδίσει την αχτύπητη τότε Paris Saint-Germain. Τη θυμόμαστε όλοι από το 5-0.
1: Ναι,
0: έτσι, και αυτό
1: μας έγινε.
0: Και το κατάφερε και μάλιστα πολύ άνετα.
1: Ναι, μόνο αυτό το τίτλο πέρα κέρδισε το δηλαδή, παγκόσμιο πρωταθλήτρια συλλόγων.
0: Εντάξει, δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, όχι, μια χαρά ήταν.
0: Δεν το λες καθόλου. Λίγο.
1: Βέβαια με την αποτυχία που είχε τη φετινή σεζόν ήταν μια όαση, θα λέγαμε, στην έρημο. Αλλά τώρα πιστεύω με τον Τζάβι Αλόνσο και τις πολύ καλές μεταγραφές που θεωρώ θα κάνει. Με πρώτο στόχο το Σίγκα του Λεβερκούζεν, τον Αρντά από τη Γιουβέντους και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που θα αλλάξουν επίπεδο στην Τσέλσι. Και χωρίς Ευρώπη, πιστεύω ότι θα πάει σαν τη χρονιά του Κόντε και μπορεί να χτυπήσει ακόμα και τον τίτλο του χρόνου στην Premier League. Τότε που ο Κόντε δεν είχε βγει Τσέλσι στην Ευρώπη και πήραμε τη μία την Premier League.
0: Σωστό. Σαν
1: προπονητή τη Τσέλσι.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, τη σκυτάλη παίρνει ένα συνάδελφος ο οποίος μια ζωή ασχολείται με το διεθνή ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο Χρήστος Αράντος είναι κοντά μας να μας μιλήσει και αυτός για τον τελικό του Champions League. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Εντάξει, δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει, αλλά ήταν ένα τακτικά παιχνίδι που είχε πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, η Arsenal πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ μπορούσε να πάει το παιχνίδι στα μέτρα της. Είναι αυτό που έχουμε δει όλο τον τελευταίο καιρό, το ρεαλιστικό παιχνίδι της Arsenal που την έφτασε μέχρι το τελικό του, μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι του Αρτέτα, Χρήστο.
1: Ναι, δεν πήγαινε έτσι στον πρώτο γύρο, είναι πολύ πιο θεαματική ομάδα, αλλά
0: όταν φτάνεις εδώ πέρα
1: να κόψει κάτι για να μπορέσει να μην είναι συνεχώς δεύτερη στο πρωτάθλημα. Το έκανε στο δεύτερο γύρο, η Arsenal είχε 7-1-0 και πολλοί πιστέψαμε, ειδικά με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ότι θα μπορούσε να το πάει στο 1-0. Η Arsenal άλλωστε στα 5 τελευταία μάτς είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το σημείο που ξέφυγε μια φορά ο Κβαρατσχέλια, η Arsenal φαινόταν να το ελέγχει. Δηλαδή δεν υπήρχαν παρά κανένα δυο εκτελέσεις του Φαμπιάν Ρουίφ, όχι με ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Μετά άλλαξαν πάρα πολλά από τα πράγματα, μετά το 1-1, εντάξει, ήρθε και η Paris Saint-Germain στα ίσια της. Η Arsenal προσπάθησε να βγει λίγο πιο μπροστά, μου έκαναν εντύπωση οι αλλαγές του Αρτέτα, οι οποίες ήταν προσανατολισμένες για να βάλει παίκτες με πιο φρέσκα πόδια και όχι, δεν είχε ποτέ στη σκέψη του προφανώς ότι μπορεί να πάμε σε μια διαδικασία αργότερα που μπορεί να χρειαστεί να υπάρχει ο αρχηγός ο Έντεγκα, το Σάκα που είναι από τους καλούς εκτελεστές πέναλτι κλπ. Αισθάνθηκε ότι πρέπει να αλλάξει τους παίκτες, κάποιοι δεν μπήκαν ιδιαίτερα καλά, ο Μαρτινέλη ας πούμε ελάχιστα πράγματα έδωσε, ο Έζε το ίδιο, και μάλιστα βάζοντας και τους δύο τελευταίους με την έναρξη της παράτασης ρίσκαρε και το είδαμε τον Ινκάπη ο οποίος ήταν δραματίας από τα μισά του, μάλλον προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, mm-hmm. και στην ουσία έπαιζε με 10.
0: Από την ο Έζε έδειξε να είναι αντέτοιμος, Χρήστο, γενικά για το παιχνίδι, γιατί και η εκτέλεση του πέναλτι που έκανε ήταν πολύ κακή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ο Έζε είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι στις επιλογές του Τούχελ, στην Arsenal έχει κάνει σχετικά καλή σεζόν. Κοίτα, ο Αρτέτα είναι της νοοτροπίας Γκουαρδιόλα, δεν παίζει με 11 παίκτες, δηλαδή θεωρεί ότι υπάρχει ας πούμε μια διαδικασία και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη διαδικασία, στην οποία έχει βάλει 17-18 παίκτες, προσπαθεί να εντάξει όλο και περισσότερους μέσα, θεωρεί ότι όλοι ξέρουν το παιχνίδι που πρέπει να παίξουν και το κάνουν. Δεν διστάζει, ο Μάιλς Λιούις Κέλι έγινε σήμερα ο νεότερος Άγγλος που έχει παίξει σε τελικό Champions League, ξεπέρασε και το ρεκόρ του Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ.
0: Πόσο είναι?
1: Από το 2018-19, ήμουν και 246 ημέρων.
0: Μάλιστα.
1: 19 ετών. Εντάξει, έχουν παίξει και μικρότεροι σε τελικό, αλλά θέλω να πω για Άγγλο, είναι ένα ρεκόρ, ένα παίκτη τον οποίο τον εμπιστεύτηκε από νωρίς ο Αρτέτα. Μου έκανε επίσης εντύπωση από την άλλη πλευρά που βγήκε τόσο νωρίς ο Κβαρατσχέλια, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι στην Arsenal θα αισθάνθηκαν πιο άνετο όταν βγήκε, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί, αλλήμον ο Ντουέ και ο Μπαρκολά ήταν ο μόνος που απειλήσε στο σπριντ σε δύο περιπτώσεις αυτός που μπήκε στη θέση του, αλλά εντάξει, ο Κβαρατσχέλια είναι ο άνθρωπος που για μένα κάνει τη διαφορά.
0: Ο Κβαρατσχέλια, Χρήστο, στα
1: Paris Saint-Germain.
0: Συμφωνώ. Μία παρατήρηση. Ο Κβαρατσχέλια, μετά τη League Phase, τα knockout παιχνίδια ήταν πολύ εντυπωσιακός. Ναι, έβαλε και γκολ και assist πολλές, έτσι.
1: Πραγματικά ήταν και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη λύση. Βρήκε τη φάση, πήρε το πέναλτι στη μοναδική φορά που τον έχασε ο Μοσκέρα και μάλιστα εκεί θα μπορούσε ο διαιτητής να του δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εγώ λέω ότι δεν υπήρχε πρόταση, ούτε θεωρώ ότι κάθε φάουλ ακόμη είναι η κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιρνε μια καθαρή προσπάθεια για σούτ, για γκολ ο Κβαρατσχέλια, δεν έχω στο πλάνο πόσο κοντά ήταν. Εν πάση περιπτώσει πέναλτι ήταν σίγουρα.
0: Πέναλτι 100% ήταν.
1: Αντιστοίχως υπήρχε μια φάση που διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα η Arsenal εκεί. Νομίζω ότι ήταν...
0: Νομίζω ότι κλείδωσε ο ένας τον άλλον.
1: Ναι, θα δινόταν το πέναλτι στο Μαντουέκη αν δεν είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του στην αρχή της φάσης, βάζοντας το σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Νέβες, τον εμπόδισε τον αντίπαλό.
0: Ναι, στην ουσία, Χρήστο, εκεί ο ένας κλείδωσε τον άλλον με το χέρι.
1: Ναι, πάντως είχε πλεονεκτική, την πάτησε ο Μαντουέκε γιατί έκανε αυτή την κίνηση ενώ είχε πλεονεκτική θέση, όπως είχε ο Κβαρατσχέλια. Ήταν αντίστοιχη φάση, νομίζω σε διαφορετική περίπτωση θα το είχε πάρει το πέναλτική Arsenal και θα λέγαμε άλλα τώρα. Σε κάθε περίπτωση η Παρή, αν κοιτάξετε στατιστικά, έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι, αλλά εγώ θεωρούσα ότι ήταν πολύ πιθανό να το χάσει το μάτς. Δηλαδή η Arsenal είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει σε όλο το Champions League, καταρχάς έχασε το τρόπαιο χωρίς να έχει τηθεί στη διοργάνωση, έτσι να το πούμε, και αυτό
0: είναι.
1: Ναι, και πήγε να κερδίσει, να έκανε στην ουσία στην Παρή ό,τι είχε κάνει η Παρή στο μάτς με την Bayern στο δεύτερο, που την αποσυντώνησε εντελώς. Φαινόταν δηλαδή, ειδικά μετά το 20 λεπτό, 25 λεπτό, ότι η Arsenal στο πρώτο ημίχρονο το διαχειριζότανε, παρά τη μεγάλη κατάσταση που είχε.
0: Άνετα το διαχειρίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τον γκολ το διαχειρίστηκε πολύ καλά. Συμφωνώ με αυτό που
1: είναι είπες. Και ένα μοντέλο που έχει φτιάξει αμυντικό, στο οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο ένας πρώην παίκτης της Manchester United και πολύ καλός φίλος και βοηθός του Αρτέτα, ο Γκάμπριελ Χάιντσε, τον θυμούνται όλοι, τον Αργεντίνο που έπαιζε center back στη Manchester United και είναι προπονητής της αμυντικής γραμμής. Εκεί, αν παρατηρήσεις, ο Σαλίμπα από τη μία πλευρά βγαίνει στην ουσία να καλύψει δεξιά και ο Γκάμπριελ αριστερά, βγαίνουν πολύ πλάγια και μπαίνουν στη μέση ο Ντέκλαν Ράις και ο Λιούις Σκέλι σαν center back για να καλύψουν αυτή την απόσταση. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μια τρομερή κάλυψη για να έχουν τρεις παίκτες, όχι μόνο του μπλάρισμα που έκανε πάρα πολύ καλά έτσι και αλλιώς ο Σάκα στον Μοσκέρα από την δεξιά πλευρά και στον Κάπιε από την αριστερή πλευρά ο Τροσάρ, δύο δηλαδή επιθετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν μάθει να μαρκάρουν και να μαρκάρουν και πίσω, όχι να πρεσάρουν μόνο μπροστά. Εντάξει, ήταν ένα οριακό παιχνίδι για την Arsenal, δεύτερος χαμένος τελικός. Δεν παραμένει στο Λονδίνο η μόνη ομάδα που έχει κατακτήσει το τρόπαιο Chelsea. Ο Kai Havertz από τους λίγους παίκτες, μόλις δύο ακόμα έχουν σκοράρει σε τελικό με δύο διαφορετικές ομάδες, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει σκοράρει με τη Manchester United και τη Real και ο Μάριο Μάντζουκιτς που έχει σκοράρει με τη Juventus και την Bayern Μονάχου και έγινε και ο Χάβερτς που έχει σκοράρει το 2021 νικητήριο γκολ εκεί της Chelsea απέναντι στη Manchester City, και εδώ ένα γκολ που τελικά δεν έφτασε στην Arsenal. Η Παρή νομίζω ότι για όσους ας πούμε ξεσκοιτάμε απ' έξω το ποδόσφαιρο, αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μας χάρισε επικό ζευγάρι με την Bayern, ειδικά το πρώτο μάτς. Ήταν από αυτά που θα θέλαμε να βλέπουμε, αλλά δεν γίνεται να το δεις σε ένα τελικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι, ειδικά αν στη μία πλευρά δεν είναι μια ομάδα που παίζει. Θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιο τελικό αν έπαιζε Παρί Μπαρτσελόνα για παράδειγμα. Και δεν είμαι και σίγουρος, γιατί ξέρεις, αν πετύχει ένα γκολ, το έδειξε στη Γερμανία. Έβαλε ένα γκολ γρήγορα η Παρί και μετά άλλαξε την προσέγγιση της. Δεν το πήγε όπως το πήγε στο
0: Παρίσι. Όχι, καμία.
1: Στον ημιτελικό. Είναι δύσκολο να δεις τέτοια πράγματα, τέτοια παιχνίδια μπορούμε να δούμε στο Μουντιάλ που το έχει και η ΕΡΤ, με την έννοια ότι εκεί δεν είναι, ξέρεις, σύλλογοι που είναι τόσο συμπαγείς στην τακτική, είναι άλλο. Οι εθνικές ομάδες μαζεύονται με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν τέτοια συνεκτικότητα, οπότε μπορούν να σου βγουν τρελά παιχνίδια, αυτά που γουστάρει ο κόσμος, ας πούμε, που αρέσει στον κόσμο και σε εμάς, έτσι, σε όλους.
0: Σαφώς.
1: Στον κόσμο είμαστε κι εμείς. Απλώς εδώ είναι τακτικές, είναι τώρα συμπαγής ομάδα. Η Arsenal είναι μια διαδικασία από την Boxing Day του 2000, πότε ανέλαβε το 19 ο Αρτέτα, που έφτασε στο αποκορύφωμά της επιτέλους, τόσα χρόνια αργότερα, 6 χρόνια, 6,5 χρόνια αργότερα και πήρε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το βλέπουν και λίγο στην Arsenal σαν ένα μπόνους στο Champions League, παρότι δεν είναι απλό κερασάκι, είναι τούρτα το Champions League. Αλλά η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δηλαδή πανηγυρισμοί που θα έχουμε τη Δευτέρα στην παρέλαση που έχουν προετοιμάσει στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα.
0: Α, Δευτέρα θα γίνει.
1: Ναι, ναι, θα είναι το ίδιο αυτή η παρέλαση με το αυτοκίνητο, ναι, που, με το πούλμαν που κάνει.
0: Θα είναι φαντασμαγορική, νομίζω.
1: Θα είναι έτσι και αλλιώς μεγαλειώδης μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα. Απλώς θα ήταν ακόμη περισσότερο με δύο κύπελα πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο. Ναι, τώρα θα είναι το ένα. Ναι. Γιατί την Paris Saint-Germain back to back, δύο συνεχόμενα, μια ομάδα την οποία είχαν αρκετά αρχίσει να χλεβάζουν για τον νέο πλουτισμό, γιατί τα χρήματα έχουν πέσει πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι είχε χάσει το τελικό της πανδημίας από την Bayern Μονάχου το 2020, θυμάσαι, και γίνει τότε Αύγουστο ο τελικός, με 1-0 είχε χάσει εκείνο το μάτς. Τώρα πήγε Λουίς Ενρίκε, φοβερός προπονητής, το έχει αποδείξει και στην Μπαρτσελόνα και στην Παρί, τρίτο Champions League της καριέρας του. Και παρουσίασε έτσι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που τα χρειάστηκε εδώ, αλλά βρήκε τους τρόπους να φτάσει έστω στον τελικό. Εντάξει, στον τελικό τώρα οι Άγγλοι να κερδίσουν πέναλτι την σπάνια ιστορία. Βέβαια ένας Βραζιλιάνος έριξε την μπάλα από πάνω, άλλος ήταν Άγγλος ο Έζε. Εντάξει, ήταν η διαδικασία.
0: Καλό ήταν αυτό, Άγγλοι και τελεί και πέναλτι δεν πάνε μαζί.
1: Ναι, ο Σαφρόνοφ τώρα ο τερματοφύλακας από
0: να σου πω, στον γκολ που δέχτηκε φέρει ευθύνη? Κατά την άποψή μου φέρει, γιατί δεν απλώνει τα χέρια του, απλά γονατίζει στην κλειστή γωνία.
1: Για μένα...
0: Εντάξει, το σούτ ήταν δυνατό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν κάνει προσπάθεια.
1: Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό. Νομίζω όμως ότι το λάθος του δεν είναι ότι δεν σηκώνει χέρια, γιατί δεν προλαβαίνει. Και το λάθος του για μένα είναι... Και μισό λάθος είναι, γιατί υπάρχει αμυντικός του που κυνηγάει το Χάβερτς, είναι να βγει πιο έξω λίγο, να μην καθίσει κάτω τα δοκάρια για να κλείσει λίγο τη γωνία του Χάβερτς, να του δώσει μικρότερη γωνία στην εκτέλεση. Εκεί βέβαια εκτιμάει ότι, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, είναι ο Μέντες που κυνηγάει, ας πούμε, και του φαίνεται στο πλάνο, στο τέλος της εκτέλεσης. Εντάξει, έκανε και Μπαρκολά μια τέτοια φάση, δεν του βγήκε. Ναι, απλώς θέλω να πω για το Ρώσο τερματοφύλακα ότι μου έκανε εντύπωση ότι άλλαξε εντελώς την προσέγγιση του από το δεύτερο πέναλτι και μετά στη διαδικασία. Δηλαδή εκεί που πριν είχε διαλέξει η γωνία, άρχισε να στέκεται όρθιος. Έπαιξε αυτό με
0: του τον Έζε,
1: μάλλον
0: όμως,
1: από το τρίτο πέναλτι.
0: Από το τρίτο.
1: Με τον Έζε που...
0: Του δώσανε χαρτάκι πάντως, το είδες. Κάτι του δώσανε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα τα χαρτάκια πάνε και έρχονται. Δηλαδή θυμάμαι που έβλεπα προσφάτως και ένα ντοκιμαντέρ με τον Ράφα Μπενίτεθ που ήταν στον Παναθηναϊκό πέρυσι, που έλεγε το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ που είχε κερδίσει την μεγάλη ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη. Και πώς είχε δώσει χαρτάκια, όχι μόνο χαρτάκι, πώς εκτελούν χωρισμένο το τέρμα σε 6 τεταρτημόρια, που εκτελεί σε ποιο εξαρτημόριο μάλλον, πώς θα το πω,
0: δεν εκτελεί ο καθένας.
1: Που εκτελεί ο κάθε παίχτης από τους αντιπάλους. Εντάξει, ο Ράφας αυτά ήταν μέγας, ας πούμε, τεχνοκράτης, απλώς δεν, το πρόβλημα που είχε πάντα με τις ομάδες του είναι ότι δεν είχε ψυχική επαφή με τους παίκτες, αυτό ήταν το αλλιώς, στη λεπτομέρεια και στα αυτά είναι μνημειώδης, ας πούμε, η παρουσία του στις ομάδες. Προφανώς αυτά τους διαβάζουν, υπάρχει λεπτομέρεια, υπάρχει, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε προπονητή για την εκτέλεση του πλάγιου out, για τα πάντα. Ξέρω εγώ, για τον ύπνο, πώς κοιμόμαστε.
0: Τα πάντα. Έχουμε προπονητή.
1: Τα πάντα.
0: Εντάξει, έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, όπως εξελίσσεται και η ζωή, Χριστό.
1: Ναι, και είναι η βιομηχανία πάρα πολύ μεγάλη. Και
0: 140 πήρε η Παρί σήμερα. Δηλαδή με τη συνολική της παρουσία, θα μου πεις τα 140 εκατομμύρια για την Παρί δεν είναι και
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν έχω δει τα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Έτσι, ας μην το... μια χαρά είναι.
0: Μια μισή μεταγραφή είναι.
1: Εντάξει, κοίτα, η μεταγραφή τώρα μία μισή, ναι, αν πας σε κάτι πολύ εξεζητημένο, το οποίο δεν πάει, αλλά άμα κοιτάξεις τα συμβόλαια, γιατί αυτό στην ουσία είναι τι καλύπτεις με αυτά τα χρήματα, τι συμβόλαια καλύπτεις και όλα τα σχετικά, εκεί είναι.
0: 139 και 4 είναι το ακριβή,
1: ναι,
0: το ακριβές νούμερο.
1: Δεν τα έχω δει ακόμα. Νομίζω ότι τη Arsenal θα είναι στο ίδιο επίπεδο, μη σου πω, μην είναι περισσότερα, γιατί οι Άγγλοι μέσα σε αυτά είναι και τα τηλεοπτικά και αυτά, τα οποία είναι πολύ παραπάνω για την Αγγλία. Είναι το μερίδιο, ας πούμε, το τηλεοπτικό της Αγγλίας μεγαλύτερο. Ναι. Καμιά φορά το έχουμε δει αυτό το παράδοξο, ο φιναλίστας ως που χάνει τον τελικό να έχει πάρει περισσότερα από τον νικητή. Αλλά επειδή είναι ένα ποσό που είναι σούμα με διάφορα, δεν είναι μόνο το bonus κατάκτησης, έτσι είναι και όλα τα άλλα στοιχεία μέσα σε αυτό. Δηλαδή τα τηλεοπτικά και το πώς μοιράζεται σε κάθε ομάδα της κάθε χώρας. Και στην Αγγλία τα τηλεοπτικά είναι πολύ ψηλά. Σε κάθε περίπτωση κλείνει έτσι. Δεν κάνανε οι Άγγλοι το 3-3, γιατί θυμίζω ότι είχαν πάρει τα δύο προηγούμενα τρόπαια και ήταν
0: παραλίγο κοντά, ήταν
1: παραλίγο να φτάσουν σε αυτό. Η χρονιά κλείνει και πάμε ολοταχώς από αύριο, δηλαδή μπαίνουμε κανονικά, αφού περάσει, ας πούμε, η επίρρη από το σημερινό μάτς, στο Μουντιάλ κανονικότατα, με τις ομάδες να ξεκινάνε τις προετοιμασίες του, με τους τον Ιούνιο μπαίνοντας από Δευτέρα, καλό μήνα να έχουμε, είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα μπουν οι ομάδες, θα πάνε οι παίκτες σιγά σιγά στις εθνικές ομάδες, αρκετοί από αυτούς τους παίκτες που είδαμε σήμερα στον τελικό θα είναι με τις ομάδες τους.
0: Βεβαίως.
1: Και θα ξεκινήσουμε με τα μουντιαλικά, 11 του μήνα θυμίζω είναι η πρεμιέρα.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 17 του Ιουλίου με τον τελικό.
1: 19, ναι.
0: Α, 19,
1: ναι. Είναι εντάξει, μαμούς Μουντιάλ, 48 ομάδων. Τώρα με πάνω από 100 μάτς.
0: Όρεξη να έχουν οι φίλοι να βλέπουν.
1: Και να έχουμε και εμείς. Όσοι μπορούν να ξενυχτήσουν και όλες.
0: Όρεξη να έχουν και οι φίλαθλοι και εμείς. Χρήστο, τελευταία ερώτηση. Απομάκρυση σλότ, πώς σου φάνηκε? Αναμενόμενη?
1: Ήταν κάτι που ψινότανε τόσο καιρό. Η Λίβερπουλ, εντάξει, δεν σύνθιζε να κάνει τέτοια. Θυμίζω δηλαδή για κάποιος καιρό, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε πριν από τους προπονητές που είχε θυμάσει τη δεκαετία του 80, του 70 κλπ. Οι οποίοι πέθαιναν, γι' αυτό τους αλλάζανε. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έφευγαν από τη ζωή. Η Λίβερπουλ δεν θυμίζεται για κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αλλάξει και στην Αγγλία αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολη η απομάκρυνση, ναι, των προπονητών.
0: Και να σου πω κάτι, ο Σλότ ήρθε ως διάδοχος του Κλόπ. Η πρώτη του χρονιά ήταν καλή.
1: Ήταν καλή, τον προμόταρε πολύ, τον υποστήριξε και ο Σλότ και ο Κλόπ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Οι μεταγραφές που έκανε πέρυσι η Λίβερπουλ, Χρήστο, ήταν εξωπραγματικές. Έτσι, συμφωνούμε και εσύ και εγώ. Έτσι, παιχταράδες.
1: Σε πολύ μεγάλο. Εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή επί Κλόπ δεν είχε ξοδέψει ποτέ τόσα λεφτά. Η Λίβερπουλ όσα ξόδεψε το προηγούμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι είχε και ατυχίες, είχε τραυματισμούς και επίσης βίωνε την μετά Σαλάχ εποχή. Γιατί όταν χάνεις ένα σημαντικό τέτοιο παίχτη, όσο και αν λέμε ότι ξέρεις υπάρχουν, δεν παίζουν, παίζει ένας, παίζουν 11, αλλάζουν πολλά πράγματα όταν έχεις έναν παίχτη που σου βάζει 50 γκολ και στη χρονιά σου βάζει 20, αλλάζει. Ας πούμε τότε να πήγε να πέσει, έφυγε τη μία ο Κέιν, την άλλη ο Σον και ξαφνικά, ας πούμε, έχασε δύο παίχτες από τους οποίους έπαιρνε γύρω στα 50-60 γκολ τη σεζόν. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά υπήρχε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα. Εντάξει, είναι δύσκολο το Anfield, αλλά απλώς η διοίκηση της Liverpool δεν μας είχε συνηθίσει να μην στηρίζει τους προπονητές.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή συνήθως η Liverpool τους στήριζε τους προπονητές.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι Chelsea. Που έχει αλλάξει, ξέρω πώς αλλάζει μαζί και τους πορτιέριδες και αυτά κάθε χρόνο. Και η Manchester United.
0: Αλλά έχει πει
1: αυτό το λούκι μετά την εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αλλά εκεί το καταλαβαίνω, όπως ήταν δύσκολη και η εποχή μετά το Βενγκέρ στην Arsenal, αλλά εμπιστεύονται τη διαδικασία του Αρτέτα. Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση και σε κάποιες ομάδες είναι λίγο πιο οι διοικήσεις, ας πούμε, ανυπόμονες. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα για τη Λίβερπουλ, εσύ είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά. Δεν θα το βίαζα τόσο πολύ, αλλά.
0: Εγώ να σου πω κάτι και με αυτό να κλείσουμε. Η Λίβερπουλ ως πρωταθλήτρια κάνει τις μεταγραφές που κάνει το περασμένο καλοκαίρι, ένα χρόνο πίσω, και λες ότι η Λίβερπουλ θα διαπρέψει.
1: Εντάξει, ναι,
0: και
1: αλλά
0: στο δεύτερο μισό της χρονιάς η Λίβερπουλ δεν υπήρχε.
1: Παίζουν και άλλοι, και όσο προχωράει το πράγμα, και ας πούμε εμφανίστηκε πια η Arsenal πάρα πολύ δυνατή, Manchester City στη μετά Guardiola εποχή θα δούμε, αλλά επί Guardiola πάρα πολύ δυνατή, αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα, γιατί πρέπει να προσπεράσει δύο τεράστια βουνά. Εδώ έχει δυσκολέψει τόσο πολύ το πράγμα στο Champions League το ποιος θα μπει, και βρήκε ας πούμε η United τώρα ένα πρόσφορο έδαφος, κυρίως λόγω της πτώσης της Liverpool και της Chelsea. Καλά, της Chelsea είναι ελεύθερη πτώση, οι οποίες εξαφανίστηκαν, και πάλι όμως εμφανίστηκε μια Aston Villa που τις έκανε κάποια στιγμή, ήταν ας πούμε εκεί ψηλά. Και λόγω των πέντε θέσεων, κάποια στιγμή ακόμη και η Bournemouth, η Bradford, αυτές οι ομάδες που είχαν πολύ καλούς προπονητές και σταθερές πορείες, φτάσανε σε ένα σημείο να ελπίζουν να γράψουν ιστορία.
0: Από την Premier 7 βγαίνουν φέτος Ευρώπη ή 8. Οι 7 πρώτες νομίζω, ή 8, δεν θυμάμαι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι, ποιες πάνε Ευρώπη όλα. 5 Champions League.
1: 5 Champions League, 2 Europa και 1 Conference.
0: Άρα 8.
1: Αυτές είναι οι ομάδες, ναι, 8.
0: Η μισή Premier League κοντά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές, εκεί θέλω να πω.
1: Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, παίρνουν 5 θέσεις στο Champions League, οπότε είναι πάρα πολλές. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν σταθεροποιηθεί η Manchester United, που μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω, γιατί συνήθως η United έχει και το εξής. Παίρνει έναν υπηρεσιακό τύπο, ας πούμε, Carrick Solskjaer, πηγαίνουν καλά, φοβερά, του κάνει συμβόλαιο και μετά κάπου χαλάει το πράγμα όταν παίρνει το συμβόλαιο το μόνιμο. Το είδαμε αυτό, να σε πηγαίνουν καλά, φοβερά, του κάνει συμβόλαιο και μετά κάπου χαλάει το πράγμα όταν παίρνει το συμβόλαιο το μόνιμο.

0: Το έλλειμμα έχει καλός.
1: Σωστό. Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ήταν και το σχόλιο του Χρήστου Σαράντου για τον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και έφερε την Paris Saint-Germain να πανηγυρίζει με την back-to-back κατάκτηση του Champions League. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και θα επανέλθουμε με περισσότερα σχόλια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Ερασπόρο. Σε ρυθμίση τον ήχο Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Harvards στο έκτο λεπτό για τους δύο κανονιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 6.

0: Το πάμε το λεπτό για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημίωρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μοιραίος παίκτης της Arsenal ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ο Πορτογάλος μέσος της Παρί, Ζερμέν Βιτίνια, αναδύθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια, ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Paris, Luis Enrique, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσους το έχουν κατακτήσει επίσης η Pep Guardiola, Zinedine Zidane και Bob Paisley. Γέμισαν τα ταμεία της Paris Saint-Germain από την κατάκτηση του τροπέου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στα Νολιώσια την ΑΕΚ με 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο Στάδιο Σκεφυλίας την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 με κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το μεσημέρι της Κυριακής θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Στο NCAA με τη φανέλα του North Carolina θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που θα έχει συμπαίχτη τον Νεοκλή Αυδαλά. Το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στη Water Polo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στο τρίτο τελικό τον Παναθηναϊκό με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Τρίτος τελικός αύριο στις 7.30 στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Water Polo League των Γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Καρός, είπε Μαρία Σάκαρη που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από την Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114, στην παγκόσμια κατάταξη, στον τρίτο γύρο του θεσμού. Παρελθόν από τον πάκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ. Ο Άντωνι Ραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26άδα του Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου μία ώρα, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση των ήχων και την Παρί Σεζερμέν εδώ και λίγη ώρα να πλέει σε πελάγι ευτυχίας, καθώς είναι η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 την Arsenal, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Όπως είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε σχόλια συναδέλφων για τον τελικό του Champions League. Τη σκυτάλη παίρνει ευθύς αμέσως ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι που δεν έθελξε. Κάτι πήγε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η Arsenal παρουσιάστηκε όπως όλη τη χρονιά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Mm-hmm. Η Paris Saint-Germain το παίρνει δίκαια.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακόμη πιο συνεπείς με αυτά που έγιναν, με τα γεγονότα, δεν μπορεί μια ομάδα σαν την Arsenal να πάρει ένα κύπελο πρωταθλητριών, να κερδίσει ένα τελικό με μόνο ένα σουτ στο στόχο, δηλαδή του Kai Havertz. Δεν είχε κανένα άλλο σουτ εντός εστίας η Arsenal. Mm-hmm. Με ένα σουτ λοιπόν εντός εστίας, πώς γίνεται να πάρεις έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Είδαμε όλοι την Arsenal να πετύχει ένα πολύ γρήγορο γκολ και μετά να πηγαίνει σε μια τακτική όλη πίσω. Μάλιστα ήδη οι Άγγλοι, γιατί παρακολουθούσα και συγχρόνως στα σχόλια των Άγγλων, έλεγαν ότι με το λεωφορείο πίσω ή με το τείχος που έχει...
0: Ναι, αλλά το λεωφορείο δίνει τίτλους.
1: Ναι, εγώ δεν αμφιβάλλω. Τα λεωφορεία συνήθως όμως είναι για να πανηγυρίζεις μετά, όταν πάρεις τον τίτλο. Τα λεωφορεία, ξέρεις, από μόνο τους να δίνουν τίτλους είναι λίγο... εντάξει, θα ήταν άδικο...
0: Για την Παρί.
1: Να το πάρει η Arsenal, θα πω εγώ. Όχι δηλαδή ότι η Paris Saint-Germain έπαιξε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν σχεδόν επί 85 λεπτά, 85-90 λεπτά, κάπου εκεί. Ήταν η ομάδα η οποία μέσα στον αγωνιστικό χώρο σχεδόν κυριαρχούσε. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Όσο και αν μερικοί δεν συμπαθούν τόσο πολύ την Paris Saint-Germain και συμπαθούν πιο πολύ τις αγγλικές ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιζε η καλύτερη επίθεση στο εφετινό Champions League, δηλαδή η Paris Saint-Germain, με την καλύτερη άμυνα. Βάζεις λοιπόν ένα γκολ νωρίς, είσαι η καλύτερη άμυνα.
0: Και όμως πάνω στο αυτό που λες, η καλύτερη άμυνα, το ξέρεις έτσι, το έχεις σκεφτεί, φαντάζομαι, ότι η Arsenal το έχασε το Champions League αίτητη. Δεν έχει ήττα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που μια ομάδα δεν παίρνει πρωτάθλημα ενώ έχει τελειώσει αίτητη. Αυτά δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν. Εγώ λέω σαν γενικές γραμμές, το όλο αυτό που είδαμε όλοι είναι ότι αν μια ομάδα στην κανονική διάρκεια, γιατί μετά αλλάζει το σκηνικό. Είναι αλήθεια ότι αλλάζει το σκηνικό.
0: Βεβαίως.
1: Και κλείνει η ζυγαριά υπέρ της Arsenal στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, δηλαδή και εκεί στην παράταση. Αλλά αυτό θα το εξηγήσουμε γιατί έγινε. Στο μεγαλύτερο όμως μέρος του αγώνα βλέπαμε μια Paris Saint-Germain να έχει, πέρα από την κατοχή της μπάλας, να είναι εκείνη, κατοχή μπάλας που μιλάμε τώρα, συντριπτική. Έτσι, τελείωσε 72-28, αν δεν κάνω λάθος, αυτός τελείωσε η κατοχή μπάλας, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν και σε πιο υψηλά ποσοστά για την Paris Saint-Germain. Έβλεπες λοιπόν ότι μια ομάδα παίζει άμυνα και προσπαθεί να κρατήσει ένα γκολ που έβαλε στο 5ο λεπτό, και από εκεί και πέρα μια ομάδα που να επιτίθεται συνεχώς. Βέβαια τα πράγματα άλλαξαν όταν έγιναν οι δύο αλλαγές της Paris Saint-Germain με τους game changers που λέμε, έτσι. Δηλαδή έναν τον Κβαραξέλια και δεύτερον τον Ντεμπελέ. Αυτό λοιπόν έδωσε θάρρος στην Arsenal και άρχισε από εκεί και πέρα, και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1, να προσπαθεί να πετύχει το δεύτερο γκολ. Όμως τότε ήταν λίγο αργά. Το γεγονός ότι η Arsenal δεν έπαιζε και τίποτα ιδιαίτερο επιθετικό φάνηκε στο γεγονός ότι άλλαξε όλη την επιθετική γραμμή και ο Αρτέτα. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άλλαξε τα πάντα. Δεν έδειχναν τίποτα. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν πατούσαν κάποιες προϋποθέσεις και μέχρι εκεί. Τώρα για μένα το θέμα είναι ότι η Paris Saint-Germain εμένα μοιάζει να γίνεται υπερδύναμη. Δηλαδή φεύγει πια από μια κατάκτηση ενός Champions League και πια απέναντι σε ομάδες που έριξαν ένα σκασμό λεφτά εφέτος, πάρα πολλές ομάδες έδειξαν πάρα πολλά λεφτά. Και μεταξύ αυτών τώρα μια ομάδα ήταν και η Arsenal.
0: Και η Arsenal λεφτά πολλά και η Liverpool που η Παρή την απέκλεισε εύκολα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Πολύ άνετα.
1: Έχουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία δεν έχει ρίξει τρομερά λεφτά. Να έχει φτιάξει ομάδα και να μην φοβάται κανέναν. Δηλαδή να αποκλείει την Bayern Μονάχου, να παίρνει ένα τρόπαιο και να, ξέρω, να είναι το δεύτερο αυτό συνεχόμενο. Και να θυμίσουμε ότι με την καινούργια μορφή του Champions League είναι η δεύτερη ομάδα που κάνει το back-to-back. Από το 93 και μετά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Real Madrid, τρεις κατακτήσεις, 16, 17, 18 και έρχεται τώρα back-to-back η Paris Saint-Germain. Δεν έχει άλλη ομάδα στο Champions League κάνει back-to-back. Παλιότερα ήταν Nottingham Forest, Liverpool, Bayern, Ajax,
0: Milan,
1: Benfica.
0: Benfica, Milan, δεκαετία του 90.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δύο ομαδάρες έτσι και σε αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό ήταν πριν να γίνει το Champions League με τη μορφή που ξέρουμε. Έτσι, από το 93 και μετά η μόνη ομάδα που το έχει καταφέρει ήταν η Real Madrid και έτσι τώρα η Paris Saint-Germain. Αυτό έτσι... για να δούμε και πώς είναι τα πράγματα.
0: Από όταν η Παρή ξέμπλεξε από τους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου, ναι, η Μαρέ Μπαπέ έφτιαξε ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Έφτιαξε
1: δηλαδή,
0: ομάδα.
1: Δεν της έβγαινε η μία συνταγή, δοκίμασε και την άλλη συνταγή. Με ένα προπονητή έτσι, τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έχει πάρει το τρίτο τώρα, μόνο ο Αντσελότη είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει πέντε έχει πάρει ο Αντσελότη. Λοιπόν, για μένα φάνηκε το πράγμα πώς πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι. Θα μου πεις τώρα, είσαι προληπτικός, είσαι... Όχι, μερικές φορές όμως τα πράγματα, ξέρεις, κάτι δείχνουν. Γίνεται το στρίψιμο του νομίσματος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και οι δύο φορές, στρίβεται το νόμισμα και οι δύο φορές, έφτει στην επιλογή της Παρίς Σεζερμέν. Μία, η πρώτη, με το στρίψιμο του νομίσματος, που διαλέγει γήπεδο, διαλέγει εστία και πάει... Και εκτελούνται τα πέναλτι μπροστά στους οπαδούς της, που αυτό σημαίνει περισσότερες αποδοκιμασίες για τον αντίπαλο τερματοφύλακα, περισσότερο boost. Γιατί άλλη πιο μακριά, είναι στο άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Γίνεται λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο είναι ξαναστρίβουν το νομίσμα και ξανά διαλέγει πέναλτι ποιος θα εκτελέσει πρώτος πέναλτι, πάλι πάρει στη ζέλη. Όπου επίσης έχει αποδειχθεί, θυμάστε, τα παλιότερα χρόνια λέγαμε ας τον άλλον να χτυπήσει πρώτος, να χτυπήσουμε εμείς τελευταίοι. Αυτό όμως έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ομάδες θέλουν να εκτελούν το πρώτο πέναλτι, ώστε αν ευστοχήσουν, είναι και πιο ελεύθεροι, πως το πούμε έτσι, να μεταφέρουν το άγχος στον αντίπαλο. Κερδίζει λοιπόν και το δεύτερο στρίψιμο νομίσματος η Paris Saint-Germain. Κάτι σου δείχνει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι σου δείχνει.
0: Εντάξει,
1: κάτι
0: αυτά που παρατήρησε είναι σημαντικά. Εγώ, όπως τον αλήθεια, δεν τα παρατήρησα. Στη διαδικασία, αλλά είναι πολύ σωστή η παρατηρητικότητα.
1: Κοίταξε να δεις, άλλο να εκτελείς πέναλτι τώρα και πίσω από το να πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, ο παίχτης της
0: Arsenal.
1: Της Arsenal και να έχει πίσω τα χέρια που κουνιούνται από δοκιμασίες σε τούτο το άλλο κτλ. Όσο να είναι, δεν σου λέω ότι παίζουν τον απόλυτο ρόλο, αλλά είναι.
0: Εντάξει, είναι ένα μικρό κέρδος. Είναι
1: σαν τους παίχτες του μπάσκετ, τώρα πάνε να εκτελέσουν πολλές και βλέπουν ένα. Καλά, τον μπάσκετ είναι και αλλιώς. Και βλέπουν ένα ολόκληρο γήπεδο πίσω, μια κερκίδα, ξέρεις ότι τους αποδοκιμάζει να κουνάει μπαλόνια, η χέρια ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοια. Και όταν είναι ένα Champions League και φτάνει στη διαδικασία πια των πέναλτι, μετράνε πολύ όλα. Η κούραση, το άγχος, οι ποδοσφαιριστές, οι ισχυροί ή μη ισχυροί, τόσο προσωπικότητα, το calm που λέμε για τους ποδοσφαιριστές. Όλα το λίγο μετράνε. Να πούμε κάτι επίσης, κάτι το οποίο ίσως παίζει ένα ρόλο, έτσι. Ίσως παίζει ένα ρόλο. Αυτό το διάβαζα τώρα πριν από λίγο, δεν το είχα πάρει ήδη σχεδόν, στην Equipe, πριν από λίγο τα έβγαλε αυτά. Η Paris Saint-Germain δεν χάνει στα τελευταία χρόνια στα πέναλτι. Ξεκίνησε, είναι η έκτη φορά που πήγε και η νικηφόρα διαδικασία στα πέναλτι κρατάει από το 2024 για την ομάδα της Paris Saint-Germain.
0: Δύο χρόνια δηλαδή.
1: Το 24, τη Lens. Μετά αυτό ήταν κυπέλλο Γαλλίας. Μετά στα πέναλτι τη Liverpool, στο Champions League. Μετά Super Cup το 2025 πέρυσι την Tottenham. Μετά στο κύπελο, στο διεθνές κύπελο, όπως λέγεται, συλλόγων, τη Flamengo επίσης το 2025. Τη Marseille φέτος πάλι στα πέναντι. Δηλαδή στα πέναντι δεν χάνει η...
0: Μπράβο. Μπράβο τους. Αφού έχουν και ψυχραιμία και έχουν και εύστοχες εκτελέσεις, μπράβο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά δεν ήταν φυσικά ένας τελικός ο οποίος θα το θυμόμαστε πάντα. Ήταν όμως μια ομάδα πιο σίγουρη για τον εαυτό της, η Paris Saint-Germain, και μια ομάδα που πήγαινε να κάνει μια υπέρβαση, γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλία, η ομάδα της Arsenal, έστω και προς το τέλος, όπως το πήρε και όλα αυτά, δίκαια, 100% όλοι το αναγνώρισαν, αλλά ίσως να ήταν πάρα πολύ εφέτος για την Arsenal να κατακτήσει και πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από τόσα χρόνια, 20 πόσα χρόνια, και για πρώτη φορά μετά από το Champions League, έτσι. Ίσως να ήταν πάρα πολύ για την ίδια χρονιά να τα κατακτήσει και τα δύο και βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε και του στυλ παιχνιδιού του Αρτέτα. Έτσι, είχε ετοιμαστεί σαφώς για το πρωτάθλημα πολύ περισσότερο, αυτό το βλέπαμε, όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ίσως όμως το Champions League να μην είχε ετοιμαστεί τόσο πολύ για το Champions League. Ήταν σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κατακτήσαμε, κάνουμε το καθήκον μας.
0: Με την Premier League.
1: Το Champions League, δηλαδή, έχουμε σηκώσει, ας πούμε, πώς το πω, το τραπέζι, ξέρω εγώ, που λένε.
0: Ναι, ας φάμε και το παντεσπάνι μας ήταν το Champions League. Το καθήκον μας το κάναμε, φάγαμε με το πρωτάθλημα, το παντεσπάνι ήταν το Champions League.
1: Ναι, για μένα, στα δικά μου τα μάτια, σήμερα το πήρε δίκαια η Paris Saint-Germain. Μια ομάδα, αν θα έπρεπε να το πάρει, μιας και όταν πας τώρα στα πέναλτι, εντάξει, τα πάντα μπορούν να συμβούν, αυτό είναι γεγονός. Αλλά αν μια ομάδα άξιζε να το πάρει στα σημεία, βάσει της εικόνας που είδαμε στα 90 λεπτά σύν την παράταση, αυτή ήταν η Paris Saint-Germain.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για το σχόλιο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: βράδυ, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό ήταν και το σχόλιο του Βασίλη Παπανικολάου. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Real Pilar Urquiza 2-1, Kimberley Herminal 1-0, Gimnasia Jujuy Belgrano 2-1, Defensores de Belgrano San Telmo 1-0, Almirante Brown Colón Santa Fe 1-1, Nigeria Jamaica 3-0, Academia Always Ready 0-1, Flamengo Coritiba 1-0, Αβαΐ Κρισιούμα 1-2, Γρανάδα Sporting Gijón 1-1, Deportes La Serena Colo Colo 2-2, Guanyense Goiás 0-1, Manda Libertad Loja 0-1, Fus Rabat Farabat 1-1, ημίχρονο Sportivo Las Parejas Atlético Escobar 1-0, Deportivo Garquilaso Juan Pablo 2-0 και η Πορτουγκέζα προηγείται εκτός έδρας με 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται τα σχόλια των συναδέλφων για τον τελικό του Champions League, όμως εμείς εδώ πέρα σας έχουμε μία έκπληξη. Ο Βαγγέλης Ιωάννου που είναι κοντά μας και τον οποίο καλησπερίζουμε δεν θα μας μιλήσει μόνο για, για τον μπασκετικό γίγνεσθε, αλλά θα κάνει και το δικό του σχόλιο για τον τελικό του Champions League. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Λοιπόν, εν ώψη και Μουντιάλ κιόλα και πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι θα σχολιάζουμε και Μουντιάλ. Θα τα λέμε όλα.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα καλά.
1: Όλες αυτές τις μέρες που το συζητούσαμε και στη δική μου εκπομπή και με τα άλλα τα παιδιά και με σένα, λέγαμε για το φαβορί το μεγάλο που ήταν η Παρί, σωστά?
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο όμως, όπως και το μπάσκετ, κρύβει εκπλήξεις και προσφέρει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις. Και αυτό έγινε και σήμερα. Όχι επειδή προηγήθηκε η Άρσεναλ, αλλά επειδή χρειάστηκε και η διαδικασία των πέναλτι για να κρίνει και να αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Βεβαίως. Η μεγάλη Παρί του Λουίς Ερνίκε είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δικαίως θα πω, ωστόσο οι Γάλλοι χρειάστηκαν τα πέναλτι ή τέλος πάντων η γαλλική ομάδα, λέμε Γάλλοι, λέμε Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει,
1: λέμε,
0: καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Αλλά μιλάμε για ένα μοσαϊκό.
0: Εντάξει, αλλά μοσαϊκό. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, η γαλλική ομάδα.
1: Χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ρίξει στο Καναβάτσο, για να ρίξει νοκάουτ τους κανονιέριδες. Εμένα μου έκανε μεγάλη ευχάριστη εντύπωση και έκπληξη η απόδοση της Arsenal. Δικαίως έφτασε στον τελικό, δικαίως διεκδίκησε μέχρι και τα πέναλτι το στέμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ούσα πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal, απέναντι σε μια Παρί την οποία την είχα σε υπόλοιψη, είχα τεράστιο σεβασμό, πίστευα ότι είναι το μεγάλο φαβορί, το έλεγα, αλλά δεν το δικαίωσε σήμερα, δηλαδή δεν έπαιξε ολοκληρωτικό κυριαρχικό.
0: Δεν την άφησε ποδόσφαιρο. Και η Arsenal, γιατί η Arsenal μετά τον γκολ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε στην Αγγλία επί Αρτέτα, όλα, από το ποδόσφαιρο που την έστεψε και πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ, κλείνουμε χώρους, δεν τρώμε γκολ, βάζουμε γκολ και το προστατεύουμε.
1: Πολύ σωστό και επίσης να πω κάτι ακόμα, μου κάνει εντύπωση πως τέτοιοι οργανισμοί κρατάνε τη φιλοσοφία τους, τις αρχές τους, αναλύοντες στο χρόνο. Η Arsenal του Wenger δεν θα πεθάνει ποτέ στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Σωστό,
1: βεβαίως τώρα χτίζει τη δική της δυναστεία η Paris Saint-Germain στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και η Arsenal είναι μια μεγάλη δύναμη. Γενικώς θα έλεγα ότι επιβεβαιώνονται τα όσα ξέρουμε για τις πατρίδες των αθλημάτων. Μπορεί κανένας να πει ότι η Αμερική δεν είναι η πατρίδα του μπάσκετ, η Αγγλία ότι δεν είναι η πατρίδα του ποδοσφαίρου, και ας μην έχει η εθνική του ομάδα κάνει μεγάλα πράγματα διαχρονικά ανά τις δεκαετίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να έχουμε κολλήσει όλοι σε εκείνο το 5-4 της Παρί με την Μπάγκερ Μονάχου.
0: Δεν μπορεί όμως να γίνεται κάθε φορά 5-4 τέτοιο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Και έτσι δικαίως η Παρί είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, συγχαρητήρια. Έπρεπε να διώξει τα μεγάλα αστέρια, για την ακρίβεια τις βεντέτες, γιατί έχει ακόμα πάρα πολλά τεράστια αστέρια, για να κάνει αυτές τις πορείες.
0: Το 5-4, σωστό. Λοιπόν, το 5-4 έμεινε και για έναν άλλο λόγο, όχι μόνο γιατί έπαιζε Παρί Μπάγερν, για να το κλείσουμε αυτό, αλλά γιατί εκείνο το μήνα είχαμε πολλά συγκλονιστικά παιχνίδια. Είχαμε την προσπάθεια της Μπαρτσελώνα στο κύπελο να ανατρέψει το 4-0, την ήττα της από την Ατλέτικο, που το πίτο έφτασε μέχρι το 3-0 και πίεζε. Είχαμε το παιχνίδι, αυτό που είπαμε, το 5-4. Είχαμε κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες που ερχόντουσαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και εκείνος ο μήνας ειδικά είχε πολλά. Μέσα σε ένα 30 μέρες είχε πολλά παιχνίδια με αγωνία και παιχνιδάρες.
1: Έτσι. Να πούμε, λοιπόν, χωρίς να μας πιάσει μελαγχολία, ναι, τα ποσά που κερδίζουν, θα τα έχεις πει βεβαίως.
0: 140 η Παρί.
1: Συνολικά έφτασε από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μείνει η Άρσεναλ στα 143 εκατομμύρια. Αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε 2,5 μαζί με τις νίκες της 26 στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, συν 3, 29 στα play-off, ότι πήρε άλλο 1,5 εκατομμύριο, χοντρικά τα λέω τώρα,
0: ναι, ναι.
1: 4, άντε με κάποια που δεν ξέρουμε εμείς μπόνους, να φτάσει στα 5 εκατομμύρια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. 150 εκατομμύρια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι μη συγκρίσιμα τα ποσά.
1: Όχι, είναι γη και ουρανός. Ναι. Είναι γη και φεγγάρι.
0: Δεν συγκρίνονται. Τι να λέμε. Λοιπόν, Πάμε στα μπασκετικά τώρα. Λοιπόν, τα δύο φαβορί, νομίζω ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί.
1: Ακριβώς. Μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω, ο Παναθηναϊκός, που ξεκούρασε πάντως παίκτες. Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός, κυριαρχικός. Είναι στους τελικούς. Αρχίζουν την Τετάρτη το βράδυ, αλλά εκεί θα είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
0: Να πούμε πως όλη η τελική φυσικά από την ΕΡΑ Sport και από την ΕΡΤ 2 Sports.
1: 100% εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του Final Four, και ο Ολυμπιακός με την άβρα του Πρωταθλήματος Ευρώπης, πιστεύω θα μας προσφέρουν πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι τα καλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης. Θα τα παρακολουθήσει όλος ο κόσμος, θα κάνουν μεγάλες τηλεθεάσεις και νομίζω ότι η σειρά δεν θα είναι εύκολη για κανέναν.
0: Ναι, και θα τραβήξει σε μάκρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Άλεκ Πίτερς απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα για το μέλλον του.
1: Βεβαίως.
0: Το ρεπορτάζ τι λέει.
1: Έχουμε ζήσει, λέει, πολλά όμορφα με τον κόσμο του Ολυμπιακού και με την ομάδα 4 χρόνια τώρα. Ελπίζω να τους ανταποδώσω την ευγνωμοσύνη και όσα μου έχουν δώσει. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει υπογράψει στο Μιλάνο.
0: Προσύμφωνο ή κανονικό σύμφωνο.
1: Ναι, pre-agreement. Είναι αυτό το deal, η προσυμφωνία, ας πούμε, που λέμε εμείς, έχει κάποιους όρους για να έχει, δηλαδή, deal breakers, αλλά για να σπάσει αυτή η συμφωνία θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Να αλλάξει άρδιν το σκεπτικό του ο παίκτης, να συμφωνήσει η ομάδα σε μερικά πράγματα, όπως είναι κάποιες minimum αποζημιώσεις. Είναι δύσκολο να γίνει. Δεν είναι περίπτωση Μιλουτίνοφ, η περίπτωση του Άλεκ Πίτερς, επειδή ο Μιλουτίνοφ είναι βασικός στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν αμφισβητείται ο ρόλος του, ο χρόνος συμμετοχής του και όλα αυτά. Ο Πίτερς, ακόμα κι αν μείνει και αν του δώσει, δηλαδή, και ο Ολυμπιακός, που θα του έδινε, ας πούμε, τώρα πια αυτό το συμβόλαιο που του δίνει το Μιλάνο, ενώ το ύψος του συμβολίου και τη χρονική διάρκεια, πάλι πίσω από το Βεζέγκο θα έπαιζε.
0: Ναι.
1: Δεν θα άλλαζε αυτό.
0: Άντε κάποιες φορές τριάρι.
1: Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να διαφοροποιηθεί η κατάσταση, αλλά ποτέ μη λες ποτέ.
0: Ωραία, το κρατάμε. Αυτό, το ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ο Σπανούλης πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες 48 ώρες για τον Άρη.
0: Σωστό.
1: Πιέζει πάρα πολύ ο Άρης. Και από τη στιγμή που δεν έχει πει ακόμα ναι στον Ερυθρό Αστέρα και δεν έχει εμφανιστεί δυνατά η Μπαρσελόνα, παρότι τον έχει στη μικρή λίστα της, όπως και τον Γιάννη Σφερόπουλο, ο Άρης κερδίζει πόντους και πιστεύει ότι στις αρχές της εβδομάδας ότι ο Σπανούλης θα πει το ναι και θα γίνει μια μεγάλη συμφωνία για μια νέα εποχή στον Άρη.
0: Και στις άλλες ομάδες γενικά τι έχουμε τώρα αυτές τις ημέρες?
1: Νομίζω γίνονται προς τα αφαιρέσεις, δηλαδή τελείωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τη νέα ομάδα του για την επόμενη χρονιά με τον Τριγκέρι. Θα πάρει παίκτες, αλλά θα χάσει και παίκτες. Ήδη ο Μέλλον λένε ότι πάει στον Ηρακλή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άρη, που έχει προσυμφωνήσει με κάποιους παίκτες. Τα ονόματα του ΠΑΟΚ τα έχουμε πει. Και οι υπόλοιπες ομάδες και παίκτες. Γίνονται κινήσεις που θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Ο Κολοσσός κράτησε τον προπονητή του, το Περιστέρι κρατάει τον προπονητή του, ο Παπανικολόπουλος έμεινε στην Καρδίτσα. Έφυγε σήμερα ο GM, ο νέος του Βίκου Ιωαννίνων, ο Τέλης Ρουναντζίδης. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν αναταράξεις και διαφωνίες ως προς το ποιος θα είναι ο προπονητής της νέας χρονιάς. Οι τοπικοί παράγοντες θέλουν το Γιαπλέ. Θα δούμε που θα καταλήξουν. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή από τις ομάδες που έρχονται και φαίνεται ότι θέλουν και έχουν τις εγγυήσεις και τα χρήματα και τα γήπεδα να τα φτιάξουν για να παίξουν, μέχρι και τις ομάδες κορυφής, γίνονται κινήσεις. Και ο Παναθηναϊκός κάνει κινήσεις. Όλες οι ομάδες κάνουν κινήσεις.
0: Ωραία.
1: Τώρα βεβαίως το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες θα είναι στην εξάδα των ξένων με την οποία θα παραταχθούν την Τετάρτη το βράδυ οι δύο αιώνιοι.
0: 9 η ώρα.
1: Για τον Παναθηναϊκό είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό. 9 το βράδυ στο στάδιο της Εφηλίας. Βγήκαν ήδη τα εισιτήρια, δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Όποιος θέλει να δει τα παιχνίδια και ειδικά το πρώτο πρέπει να σπεύσει.
0: 9 η ώρα Τετάρτη βράδυ, όλα τα παιχνίδια θα είναι 9 το βράδυ, τουλάχιστον τα 3 πρώτα, και βλέπουμε αν θα χρειαστούν και άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Ας μείνουμε στα 3 πρώτα.
1: Εμείς λέμε για τις 3 πρώτες, ακριβώς αναμετρήσεις. Τετάρτη 3 του μήνα Παρασκευή 5, την άλλη Δευτέρα 8 είναι τα τρία πρώτα μάτς.
0: Όλα φυσικά από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Και κλείνοντας, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο Φουρνιέ είδε παρέα με το Μακίσινγκ τον τελικό του Champions League και φυσικά πανηγύρισε την επιτυχία της Paris Saint-Germain.
1: Λογικό. Ο Μακίσινγκ, να πούμε ότι έχει δεχτεί προτάσεις από πολλές ομάδες και ελληνικές. Δηλαδή δεν είναι ψέματα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν.
0: Ωραία. Περισσότερα από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με το δικό του σχόλιο για τον τελικό του Champions League, αλλά και όχι μόνο, για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην μπασκετική κοινότητα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 17 λεπτά πριν από τις 12. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια των συναδέλφων για το σημερινό τελικό του Champions League με τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχω επιλέξει μια σειρά ευρωπαϊκών μέσων αθλητικών και δύο από την Νότια Αμερική, να δούμε και εκεί πώς είναι.
0: Βεβαίως. Και εκεί θα έχει
1: πριν όμως μεγάλη δημοσιότητα. Πριν όμως αυτά, θα πω την προσωπική μου άποψη για το παιχνίδι.
0: Okay,
1: ένα παιχνίδι που στην πραγματικότητα δεν με ενθουσίασε όπως περίμενα. Πίστευα ότι η παρέστηση μεν είτε έτσι είτε αλλιώς θα ήταν νικήτρια, όπως και ήταν νικήτρια στο τέλος. Όμως χρειάζεται ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός για να φτάσεις σε μια τέτοια διοργάνωση με αυτόν τον τρόπο να φτάσεις στο τέλος να νικήσεις. Είναι ο παράγοντας τύχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Παρίς Σεν-Ζερμέν όχι μόνο ήταν κατά κάποιο τρόπο καλύτερη, βέβαια τα κριτήρια ποια θα είναι, στο συγκεκριμένο μάτς απέναντι στην Άρσεναλ, σαφώς ήταν πιο τυχερή. Εντάξει.
0: Οπότε, και η τύχη χρειάζεται, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός από την ικανότητα χρειάζεται και η τύχη.
1: Ναι, ειδικά όταν έχουμε διαδικασία των πέναλτι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Καλύτερα νούμερα σίγουρα είναι Παρίς Σεν-Ζερμέν, αλλά δεν κερδίζουν τα νούμερα. Κερδίζουν αυτοί που πετυχαίνουν περισσότερα τέρματα. Και στη διαδικασία των πέναλτι, η γαλλική ομάδα ήταν εκεί, ήταν παρούσα. Από εκεί πέρα, στο πρώτο ημίχρονο, ο Αρτέτα επέλεξε, αφού προηγήθηκε η ομάδα του νωρίς, να ακολουθήσει μια καταπληκτική αμυντική τακτική. Έκλεισε διαδρόμους, υπήρξε τρομερή συνεργασία. Μου θύμιζε λίγο ιταλικό κατενάτσιο, τα οποία βλέπαμε και λέγαμε αμάν ποιος θα μπορέσει να σπάσει αυτήν την ιταλική άμυνα. Και έπαιζαν όλη η άμυνα και όλοι συμμετείχαν στην τακτική της επίθεσης των αντιπάλων. Η Paris Saint-Germain όμως, όπως ακριβώς έκανε και στον προηγούμενο τελικό που συμμετείχε στο Μουντιάλ των Συλλόγων στις Ομένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά εκεί βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 3-0, προσπάθησε να κάνει κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκανε και σήμερα. Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο. Ήταν τυχερή στη φάση του πέναλτι, που ήταν πέναλτι, και ισοφάρισε σε 1-1. Από εκεί πέρα άλλαξαν οι ισορροπίες και σαφώς η Άρσεναλ θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο επιθετική από ό,τι ήταν μέχρι το διάστημα αυτό. Ο Λουίς Ενρίκε καθόλου τυχαία πανηγύρισε έξαλλα τον τίτλο, τη σημερινή νίκη στον τελικό, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι δεν είχε να κάνει αυτή η τεράστια επιτυχία να είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε, βρήκε τρόπο και κέρδισε στην διαδικασία των πέναλτι την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Άρσεναλ. Τι ήθελα να σου πω, back to back λοιπόν για την Paris Saint-Germain. Συγχαρητήρια, διαφωνώ κάθετα με εκείνους που πιστεύουν ότι ακόμα το ίδιο ο Λουίς Ενρίκε αλλά και ο Αλκαλαΐφη, ότι επειδή δεν έχουμε Μπαπέ, δεν έχουμε Νεϊμάρ, δεν έχουμε Μέση, κερδίζουμε τίτλους. Αυτό, αν το πει κανείς, είναι και προσβλητικό για αυτούς τους παιχταράδες. Ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία. Αν δεν μπορέσανε να αποδώσουν στην Paris Saint-Germain, είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δεν μπορεί να μου πει τίποτα κάποιος αυτή τη στιγμή ή να με πείσει ότι ο Μπαπέ δεν είναι καλός παίκτης.
0: Εννοείται.
1: Ή να μου πείσει ότι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ δεν είναι καλός παίκτης ή ότι ο Μέση δεν ήταν καλός παίκτης όταν είναι Paris Saint-Germain. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Να μην μας παρασέρνουν αυτά. Αυτές είναι δηλώσεις τις οποίες να μην ξεχνάμε το εξής. Ο Αλκαλαΐφη επανέλαβε σήμερα αυτό που είπε και το προηγούμενο διάστημα. Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει είναι του Λουίς Ενρίκε. Το δέχομαι, το πιστεύω και το σέβομαι. Ναι, ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν λέει ότι η καλύτερη μεταγραφή που έχω κάνει εγώ είναι που ήρθα εδώ. Και πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να συνεχίσω τα επόμενα χρόνια να είμαι προπονητής εδώ. Ναι, στην ουσία επανέλαβε με τον δικό του τρόπο αυτά που είπε ο Καταριανός, ο ιδιοκτήτης. Ο Καταριανός όμως, λέγοντας ότι έπρεπε να φύγουν Μπαπέ, έπρεπε να φύγουν Μέση, και με αυτούς πήρε τους τίτλους. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλκαλαΐφη έχει οικονομική διαφορά και είναι στα δικαστήρια με τον Μπαπέ, τον Γάλλο. Μην τα ξεχνάμε αυτά εύκολα. Μην μας παρασέρνουν να έχουμε και εμείς άποψη, κρίση, να διαβάζουμε, να λέμε τι γίνεται, να λέμε τι πιστεύουμε. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη, καμία σχέση με το παιχνίδι, αλλά το αναφέρω μια και το φέρνει κουβέντα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε λέω την κριτική μου, είτε δεν λέω την κριτική μου, η Paris Saint-Germain απόψε έκανε τον back-to-back. Απόψε στην ουσία διατήρησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης και να μην ξεχνάμε ότι ούτε η Arsenal ούτε η Paris Saint-Germain που έπαιξαν απόψε έφτασαν στον τελικό και δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι. Πέρασαν ολόκληρη διαδικασία, πέρασαν από δοκιμασία σε αυτό το format που έχει το Champions League και έχει φτιάξει η UEFA, προκειμένου να φτάσουν να διεκδικήσουν στο τέλος τον τρόπο. Δεν είναι μόνο παιχνίδι. Η Arsenal δεν έπαιξε μόνο άμυνα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε αυτή την τακτική σε μια Paris Saint-Germain που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι τρομερά. Τρομερό τρόπο και τρομερή τακτική στο να πετυχαίνει γκολ. Ο Αρτέτα λοιπόν αποφάσισε να παίξει αυτή την αμυντική τακτική, εάν και εφόσον.
0: Αυτό που την οδήγησε την Arsenal όλη την χρονιά, ναι, στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των αθλητικών μέσων που σου είπα στην Ευρώπη. Η L'Équipe, ξεκινώντας από εκεί, από τη Γαλλία. Ιστορικό διπλό. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal στα πέναλτι και διατήρησε το στέμμα του Champions League. Πολύ σωστά η γαλλική L'Équipe. Η γερμανική Kicker, ο Εζέ και ο Γκάμπριελ δείχνουν νευρικότητα. Η Paris Saint-Germain υπερασπίζεται τον τίτλο του Champions League εναντίον της Arsenal. Η ιταλική Gazzetta dello Sport. Η Paris Saint-Germain σκοράρει δύο φορές. Οι Εζέ και Γκάμπριελ αστοχούν από το σημείο του πέναλτι. Η Arsenal χάνει με 5-4 συνολικά τέρματα στα πέναλτι στο τελικό. Η ισπανική μάρκα, λέει ο Λουίς Εντρικέ, ανεβάζει την Paris Saint-Germain, προσέξτε, στον Όλυμπο του Champions League. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος. Ναι, ναι. Η ΑΣ, η ισπανική ΑΣ επίσης, προσέξτε, ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι από την Αστούριας. Αστούριας είναι η πολιτεία από την οποία προέρχεται ο Λουίς Εντρίκε, είναι στο βορρά, εκεί που είναι ο Βιέδο, ναι, η ομάδα. Λοιπόν, πάμε στην αγγλική, Sky Sports. Το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ βοήθησε την Paris Saint-Germain να επαναλάβει τον περσινό της θρίαμβο. Η αργεντίνικη Diario Olé, Champions League ξανά. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal και έγινε δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και τέλος, οι Esportes O Globo, που είναι η βραζιλιάνικη, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες αστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι και η Paris Saint-Germain κατακτά τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του Champions League.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον τα ακούσαμε αυτά, την περιήγησή μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη, πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα, γιατί από αυτά που διάβασες είναι τα μεγαλύτερα, έτσι, από τα μεγαλύτερα μέσα.
1: Εντάξει, είναι αυτά που σίγουρα επισκέφτομαι πιο συχνά και επειδή έχει να κάνει με την Ευρώπη, αν μου έλεγες, ξέρεις, ψάξε τίτλους, διότι έγινε σήμερα τελικός του Μουντιάλ, θα πήγαινα καταρχήν σε κάποια μέσα από που προέρχονταν οι εθνικές ομάδες. Ένα. Αλλά θα μπορούσα να πάω και στην Ιαπωνία, θα μπορούσα να πάω και στην Αφρική, θα μπορούσα να πάω και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά από τη στιγμή που ήταν ευρωπαϊκός τίτλος, προσπάθησα να δώσω περισσότερο ένα ευρωπαϊκό χρώμα στο πώς είδαν αυτά τα αθλητικά μέσα την νίκη της Paris Saint-Germain απέναντι στην Arsenal.
0: Ωραία. Γιώργο, καλό βράδυ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή ξεκούραση, φιλιά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Αθανασίου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη. Πώς αντιμετώπισαν τα πρωτοσέλιδά τους την κατάκτηση του Champions League πριν λίγη ώρα από την Paris Saint-Germain. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ. Ακαδέμια Always Ready 1-3, Ατλέντικο Παρανάενσα Μυρασόλ 1-0, Φλαμέγκο Κορυτίμπα 3-0, Αβαή Κρισιούμα 1-2, Γρανάδα Σπόρτινγκ Χιχόν 1-2, Ντεπόρτε Λα Σερένα Κολοκόλο 2-3, Ατλέντικο Γκουανιένσε Γκοϊάς 1-1. Μάντα Λιμπερτάδ Λόχα 2-1, Φούσε Ραμπάτ Φαραμπάτ 1-1, Σπορτίβο Ατλέντικο Εσκομπάρ 1-0, ημίχρονα Πόρτλαντ Γιούτα Ρόα Γιάλς 1-1, Ντεπορτίβο Γκαρκυλάσο Χουάν Πάμπλο 2-0 και η Πορτουγκέζα προηγείται με 2-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ημιχρόνο όμως έχουμε και στο Φλωρέστα Κοφιάνσα 1-0, γκολ έχουμε στο Γκρέμιο Κορίνθια στο 23 1-0, στο 21 Μπαΐα Μποταφόγκο 0-1. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής σε πολύ λίγο με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κρίσιμο και εξαιρετικά ρεύστο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλή θέση για να συνάψει συμφωνία με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές. Αλλά επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βιαστεί να συνάψει αυτή τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχέτησαν χθες ένα φορτηγό πλοίο υπό σημεία Γκάμπιας που επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του. Η Σέντκομ υποστηρίζει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν 5 εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας και αναχέτησαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ παραμένει σε ισχύ κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Δραματική είναι η κλιμάκωση των συγκρούσεων στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε σήμερα την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός το οποίο προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για το Λίβανο. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τους αξιόλογους εταίρους μας στην Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Κορέας για να επανακτήσουμε την κυριαρχία στη θάλασσα, αναφέρει σε ανάρτησή της το 6 πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ με αφορμή τη συνάντηση με εκπροσώπους των ναυπηγικών ομίλων της Ελλάδας.

0: Όνεξ και της Κορέας Χαουαοκέαν. Σε κατάσταση γενικευμένης αναταραχής μετά το τελικό του Champions League το Παρίσι, με επεισόδια να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης, φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις και πλήρης διακοπή όλων των λεωφορείων στην Ile-de-France λόγω μαζικών συγκεντρώσεων. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα και συμμετείχαν στην πορεία υπέρ του έκπτωτου με δικαστική απόφαση ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο Σγκούρ Οζέλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και αθόρυβα καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, με σπάνια αφοσίωση υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και τελευταία των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έως το Σάββατο αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρέως καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρα, από 16 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσκεθ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η ΣΕΔΚΟΠ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται και στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που παραμένει τυπικά σε ισχύ. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, κατηγορώντας τον στρατό του Ισραήλ για προέλαση στα νότια και μαζικά πλήγματα. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας στη θάλασσα. Φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις και πλήρης διακοπή όλων των λεωφορείων στο Παρίσι λόγω των μαζικών συγκεντρώσεων μετά τον τελικό του Champions League. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα

0: υπέρ του Οσγκούρ Οζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε εκπτωτό από την ηγεσία της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπηρέτησε με αφοσίωση την φιλολογική έρευνα, αφήνοντας σημαντικό έργο και ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική πνευματική ζωή. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τα λιμάνια της Αντιχείρησης αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις, φτάνοντας έως και το 80%. Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από απόψε, οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κομίστρο, τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 50 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
1: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
3: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέσκεθ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές και υπογράμμισε ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν φόρτηγο πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που παραμένει τυπικά σε ισχύ. Ο Πρωθυπουργός Νοάφ Σαλάμ καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, κατηγορώντας τον Ισραηλινό στρατό για προέλαση στα νότια και μαζικά πλήγματα. Παράλληλα ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Η πρέσβευση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας στη θάλασσα. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου, προκαλώντας ρήγμα σε τείχο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις και πλήρης διακοπή όλων των λεωφορείων στο Παρίσι λόγω των μαζικών συγκεντρώσεων μετά τον τελικό του Champions League. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νέων ελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά

0: Τα κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις, φτάνοντας έως και το 80%. Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο από απόψε θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πολιτών Λαϊκών Αγορών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η Σέντ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται στο Νότιο Λίβανο. Παρά την εγκεχήρια, ο πρωθυπουργός Νου Αφσαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπευση του πυρός, περασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως τη λιγότερη επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας στη θάλασσα. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τείχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Σε 416 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον τελικό του UEFA Champions League. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση της τάξης. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη απολογισμό τραυματιών ή ζημιών. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά τη δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες χθες, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις. Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο από σήμερα θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κομίστρο το πρόστιμο φτάνει τα 50 ευρώ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πολιτών Λαϊκών Αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να...